όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

την τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή, όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν. Κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν κινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και το ταξίδι της φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Έτωσα ωραία πράγματα και σε

Κι αλλάζουμε πρόσωπα πολύ αργά. Καταλαβαίνουμε πως ήταν σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να απορώ που στεκόμαστε αδιάφοροι στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν να ντόπαστε, σιλώνομαι μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζω τα σταυρωμένα πρόσωπα με κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστρα η τιάπη. Διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης. Και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα. Πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσο ωραία πράγματα.

μπει στο αεροδρομίο. Έχει νυχτό σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείται αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του αιώνα. Από δεξί κάθε λεπτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και από ποιο θέλω να σε φιλήσω, να μείνει στα μάτια μου. Σε άδειο τοπίο, να κάνουμε έρωτα. Στο αστεροσκοπείο, κουλουριασμένη σαν μπάλα. Να εκτοξευθούμε μέχρι πυρηνικά στο διάστημα. Να κινηθούμε. Και από το ταξίδι της φάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία. Να διασχίζουν τις θάλασσες.

0: de comasca.
1: Poi, poi, ya bisogno, me bigutti che pandellogna, che καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεμπόνια. Καθώς περνάει απ' την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν ενώ από τα καφενεία

λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία.

Στέλνω περνάνε από τα ταμεία. Η Πόπη χάνει τη Μαρία. Το νου της είχε στο φαντάρο.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λευτέρη.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα και

Προχώρησε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό, φασιστικό, ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από το Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την μουσική επιμέλεια και ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται σταθερά στο 6985-80-0059. Ποιος πολιτικός θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ήταν το ερώτημα από την χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Κρατηθείτε. 23% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 12% απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. 7% απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και 4% ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τώρα, μας τρολάρουν οι ερωτώμενοι ή δεν κατάλαβαν το ερώτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Εκτός αν θέλουν να πούνε ότι ναι, μια χαρά τα αντιλαμβάνεται, αφού εκείνος τα δημιουργεί και δεν κάνει και τίποτα για να τα λύσει. Μία ακόμη λοιπόν δημοσκόπηση. Στο τέλος θα γίνουμε δημοσκοπική δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα έχουμε τις περισσότερες αναλογικά δημοσκοπήσεις στο σύμπαν. Τι δείχνει και αυτή η δημοσκόπηση? Φουσκώνει τα πανιά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς λοιπόν κατοχυρώνει την δεύτερη θέση συνολικά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και την πρώτη στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δίνει πια μάχη με την Μαρία Καριστιανού για την τρίτη και τέταρτη θέση. Συγκεκριμένα η δημοσκόπηση αυτή έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3%. Ανεβασμένη μάλιστα κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Τώρα, πώς ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, δίχως καμία θετική είδηση, με την ακρίβεια και τα σκάνδαλα να την κυνηγούν και να αυξάνονται, είναι ένα ερώτημα. Μια προσπάθεια εξήγησης που διάβαζα, γιατί παρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι άλλες μετρήσεις, είναι ότι από φιλοκυβερνητικούς συντάκτες, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται ήδη από την απειλή του Αλέξη Τσίπρα και συμπληρωματικά από του Αντώνη Σαμαρά. Εάν είναι έτσι, τότε προϊόντος του χρόνου, και όσο οι απειλές θα γίνονται και πιο έντονες, βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να χτυπάει αυτοδυναμία. Η ίδια δημοσκόπηση πάντως έδινε 14,2 στην Ελλάς και διαφορά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Μονοψήφια δηλαδή η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και ήταν αυτό το στοιχείο ίσως που έκανε και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι στόχος πια είναι η νίκη στις εκλογές. Την θεωρεί περίπου βέβαιη στις επαναληπτικές εκλογές, αλλά λέει ότι στόχος είναι και από την πρώτη Κυριακή. Ότι αυτό που έγινε από τις 26 Μάη, είναι πρωτοφανές, αυτό έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες ή 48 ώρες, ας είμαστε πιο ακριβείς, όταν βγήκε η πρώτη βάσιμη δημοσκόπηση, έδειξε ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Στην κοινωνία βέβαια, αφού δεν εκπροσωπείται το κόμμα στη Βουλή.
Σε λίγους μήνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Ήταν σαφές ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι δεν ισχύει αυτό που μετεπιτάσσεως και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, τι λένε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήθελε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας να εμφυσίσει αισιοδοξία σε ένα ευρύτερο κοινό ότι ναι, εναλλακτική υπάρχει, την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα φανεί και στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ναι, πράγματι έχει ένα ποσοστό στο 14,2% την έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση. Οι δημοσκόποι ήδη λένε πως με τις αναγωγές, που κρατήστε μικρό καλάθι, δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, αλλά τέλος πάντων έχουν τη σημασία τους. Η Ελλάς φτάνει το 17-18%, όσο ήταν δηλαδή και το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές του 2023. Και κάπως έτσι αβίαστα προκύπτει το ερώτημα, έχει άλλες δεξαμενές? Μπορούμε εδώ να πούμε ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του 2023 είχε πάρει 20%. Μετά πάλι καλά που συγκράτησε και την κατάρρευση στο 17,8%. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις λένε ότι έχασε 3-4 μονάδες μόνο την τελευταία εβδομάδα λόγω των δηλώσεων τότε Κατρούγκαλου. Φαντάζομαι κανείς δεν τις ξεχνά αυτές τις δηλώσεις. Άρα η δεξαμενή του είναι ευρύτερη. Ήδη όμως κάποιοι δημοσκόποι έχουν αρχίσει και το βάζουν και αυτό στον λογαριασμό, ότι δεν περιορίζεται εκεί η δεξαμενή της Ελλάς, αλλά θα πρέπει να τη δούμε σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα είχε πάρει 31,5%. Και ήταν άνθρωποι που τον είχαν ψηφίσει μετά από μια πενταετία διακυβέρνησης, που τον γνώριζαν τα λάθη, τις παραλήψεις, είχαν τις αντιρρήσεις τους για την εφαρμογή του μνημονίου. Άρα ήξεραν τι ψηφίζανε. Εκεί που απέστειλαν την εμπιστοσύνη τους, συμπερασματικά προκύπτει αυτό, ήταν στη συνέχεια, γιατί δεν έκανε ως αντιπολίτευση αυτά τα οποία ο κόσμος προσδοκούσε και κυρίως δεν προχώρησε σε μια ευρύτερη ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης. Τέλος πάντων, τώρα δείχνει ότι είναι πιο όριμος. Χθες ήταν ένας Τσίπρας από τα παλιά που θύμιζε τα καλύτερά του. Πιο έμπειρος και με αυτοπεποίθηση, και σίγουρα η δεξαμενή δεν είναι το 17 ή το 20%, είναι ευρύτερο. Αλλά βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι επίσης όρις εναλλακτική στην διακυβέρνηση. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πέσει αμαχητή. Ήδη έχει δώσει το δικό του πλαίσιο. Πρώτον, ότι πηγαίνει για αυτοδυναμία. Το πιστεύει κανείς? Μάλλον ούτε και ο ίδιος. Δεύτερον, ότι θα γίνει μόνο μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτό το κάνει για να κόψει την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί εάν αφήσει τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα την πρώτη Κυριακή, τότε μάλλον δεν θα πιάσει ούτε το 20%. Το τρίτο που διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως ό,τι και να γίνει, εκείνος θα συζητήσει για την κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα. Εν ολίγης, τόσο προς το πολιτικό σύστημα όσο και προς το εσωτερικό του κόμματός του έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει. Αυτά βέβαια είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού, γιατί εάν το ποσοστό του, έτσι όπως όλα δείχνουν, κυμανθεί κάτω από 25%, τότε πια τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία. Το αίτημα της αποχώρησής του θα τεθεί αυτόματα από μόνο του και δύσκολα θα κρατηθεί.
Ίσως αυτό είναι το οποίο προσπαθεί κιόλας να αποτρέψει από την αρχή. Και όλη αυτή η συζήτηση, την οποία μεταφέρουμε κι εμείς, γίνεται χωρίς ακόμη να έχει κατέβει στο πεδίο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το οποίο έχει μια διπλή συνέπεια. Όχι τόσο ότι αφαιρεί ψήφους από αυτό το 23% που συγκρατεί η Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό βάλετε μία με δύο μονάδες έτσι μπόνους. Όχι λοιπόν γιατί θα αποσπάσει τόσο μεγάλο ποσοστό, αν και σε αυτό το επίπεδο έχει τη σημασία του, αλλά κυρίως γιατί αποδομεί συνολικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αποδομεί από δεξιά. Γι' αυτό και τρέχουν και δεν φτάνουν οι κυβερνητικοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το μαζέψουν. Σήμερα έκανε πάλι δηλώσεις η Ντόρα Μπακογιάννη. Αναγνώρισε ότι θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλησε και εκείνη να εκφράσει την εκτίμηση ότι, μπηχτή ήταν αυτή, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση που τον έκανε πρωθυπουργό. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι σίγουρα εκεί πέρα στη δεξιά, και να δείτε όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα γίνεται και ορατό το ενδεχόμενο να χάσει η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη την εξουσία, θα γίνεται και πιο ωραία αυτή η ατμόσφαιρα. Αυτά για αρχή, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Καλησπέρα, Σπύρο. Θυμάστε την παρέμβαση Ιερώνυμου για τον Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή Χατζηνικολάου ενώπιος ενωπίων? Μήπως από εκεί τελικά προκύπτει η αύξηση στους ιεράρχες της Εκκλησίας, ρωτάει ο κύριος Νικόλας Πολίτης. Ενώ η κυρία Λιλιάνα μου λέει ότι όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η μοναδική ελπίδα να βγει η χώρα από το τέλμα της διαφθοράς, της αυταρχικότητας και της οικονομικής καταστροφής, είναι ή από τους συμμετέρους της Συνοδού ή αιμονικός. Ναι, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς, κυρία Λιλιάνα, μπορεί να έχουμε διαφορετική πολιτική άποψη. Και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Άρης Σπυλιωτόπουλος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Έχει διατελέσει υπουργός, βουλευτής και είναι πάντοτε ένας εξαιρετικός πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Κύριε Σπυλιωτόπουλε, έχουμε πει πολλές φορές, είναι κοινοτοπία, οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά πολλές φωτογραφίες μπορούν να μας δημιουργήσουν την εντύπωση μιας τάσης. Και τι βλέπετε εσείς?
1: Σε κάθε περίπτωση, μια και έχω την πατρότητα αυτής της έκφρασης, μπορώ να σας πω ότι πράγματι η κάθε δημοσκόπηση...
0: Όταν την πρωτοείπατε ήταν πρωτότυπη, τώρα έχει γίνει κοινότοπη.
1: Τώρα είναι κοινότυπη και μάλιστα να αναφέρουν όλοι χωρίς να αναφέρουν και την πηγή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε φωτογραφία μπορεί να αθρηστεί με την προηγούμενη και την επόμενη και να αποτυπώσει μια συγκεκριμένη τάση. Αρκεί βεβαίως να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην τάση αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή η φωτογραφία να θολώσει και να μας οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
0: Οπότε.
1: Γι' αυτό και κάθε φορά προσπαθώ εγώ όσο το δυνατόν να είμαι πιο αντικειμενικός και να αποτυπώνω κυρίως τις προθέσεις ψήφου και όχι τις εκτιμήσεις. Γιατί η εκτίμηση είναι διαφορετική εννοιολογική έννοια και τελείως διαφορετικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης που μπορεί να σε οδηγήσει και σε ασφαλμένα συμπεράσματα.
0: Οπότε από αυτό τις δημοσκοπήσεις που είμαι σίγουρος ότι τις παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα, τι τάση βλέπετε να διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα?
1: Και οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες, οι ποσοτικές που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, έχω και τις δικές μου τις ποιοτικές, οι οποίες αποτυπώνουν, αν θέλετε, το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, σαν θα έλεγα πιο αξονική τομογραφία της στιγμής. Εάν συνυπολογίσουμε λοιπόν την αξονική τομογραφία μαζί με την φωτογραφία, θα σας έλεγα ότι τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζει σταδιακά ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε μια διαδικασία ενδεχομένως και αποδρομής. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που στις δημοσκοπήσεις ο δεύτερος και ο τρίτος συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τον πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ αθρηστικά, και αν βάλουμε και την κυρία Καριστιανού, τότε φτάνουμε σε ένα 40%, το οποίο κατά πολύ υπερέχει της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ο αντιμητσοτακισμός αυτή τη στιγμή και η διάθεση αλλαγής κοινής γνώμης αρχίζει και γίνεται πλειοψηφικό ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν κατακαιρματίζεται σε περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και αυτό δεν φαίνεται. Στην πραγματικότητα όμως είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι είναι σε αποδρομή, διότι η Νέα Δημοκρατία στις προθέσεις ψήφου έχει κάτω από 25%. Στην πραγματικότητα είναι μεταξύ 23%, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο από αυτό. Άρα κατά πολύ αρχίζει και απέχει από το 25% που αρχίζει να μετράει τον πόνους για την κατανομή των εδρών. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ως ανάδελφο κόμμα έχει μία δυσκολία στο να πιάσει, αν θέλετε, το εκλογικό πόνους και φυσικά απέχει κατά πολύ από την αυτοδυναμία. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά που εκεί ενδεχομένως οι απώλειες της Δημοκρατίας και τα δεξιά της να είναι και αυτές αρκετές ώστε να διστερήσουν την απόσταση από το 25% που αρχίζει να μετράει τον πόνους του εδρών, βλέπουμε ότι ίσως μιλούμε για μια καινούργια εποχή. Μια εποχή που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αρχίζει και σκέφτεται πώς θα είναι τα πράγματα ενδεχομένως και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα η αίσθηση δική μου είναι ότι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτό αρχίζει και συζητείται πια, κάτι που μέχρι πρόσφατος ήταν ταμπού. Αυτή περίπου είναι η τάση και ψυχολογικά τώρα αν δούμε κάποιες τάσεις κοινής γνώμης, θα σας έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει και εισπράττει αρκετές αρνητικές κριτικές και σε συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, θα έλεγα, αρνητικά συναισθήματα όπως αγανάκτηση, απογοήτευση, θυμός, διάθεση αλλαγής κ.ο.κ. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως να κινητοποιήσουν αρκετό κόσμο να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές που δεν θα είναι ο ίδιος με το προηγούμενο εκλογικό σώμα.
0: Νομίζετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν είναι αναστρέψιμη εκτός αν γίνουν σημαντικά σφάλματα την τελευταία στιγμή. Ενώ από τα κόμματα της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία ως τάση, αν αναθρήσουμε τις φωτογραφίες, τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών και τα ποσοτικά, δεν θα σας έλεγα ότι είναι αναστρέψιμη, θα έλεγα ότι όσο προχωράει ο χρόνος, ενδεχομένως η απόσταση από το στόχο που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία, καλά γιατί αυτό δεν είναι μία, δεν το συζητούμε, αλλά έστω και η απόσταση από το 25% να μην είναι τόσο πιθανή όσο ήταν κάποιους μήνες πριν.
0: Και πάντως δεν έχει ξαναγίνει και τουλάχιστον στην μεταπολίτευση μια ένα τόσο σημαντικό comeback από την πλευρά της κυβέρνησης. Στο χώρο της κεντροαριστεράς πώς το βλέπετε και πού αποδίδετε εσείς το ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης?
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κουτσάνη, εγώ το έχω μετρήσει με πάρα πολλές ποιοτικές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τον χώρο του Πασόκ. Δηλαδή έχω μετρήσει στάσεις, απόψεις, στάσεις ψηφοφόρων του Πασόκ, αυτό δηλαδή που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ ακόμη και σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά κόμματα ο αρχηγός είναι πλεονέκτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να αποδείξει ότι δεν είναι μειονέκτημα. Και για να είμαι όσο το δυνατόν πιο επικής μαζί του, αλλά όσο το δυνατόν πιο δίκαιος στα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις ποιοτικές έρευνες που έχω κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αποτελεί ένα εμπόδιο ακόμα και σε αυτούς που σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το λεγόμενο ηγετικό του προφίλ. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία του συνεδρίου κάνοντας μία επανίδρυση ή θέτοντας θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του, έτσι ώστε να κάνει μία πολύ γενναία και τολμηρή επανεκκίνηση. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα rebranding ο ίδιος. Πράγμα που το κόμμα του δεν το έχει κάνει. Με αποτέλεσμα, σήμερα, χάνοντας και αυτές τις ευκαιρίες που σας είπα, το ΠΑΣΟΚ να πασχίζει, να ανταγωνίζεται, αν θέλετε, την κυρία Καρισιανού για την τρίτη θέση, χωρίς καμία έρευνα αυτή τη στιγμή να μπορεί να τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μέχρι πριν τον Αλέξη Τσίπρα ήταν. Με άλλα λόγια, ο κ. Τσίπρας βρήκε κενό, το χώρο της μείζωνας αντιπολίτευσης, αξιοποίησε στο έπακρο το διάστημα της αποχής του. Θεωρώ ότι αξιοποιεί ακόμα και σήμερα το ότι μπορεί να έχει συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν πάβει όμως να λειτουργεί με έναν αυτοματισμό που το επιφέρει το κύρος και το γόητρο ενός πρώην πρωθυπουργού. Έχει μια εμπειρία, καλή, κακή, δεν έχει σημασία, για κάποιους είναι καλή, για κάποιους είναι κακή. Είναι όμως πρώην πρωθυπουργός και υπ' αυτήν υπό την έννοια με ένα καινούριο κόμμα κατάφερε να διευολύσει το χώρο. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ κάτσει στην τρίτη θέση ή απέφχομαι γι' αυτό, δυστυχώς περάσει στην τέταρτη, καταφέρει η κυρία Χριστιανού να περάσει το ΠΑΣΟΚ, τότε μιλούμε για μια διαφορετική μέρα για το ΠΑΣΟΚ, πολύ δύσκολη μέρα μετά τις επόμενες εκλογές, που εκεί θα είναι καθαρό ζήτημα υπαρξιακό, το οποίο θα κληθεί να δώσει και να ανταποκριθεί το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω με πόσες πιθανότητες επιτυχίες.
0: Μία τελευταία σύντομη ερώτηση, γιατί μαζεύει και ο χρόνος. Πώς βλέπετε την πολιτική επικοινωνία που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την επανεμφάνισή του και κυρίως από την ανακοίνωση του κόμματός του?
1: Έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει κάποιες αδυναμίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Overall θα έλεγα ότι το πρόσημο στο ισοζύγιο είναι θετικό όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει βελτιώσει και να έχει κάνει λίγο, κατά δική μου εκτίμηση, πιο καλό, πιο ουσιαστικό rebranding. Έχει κάνει rebranding, αναφίβολα, θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή κάποιες αδυναμίες που υπήρξαν και στην πρώτη του εμφάνιση θα μπορούσε να τις έχει αποφύγει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπυλιωτόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Άρης Σπυλιωτόπουλος, τον γνωρίζουμε, είναι πολύ παλιός στο χώρο, από το 1997 σίγουρα, όταν συνδέθηκε τότε με τον Κώστα Καραμανλή, μετά ήταν εκπρόσωπος, διατέλεσε υπουργός κτλ. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη

0: πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 105,5 στο κόκκινο. Πες την αλήθεια, Σπύρο, επειδή είσαι νέος στο σταθμό, σε έβαλαν να είσαι αυτός που όλους τους παράγοντες πέρα από την αριστερά. Για σύνταξη. Τώρα δεν είμαι ακριβώς. Κατάλαβα ακριβώς, κύριε Πολίτη, αλλά λέτε να είμαι νέος

0: στο σταθμό και να με κοροϊδεύουν μετά από 36 χρόνια στο επάγγελμα. Και ενώ είμαι και 2,5 χρόνια, μάλλον πάω για 3 στην Αυγή και όλο αυτό το διάστημα βγαίνω και στο κόκκινο. Μάλλον δεν με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας είδα χθες, ήσασταν στην Νίκαια.
1: Ναι, είμαστε σε μια εκδήλωση αρκετά μεγάλη, παρουσία αρκετού κόσμου, όπου το λόγο είχαν πρωτίστως οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τελικά πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο και τους οποίους στέρξαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους για να μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε θέσεις, απόψεις και προτάσεις πολιτικής.
0: Έτσι όπως μιλάτε στο πρώτο πληθυντικό, εννοείται ότι συμμετέχετε και εσείς προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, έχω υπογράψει την Κυριακή διακήρυξη της Ελληνικής Αρχικής Συμπαράταξης, οπότε έχω αφιερώσει τον χρόνο μου και τη διάθεσή μου στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε τι θα δούμε από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η επόμενη επαφή με τον κόσμο, πού θα τους δούμε, να βγάλουμε και εμείς καμιά είδηση?
1: Αρχικά δεν γίνανε και λίγα πράγματα. Μέσα σε 15 μέρες είχαμε μια από τις μεγαλύτερες κομματικές συγκεντρώσεις στο Φυσείο στις 26 Μαΐου. Ακολούθησε ένα κείμενο 301 υπογραφών από ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών. Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι τύπου νέα πρόσωπα, τα οποία προέρχονται όχι από κάποια κομματική επιτρίδα, αλλά μέσα από την κοινωνία. Βεβαίως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα και η στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ είχαμε και τον ορισμό του συντονιστή της Πολιτικής Επιτροπής, του Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Θα πάμε σε μια οργανωτική δομή σφιχτή και συμπαγή, προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν ομάδες εργασίας, αλλά να ξεδιπλώνεται και η οργανωτική διάταξη του κόμματος, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Όπου φαντάζομαι ότι εκεί είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις τις μετράμε, τις ακούμε, δεν κάνουμε πολιτική με βάση αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο μετράει μόλις 15 μέρες ζωής, το γεγονός ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι έχει μια επιρροή και μια απήχηση στον κόσμο, όχι μόνο ως πρόσωπο βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αυτές οι πολιτικές αιχμές και τα ζητήματα καθημερινότητας που βάζει και τα οποία θέλουμε να παλέψουμε για το καλό των πολιτών. Άρα αυτό μας δίνει θάρρος. Προφανώς υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο και εκεί είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πέσουν με ίχια και με δόντια προκειμένου να μπουν εμπόδιο στην προσπάθειά μας.
0: Γιατί λέτε για μακρά προεκλογική περίοδο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει και αυτός το κόμμα του σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι πολιτικά τουλάχιστον δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει και κινείται με βάση συνήθως εσωκομματικές διευθετήσεις. Αναφέρομαι στα παρακάλια στον κύριο Σαμαρά για να μην κάνει κόμμα. Αναφέρομαι στην εσωτερική σύγκρουση η οποία υπάρχει για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι στα μεγάλα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αποτέλεσμα των πολιτικών των οποίων ασκεί σε μια σειρά από σοβαρά θέματα, είτε είναι ακρίβεια είτε είναι στέγαση. Δεν μπορεί κάποιος να πάει εύκολα σε εκλογές με τόσο μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, αλλά και με την ακρίβεια και την οικονομική ανέχεια των πολιτών να κυριαρχεί παντού. Άρα ενδεχομένως θα θελήσει πρώτα να πιστεύει, όπως πιστεύει ο ίδιος, να εξομαλύνει μια κατάσταση, θα ποντάρει σε εξελίξεις, θα παρακολουθήσει και τα γεγονότα και μετά να πάρει αποφάσεις. Προσωπική μου εκτίμηση, αλλά αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια απλή εκτίμηση, είναι ότι οι εκλογές θα γίνονται πράγματι για την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα, καλά. Εδώ θα μπορούσα και εγώ να σας πω ότι αν είναι σε διαδικασία υποχώρησης και έχει όλα αυτά μπροστά, τότε γιατί να μην επιχειρήσει να συγκρατήσει κάποιες δυνάμεις έτσι ώστε να είναι στην συζήτηση της επόμενης μέρας, τόσο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο και στο εσωτερικό του για να διατηρήσει την ηγεσία.
1: Όλα τα δέχομαι τα επιχειρήματα, όλα ανοιχτά είναι βεβαίως, εκτιμήσεις κάνουμε.
0: Ναι, εκτιμήσεις κάνουμε.
1: Δεν θεωρώ, όμως,
0: είναι μια συζήτηση, γι' αυτό έβαλα και ένα επιχείρημα.
1: Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλά το λέω με την έννοια ότι τα ακούσματα που έχουμε εμείς από την κοινωνία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. και στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε ψέματα. Η πρόθεση ψήφου στο 22-23% χωρίς ακόμα να έχει γίνει κόμμα Σαμαρά δείχνουν κατά την άποψή μου μια στρατηγική ήττα η οποία είναι πρώτον πυλών. Από εκεί και πέρα όμως και η όποια αυτή φαινομενική κυριαρχία που υπάρχει στην Δημοκρατία τροφοδοτεί το μέχρι σήμερα από το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Φαίνεται να αναδύεται σιγά σιγά κάτι τέτοιο. Εμείς φιλοδοξούμε να παίξουμε τον ρόλο αυτό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως οι πολίτες θα αξιολογήσουν και θα κρίνουν.
0: Αυτό που λέει η κυβερνητική επικοινωνία ή προπαγάνδα, πέστε το όπως θέλετε, ότι ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον έχει νικήσει τρεις φορές στο παρελθόν, πώς το ακούτε?
1: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε επίπεδο επικοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Έχει κατορθώσει στο παρελθόν και το μόνο πρόσωπο την τελευταία 15 ετία που έχει αναδειχθεί στον χώρο τον προοδευτικό να συσπυρώσει ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις γύρω του. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Άρα αυτή, ακόμα και αυτή η ανάγκη για μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μπορεί να συμβοληθεί μόνο μέσα από ισχυρές προσωπικότητες και παρουσίες, τα πραγμένα των οποίων θα έχουμε δει, αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση 2015-2019. Άρα υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι ρίχνει λίγο στάχτη στα μάτια και ο Μητσοτάκης προτιμά ενδεχομένως άλλα πρόσωπα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, αν αναστρέψω το ερώτημα, είχαν το χώρο και το χρόνο 3 χρόνια ενώ απουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας από την κεντρική πολιτική σκηνή, να κάνουν το ΜΠΑΜ, να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα πόλο, να μπορέσουν να συσπηρώσουν δυνάμεις. Αυτό δεν έγινε και δεν βρίσκω το λόγο, αν θέλετε, αυτό το οποίο δεν έγινε 3 χρόνια και δεν έκανε, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι αυτό που κάνει να πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει παραμονές των εθνικών εκλογών. Άρα λοιπόν, εδώ τα δεδομένα είναι ρευστά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δυναμικές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, οπότε αντλούμε συμπεράσματα και από εκεί.
0: Εδώ θα σας ρωτήσω όμως ότι γιατί αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε μετά το 2023 να το κάνει τώρα.
1: Γιατί είναι πιο έγκυρος.
0: Γιατί ξέρετε και όλη την κριτική που του ασκείται είναι ότι δεν τα πήγε καλά μέχρι το 2019. Μια χαρά τα πήρε. Και πήρε και 31,5 γιατί τον εμπιστεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Το 19-23 και αμέσως μετά είναι που δεν τα πήγε και τόσο καλά στο να διαχειριστεί τα εσωτερικά του και αυτή την ενότητα στην οποία εσείς αναφερθήκατε.
1: Κοιτάξτε, ένα πολιτικό πρόσωπο δεν αξιολογείται μονάχα στα πλαίσια των κυβερνητικών πεπραγμένων, ως πρώην πρωθυπουργός δηλαδή. Αξιολογείται και ως αρχηγός κόμματος, αξιολογείται με την εγγένη πολιτική του παρουσία. Θεωρώ ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του Αλέξη Τσίπρας. Έχουν καταγραφεί πολλά από τα ζητήματα αυτά και στο βιβλίο της Ιθάκης. Στην πράξη κάνει μια αυτοκριτική διορθώνοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα παθογένειες οι οποίες μπορεί να υπήρχαν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα των δικαιώνουν. Από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται αρκετά καινούργια πράγματα. Έρχεται με ένα τρίπτυχο το οποίο συμβολίζει τρεις βασικές αιχμές. Το νέο πολιτικό προσωπικό, το νέο πρόγραμμα και το νέο μοντέλο κόμματος προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Άρα όλα αυτά, τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούμε τα γεγονότα από κοντά, μας δείχνουν και έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος ότι τα πράγματα πράγματι μπορεί να είναι αλλιώς και να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Είναι νωρίς ακόμη, γι' αυτό και δεν σας πιέζω κι εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά θα τα ξεδιπλώσετε με το πρόγραμμά σας. Αλλά για μένα είναι ένα ερώτημα, για παράδειγμα, πώς θα διαχειριστείτε τα υπερπλεονάσματα ή πώς θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο, εάν το αλλάξετε και σε ποια κατεύθυνση.
1: Κοιτάξτε, οι βασικές πτυχές έχουν ήδη κατατεθεί ή, αν θέλετε, συμβολίζονται και μέσα ακόμα και από τις 5 αιχμές που παρουσιάσαμε προχθές, παρουσίασε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στο Λισβονικό Ταχυδρόμο. Τα βασικά στοιχεία είναι η κρατική παρέμβαση, δηλαδή μια οργανωμένη πολιτεία η οποία έρχεται δημόσια και παρεμβαίνει και δεν αφήνει το μύθο της αυτορυθμιζόμενης νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας να εξελίσσεται. Μιλάμε προφανώς για αναδιανομή, καθώς πληρώνει ανάλογα με τις δυνατότητές του προκειμένου να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά βεβαίως και για τις υπόλοιπες κοινωνικές παροχές. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες έχουν ταξικό πρόσημο, δηλαδή ακριβώς να ευνοήσουμε τα μικρά και μεσαία φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ από την περίοδο της κρίσης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες. Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι η χώρα δεν έχει εργαλεία προκειμένου να αλλάξει παραγωγικό προσανατολισμό, επενδύοντας εκεί όπου μέχρι τώρα δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στην καινοτομία, στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο αποδεδειγμένα τον ξέχασε, αλλά βεβαίως συνδυάζοντας και εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Πράγματι, χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ όμως θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες έχει η οικονομία, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει όχι απαραίτητα πλεονάσματα για τα πλεονάσματα, αλλά να αλλάξει τον προσανατολισμό της για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτά τα οποία μας φέραν στην κρίση του 2010 και μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα δικά σας. Θα σας δούμε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Εντάξει, όλα αυτά θα ανακοινωθούν καιρό, αλλά όπως ξέρετε έχω αποδείξει και εγώ προσωπικά τουλάχιστον στη σύντομη διαδρομή μου, δεν συνδέω την παρουσία μου ούτε με θέσεις, ούτε με καρέκλες, ούτε με οφίτσια. Άρα υπό την ίδια αυτή προσέρχομαι στο πολιτικό εγχείρημα ανίδιο εντελώς, με όρους πραγματικής πολιτικής μάχης, με δύο στόχους. Πρώτον, να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι ακριβώς κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και κακό. Και δεύτερον, να συγκροτήσουμε και να συμπτύξουμε μια πραγματική εναλλακτική πρόταση, η οποία θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μόνο μέλημά μου σε προσωπικό επίπεδο και αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί τις ενέργειες.
0: Επειδή είπατε και εσείς προηγουμένως βάλατε το θέμα της ενότητας, το κράτησα σαν υποσημείωση ότι θα πάτε μόνοι σας στις εκλογές ή θα έχετε και μια προοπτική ενότητας με άλλες δυνάμεις της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
1: Απευθύνεστε σε κάποιον ο οποίος το θέμα της σύνθεσης και συνεργασίας, αν μη τι άλλο, το πάλεψε, θα έλεγα ενδεχομένως και να το εξάντλησε όλη την τελευταία τριετία, όταν πολύ αρκετοί μάλλον μέσα στα προοδευτικά κόμματα κοιτάζαν την κομματική τους περιχαράκωση. Αυτή δυστυχώς η συζήτηση, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, εξαντλήθηκε. Δεν βλέπω ότι είναι εκείνο το οποίο δεν συνέβη τα προηγούμενα τρία χρόνια και μπορεί να συμβεί τώρα παραμονές των εκλογών, όπου η πόλωση και η τοξικότητα πολλές φορές χτυπάνε κόκκινο. Μα, δεν υπάρχουν και πολιτικές προϋποθέσεις.
0: Μιλάτε γιατί λέτε ότι εξαντλήθηκε στο επίπεδο των κομμάτων ή συνολικότερα. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Βέβαια με διαφορετική τοποθέτηση ο καθένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για στήριξη και για συμπόρευση με την ελληνική, με την Ελλάς. Η Νέα Αριστερά μιλάει ακριβώς με το αντίθετο. Αλλά οι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά πάλι μιλάνε για σύμπλευση.
1: Είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, η συνεργασία, άλλο πράγμα η επανασυγκόληση. Αν το ζητούμενο ήταν αυτό, και αδούει τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ δεν έχει ποτέ αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτονομοπορία. Η Νέα Αριστερά έχει αποφασίσει να κοιτάξει προς την κατεύθυνση της ασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του αναζήτηση την περίοδο αυτή.
0: Άρα ναι, αλλά έχει υποθέσεις... κάνει και μια πρόταση στο τραπέζι που είναι ανοιχτή.
1: Ναι, ναι. Αυτή η πρόταση, ξέρετε,
0: η οποία αφορά μεν το ΣΥΡΙΖΑ και το εσωτερικό του, για να είναι πλήρης η ερώτηση, αλλά αφορά και τον αποδέκτη αυτής της πρότασης που είναι η Ελλάς.
1: Το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Θεωρώ όμως ότι το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον στην υφιστάμενη μορφή του έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλετε, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάποια στιγμή και πρέπει να γίνει αυτός ο απολογισμός για τα οργανωτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά ελλείμματα του χώρου. Πάντως, οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ειλικρινή διάλογο πάνω από το τραπέζι, που να μην δίνει το σήμα της πολιτικής αναπαραγωγής προσώπων, δυστυχώς η εκτίμησή μου είναι αυτή η θέση μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Περιθώριο για συνεργασία ή για είσοδο κατά μόνας, ας το πούμε, προσώπων και βουλευτών, κυρίως βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, υπάρχουν?
1: Νομίζω ότι έχει κλείσει η συζήτηση αυτή, υπό την έννοια ότι έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική συμπαράταξη ότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα περίοδο. Αυτό γίνεται ακριβώς γιατί δεν πρέπει να δοθεί το σήμα της ποδοσφαιρικής μεταγραφολογίας. Και δεύτερον, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συνδράμουν στο νέο εγχείρημα χωρίς να υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλίσεις. Άρα υπάρχει το περιθώριο για μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής της συμπαράταξης, προκειμένου, αν θέλετε, αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, αλλά και πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, να συναντηθούν γύρω από ένα νέο εναλλακτικό προοδευτικό κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης μέρας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ γι' αυτό ρώτησα, ότι δεν δέχεστε τώρα βουλευτές, αυτό είναι σαφές. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί από αυτή την θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα είναι αν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές δεχθεί βουλευτές από άλλους χώρους. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό είναι ανοιχτό.
1: Αυτό θα φανεί στον χώρο και στον χρόνο και ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ζητούμενο τώρα δεν είναι ή και το μέλημα των ανθρώπων που μας ακούν αυτή τη στιγμή τι θα γίνει η βουλευτική έδρα του ένα, του ενός ή του άλλου βουλευτή. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, σχέδια πολιτικά να αναπτύξουμε, προτάσεις πολιτικής να μπορέσουμε να παραθέσουμε, προβλήματα να λύσουμε και όχι να μας απασχολεί αν κάποιος βουλευτή θα επανεκλεγεί ή όχι. Αυτό κατά την άποψή μου, αν θέλετε, πηγαίνει τη συζήτηση αλλού.
0: Μάλιστα. Αλλά έτσι όπως το λέτε, φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνεται και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
1: Η συζήτηση αυτή περί βουλευτών έχει κλείσει
0: για όχι, όχι για τους βουλευτές, για τα υπόλοιπα που είπατε ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια πρόταση, να κάνει τις προσπάθειες κτλ. Όλο αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι μόνο αυτή τη στιγμή συζήτηση μπορεί να γίνει στη βάση και στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου μέσα από την οποία όλοι είναι πρόσδεκτοι, χωρίς όμως να συνδέουν την παρουσία τους και τη στράτευσή τους με κάποια υποχρεωτική υποψηφιότητα, είτε για κάποια βουλευτική έδρα, είτε για κάποια κομματική θέση. Εδώ θα είμαστε στρατευμένοι στον αγώνα. Άλλωστε, η αριστερά έχει πιο πολύ ανάγκη, κατά την εκτίμησή μου, από στρατιώτες και λιγότερο από στρατηγούς.
0: Πάντως, μέσα στον ευρύτερο χώρο, και εσείς τον ξέρετε, ίσως ξέρετε και περισσότερα από εμάς, γίνονται κινήσεις και από κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν μια άλλη πορεία και από κάποιους από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς και για συνεννόηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη για να βρεθεί ένα άλλο σχήμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω πολιτικές προϋποθέσεις και λόγω του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά δεν βλέπω και να υπάρχει και, αν θέλετε, απόχρωση προγραμματικής συζήτησης για όλα αυτά. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζεται τραπέζι διαλόγου. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε το δρόμο για να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το 2005 και κατέληξε σε ενιαίο κόμμα το 2012. Θέλουν πάρα πολύ χρόνο, κοινωνική όσμωση. Κυρίως στη βάση της κοινωνίας γίνονται αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι ενώσεις, όχι σε επίπεδο κορυφής. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τουλάχιστον τέτοια συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική. Ήσασταν τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως τον βλέπετε τώρα να εξελίσσεται και ενώ έχετε αποχωρήσει, πώς σας φαίνεται?
1: Μου είναι δύσκολο. Οφείλω να ομολογήσω, είμαι πάνω από 16 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπώ τους ανθρώπους, συντρόφους μου που παραμένουν εκεί, σέβομαι και τιμώ την προσπάθειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυναντηθούμε είτε στο πεδίο της κομματικής είτε ακόμα και στο πεδίο της κοινωνικής δράσης στο μέλλον. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική υπόθεση, κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για την κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, χρειάζονται καθαρές κουβέντες και καθαρές λύσεις αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην υπάρχει, αν θέλετε, μια εικόνα δύσκολη που εκπέμπει δυστυχώς προς όλη την αριστερά. Άρα όσο πιο σύντομα ληφθούν οι αποφάσεις, νομίζω τόσο καλύτερα θα είναι για όλους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος του συνασπισμού, έχει προσχωρήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα δούμε αν θα είναι και στα άλλα όργανα και αν θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Είπε ότι ακόμη είναι νωρίς. Οι πληροφορίες, αν θέλουν, ότι θα συμμετέχει. Αλλά ας αφήσουμε τις διεργασίες του κόμματός του.

Στέλεχος της Ελλάς είναι πλέον ο Τεμπονέρας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, νομίζω ότι αυτό είπα, δεν το είπα, συγγνώμη, ήταν παραδρομή. Όντως, αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν για πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στην Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι και στα όργανα τα οποία προανήγγειλε, ότι θα έχει προανήγγειλει το κόμμα επισήμως, και μας το επανέλαβε ο κύριος Τεμπονέρας. Άρα, κύριε Ιωσήφιδου. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη Ράμαλη.

Καλησπέρα σας, κυρία Μαρίνα. Ο κύριος Χαραλάμπης ρωτάει αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα. Και ένας ακροατής λέει ότι ενοχλήθηκε από αυτό που είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Είναι η άποψή του. Για να εξηγήσει κιόλας για ποιο λόγο αποχώρησε ο ίδιος. Δεν είναι ανάγκη να συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαψεύσει. Μπορώ πάντως να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι πολλοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με αυτό και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Και έτερος ακροατής πάλι διαμαρτυρήθηκε γιατί μιλάμε τόσο πολύ για τους άλλους και όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σταθμό που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μας αδικείται λίγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Τώρα, στην επικοινωνία ήταν η κυρία Βούλα Κώστα, είναι και ο Παντελής Νταβανέλος. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Τυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5. Το κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη, του Ιουνίου, 16 Ιουνίου 2026, για να είστε εδώ στο κόκκινο, στις αντιδικίες, με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. 69-85-87-0-059 και στο Viber για τα μηνύματά σας. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, θα μας μεταφέρει τους ήχους. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, αφού ευτυχώς τις τελευταίες μέρες προλαβαίνουμε, ακούτε και κανένα τραγούδι. Ειδικά χτες ήταν η επέτειος θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη. Με συγκίνηση τα χθεσινά που ακούσαμε. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Χρήστος Μπλάνης, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης τότε, τον είχε διώξει από την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε γίνει ανεξάρτητος και μάλιστα ήταν στο Renew, στην αυτή την ομάδα την πολιτική εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρει όμως πολύ καλά, όχι μόνο ως πρώην δημοσιογράφος, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική χρόνια, διευθυντής εφημερίδων κλπ. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν και την ανθρωπογεωγραφία και τη συντηρητική παράταξη, αλλά όχι μόνο, παρακολουθεί και το τι γίνεται. Τώρα η χθεσινή είδηση, νομίζω, εκτός από τη συγκέντρωση στη Νίκαια του κ. Τσίπρα, ο οποίος θέλει να συνομιλήσει με πολίτες, μεγάλη συγκέντρωση. Η χθεσινή είδηση κατά τα άλλα, η πολιτική, ήταν αυτή η δημοσκόπηση που έδειξε τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από, και το κόμμα του, κάτω από 25%, 23,5%. Το 25 είναι πλαφόν, σας το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ας τα ακούω στα λιμία. Είναι πλαφόν για να πάρει τον πόνους των 50 εδρών, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει εδώ στη χώρα μας. Και επομένως είναι σημαντικό το ότι τον δίνει στο 23,5%, γιατί η ΑΛΚΟ, η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση, δίνει μόνο την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση. Τώρα αυτή η εκτίμηση είναι ένα δημιούργημα ελληνικό, να ξέρετε. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μετριέται η εκτίμηση. Πώς μπορεί να γίνει η εκτίμηση τώρα, όταν ας πούμε υπάρχουν κόμματα όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, το οποίο παίρνει από διαφορετικά κοινά κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και τον κύριο Τσίπρα τον δείχνει κάτω από 10 μονάδες να έχει διαφορά από το πρώτο κόμμα. Το είπα στον κύριο Τσίπρα στες, ότι γίναμε, λέει, εξωματική αντιπολίτευση σε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και ισχύει αυτό. Και το Πασόκ να πιέζεται τώρα, αυτό δείχνει, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να πιέζεται ακόμα και για την τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού είχε την τέταρτη θέση σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Πλεύση Ελευθερίας κλπ. Και πάρα πολλά κόμματα να μένουν εκτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρά προβλήματα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Κίρτσο? Τον έχουμε. Γιώργος Κίρτσος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίρτσο. Χαίρομαι που σας
1: ακούμε. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Εδώ, τι να κάνουμε, στον αγώνα της ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη, ξέρω εγώ, σε αυτά που γίνονται.
1: Πάντα μαχητική.
0: Μαχητική. Και εσείς όμως. Εγώ δεν ξεχνάω ότι φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί είπατε για μας, για την παραβίαση του κράτους δικαίου. Δεν το ξεχνάω, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχατε τη ρήξη με το Μητσοτάκη τότε.
1: Ούτε ο Μητσοτάκης το ξεχνάει.
0: Το ξέρω, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι ότι δεν το ξεχνάει. Ναι, εσείς όμως δικαιωθήκατε, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Έτσι, εσείς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δημοσκόπηση που αναφέρατε.
0: Για πείτε μου, πώς την είδατε?
1: Θεωρώ χθες πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία? Το ένα, το επισημάνατε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%. Mm-hmm. Πάνω από το 25% αρχίζει σταδιακά τον πόνους. Επομένως, όλη αυτή η θεωρία ότι είναι άτρωτη, ότι είναι 30%, το έχουν κλεισμένο και όλα αυτά, είναι κατασκευασμένη, δηλαδή μέσα από την κατανομή των αναποφάσεων, που είναι μια στατιστική και πολιτική μέθοδος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Δηλαδή, άμα αρχίσουν τέτοιου είδους μοιρασιές, που κάθε δημοσκόπος μπορεί να βγάζει ότι πολιτικό συμπέρασμα θέλει. Μπορώ να την κάνω κι εγώ ίδιος, δεν χρειάζεται να είσαι δημοσκόπος. Επομένως, βλέπουμε μια δημοκρατία στο 23,3, αν θυμάμαι καλά, η οποία βέβαια περιμένει και την κίνηση Σαμαρά. Η κίνηση Σαμαρά δεν είναι συμβολιογραφικά βέβαιη, αλλά πιθανολογείται και διαφαίνεται.
0: Επομένως, την έχει αναγγείλει, νομίζω, αυτά που είπε στο Ηράκλειο, που του λένε τι θέλει, δηλαδή, με τον πόνο.
1: Εξαιρετικά πιθανή. Εξαιρετικά πιθανή, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, άμα συμβεί και αυτό, το 23,5,3 θα είναι όραμα, θα πάει πολύ πιο κάτω.
0: Κατά από 20, λέτε, τουλάχιστον.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, μετά, το δεύτερο και τρίτο κόμμα, άσχετα τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη, το Τσίπρας δεύτερος με την Ελλάδα, το Πασόκ πίσω και αυτά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το δεύτερο και το τρίτο αθροίζουν ποσοστό υψηλότερο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστή παρατήρηση, ομολόγω.
1: Γιατί υπάρχει μια δυναμική, η οποία δεν είναι τώρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε ότι υπάρχει μια ανατροπή δυνάμεων σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις, πώς θα λειτουργήσουν και τα λοιπά, θα το δούμε. Mm-hmm. Το τρίτο εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το τέταρτο κόμμα, δηλαδή της κυρίας Χαριστιανού, είναι και αυτό έτσι δυναμικά αντιμητσοτακικό. Δεν έχει βέβαια πολλά κοινά σημεία ούτε με την Ελλάς ούτε με το Πασόκ.
0: Και
1: αυτό,
0: μας έλεγε εδώ ο κύριος Αυγερινός χτες ότι ο αντίπαλός μας είναι Μητσοτάκης. Αυτό μας είπε.
1: Επομένως βλέπουμε τώρα ότι ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος που έχουν μια δύναμη αθρηστικά που ξεπερνάει κατά 40% τη δύναμη της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, είναι όλοι αντιμητσοταϊκοί. Επομένως, τι μας λέει ο Μητσοτάκης τώρα για τρίτη τετραετία κτλ. Πού θα βρει συμμάχους? Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος είναι ορκισμένοι αντίπαλοι και καλά κάνουν κατά την άποψή μου. Επομένως, θα πρέπει να πάει σε άλλες λύσεις, αλλά οι άλλες λύσεις δεν νομίζω ότι είναι και διαθέσιμες. Και δεν του φτάνουν, διότι αν είναι στο 23,2% και εμφανιστεί ο Σαμαράς και πέσει κάτω από το 20%, τότε μιλάμε για αποχαιρετισμό του Μητσοτάκη.
0: Εάν πέσει κάτω από 20%, συμφωνείτε κι εσείς με αυτό που μου έχουν πει και εδώ όλοι οι αναλυτές, ότι μιλάμε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει θέση πια, δηλαδή ότι θα αμφισβητηθεί, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή οι Καραμαλικοί, οι οποίοι προς το παρόν κάνουν κάποιες πλάτες στο Σαμαρά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σιωπηλοί. Mm-hmm. Αυτοί πλέον θα ξεσπαθώσουν. Η Οδένδιας μπορεί να προβληθεί από διάφορους σαν η εναλλακτική λύση. Άρα εδώ έχουμε ένα σκηνικό που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Μητσοτάκης κινείται στο 30% πλάς, και αν κρίνουμε από την ΑΛΚΟ και την προοπτική κόμματος Σαμαρά, δίνει τη μάχη του 20%. Είναι μια μπλόφα που όμως δεν νομίζω θα περάσει, γιατί ο κόσμος άσχετα αν έχει τις αμφιβολίες του για τον ένα ή τον άλλον, έχει πια αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή την ισοπεδωτική λιτότητα, την κοροϊδία, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Δηλαδή σε όλα υπάρχουν ένα όριο και νομίζω το οποίο είναι αδιευκρίνιστο πάντα στην πολιτική, αλλά μπορεί να είμαστε πολύ κοντά για να το έχουμε ξεπεράσει.
0: Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και τις παραμονές των εκλογών, γιατί έχουμε δει και αποτελέσματα να έχουν εκτοξευθεί και υπέρ του Μητσοτάκη και εναντίον του, ίσως κάποιες φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, με ατυχείς δηλώσεις. Θα θυμάμαι τι έγινε το 23 τώρα. Υπήρχε αυτή η διαφορά, κύριε Τσόλη μου.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι. Σωστά.
1: Το 23 είχαμε μια ανατροπή υπέρ του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά το 24. Επειδή όλοι
0: αυτό λέω και υπέρ και εναντίον. Σε ευρωεκλογές δεν είναι.
1: Ναι, αλλά το 24 έχει την εξής σημασία, ότι κάνανε οι 5 μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες που συνδέονται με κανάλια, κάνανε αναγωγή και τον βγάζανε 31-33.
0: Περισσότερο 28, από ό,τι πήρε. Πήρε κάτω από 30.
1: 28,2, κάτι τέτοιο.
0: Και ένα χρόνο μετά από το 41, το θριαμβευτικό, είναι σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα.
1: Επομένως, υπάρχει το προηγούμενο ότι κάναν την αναγωγή, τους πέσανε έξω και παρόλα αυτά οι περισσότεροι επιμένουν στην αναγωγή, γιατί είναι η μέθοδος φυσικά που στηρίζει το Μαξίμου, με την έννοια ότι σου λέει ότι υπάρχει ένα κατώτατο σημείο, γύρω στο 30%, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, όσα σκάνδαλα, όσο έξω και να πέσει εκτιμήσεις του για τον Τραμπ, για τον Νετανιάχου, για τον ένα, για τον άλλον, ή να κατέβα τα 30%. Αυτό δημιουργεί ψυχολογία του κόσμου. Γι' αυτό, επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από διάφορους δημοσκόπους οι οποίοι εναλλάσσονται. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι αξιοπρεπείς που λένε ότι εμείς δεν κάνουμε αναγωγές.
0: Έχει καταφέρει, θέλω να το, επειδή είστε παλιός τώρα εδώ και στην αγορά που λέμε και στις πολιτικές εκτιμήσεις, πώς έχει καταφέρει, καλά, το σύστημα το μηντιακό. Επειδή τώρα παρουσιάζει ρογμές όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι αυτή την περίοδο, παρουσιάζει κάποιο ρογμές. Ξέρουμε πώς το κατάφερε, έτσι, την περίοδο της πανδημίας, με όλα αυτά τις παροχές τώρα, εκατομμύρια δόθηκαν. Το σύστημα τώρα και των δημοσκόπων, πώς το έχει καταφέρει, το οποίο βέβαια συνδέεται με το μηντιακό σύστημα, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Καταρχήν οι δημοσκόποι. Το σκέφτηκα και εγώ και το λέω σε κανένα δύο αντιπολίτες που θέλω να τους βοηθήσω. Πηγαίνετε να κάνετε κι εσείς μια έρευνα και κάτι τέτοια. Αλλά μέσα από τη συζήτηση προκύπτει ότι και να πας να κάνεις μια έρευνα είσαι καταδικασμένος. Δηλαδή θα πας να δώσεις 20-30 χιλιάρικα. Αλλά αυτοί όταν βγάζουν τα λεφτά, όταν όλος ο ισολογισμός της εταιρείας τους στηρίζεται στις συμβουλές που δίνουν στην κυβέρνηση ή σε διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις, στις διαπλεκόμενες εταιρείες που τους δίνουν...
0: Μπράβο, κάνουν έρευνες και εκεί, έχετε δίκιο.
1: Έρευνες και τα λοιπά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ στα μίντια που συνεργάζονται. Καταλαβαίνουμε ότι και να πάρουν 30 χιλιάρικα από έναν περαστικό, τους ενδιαφέρουν τα 30 εκατομμύρια που παίρνουν σε γενικές γραμμές το χρόνο με διάφορους τρόπους. Οι οποίοι βέβαια έχουν εμπλουτιστεί με φοβερό δηλαδή. Και εγώ παρά το γεγονός ότι είμαι παλιός και παρά το γεγονός ότι έχω κάνει και εγώ τέτοιες αταξίες στο παρελθόν, γιατί ποτέ δεν ήταν το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και το σύστημα των δημοσκοπήσεων απόλυτα αντικειμενικό, ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά τώρα πια.
1: Τώρα πια είναι πια οργανωμένο έγκλημα.
0: Έτσι, αυτό που λέτε.
1: Ναι, και δεν κρατάνε καν τα προσχήματα. Δηλαδή ένας ο οποίος... έχει εταιρεία παροχής συμβουλών και ο οποίος σε διμερεί αγόρασε νομίζω μια εταιρεία δημοσκοπήσεων κάτι τέτοιο ή αγόρασε δηλαδή αγοράζουν και μεταξύ τους αφού τους
0: μπουκώνουν τι συμπέθεροι μπαίνουν σε μέσα αφήστε τώρα δηλαδή τι να εδώ μεταξύ δεν μπορείς και να το πεις γιατί έχουμε και τα slaps εσείς τα ξέρετε τώρα τα έχετε υποστεί και εσείς εκεί με τις υποκλοπές λοιπόν δεν μπορείς να πεις ούτε ονόματα μπορείς να πεις ξέρουμε. Έτσι, μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Ναι. Ξέρουμε καλά τι γίνεται, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που χρειάζεται παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις για όλα, χρειάζεται μια αλλαγή γιατί αλλιώς πια το σύστημα είναι τόσο διαφορετικό.
0: Έτσι, όπως εμφανίζεται το τοπίο σήμερα. Σήμερα, παραδείγματος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και συγκυρία. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, βάλετε για σκάνδαλα, για, θα πούμε και για το κράτος δικαίου τώρα, για το οποίο εσείς είπαμε έχετε δώσει μάχη και την έδρα σας επάνω δώσατε επί της ουσίας. Λοιπόν, στην Ευρωβουλή μιλάω. Πιστεύετε ότι είναι σε αποδρομή το σύστημα, η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να φύγει, διότι η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς. Το καθεστώς λοιπόν λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν κάνουν τώρα έναν παραδοσιακό προεκλογικό αγώνα με μια δημοκρατική κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη, ξέρω και εγώ, να υποκληθεί στην πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αντίθετα έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς η οποία αυτό που κάνει είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Είναι βασικό χαρακτηριστικό των καθεστώτων. Δηλαδή αν δούμε τι κάνει ο Ράμα στην Αλβανία, ο άλλος στη Σερβία ή ο πριν έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, στόχος τους δεν ήταν να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική. Στόχος τους ήταν να αποδυναμώσουν την αντιπολίτευση. Να μην έχει λεφτά, να μην έχει τηλεοπτικό χρόνο, να είναι όλες οι τιμές στημένες σε βάρος της, να έχει έτσι έναν έτσι δολοφονία χαρακτήρα των βασικών στελεχών της. Επομένως το πράγμα θα είναι σκληρό. Δηλαδή όσοι πιστεύουν, περιμένουν από τις δημοσκοπήσεις να τους λύσουν το πρόβλημα, έστω και αν είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κάνει λάθος εκτίμηση σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο.
0: Χρειάζεται δουλειά, δηλαδή αυτό λέτε με τον κόσμο, έτσι. Αυτό χρειάζεται.
1: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται έτσι συντονισμός και χρειάζεται, δεν χρειάζεται σπατάλη δυνάμεων ο ένας εναντίον του άλλου στην αντιπολίτευση. Δηλαδή Μπορεί το Πασόκ.
0: Ναι, να έχουν βάλει την αντιπολίτευση, τσακωνόταν τις πρώτες μέρες. Τώρα έχει, αυτό ακριβώς. Έχει λίγο υποχωρήσει.
1: Αυτό είναι θανάσιμο, θανάσιμο λάθος, διότι γίνεται μια πολυδιάσπαση και έρχεται ο Μητσοτάκης με το 20% του να μας εξηγήσει ότι είναι η μοναδική λύση. Είναι
0: και σταθερότητα. Και σταθερότητα.
1: Ναι, είναι σίγουρα η μη λύση, αλλά ψάχνουμε ακόμα μια έτσι δημιουργική και αισιόδοξη λύση.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Κράτος δικαίου. Τώρα είχαμε πριν από λίγο είχαμε μια πρόταση να σας πω, επειδή σας ενδιαφέρει, είμαι βέβαια το παρακολουθούσατε και αυτό. Είχαμε πρόταση από την εισαγγελέα. Γίνεται μια δίκη για τη διαρροή των email που αφορά την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Τι θυμάστε, τι θυμάστε, δεν χρειάζεται τώρα. Που διέρευσαν τα email, ας πούμε, και δικάζεται η κυρία Σημακοπούλου. Ναι. Μαθαίνω ότι η εισαγγελέα, πριν από λίγο το μαθαίνω, προτείνει την ενοχή της. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι η εξέλιξη νεότερη, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε και εξελίξεις. Ναι, άλλο αν πόσο προβάλλονται, πόσο διαστρέφονται. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε όμως τώρα. Ο βασικός πυλώνας τώρα της υπόθεσης που καταγγέλλεται και είναι πρωτοφανής και είναι και οριακή, ας πούμε, για το θέμα της δημοκρατίας μας, βάλε τη δημοκρατία μας, είναι οι υποκλοπές. Για πείτε μου λίγο, πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία. Εσείς ήσασταν, ήσασταν στόχος, έτσι.
1: Ήμουν ένας στόχος.
0: Από την ΕΥΠ, δεν θυμάμαι τώρα, από το Predator, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Από την ΕΥΠ, επειδή είμαι παλιός, με βάλαν σε παραδοσιακό.
0: Σε βάλαν σε παραδοσιακό μέθοδο. Καλά, έτσι κι αλλιώς από ό,τι διαρρέει ο Ντίλιαν, η ΕΥΠ έχει προσύμφωνο και με το Predator. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Οπότε, ναι, απλώς ρωτάω για την ιστορία. Εσείς ήσασταν κι εσείς στόχος. Για πείτε μου λίγο, πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία τώρα. Παρακολουθείτε διαρροές του Ντίλιαν.
1: Εγώ δεν έχω καταφέρει να φέρω αποτέλεσμα και εκτιμώ και τον Ανδρουλάκη που συνεχίζει και τον Κουκάκη. Ναι. Και εγώ συνεχίζω δηλαδή επικοινωνιακά, αλλά να σας πω. Τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου βάλανε κοριό. Μου βάλανε κοριό στο σπίτι.
0: Ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος.
1: Ναι, πολύ σημαντικός. Ναι, ναι. Θέλανε να μάθω να μάθουν τις κινήσεις μου.
0: Τι θα κάνετε, πού θα πάτε τώρα.
1: Τις οποίες δεν ήξερα καν εγώ, αλλά αυτοί θέλανε να τις μάθουν. Ναι. Κοριό στο κινητό, κοριό στο σπίτι για να ακούν και τα οικογενειακά μου. Κοριό και στο γραφείο για να ακούν τα υπόλοιπα. Επομένως, αυτό τεκμηριώθηκε από την πήγα στον κύριο Ράμο. Πολύ αποτελεσματικός, πολύ έτσι σωστός, γι' αυτό άλλωστε και τον εξουδετερώσανε. Ο Ντογιάκος παρενέβη και είπε ότι να μην στείλουν συνεργείο στην Κοσμοτέ και να ελέγξουν τις συνδέσεις κτλ. Του το ζήτησε ο Ράμος γραπτός, δεν τόλμησε να το κάνει γραπτός. Έτσι πήγε το συνεργείο και αμέσως διαπιστώθηκε ότι τρεις μέρες μετά την διαγραφή μου και επί 8-9 μήνες, δηλαδή με αλλεπάλληλες, γιατί νομίζω είναι τρίμηνη η διάρκεια αυτών των αποφάσεων, με αλλεπάλληλες αποφάσεις, μέχρι να δούνε.
0: Ανανεωνότανε. Πού θα πάτε και τι θα κάνετε.
1: Ναι, ανανεώταν.
0: Το είδατε. Μετά ανακοινώσατε την ένταξή σας στο Renew, δεν είναι. Είχατε εκεί και επαφές, υποθέτω, με την κυρία Σόφη, η Βέλτ, που ήταν εχθρός. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Τα
0: είχατε επικοινωνίες, δεν μπορεί να μην είχατε.
1: Η Σόφη, σούπερ δύναμη.
0: Σούπερ δύναμη. Δεν εξαιρετή. Πολέμησε και αυτήν το σύστημα. Κατάφερε να μην εκλέγει.
1: Εντάξει, αλλά έχουν και κάτι κανόνες. Είχε κάνει 20 χρόνια. Αυτοί πέφτουν θύμα της δημοκρατικότητάς τους, δηλαδή έχουν κάτι θητείες όρια που θεωρητικά είναι σωστό να έχεις όρια, αλλά όταν είναι ένα αστέρι σαν τη Σόφη Ίνβελτ που κρατάει όλο το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τώρα πέφτει θύμα κάποιων ορίων, είναι και περίεργο. Ναι. Είναι μάλλον ατυχές.
0: Ατυχές.
1: Εν πάση περιπτώσει, πήγα δικαστικός εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος θεώρησε ότι είμαι για να παρακολουθήσω.
0: Κύριο Κοντολέοντα τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, θεωρήθηκα επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια με αυτό το σκεπτικό παρακολουθήσω.
0: Μάθατε ποτέ ποια ήταν η αιτία?
1: Όχι, αφού ποτέ, άλλαξε έτσι την νομοθεσία ο Μητσοτάκης.
0: Για να μην μάθετε ποτέ. Ναι, αλλά δεν υπήρξε απόφαση.
1: Υπάρχει απόφαση
0: του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Του Συμβουλίου Επικρατείας να μάθει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν του λένε και αυτό.
0: Δεν του λένε ούτε στον Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, πήγα και εναντίον της μιας εισαγγελικής λειτουργού που είναι υπεύθυνη και υπογράφει όλα αυτά.
0: Η οποία ήταν και αυτή στόχος, περιέργως.
1: Εντάξει. Και εναντίον μιας αξιωματικού της Ελλάς, η οποία κάνει την εισήγηση ότι είμαι επικίνδυνος. Πήγα δικαστικός εναντίον των τριών. Μπήκε στο αρχείο. Μπήκε στο αρχείο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Να μην παραπονηθεί.
0: Αξιοθετήθηκε επομένως η μήνυσή σας, δηλαδή.
1: Ναι, μπράβο. Και έχω πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου εκεί κάπως προχωράει από ό,τι πληροφορούμε. Αλλά εκεί μπορεί να δικαιωθείς με τα θάνατα, ξέρω κι εγώ, κάπως έτσι.
0: Αυτοί αργούν χειρότερα από την ελληνική δικαιοσύνη, ρε παιδί.
1: Ναι, ακριβώς. Επομένως. Και εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι σκέφτομαι εγώ και το προσωπικό μου. Σημασία έχει ότι διάβασα μια άλλη έρευνα της Μέτρων που 80-81% των ερωτησέντων θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης ούτε στα ΤΕΠΗ, ούτε στις υποκλοπές, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το καθεστώς μας εξηγεί ότι θα κάνει ό,τι γουστάρει και είναι όλα στημένα, οπότε δεν πρόκειται να γίνει. Τίποτα. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και τα ποσοστά είναι φοβερά, δηλαδή 80-81-82%. Αλλά αυτό πρέπει να μετατραπεί όμως σε πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί άμα είναι να καθόμαστε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και να αντιμετωπίζουμε με δέος το καθεστώς που θα στείνει όλα, δεν κάνει.
0: Οι διαπιστώσεις, κύριε Κύρτο, είναι για τους δημοσιογράφους, για τους αρθρογράφους κλπ. Τώρα οι πολιτικοί δεν είναι μόνο να κάνουν διαπιστώσεις, να προτείνουν και λύσεις. Θα κάνουμε μία διακοπή σύντομη, δεν τελειώσαμε. Εδώ μείνετε μαζί και θα βρεθούμε πάλι μετά.

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο κόκκινο με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, μιλάμε, τον πρώην ευρωβουλευτή, δημοσιογράφο, αναλυτή. Μας έκανε μια ανάλυση και για τα νούμερα και των δημοσκοπήσεων και μας είπε τώρα στο τέλος, ότι λίγο πριν διακόψουμε, ότι υπάρχει με ένα αμφισβήτηση και υπάρχει το αίσθημα στον κόσμο ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη για τις μεγάλες υποθέσεις. Αλλά κατά πόσο αυτό, κύριε Κίρτσο, θα μπορέσει να μετουσιωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα, είναι το θέμα, έτσι?
2: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή κατά πόσο ο κόσμος θα εμπιστευτεί την άλλη πλευρά για να του λύσετε και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, αλλά και το θέμα του κράτους δικαίου. Δεν μου λέτε τώρα, αν βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, πώς θα την ονομάζατε, έτσι, για να καταλήξουμε και για τις υποκλοπές?
2: Εντάξει. Έλληνας Νίξον, το έχει γράψει νομίζω η εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Α, ναι, και αυτό το έχει πει και αυτό.
1: Δικό του αυτό. Έχει μιλήσει για Watergate και ότι.
2: Ναι, ήμουν φοιτητής στην Αμερική όταν επί Νίξον, τόσο μεγάλος είμαι, οπότε είχε εντυπωσιάσει πόσο ο Νίξον, που ήταν πανίσχυρος το 72, επανεκλέχθηκε, κερδίζοντας όλες τις αμερικανικές πολιτείες εκτός από τη Μασαχουσέτη που σπούδαζα και ήταν ο Μαγκάβερν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Το 1974 είχε φύγει έτσι εξευτελισμένος και μόνο 4 ρεπουμπλικάνοι τον υποστήριξαν στο τέλος. Δηλαδή,
1: Ποήτα φοβερή, έτσι.
2: Ναι, φάνηκε ότι λειτουργεί το σύστημα, ότι δεν δέχτηκαν τώρα οι ρεπουμπλικάνοι να κάνουν αυτό που κάνουν οι νεοδημοκράτες που πάνε στη Βουλή και ξεπλένουν τα σκάνδαλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, βέβαια τώρα ξεπλένουν τον Τραμπ, πρέπει να πούμε, οι ρεπουμπλικάνοι για άλλα θέματα. Αλλά τέλος πάντων το 1974 είχα εντυπωσιαστεί από την αντίδραση του πολιτικού συστήματος. Βέβαια τότε είχα αρνητική αντίδραση στους Αμερικάνους λόγω Χούντα στην Ελλάδα, λόγω Χιλής και Αγέντε, λόγω Καμπότζης, Βιετνάμ, τα είχαν κάνει όλα λίπα ως συνήθως. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα της εσωτερικής κάθαρσης είχαν δείξει έτσι μια αποτελεσματικότητα.
1: Και τώρα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα με τον Τραμπ, μια και λέτε για Αμερική, ναι. Και δεν ξέρουμε, ναι, τι θα γίνει επίσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος της υπογραφής συμφωνίας.
2: Ακριβώς.
1: Εσείς, ναι, έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Λοιπόν, θα λέγατε λοιπόν ότι ο πιο πετυχημένος τίτλος είναι αυτός της εφημερίδας των συντακτών για το ότι είναι Έλληνας Νίξον, ας πούμε, ο κύριος.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα αντιδράσουν από μέσα όμως. Ναι,
2: θα πούμε, έχουμε τον Νίξον, θέλουμε την κάθαρση. Κάπως έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα, εάν υπόθεση των Ντεμπόν και λοιπά, πώς τα βλέπετε αυτά? Και ο ΠΚΠ και έχει γίνει, έχουν φάει και τα πόμολα κάποιοι, ναι, μου, δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι,
2: καλά,
1: είναι
2: στο θέμα των Ντεμπόν είναι πια, έχουμε φτάσει στην εξαχρίωση με την εξής έννοια. Ότι έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει ότι έχει γίνει κόλπο με τη Σύμβαση 717, καθυστερήσαν διάφοροι για να τη φουσκώσουν και σκοτώθηκε άδικα ο κόσμος. Χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φράση «η διαφθορά σκοτώνει».
1: Αυτό είναι φοβερό, αλλά η φράση είναι τη Σόφη Συμβέλητ αυτή. Σε μια εκδήλωση του Αρβανίτη για το κράτος δικαίου. Τότε πρωτακούστηκε η φράση, αλλά την υιοθέτησε πλήρως η κυρία Κοβέση. Μιλώντας όντως.
2: Λοιπόν, τώρα ένας από αυτούς που είναι 2-3 επιχειρηματίες που αυτοί κάναν την καθυστέρηση και μοίραζαν τα λεφτά στους υπαλλήλους. Δεν έχουν τεκμηριωθεί αυτά, αλλά αυτή είναι η περιγραφή γενική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Εξάρχου. Ο Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο προστατευόμενος του Μαξίμου, δηλαδή ο πιο ευνοημένος διαπλεκόμενος. Είναι, ξέρω και εγώ, μέχρι και στο αέριο το υγροποιημένο, το αμερικάνικης προέλευσης, με τις πλάτες της ΔΕΠΑ. Πήρε την Credia Bank με τις πλάτες του Δημοσίου και του Στουρνάρα. Και το πιο τρελό εκεί πια, που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, είναι ότι ο Μητσοτάκης, επειδή βιαζόταν υποτίθεται να αντιμετωπίσει τις ζημιές που έγιναν από τη Θεομηνία στη Θεσσαλία στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έκανε με απευθείας ανάθεση τα έργα τα σιδηροδρομικά στο καρτέλ των μεγαλοεργολάβων, μεταξύ των οποίων και ο Εξάρχου, δηλαδή.

0: που εξάρχου καταγγέλλεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι καθυστέρησε σκόπιμα και ιδιωτελώς τα έργα που οδήγησαν την τραγωδία των Τεμπών, και ο Μητσοτάκης τον επιβραβεύει και τον εμπιστεύεται για επιτάχυνση των έργων με απευθείας ανάθεση.
1: Ξέρετε ότι η απευθείας ανάθεση ήταν θέμα που συζητήθηκε σε μια πρόσφατη συνεδρία της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. Και εκεί υπόθηκε, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια τώρα, γιατί δεν είναι και ανοιχτή αυτή η συνεδρία, είναι κλειστή. Υπόθηκε ένα νούμερο καταπληκτικό, ότι το 70% των έργων, των δημοσίων έργων, είναι με απευθείας ανάθεσης. Δηλαδή σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Που είναι βασικός παράγοντας της δημοκρατίας. Τι είναι, διαφάνεια και λογοδοσία.
0: Μα και οι διαγωνισμοί σημαίνει είναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο διαχειριστικό. Γιατί διαβάζω, πάνε να πάρουν αλκοόμετρα, ξέρω εγώ, για τους οδηγούς των λεωφορείων. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω, και λέει ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός. Επομένως, δεν υπάρχουν αυτά που θα φυσάνε, ξέρω εγώ, θα ελέγχονται οι οδηγοί λεωφορείων προτού ξεκινήσουν τη βάρδια τους. Αν είναι νυφάλι ή όχι. Μετά πάνε να αφαιρέσουν τα σύρματα από το τρόλεϊ. Έχουν κάνει ένα διαγωνισμό. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέει και είναι και αυτός φωτογραφικός. Οπότε σταματήστε τον.
1: Θα δούμε και τι δικογραφίες θα έρθουν απ' έξω, γιατί μαθαίνουμε διάφορα. Βέβαια θα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι υπάρχει το τεκμήριο πάντα της αθότητας.
0: Επίσης θέλω να. Η Άν Μισελ Ασημακοπούλου είναι σημαντικότερη από ό,τι γενικά πιστεύετε. Γιατί
1: εσείς τη ζήσατε, εσείς στην ίδια ομάδα, δεν ήσασταν μαζί.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι το άτομο των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη. Η πρώτη της που ήταν και η πιο βρωμερή αποστολή ήταν να είναι μάρτυρα της υπεράσπισης, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον σύμβουλο και στενό φίλο του Μητσοτάκη, που καταδικάστηκε για παιδεραστία διεθνώς, μάλιστα. Και έπραξε, νομίζω, ήταν στη Μολδαβία σε μια διεθνή αποστολή. Τέλος πάντων, κάπου τον είχαν διορίσει. Λοιπόν, άρα την στείλανε να καταθέσει υπέρ αυτού του ανθρώπου, το οποίο είναι ταπεινωτικό, δηλαδή εξευτελιστικό, και ένα πρόσωπο με έτσι, δημόσια εικόνα, όπως είναι η Γιάννη Μισελ Ασημακοπούλου. Και μετά, βέβαια, όταν ξέσπασε
1: το σκάνδαλο με τα email.
0: Όχι, η κόντρα με το Μητσοτάκη, η δικιά μου και η παρακολουθήση του Ανδρουλάκη και εμένα. Την είχε στείλει ο Μητσοτάκης στην Ευρωβουλή, που ήταν ήδη ευρωβουλευτής βέβαια, και η γραμμή ήταν ότι μάλλον είμαστε παράφρονες, ότι δεν μας παρακολουθεί κανείς, ότι είναι μια χαρά στην Ελλάδα, και όλα αυτά τα λένε διάφοροι οι οποίοι έχουν χάσει τις εκλογές.
1: Όχι μόνο, ήταν αυτή που μίλαγε και για μας τότε με τους δημοσιογράφους. Δεν είχε γίνει συζήτηση 5 Ιουλίου του 2022, θυμάστε, πάνω στην Ευρωβουλή, που το με το Μητσοτάκη λοιπόν, παρόντα. Αυτή η ιστορική συνεδρία δεν καλύφθηκε ποτέ. Τα ελληνικά μέσα, δηλαδή αυτό μας έπρεπε να. Ποτέ.
0: Εντάξει, θα την πάρουμε στο σπίτι. Λοιπόν, αλλά και το άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι βαθιά ενταγμένη στο Ισραηλινό σιωνιστικό λόμπι με Νετανιάχου κτλ. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρξει καταδικαστική πρόταση και καταδικαστική απόφαση, θα είναι σημαντικό βήμα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει όλα τα συστήματα να τη σώσουν. Ξεκινώντας από το Μαξίμου, και μπορεί να υπάρχει και μια διεθνής διάσταση.
1: Εκεί στο πρωτοδικείο ή στο πλημελιωδικείο, όπως θέλετε να το πείτε, δεν ελέγχονται τα πράγματα όπως συμβαίνεται.
0: Μπράβο.
1: Τους ξεφεύγουν, τους ξεφεύγουν. Κύριε Κυριτσό, για να σας ρωτήσω τώρα και κάτι προσωπικό. Εσείς τι σκέφτεστε, θα επανέλθετε στην πολιτική, έχετε συζητάτε?
0: Δεν νομίζω, να σας πω. Είμαι στην πολιτική και η συζήτηση που κάνουμε τώρα πολιτική.
1: Πολιτική είναι, ναι. Όχι, ενώ σαν υποψήφιος.
0: Εντάξει, επειδή ο ξύ μου είναι να συμβάλλω σε όλους τους όσους προσπαθούν με διάφορους τρόπους, θεμητούς βέβαια, να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι πολύ κακό.
1: Αυτό που είπατε, ναι, ήταν χαρακτηριστικό.
0: Επομένως, αν μπορώ να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη, αν μπορώ να βοηθήσω, εγώ με τον Ανδρουλάκη έχω προσωπική σχέση.
1: Έχετε καλή σχέση, το ξέρουμε από την Ευρώπη. Σας βλέπαμε. Εκεί στο Στρασβούργο, τρώγατε μαζί.
0: Ακόμα και τον Τσίπρα ή διάφορους άλλους οι οποίοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όχι. Αλλά γενικά θέτω τα θέματα, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, τι πάει να κάνει, τι έχει κάνει κτλ. Κατά τα άλλα είναι 74 ετών, που είναι μια πολύ προχωρημένη ηλικία που σημαίνει ότι προστατεύω τον εαυτό μου, δηλαδή δεν θέλω και πάρα πολύ ταλαιπωρία. Mm. Και δυστυχώς εδώ που έχουν πάει τα πράγματα, αυτοί που θα αναλάβουν το σφαώνα για να αυτοποδήσει η χώρα, θέλουν 5, 10, 15 χρόνια ταλαιπωρίας. Αυτό δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επομένως, όλα αυτά εγώ τα βλέπω λόγω ηλικίας με δέος, αλλά ευχαρίστως να συμβουλεύσω, να παρέμβω, όλα αυτά να μου.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά πρώτα να προστατεύσω το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι ευπαθής πλέον.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κύρτσο, εδώ θα είμαστε. Να τα λέμε, εντάξει. Έτσι, ανοιχτά, λοιπόν, τα μικρόφωνα του κόκκινου.
0: Σας χαίρω για το δυναμισμό σας και για τη συνέπειά σας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε τώρα.
1: Κανένας. Και εγώ σας τη χαίρω γιατί δώσατε. Και εσείς.
0: Ακριβώς. Ναι,
1: γιατί λοιπόν, ο καθένας δείχνει με τη ζωή του, έτσι, και κάθε μέρα. Έτσι, αυτό δείχνει.
0: Εύχομαι και κάποια θετική εξέλιξη να υπάρχει για τους εργαζόμενους. Το κόκκινο.
1: Να είστε καλά.
0: Το κρατάνε όσοι.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Κύριε, ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: και τον φάνηκε. Λοιπόν, αυτό ήταν το υπόλοιπο από χτες. Για να θυμόμαστε τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη που είπαμε χτες και την επέτειο από το θάνατο του 1994. Σαν χτες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά μας έχει αφήσει τις μουσικές του που μας μεταφέρουν σε χρώματα, όχι μόνο μνήμες, σε τοπία, τωρινά, στη θάλασσα, στα σύννεφα. Είπαμε, αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και έκανα αυτή την εισαγωγή. Ακούσατε τον Γιώργο τον Κύρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε γιατί υποστήριξε εμάς τους δημοσιογράφους τότε. Εκείνο το μαύρο 22, ήταν μέλος της Ευρωβουλής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κύρτσος διαφώνησε, γιατί μίλαγε για το κράτος δικαίου ο κύριος Κύρτσος, για εμάς τους δημοσιογράφους, εμένα, το Βαξεβάνη, για την κυρία Τουλουπάκη, η οποία ακόμα θα σας μεταφέρω τώρα, ακόμα και σήμερα βάλετε για όσα έκανε, γιατί τόλμησε, προσέξτε, γιατί βάλετε την κυρία Τουλουπάκη, γιατί τόλμησε να ελέγξει πολιτικούς. Δεν τους καταδίκασε, τόλμησε να τους ελέγξει. Είναι απίστευτο το σύστημα. Μια λέξη θα κρατήσω από όσα μας είπε ο κύριος Κύρτσος. Μας έκανε μια πολύ καλή ανάλυση και για τις δημοσκοπήσεις. Το καθεστώς. Πώς δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση το καθεστώς. Λοιπόν, τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Θόδωρο Μαντά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Μαντά, καλό μεσημέρι. Τον βρίσκουμε. Πού σας βρίσκουμε, πείτε εδώ στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου. Με βρίσκεται στη Λάρισα, στο Τρεμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Έχει διακόψει για λίγα λεπτά και θα ανέβει έδρα το δικαστήριο.
0: Στη μία, νομίζω τώρα, στη μία.
1: Μία η ώρα, μία η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Για να σας προκειμένου να έχουμε απόφαση σε δύο πολύ κρίσιμα.
0: Τα οποία είναι
1: και
0: πια
1: ουσιαστικά για την έκβαση τη δίκη θέματα.
0: Είναι η δίκη των τεμπών, να πούμε.
1: Είναι η δίκη των τεμπών.
0: Η κύρια δίκη, γιατί έχουμε και 500 δίκες εδώ.
1: Όχι. Και είναι το ένα θέμα είναι. Εάν θα αποδεχτεί το δικαστήριο ή όχι την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για την υποστήριξη της κατηγορίας, και το επόμενο θέμα είναι εάν θα δεχτεί το δικαστήριο την παράσταση του ελληνικού δημοσίου έτσι όπως συρρυκνωμένα έχει διατυπωθεί, περιορίζοντας μόνο σε 4 πρόσωπα.
0: Μόνο για 4. Αυτό τώρα
1: μόνο για 4 και μόνο, κυρία Παπαδάκου, και μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε όλα
0: πλημέλημα,
1: το ελληνικό δημόσιο πλημέλημα.
0: Ακόμα και τα στελέχη.
1: Και μια
0: στελέχη,
1: στάση
0: λοιπόν
1: του ελληνικού δημοσίου. Δείχνει και μια στάση που επιλέγει το ελληνικό δημόσιο να τοποθετηθεί.
0: Ποιους προστατεύουν τώρα, ποιους προστατεύουν εκεί, κύριε Μαντά?
1: Προφανώς πρόσωπα, κορυφαία, πολιτικά, τα οποία έχουν στη διαδικασία αυτή προστατευτεί, καταρχήν θα πω εγώ, από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και από την πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου που δεν επέτρεψε την πρόοδο είτε με σύσταση προανακριτικής είτε με σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κυρίως προανακριτικής θα έλεγα εγώ, την διερεύνηση των ευθυνών των εμπλεκομένων πολιτικών.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι εκτός από τους πολιτικούς που προστατεύσαν Καραμαλή και λοιπούς, λοιπόν εκεί με αυτή την πλειοψηφία που έχουν στη Βουλή και που, εντάξει, αυτή η πλειοψηφία δημιουργεί ουσιαστικά τιμωρησία, οδηγεί σε ατιμωρησία και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για, για τις υποκλοπές.
1: Κυρία Παπαδάκου, με συγχωρείτε, σε αυτή ακριβώς την αποστροφή, την εύστοχη που κάνετε, νομίζω ότι ενσωματώνεται όλη η αναγκαιότητα και η ουσιαστική προσέγγιση της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Δηλαδή,
1: αυτό που μόλις είπατε είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Δηλαδή, για πείτε,
1: θα συνεχιστεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, το λέω με ακραία δική μου υπερβολή, ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που οχυρωμένοι πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος διοικούν τη χώρα, ασκούν πολιτική χωρίς καμία συνέπεια, ακόμη και στις πιο κραυγαλαία απαράτυπες ή παράνομες αποφάσεις τους. Ή επιτέλους θα υπάρξει με την αναθεώρηση του συντάγματος μια εκλογήκευση σε τρόπο ώστε και τα πολιτικά πρόσωπα να έχουν την ίδια ευθύνη απέναντι στον νόμο, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι τελικά στον Έλληνα πολίτη που με την ψήφο του και μόνο τους έχει αναδείξει σε αυτή τη θέση ευθύνης. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί αυτό το καθεστώς της ανομίας και της ατιμωρησίας ή επιτέλους θα μπει ένας φραγμός σε όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων ετών.
0: Τώρα εσείς είσαστε εκεί στη δίκη ως εκπρόσωπος του βεβαίως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Βεβαίως. Όχι, εγώ είμαι ως εκπρόσωπος, ναι, πρωτίστως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και της Ολομέλειας των
0: Δικηγόρων. Και της Ολομέλειας των Δικηγόρων, όλων των δικηγόρων της χώρας.
1: Έχω την ευθύνη και τιμή να εκπροσωπώ το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
0: Πριν από λίγο, μιλώντας με τον κύριο Κίρτσο, μας θύμισε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έλεγε ότι ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε υποκλοπές, σε μια σειρά από υποθέσεις. Ναι. Είπατε εσείς και πριν τις ευθύνες της πλειοψηφίας εκεί, για τους πολιτικούς βέβαια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, όμως υπάρχει και μια άλλη ευθύνη τώρα της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς.
1: Δεν την προσπερνώ.
0: Έτσι, υπάρχει και ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη για τη δικαιοσύνη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν. Έτσι όπως εσείς ζείτε ως αυτή την ώρα. Δεν λέω, μπορεί να γίνει κάτι και να υπάρξει μετάλλαξη στη συνέχεια. Ως αυτή την ώρα. Έχετε παρακολουθήσει πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει για τα Τέμπη, για την κυρία Δίκη των Τεμπών?
1: Κοντεύουμε τις 10. Κοντεύουμε τις 10.
0: Ωραία, κοντεύουμε τις 10 και είμαστε σε διαδικαστικό.
1: Σε πρώιμο στάδιο.
0: Σε πρώιμο στάδιο.
1: Να το πούμε αυτό, να το ακούν οι φίλοι ακροατές. Έναρξη.
0: Ουσιαστικά.
1: Σωστό. Επί της ουσίας διερεύνηση της υποθέσεως
0: δεν έχετε μπει ακόμα. Ωραία.
1: Είμαστε ακόμη σε στάδιο εντελώς πρώιμο διαδικαστικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχετε εσείς ελπίδες ή έχετε προσδοκίες? Προσδοκίες έχουμε βέβαια και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά από αυτά που βλέπετε τώρα, τα δεδομένα που βλέπετε εκεί, πιστεύετε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα ΤΕΠ? Θα μάθουμε τι έγινε. Ακόμα δεν έχουν γίνει ούτε εκταφές των παιδιών.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μου επιτρέπετε να πω, να απαντήσω με έναν τρόπο. Δεν είναι αποφυγή της ερωτήσεως. Το αντίθετο, επιδοκιμασία είναι. Ακριβώς για το λόγο αυτό. Σε μια κορυφαία στιγμή για τον νομικό κόσμο. Σε μια κορυφαία στιγμή για τους δικηγόρους όλης της χώρας, όσοι λειτουργούν της δικαιοσύνης, υπήρξε η εξαιρετική καθολική απόφαση για να παρασταθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων στη δίκη των Τεμπών, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη του κώδικα περί δικηγόρων, ως δίκη μίζωνος τεράστιας κοινωνικής αναφοράς και σημασίας. Η προσδοκία μας η θετική ότι τελικά το δικαστήριο θα νομιμοποιήσει και θα αποδεχθεί την παρουσία των δικηγορικών συλλόγων είναι ένα πρώτο μήνυμα για το σε ποια κατεύθυνση τελικά η διαδικασία θα προσανατολιστεί.
0: Επομένως,
1: γιατί
0: οι
1: δικηγορικοί σύλλογοι, κυρία Παπαδάκου, δεν είναι εδώ ούτε ως εκδικητές ούτε ως τιμωροί. Είναι εδώ ως δικονομικοί εγγυητές
0: της λειτουργίας
1: της αποτελεσματικής του δικαστηρίου και της νομιμότητας.
0: Επομένως μας λέτε ότι αυτή η απόφαση που βγαίνει τώρα στη μία το μεσημέρι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
1: Ιδιαίτερα σημαντική.
0: Έτσι, δηλαδή τον...
1: Θα καθορίσει το περίγραμμα της δίκης, ακριβώς όπως σας το λέω.
0: Ναι, θα καθορίσει...
1: Άρα ας επιφυλαχτούμε να έχουμε σε λίγα λεπτά την εξέλιξη και εδώ είμαστε να ανανεώσουμε την επικοινωνία μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, κύριε
1: Μαντά,
0: να σας απελευθερώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να μπείτε στην αίθουσα να ακούσετε την απόφαση.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, αλλά εξηγήσαμε, το δώσαμε.
1: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Το δώσαμε.
1: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Μαντάς εκεί από τη Λάρισα. Σας μεταφέρουμε ακριβώς το σφιγμό αυτής της μεγάλης δίκης των Τεμπών, η οποία, εντάξει, δεν είναι ότι μόνο η υπόθεση αυτή. Η υπόθεση αυτή θα είναι και ένα μέτρο εάν θα υπάρξει ατιμωρησία σε σχέση και με μια υπόθεση. Υπάρχουν 57 νεκροί, 57 θύματα. από αυτό το δυστύχημα. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την ελληνική δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω. Δεν είναι μόνο για την ελληνική βουλή, γιατί λέμε για τη βουλή και για τους πολιτικούς, αλλά εδώ έχουμε και δικαστές οι οποίοι έχουν την εγγύηση της μονιμότητας, έτσι. Και ακούνε μόνο στη συνείδησή τους. Στην Ελλάδα δεν ελέγχονται οι δικαστές, οι Έλληνες δικαστές, από κανέναν. Δεν έχουν κανενός είδους έλεγχο παρά μόνο τη συνείδησή τους, έτσι όπως την ορίζει το ελληνικό σύνταγμα. Λοιπόν, να σας πω ότι μια και μιλάμε για κράτος δικαίου, υπάρχει στις 25 Ιουνίου ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στην Ελλάδα αυτή τη φορά, με τον τίτλο «Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», με πολύ καλούς ομιλητές, τον Χρήστο Τωράμο, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον Χάριτο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, την Ιφηγένεια την Καμψίδου, ομότιμη καθημερινή συνταγματικού δικαίου του πάνω του Αριστοτέλειου, τη δικηγόρο και δόκτωρα Κατερίνα Παπανικολάου και το Θανάση του Κουκάκη, το δημοσιογράφο που τον ακούσατε πολλές φορές και σήμερα από τον Γιώργο τον Κίρτσο, το θύμα του Predator και του της ΑΕΠ, νομίζω τον παρακολουθούσαν και από τα δύο. Λοιπόν, οπότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση εδώ στην Αθήνα και πραγματικά στο Πάρκο Ελευθερίας θα γίνει, ΑΤΕΣΑ, ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση κλπ. Λοιπόν, θα σας πούμε κι άλλα για αυτή την εκδήλωση. Να δείξουμε ένα τελευταίο, ένα τραγούδι. Έχουμε ένα λεπτό. Ναι, ας φύγουμε μουσικά σήμερα. Αύριο, 12 η ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας, το Ισραήλ δυναμητίζει το κλίμα με νέα πολύ νεκρή επίθεση στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και αναγκάζοντας ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης ενός συνδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ και επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκεστονγκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στη μεσαία τάξη επιχειρεί να επενδύσει εκ νέου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εν ώψη των επόμενων εκλογών σε μια προσπάθεια να επανασυσπυρώσει ένα κρίσιμο αλλά πλέον απαιτητικό εκλογικό ακροατήριο. Η στρατηγική κινείται στον γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ και επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα η εφαρμογή Πόσο κάνει παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νέο εργαλείο κατά της ακρίβειας, αν και στην πράξη έρχεται να αναβιώσει το e-καταναλωτή σε νέα εκδοχή, την ώρα που οι τιμές παραμένουν το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προεδρευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το σαφές μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνεδρίαση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τέθηκαν επιτάπητος οι προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποσημείωσε αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη συμβολή του κόμματος στην ενότητα και στην προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, απαντώντας στην κοινωνική απέτηση για συμπόρευση και για προοδευτική κυβέρνηση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελος, προσθέτοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και πως δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Υπενθύμησε τέλος ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εργαστεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα της ίδρυσης της Ελλάς και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Εργασίας. Ο οργανισμός καλεί επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ έκανε η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, καθώς με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Γαλλία, που επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη για τον 9ο όμιλο, ενώ η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ με 4-1.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαίες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως τους 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Το ανέβασε στο τέτοιο, το ανέβασε στο κουμπάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Τι μέρα σήμερα, πες και τι μέρα είναι, γιατί αφού εσένα έχω και μου τα λες αυτά. Έλα Σπύρο. Ούτε εσύ ξέρεις. Λοιπόν, Τετάρτη είναι Σπύρο μου, 17 Ιουνίου 2026. Το σωτήριο έτος 2026. Λοιπόν, πλησιάζει το καλοκαίρι όπως έχεις καταλάβει, έτσι. Θα πας διακοπές. Διάβαζα μια τέτοια, το δεύτερο μέρος της έρευνας της Άλκο για τον Αλφα. Έχει κοινωνικά θέματα το δεύτερο μέρος συνήθως. Και είχε 2-3 ερωτήματα για τις διακοπές. Τραγώδια, κανονική, έτσι, γιατί τα νούμερα είναι την αλήθεια. Το 46% δεν θα πάει διακοπές. Μπάντεψε το λόγο, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις, έτσι το καταλαβαίνεις. Αλλά ο λόγος έχει σημασία, γιατί μετά ρωτούσε και για ποιο λόγο. Ακρίβεια, έτσι. Δεν υπάρχουν λεφτά, ήταν ο λόγος. Και ρωτούσε τι εννοείτε, τι σας ενοχλεί περισσότερο. Πρώτο βεβαίως ήταν οι τιμές από τα καταλήμματα και τα λοιπά, τα οποία okay, εντάξει, είναι πανάκριβα. Το δεύτερο ήταν τα εστιατόρια. Δηλαδή, θέλω να πω, τα πας διακοπές, ρε παιδί μου. Θα πας διακοπές. Το έχουμε κάνει βέβαια πάρα πολλές φορές. Θα παίρνεις και θα χάσεις το στάκι το μεσημέρι, ας πούμε, να φας ένα τοστάκι για μετά από τη θάλασσα, για να μην πληρώσεις το εστιατόριο. Θες, οι διακοπές είναι να πάω να κάνω το μπάνιο μου. Να πάω να. Ορίστε. Τι έγινε. Α, ναι. Λοιπόν, να πάω να κάνω το μπάνιο μου, να κάνω και το. Τι έχει γίνει τώρα. Το μικρόφωνο. Ναι. Μην δείτε σημασία, εσείς κάνουμε κάτι συνεννοήσεις εδώ μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, θες να πας μετά σε ένα εστιατόριο, σαν άνθρωπος, να φας, ξέρω εγώ. Να πας το βράδυ να βγεις έξω, να πιεις ένα ποτό, ξέρω εγώ. Να ξαναφας, γιατί είμαστε και φαγανοί, τρώμε και δύο φορές την ημέρα, άντρας μία. Λοιπόν, άμα θες 40 ευρώ να φας δύο πιάτα φαΐ, γιατί τώρα πλέον αυτό είναι, έτσι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, άμα βγεις έξω στο εστιατόριο τώρα να φας δύο πιάτα φαΐ, μία σαλάτα, ξέρω εγώ, και να πάρεις κάτι να πιεις. Το 40 είναι δεδομένο, το συζητάμε. Όλα έχουν πάει, τα πιάτα 12-13 ευρώ. Αν πει το πιτό γύρω 4 ευρώ, τα πιάτα δεν θα πάνε. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνεις. Αλλάζουν και οι εποχές. Δηλαδή τις εποχές πώς τις μετρούσαμε παλιότερα, ρε παιδί μου. Έρχεται το καλοκαίρι με τις διακοπές, δηλαδή θα πάω διακοπές. Έρχεται, ξέρω εγώ, έρχονται τα Χριστούγεννα. Θα πάω στο χωριό, ας πούμε, να καθίσουμε όλοι μαζί, οικογένεια κτλ. Έρχεται το Πάσχα, ξέρω. Αν τα Χριστούγεννα δεν πηγαίναμε, το Πάσχα πηγαίναμε πάντοτε. Είναι πιο. Τώρα πλέον όλα αυτά τα έχεις αφήσει πίσω σου για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί okay, η πίεση της δουλειάς είναι τέτοια. Κάτι ξέρει η κυβέρνηση με τα 13 ώρα. Όπου δεν έχεις και το χρόνο πλέον. Επίσης η πίεση οικονομική είναι τέτοια. Όπου και το χρόνο να έχεις δεν έχεις τα χρήματα. Αλλά αυτά συνδυάζονται, πάνε μαζί, γιατί περισσότερες οικογένειες για να τα βγάλουν πέρα. Επειδή οι μισθοί είναι αυτοί που είναι, κάνουν δύο δουλειές. Όλο και κάτι κάνεις το απόγευμα, ας πούμε, ή το πρωί, ξέρω εγώ, ανάλογα με τη βασική σου δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος. Αυτή η πίεση στις κοινωνίες βγάζει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Λοιπόν, και γεννά και διαφορία για τα πολιτικά, γιατί έβλεπα πάλι ένα άλλο. Ρωτούσε κάτι νέα παιδιά με το μικρόφωνο στην Ερμό, τι θα ψηφίσουν. Δεν θες να σου πω, Σπύρο, πραγματικά. Από τα 10, τις 10 απαντήσεις από τις 10. Τα 6 παιδιά είπαν, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν με ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα 4 είπαν ό,τι μου πει ο μπαμπάς μου. Και το ό,τι μου πει ο μπαμπάς μου ήταν 4 στα 4 Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και το ρωτούσε, του λέει, καλά ο μπαμπάς σου λέει, ναι, μου λέει, ποιος θα μου πει, ο μπαμπάς μου λέει. Η μία είπε η μαμά μου. Οπότε είναι, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε, αυτό ψηφίζαμε 40 χρόνια. Αυτό ψηφίζω ο παππούς μου, αυτό ψηφίζει η γιαγιά μου. Οπότε αυτό θα ψηφίσω κι εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, δεν θέλω να σου πω κάτι άλλο. Απλά τώρα, επειδή είμαι και ειλικρινής άνθρωπος, θα σας εξηγήσω γιατί περί αυτολογώ και λέω σε χλαμάρες πρωί. Γιατί εγώ φτιάχνω την εκπομπή από την προηγούμενη μέρα. Όλοι δηλαδή, την έχω γραμμένη και τα τραγούδια, έχω γραμμένα και τα ηχητικά και όλα τέλος πάντων. Τα κάνω σε ένα Google και μετά έχω το κινητούλι μου εδώ μπροστά, ανοίγω το έγγραφο και τα βλέπω και τα σπικάρω. Μαντέψτε, σήμερα ξέχασα το κινητό στο σπίτι, οπότε δεν υπάρχει το κινητό, δεν υπάρχει εκπομπή, δεν ξέρω τι τραγούδια έχω βγάλει, δεν ξέρω τι ηχητικά έχω βγάλει, δεν ξέρω τα θέματα τα οποία έχω γράψει στη σειρά για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, οπότε έρχομαι εδώ και λέω σε χλαμάρες για το καλοκαίρι και τα εστιατόρια. Ένα θέμα που θυμάμαι που είχα βγάλει πρώτο στη σκαλέτα για να σοβαρευτούμε τώρα είναι σήμερα 17 του μηνός και είναι
θα αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα δεχτεί να καταθέσει ο Αλή, ο 15χρονος, το 15χρονο παιδί από την Αίγυπτο που βιάστηκε από τον Λιγνάδη και στην πρώτη του πρωτόδικα δεν του έδωσαν τη δυνατότητα οι δικαστές να μιλήσει. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη βιάστηκε για μία ακόμη φορά, διότι επί της ουσίας όλο το κλίμα και οι αγορεύσεις των δικηγόρων του Λιγνάδη και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφάνισαν το παιδί αυτό σε μια λογική, όσο και αν σας ακούγεται απίστευτο, θα το πω κι ας είναι ακουστεί σκληρό, τάθελε ο κόλος του, ήρθε από την Αίγυπτο, δεν είχε από την κεφαλή κλείνει, βρήκε τον Λεφτά Λιγνάδη, κάθισε στο πλάι του και έγινε ό,τι έγινε. Και μιλάμε για ένα 15χρονο παιδί. Λες και το 15χρονο παιδί έχει συνέστηση τι συμβαίνει γύρω του και τι κάνουν, ποιες ήταν οι επιπτώσεις των όσων του συνέβαιναν. Αυτό το παιδί σήμερα λοιπόν το δικαστήριο θα κρίνει αν θα του δώσει τη δυνατότητα να μιλήσει, να πει την ιστορία του, να πει πώς βρέθηκε εκεί, πώς βιάστηκε από τον συγκεκριμένο. Θα σας θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για 2 βιασμούς. Ήταν για 3, ο τρίτος ήταν ο Αλή. Σας είπα πριν ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στον Αλή να πει την ιστορία του. Είναι καταδικασμένος πρωτόδικα για τους 2 βιασμούς και μόλις αποφασιστεί σήμερα ό,τι θα αποφασιστεί, θα ξανανοίξει δίκη και το εφετείο βέβαιως, γιατί έκρεμε το εφετείο. Και ο κ. Λουγκλάνδης είναι έξω. Παρά την καταδίκη του για 2 βιασμούς, ανηλίκων παρακαλώ, έτσι, ανηλίκων, προσέξτε. Είναι έξω βέβαιως μέχρι το εφετείο. Οπότε κρατήστε το αυτό, είναι από τα σημαντικά κατά τη γνώμη μου τα οποία πρέπει να κρατάμε. Δεν είναι μια απλή περίπτωση ο Λιγνάδης, έτσι. Είναι ο γιος ενός πατέρα με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο ίδιος διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, όπως τον διόρισε η κυρία Μενδώνη. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, έπαιρνε το ελικόπτερο για να πάει να δει την παράστασή του στην Επίδαυρο. Οπότε κρατήστε το αυτό, θα περάσει κάτω από τα ραντάρ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι από τα θέματα που θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ψηλά, γιατί μιλάμε για παιδιά, για ανήλικα παιδιά, για βιασμό παιδιών. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος εδώ και να συνεχίσουμε μετά να πάμε στα πολιτικά, γιατί γίνεται και, μαντέψτε, γίνεται χαμούλης και στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Είναι περίεργο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν, αλλά συμβαίνει, θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και να τα πούμε.

Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε και το τραγούδι. Πάρουμε μια ανάσα. Σας είπα, σήμερα είμαστε χωρίς σκαλέτα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο και τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Κόκκινο 105.5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Το τηλέφωνο στο Viber, για όσους δεν το γνωρίζετε, αν και δεν νομίζω ότι είστε και πολλοί πλέον που δεν το γνωρίζετε, είναι το 6985-870-059. Μία ακόμα φορά, 6985-870-059. Γράφετε ό,τι θέλετε εδώ. Η Αθανασία λέει και ο Λιγνάζης κυκλοφορεί ελεύθερος. Εντάξει, το δικανικό μας σύστημα, το δικαιικό μας σύστημα το προβλέπει αυτό. Μέσα στο, μέχρι το εφετείο μπορεί ο δικαστής να αφήσει ελεύθερο τον πρωτόδικα καταδικασμένο, αν κρίνει, αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα, το πώς μπορεί να το κρίνει και τι να το κρίνει, είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, ας πούμε, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των βιασμών, για παράδειγμα, το δικαστήριο πρέπει να κρίνει αν θα τον αφήσει ελεύθερο γιατί πιστεύει ότι δεν θα το ξανακάνει. Τώρα, πείτε μου εσείς. Λοιπόν, η μόνη εξίσωση, η μόνη αλήθεια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο είναι ότι πιο εύκολα, πώς το έλεγε ο κατά πολλούς δημιουργός μας, πιο εύκολα περνάει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας ισχυρός από την τρύπα της δικαιοσύνης στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Λιγνάδη αυτό. Λοιπόν, ναι, Μαρία, όντως το θέμα αυτό είναι ικανό να κάνει μια εκπομπή. Πραγματικά. Γιατί, προσέξτε τώρα, σας το είπα ότι το παιδί που θα κρίνει σήμερα το δικαστήριο, αν θα δεχτεί να πει την θλιβερή ιστορία της ζωής του. Γιατί είναι ένα 15χρονο παιδί, το οποίο βρέθηκε στη χώρα στα 15, πιο νωρίς. Έφυγε από τη χώρα του, από την Αίγυπτο, ήρθε εδώ. Για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη. Και στα 15 του βιάστηκε από το συγκεκριμένο. Προφανώς και μπορεί να κάνει μια ολόκληρη εκπομπή. Αλλά η Περσεφόνη λέει ότι τα κανάλια προβάλλουν μόνο τις απαντήσεις των ερωτώμενων που ταιριάζουν στο αφήγημά τους. Εντάξει, μεγάλη ιστορία και αυτή. Έτσι λειτουργεί η επικοινωνία, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα όλα αυτά είναι πολλαπλασιασμένα, τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χθες τα γνωστά αυτά επεισόδια. Πρώτον, ο υπεύθυνος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, παραιτήθηκε από τη θέση του. Νομίζω ότι είναι γνωστό γιατί παραιτήθηκε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι σπέδουν να πάρουν αποστάσεις από το κόμμα τους, από το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν ότι είναι αλληλέγγυοι προς την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Προσωπικά, αν θέλετε, δική μου άποψη, αν και εντάξει, τώρα ο δημοσιογράφος πρέπει να αποφεύγει τις απόψεις, αλλά δεν θέλω να πείτε ότι δεν αγγίζω τα τζιζ και ότι, okay, απλά κάνω παράθεση και τέλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ακριβώς πρέπει να γίνεται αυτό. Θα σας μεταφέρω το δικό μου ρεπορτάζ, όπως το έχω εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι, αλλά τέλος πάντων, όπως το επικοινώνησα και όπως εμείς οι δημοσιογράφοι μιλάμε με πολλούς πρωταγωνιστές του δράματος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Έχουμε κάνει ερωτήσεις. Όχι ότι απαντάνε ευθέως, ποτέ δεν απαντάνε ευθέως, αλλά αν ο δημοσιογράφος είναι έμπειρος και διακονεί δεκαετίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, μπορεί να καταλάβει ακόμα και από τις σιωπές τι συμβαίνει και τι τρέχει από πίσω. Οπότε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα έχει δώσει μια γενική κατεύθυνση σε όλους ότι κάντε υπομονή, θα κάνετε μια. Το είπα χθες, νομίζω, αγρανάπαυση 2 ετών περίπου. Και όταν τα πράγματα το επιτρέψουν, πάλι οι φίλοι θα είμαστε, πάλι μαζί θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι γνωστό. Όχι όλοι όμως. Όχι όλοι. Κάποιοι δεν είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση. Οπότε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει και σε ένα sleep mode, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς σε μια λειτουργία έτσι λίγο πιο ήσυχη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει ούτε η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να αλλάξουν οι ισοκομματικές ισορροπίες και αυτές που είναι σήμερα. Πρέπει να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να φεύγει από θέσεις που κατέχει στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μπορεί κάλλιστα να δώσει τη μάχη μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όταν φτάσει η ώρα, ποια θα είναι η ώρα αυτή, θα μου πείτε τώρα. Κοιτάξτε, μία ώρα μπορεί να είναι αυτή πριν τις εκλογές. Εκεί μοιραία. Όταν λες ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εγώ το δέχομαι αυτό προφανώς και δεν μπορείς να είσαι, αλλά αυτό έχει μία μόνο κατάληξη. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών,
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αυτή δεν έχει. Βλέπετε εσείς κάποια άλλη? Εγώ μόνο αυτή βλέπω, δεν βλέπω κάποια άλλη. Το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Έτσι πρέπει να εξηγηθεί αυτό το ερώτημα. Δεν μπορεί να αφήνεται να, στον αέρα, να λες μια γενικόλογη τοποθέτηση και μετά να μην μιλάς για την ουσία. Πρέπει να βρεθεί, πρέπει να καθίσει στο τραπέζι να βρουν μια φόρμουλα σε τελική ανάλυση. Να τη συζητήσουν, να την κατεβάσουν στα όργανα, να αποφασίσουν δημοκρατικά. Αφού δεν μπορούν να είναι απέναντι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να κατεβεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάρει ένα ποσοστό, να δοκιμάσει την τύχη του. Δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να πάρει. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, με την παρούσα κατάσταση κατεβαίνοντας, δεν θα δει ούτε την ψήφο του στην κάλπη. Για τον πολύ απλό λόγο, διότι θα πάνε όλοι και θα ψηφίσουν την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αν υπάρχει μια περίπτωση να διεκδικήσει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αυτή είναι η περίπτωση να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του, να αναλάβουν τα ηνία του κόμματος άνθρωποι όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, οι οποίοι θέλουν τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν τους θέλει, εκείνοι δεν θέλουν την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, τέλος πάντων δεν μπαίνω σε αυτά. Όπου πάλι τη δική μου προσωπική άποψη καταθέτω, ο Παύλος Πολάκης με τη δική του πορεία, με το δικό του μεταλλητέ, με το δικό του τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα, έχει ένα ρεύμα στην κοινωνία. Υπάρχει και ένα ρεύμα στην κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι είναι. Τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο κύριος Πολάκης και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται το σύστημα και, και το τεράστιο έλλειμμα του κράτους δικαίου. Οπότε εκεί, αν θέλετε τη γνώμη, μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει το 3%. Από εκεί και μετά, επειδή οι εκλογές, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, θα κρυθούν στο δεύτερο γύρο, όχι στον πρώτο. Εντάξει, ο πρώτος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και τα ποσοστά που θα βγάλει. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε κυβέρνηση με την παρούσα κατάσταση, τη δημοσκοπική, αν δεν αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνουν συνεργατικά σχήματα. Εκεί λοιπόν θα μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε συνεργασία, να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή που σας λέω. Δεν υιοθετώ ούτε τη μία ούτε την άλλη. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την καταθέσω τώρα στο τραπέζι. Απλά βάζω τις απόψεις το τι μπορεί να γίνει. Όλα αυτά όμως, αν πρέπει να ψάξουμε κάτι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει να καθίσουν κάτω να τα συζητήσουν. Γιατί όρημα πολιτικά να βάλουν κάτω τα σενάρια, να καθίσουν να βάλουν κάτω τους συσχετισμούς μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, μέσα στην Πολιτική Γραμματεία, να τα συζητήσουν και να αποφασίσουν. Τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά οι συμπεριφορές οι σημερινές είναι, οι σημερινές και οι προηγούμενες, είναι λίγο παιδιάστικες. Δηλαδή μοιάζει όλο το πράγμα σαν το παιδί που, που δεν το αγοράζουν το γλυφιτζούρι και στήλωσε τα πόδια και κλαίει. Λοιπόν. Δεν είναι τώρα, δεν χρειάζεται να ποινικοποιούμε τα πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Άφησε το κόμμα. Καλός ή κακός. Και εδώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές γι' αυτό. Δεν κατάφεραν όσοι ήρθαν από πίσω κάτι. Το αντίθετο κατάφεραν. Διαλύθηκε το σύστημα. Και αυτό δείχνει και ένα έλλειμμα. Δεν μπορεί να μην το δείχνει. Ξανακατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας με ένα άλλο κόμμα, με διαφορετικές αντιλήψεις. Λέει αυτό που λέει και για τους πρώην συντρόφους του. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κοιτάς πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Καλά, κακά, αυτά είναι. Λοιπόν, το μόνο που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι όλη αυτή η εσωστρέφεια, όλο αυτό το ήξεις, αφήξεις, το μένω, φεύγω, αφήνω τη θέση μου και, γιατί θέλω κάτι άλλο, αλλά παραμένω στο κόμμα ή παραμένω βουλευτής, αλλά τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στηρίζω πλέον ένα άλλο κόμμα. Και αυτοί οι καυγάδες συνήθεις, απλά κάνουν χειρότερη την κατάσταση. Και πριονίζουν ότι τέλος πάντων πάνω το έχει οικοδομηθεί αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και το μέλλον των ανθρώπων που πολιτεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ πριονίζουν. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θες να πάμε σε διάλειμμα. Τι. Για να διαβάσω τότε λίγα μηνύματα. Αφού ήταν πρόεδρος, λέει, η Αθανασία ήταν το κόμμα εξωματικού, τότε γιατί όλος αυτός σταματάς τόσα χρόνια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι με ένα άλλο θέμα, Αθανασία μου, έτσι. Το γιατί έφυγε και ειδικά το τι έγινε το βράδυ του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Τα έχουμε πει και αυτά, τα έχει πει το

0: της Αθήνας και συνεχίζουμε.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών για να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ενημερωθούμε. Είναι στο κόκκινο όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής σήμερα, πραγματικά από πολύ νωρίς. Ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αλευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Καθώς επίσης και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλο μέχρι και το Ποτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Χαροκόπου έως και τη στήλη στο τέρμα της, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, πολλά προβλήματα στη Σταδίου, στην Πειραιώς, γύρω από την πλατεία Ομονίας, καθώς και στην πλατεία Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, στην Κηφισίας τμηματικά έχει αρκετή κίνηση σε όλο το μήκος της, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, όπως και στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, η κίνηση ξεκινάει από την Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Τώρα, άμα σας άκουγε η γιαγιά μου, θα έλεγε πάρτε στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου.
3: Αυτό, ναι, νομίζω δεν έχω καθόλου ευχάριστα να σας πω.
0: Λοιπόν, ναι. Καλή συνέχεια, καλή
3: δύναμη. Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι λίγο να

0: Λοιπόν, και με το πολύ ωραίο τραγούδι της Καρόλας Αλεξίου, συνεχίζουμε. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα. Γιατί αγγελική μου τώρα να. Συγγνώμη για το μου, είναι μια οικειότητα. Ευγένεια είναι έτσι, μην το παρεξηγήσεις. Γιατί να ντρέπουμε δηλαδή. Και σε ποιος μίλησε καταρχάς για την κυρία Χτσιόγλου. Άκουσες να λέω εγώ το όνομα της κυρίας Χτσιόγλου. Το μόνο που είπα εγώ είναι ότι το βράδυ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, τι είπανε οι σύντροφοί του στον Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα της κυρίας Χτσιόγλου, εσύ το βάζεις. Δεν το βάζω εγώ. Δεν το βάζω εγώ. Από εκεί και μετά, για πες μου, Αγγελική. Και για την κυρία Χτσιόγλου, θες να κάνουμε και συζήτηση. Όλη η πορεία από εκεί και μετά μέχρι σήμερα σου φαίνεται φυσιολογική? Απάντησε εσύ. Όχι εγώ. Κάτσε και σκέψου το. Και απάντησε. Εγώ άκουσα να δεις, Αγγελική μου, σέβομαι πάρα πολύ τον βιοπορισμό των ανθρώπων και την ανάγκη τους να βιοποριστούν. Σέβομαι πάρα πολύ και το που έχει βάλει ο καθένας τον πύχη του βιοπορισμού του. Αλλά αυτό το σέβομαι ακόμη και το παιχνίδι Μουσικές Καρέκλες. Το σέβομαι ακόμα και αυτό στην πολιτική. Αυτό το κυνήγι της εκλόγιμης θέσης και της εκλογής και της διατήρησης της θέσης πάση θυσία και παντή τρόπο. Ακόμα και αυτό σέβομαι. Είμαι ο τελευταίος που θα σηκώσω το δάχτυλο και θα δείξω κάποιους ανθρώπους. Όλοι έχουμε οικογένεια, όλοι έχουμε ανάγκες. Αυτό που δεν σέβομαι είναι την ώρα που παίζεις το παιχνίδι Μουσικές Καρέκλες να πουλάς ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν το σέβομαι. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η υποκρισία. Προτιμώ, ας πούμε, να σας πω ένα όνομα τώρα θέλω να πω. Προτιμώ, ας πούμε, τον νεοδημοκράτη βουλευτή, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έχει είναι η εκλογή του, τα τζάκια του και οι οικογένειες. Το οποίο το λέει, το έχει κάνει ιδεολογία ο άνθρωπος. Δεν κρύβεται, δεν σου πουλάει ηθικό πλεονέκτημα, το αντίθετο κάνει ακριβώς και στο λέει. Παρά αυτό την υποκρισία μέρους της αριστεράς. Του να είσαι έτοιμος με σηκωμένο το φρύδι και το δάχτυλο να δείξεις οποιονδήποτε επιδεικνύει τέτοια είδους συμπεριφοράς, χρησιμοθυρική, και την ίδια ώρα εσύ στην προσωπική σου ζωή να κυνηγάς την καρέκλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό στην αριστερά και μη μου πείτε ότι η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά δεν ανέδειξε το πρόβλημα αυτό σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε, μια που είμαστε εδώ τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε στην πολιτική, να επανέλθουμε πάλι στην πολιτική, να αφήσουμε την παραπολιτική. Αυτό που είπε, την ατάκα του που είπε από τον Πειραιά για τις δεύτερες εκλογές, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία πολιτικά. Για πάμε.
1: Θέλω να κλείσω λέγοντας, Δημήτριος είναι ονόματός σου, έχει φαγωθεί ότι πρέπει, λέει, να κερδίσει τις πρώτες εκλογές. Διότι αν γίνουν δεύτερες, θα χαθεί η χώρα. Δεν τον καταλαβαίνω πολύ καλά, διότι πριν από 3 χρόνια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο ίδιος έλεγε θα πάμε σε 2, ό,τι και να γίνει. Σε 2. Δεν ήταν αστάθεια τότε οι 2. 146 βουλευτές πήρε την πρώτη Κυριακή. Εκλογές. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι στον ονόματό σου τα λέει αυτά, γιατί μάλλον τη φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Τη φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται, ακούστε. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70-50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα. Λοιπόν, ναι, αφού το λένε οι μετρήσεις, αλήθεια είναι. Ακούστε λοιπόν, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη, την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη. Και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες, στις πρώτες κάλπες.
0: Λοιπόν, μένω σε αυτό στη σημασία που δίνει, που φαίνεται πως αποδίδει και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου ο Αλέξης Τσίπρας στις δεύτερες κάλπες. Οι δεύτερες κάλπες θα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα, να το ξέρετε. Με βάση τα δημοσκοπικά πάντα λέω ευρήματα σήμερα τις τελευταίες 8-9 δημοσκοπήσεις που δείχνουν. Η δεύτερη κάλπη θα είναι μια εντελώς διαφορετική κάλπη. Και θα αναγκαστούν όλοι, παρά τους καυγάδες, παρά τις φωνές, τις φασαρίες, μεταξύ τους διελκυστίδα, θα αναγκαστούν όλοι να βάλουν κάτω τα πράγματα και να απαντήσουν σε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Το οποίο υπάρχει από τώρα, έτσι, στον περισσότερο κόσμο εκεί έξω. Ό,τι και να λέμε εμείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να λένε τα στελέχη του κόμματος, των κομμάτων κτλ. Όποιοι και να είναι οι ευσεβείς που ό,τι καθόλου σεβαστεί του καθενός. Θα υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτή την 7ετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βάλτε εσείς ό,τι επίθετο θέλετε μπροστά στην 7ετία. Ναι ή όχι. Θα αφήσουν τους προσωπικούς κομματικούς εγωισμούς. Θα καθίσουν κάτω να προτείνουν μια διαφορετική οπτική ματιά, μια αντιμετώπιση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πλέον δεν πάει άλλο. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Η στάση τους και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν δείχνει ότι δεν το έχουν καταλάβει. Τέλος πάντων, ακόμα και αν το έχουν καταλάβει, στην προσωπική τους ατζέντα το έχουν πολύ κάτω. Ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτο. Δεν πάει άλλο η καθημερινότητα των Ελλήνων. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να υποχρεώνουμε τα παιδιά μας, μορφωμένα, σπουδαγμένα παιδιά, είτε να εγκαταλείπουν τη χώρα και να φεύγουν στο εξωτερικό, είτε να κάθονται και να ζουν με 9 κατοστάρικα και να τους μένουν 60 και 70 και 100 ευρώ μετά τις υποχρεώσεις για να βγάλουν το μήνα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή η χώρα να μην παράγει τίποτα και να εισάγει τα πάντα και να έχει ένα τερατώδες έλλειμμα τρεχουσών συνταλλαγών. Και ντροπή είναι και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επόμενη χρεοκοπία. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν το συντακτικό χάρτη της χώρας. Είναι ντροπή να κομματικοποιούμε τη δικαιοσύνη και να βάζουμε τους δικούς μας αριστούς δικαστές και να γράφουμε στα παλιότερα των υποδημάτων μας τους νόμους. Είναι ντροπή να πεθαίνουν 57 στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά και να μην υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Είναι ντροπή να παίρνουν φτωχοί στην πολιτική και να βγαίνουν με 27 και 30 κίνητα. Και θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί για τις ντροπές αυτού του τόπου. Θα βρεθεί επιτέλους μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή θα καθίσει ο καθένας με τα προσωπικά του, με τα ρίζια και τις προσωπικές τους ανάγκες? Καθόλου σεβαστές, ξαναλέω. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν ο κόσμος έχει απαντήσει. Όλοι έχουν απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ο κόσμος. Τώρα. Πρέπει επιβάλλεται να απαντήσουν και οι πολιτικές δυνάμεις. Όσες τουλάχιστον αυτοπροσδιορίζονται από την άλλη πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καμιά φορά η ζωή και έξω και η λογική είναι πιο απλή από ό,τι θέλουμε εμείς να τη φτιάχνουμε. Να την μπερδεύουμε, να κάνουμε τις διάφορες κολοτούμπες και όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από τον Α.
2: Τώρα, λύση στο θέμα της κατάσχεσης παροχών σε παιδιά. Έδωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών μετά το ρεπορτάζ του Α για τον 9χρονο που δεν μπορούσε να πάρει ακουστικά βαρικοείας διότι οι γονείς του χρωστούσαν στην εφορία. Η ρύθμιση αφορά βεβαίως εκατοντάδες οικογένειες που λαμβάνουν τέτοιες παροχές.
3: Πώς νιώθεις? Μια χαρά.
4: Σου αρέσει που τα ακούς καλύτερα?
3: Ναι.
4: Ναι, μπράβο, εντάξει.
5: Ήταν η αντίδραση του 9χρονου Αχιλέα όταν ο ακολόγος Ανέστης Κασάπογλου ολοκλήρωνε τον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να γίνει παραγγελία για το ζευγάρι ακουστικών βαρικοείας που χρειάζεται. Ακουστικά που θα δίνονταν με παρέμβαση από το χαμόγελο του παιδιού και με δωρεά της εταιρείας που τα εισάγει, αφού λόγω μιας οφειλής στην εφορία το οικονομικό βοήθημα των 1.500 ευρώ που παρέχεται για αυτές τις περιπτώσεις από κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας θα συμψηφιζόταν με την οφειλή αντί να βοηθήσει τον Αχιλλέα.
6: Εξοργίστηκα πάρα πολύ, νευρίασα πάρα πολύ. Είπα γιατί. Αυτά έπρεπε να γίνονται αυτόματα, παιδιά. Δηλαδή, είναι τραγικό, είναι φοβερό. Τιμωρείται το παιδί, όχι ο γονιός.
5: Η κραυγή αγανάκτησης της Ειρήνης Κωνσταντίνου, μητέρας του 9χρονου μαθητή, έφερε στο φως την αγωνία δεκάδων οικογενειών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και προκάλεσε την παρέμβαση στον Α του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιαρακάκη.
7: Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Και κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό. Γι' αυτό, σε συνεργασία με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, προχωρούμε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε το ποσό για τη συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας να είναι ανεχώρητο, ακατάσχετο και να μην συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, του ΣΟΤΑ ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το κράτος οφείλει να ακούει όταν οι πολίτες αναδεικνύουν μια αδικία.
5: Για την οικογένεια του Αχιλλέα, η παρέμβαση αυτή ήταν μια μορφή δικαίωσης και ηθικής αποκατάστασης, λέει συγκινημένη στον Αλφα η μητέρα του.
8: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Σήμερα είχα τηλέφωνο από τον κύριο Υπουργό Οικονομίας, ο ίδιος με κάλεσε τηλέφωνο ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Και γύρισε και μου είπε ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε υπογράφτηκε και νομοθετείται αυτή τη βδομάδα το ποσό να είναι ακατάσχετο. Νιώθω δικαιωμένη και εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να βοήθησα και άλλες οικογένειες.
0: Κράτος κωμωδία, κράτος παροδία πραγματικά. Ακούστε τώρα δηλαδή τι ακούσαμε εδώ. Έβγαλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ένα ποσό 1.500 ευρώ για να πάρει ένα παιδί 9 χρονών ακουστικά βαρικοΐας, γιατί είχε πρόβλημα και δεν άκουγε το παιδί. Και μπήκανε τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας του δικαιούχου και κατασχέθηκαν επειδή η οικογένεια χρωστούσε στην εφορία. Το άκουσε ο Υπουργός Οικονομίας μιας χώρας, ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ, μιας χώρας που μένουμε Ευρώπη, και πήρε τηλέφωνο στο κανάλι να πει πόσο συγκλονισμένος αισθάνεται. Γιατί το κράτος, δηλαδή, γιατί ο ίδιος πήρε τα λεφτά του παιδιού από το λογαριασμό του. Και βγήκε να μας πει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χάνει ένα επίδομα το οποίο... Σόπα! Σόπα, καλέ μου κύριε Πιερακάκη. Ευτυχώς που μας το πες, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να το σκεφτόμασταν εμείς. Και 7 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν το νομοθετήσατε? Αναρωτηθήκατε πόσες οικογένειες αυτά τα 7 χρόνια χάσανε το επίδομα? Αναγκάσατε τη μητέρα του παιδιού να κλαίει στις κάμερες και να παίρνετε εσείς στις τηλεοπτικές εκπομπές για να κάνετε τους καμπόσους ότι τάχα λύνετε το πρόβλημα και μετά να τηλεφωνείτε στα σπίτια των ανθρώπων για να τους λέτε ότι θα κατεβάσετε νομοθετική ρύθμιση? 40 χρόνια αυτό το ρημάδι το κράτος, αυτή τη νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούσε να την κατεβάσει για ένα τόσο αυτονόητο πράγμα. Να είναι ακατάσχετα τα χρήματα τα οποία δίνουν για σοβαρά θέματα υγείας που δίνει το κράτος. Έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 και να βγει. Αν δεν έβγαινε η κυρία αυτή στο κανάλι, στον Α, να γίνει γνωστό το πρόβλημα, θα νομοθετούσατε τη συγκεκριμένη τροπολογία? Όχι. Γι' αυτό το κράτος παροδία μιλάμε. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, παρακαλώ.
9: Ζητήθηκε πολύ το Σαββατοκυριακό ότι η Στασή δεν στήριξε φέτος το Pride όπως είχε κάνει και τις προηγούμενες χρονιές. Έχετε κάποιο σχόλιο?
10: Τις αφήσεις που δεν έβαλε, τις αφήσεις. Τις διαφημίσεις, συγγνώμη.
11: Ναι, τι θέλετε να σχολιάσουμε γι' αυτό?
10: Υπάρχει καταγγελία απέναντι.
11: Είχε υποχρέωση να το κάνει?
9: Τις προηγούμενες χρονιές το δεχόταν.
10: Για τα χώρες,
11: είναι κάτι υποχρεωτικό αυτό? Πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή.
9: Όχι, προφανώς δεν είναι.
11: Διαφημίζεται και να επιβάλλετε ένα πρότυπο.
10: Σου λέει το έχει κάνει και για άλλους.
11: Πρέπει να διαφημίζεται για να επιβάλλετε ένα πρότυπο, ας πούμε, ενός κοινωνικού event. Δηλαδή, για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό αυτό?
10: Τότε και δεν γινόταν επί 10 χρόνια, δεν ήταν υποχρεωτικό, ήταν μια παράδοση που είχε γίνει τέλος πάντων και...
11: Δεν γνωρίζω, αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει η Στασία, αλλά για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό?
10: Δεν έχετε θεί δηλαδή υπόψη?
11: Πρέπει ντε και καλά να μπουν αφίσες, ας πούμε, στο μετρό της Αθήνας?
10: Όχι, δεν
9: και καλά, δεν πρέπει τίποτα. Απλώς επειδή συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές, υπήρξε αυτή η συζήτηση και από στελέχη τελικά.
11: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η αντίληψη ότι είναι υποχρεωτικό για ένα κοινωνικό event όπως και κάποια ακόμη να κατηγορούμε την εταιρεία του μετρό ότι πρέπει υποχρεωτικά να βάλει και να προβάλλει και να διαφημίσει και να προωθήσει μια τέτοια ενέργεια.
9: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Καταρχάς η εταιρεία του μετρό δεν είναι εταιρεία. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οπότε βρίσκεται εκεί για τον ελληνικό λαό. Αν είναι υποχρεωτικό, ναι, είναι υποχρεωτικό. Σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου είναι υποχρεωτικό. Σε μια θεοκρατική μπανανία σαν την Κολομβία των Βαλκανίων που λέγεται Ελλάδα, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ειδικά όταν τα ηνία της χώρας τα έχουν άνθρωποι οι οποίοι ρωτάνε στη Βουλή, στο ναό της δημοκρατίας, αν θα πρέπει να την πνίξουμε τη βάρκα ή όχι. Κύριε Κυρανάκη μου. Είναι υποχρεωτικό, ναι. Είναι υποχρεωτικό να διαφημίσεις όπου μπορείς και όσο μπορείς. την εκδήλωση αυτή που έγινε στην Αθήνα. Το Gay Pride. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το έχεις καταλάβει κύριε Νάκη, μάλλον ξέρω δεν μπορείς να το καταλάβεις και είναι έξω από τη δική σου κοσμοαντίληψη. Αλλά οι άνθρωποι εκεί βγαίνουν για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να υπάρχουν. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Στη ζωή τους, στο κρεβάτι τους, οπουδήποτε. Ναι, ναι, τη 2026. Χρειάζεται να το κάνουμε και αυτό. Είναι θλιβερό ότι αναγκαζόμαστε να λέμε τα αυτονόητο. Είναι θλιβερό ότι μια μερίδα ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο προσπαθούμε, θέλουμε, φωνάζουμε με κάθε τρόπο ότι θέλουμε να ζήσουμε σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και κάποιοι και συγκεκριμένα κυβερνώντες μας τραβούν συνεχώς πίσω. Συνεχώς πίσω. Επιμένοντας να μας γυρίσουν πίσω στο 1950. Πάμε στο επόμενο ηχητικό.
12: Ο Ταλ Ντίλιαν διαθέτει συστατικές επιστολές στις οποίες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες πιστοποιούν ότι λειτουργήσαν το Predator στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βήμα. Τα έγγραφα λένε κιόλας τι καλά που λειτουργεί το Predator στη χώρα μας, συστήνοντάς το για εξαγωγή. Οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν αυτά τα έγγραφα, ναι ή όχι?
13: Επειδή σας χρωστάω και μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή σας και για την ΕΔΕ, καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι απαντήσεις δίνονται από τη δικαιοσύνη. Ερευνά την υπόθεση αυτή τη δικαιοσύνη εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εκδώσει τρεις διατάξεις, έχει εκδώσει μια πρωτόδικη απόφαση. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις. Δεν θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο. Και οι απαντήσεις της δικαιοσύνης είναι σαφείς. Και θεωρώ ότι δεν είναι και η δική μας δουλειά να τις σχολιάζουμε. Με είχατε ρωτήσει για την ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
12: Επιτρέψτε μας για την ΕΔΕ να σας ρωτήσουμε άλλη στιγμή. Ναι. Δεν είχαμε ρωτήσει εμείς κιόλας. Ναι. Απλά θα μας απαντήσετε με ένα σαφές ναι ή όχι. Υπήρξαν ή όχι κρατικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τη χρήση και καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα?
13: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από όσα έχω πει μέχρι τώρα. Ισχύουν στο ακέραιο οι προηγούμενες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα. Και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
12: Εδώ δεν μιλάμε για φήμες. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο ρεπορτάζ ενός πολύ μεγάλου και έγκριτου μέσου. Επομένως, να σας ξαναρωτήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Διαψεύδετε ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες? Ναι ή όχι? Είστε εκπρόσωπος κυβέρνησης και έχει περάσει τόσο καιρός. Λογικά θα έχετε ενημέρωση.
13: Δεν έχω καμία εικόνα, καμία ενημέρωση, καμία πληροφόρηση για τίποτα από όλα αυτά τα οποία μου λέτε, για κανένα έγγραφο. Τίποτα από όλα αυτά. Και το σύνολο της υπόθεσης το έχει ερευνήσει και συνεχίζει και το ερευνά σε ένα μέρος της δικαιοσύνη και βγάζει διατάξεις. Το ξαναλέω, μάθετε να σέβεστε τη διάκριση των εξουσιών. Όταν μια υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη, αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή μάθετε ότι είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Γιατί νομίζω ότι η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού συστήματος και κάποιων μέσων ενημέρωσης, για να μην συζητούνται όλα τα υπόλοιπα θέματα, είναι το θέμα αυτό. Δεν το υποτιμώ, είναι σοβαρό. Το χειρίζεται η δικαιοσύνη, έχει αρχίσει πλέον και κουράζει τον κόσμο.
12: Γιατί στην υπόθεση Predator, αν κάποιος έχει αμφισβητήσει τη διάκριση εξουσιών, είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, άρα δεν διαψεύδεται ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν το διαψεύδεται.
13: Νομίζω ότι τα ελληνικά που μιλάω, ακόμα και για εσάς που θέλετε συνεχώς να τα διαστρεβλώνετε, είναι απολύτως κατανοητά. Δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία εικόνα. Άρα, τι σημαίνει δεν διαψεύδω? Αυτά τα οποία μου λέτε δεν μου προκύπτουν από πουθενά. Είναι φήμες, είναι δημοσιεύματα. Δεν προκύπτουν από πουθενά. Και η δικαιοσύνη έχει δώσει απαντήσεις. Μάθετε να σέβεστε τις απαντήσεις της δικαιοσύνης. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να μην σας αρέσουν, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ελάτε.
0: Ναι, αλλά δεν λέει όχι. Δεν διαψεύδεις, αγαπητέ μου κύριε Μαρινάκη. Δεν διαψεύδεις, δεν λες. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος. Σου δίνει δηλαδή πάσα να πεις όχι, καμία κρατική υπηρεσία δεν έδωσε τέτοιο χαρτί στην ιντελέξα του κύριου Ταλντίλιαν. Δεν μπορεί. Βγήκε ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλντίλιαν και είπε ότι έχω στα χέρια μου, μάλλον ένα δημοσίευμα του Βήματος, ισχυρίζεται ότι ο καταδικασμένος ο κύριος Ταλντίλιαν έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές για να πουλήσει το Predator σε άλλες χώρες ελληνικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να μην πήρες 4-5 εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κυβερνητικό εκπρόσωπο και να ρώτησες. Ας κάνω το χαζό κι εγώ. Να ρώτησες, ρε παιδιά, δώσαμε ποτέ τέτοιο χαρτί στον κύριο Ντίλιαν στην Ιντελέξα. Να βγεις λοιπόν τώρα που σου κάνει πάσα ο δημοσιογράφος, πολύ ωραία πάσα, και να πεις: όχι παιδιά, το διαψεύδω. Δεν υπάρχει τέτοιο κατηγορηματικά. Ποτέ καμία ελληνική υπηρεσία δεν έδωσε τέτοιο. Και πώς να έδινε. Για ποιο λόγο να δώσουμε. Το συγκεκριμένο, το αφήγημα της κυβέρνησης λέω. Το συγκεκριμένο μπήκε στη χώρα εν αγνία μας. Παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση, το μισό υπουργικό συμβούλιο, το μισό διηγεσία του στρατεύματος, μισούς δημοσιογράφους και. Πάει λέγοντας, χωρίς να το γνωρίζουμε, αυτό δεν είναι το αφήγημα. Γιατί δεν το διαψεύδεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, δεν έχουμε χρόνο, ε. Ωραία. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Εδώ είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα, δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε. Λοιπόν. Τι ήθελα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε ότι θέατρο κάνουν για τον κύριο Πιαρακάκη. Είναι τραγικό πραγματικά, γι' αυτό το επέλεξε. Αυτό θέλουν να κάνουν, να οδηγούν τους ανθρώπους σε απόγνωση και μετά να παραβαίνουν οι ίδιοι σαν σωτήρες και να εξασφαλίζουν την ψήφο τους σε σαΐμετα. Αυτό είναι το παιδιό του, της οικογένειάς τους. Αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Αυτό έχουμε στήσει. Λοιπόν, Κέτι, ναι, καλό. Φυσικά εννοείται ότι είναι καλό. Το καλύτερο είναι όταν κριτικάρουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Δεν ξέρω γιατί το γράφεις αυτό. Αν γράφεις για μένα μετά από 38 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και δεις το ρεπορτάζ της αριστεράς, δεν μιλάμε για ενημέρωση. Ούτε το 1/10 δεν λέω από μικροφόνο αυτό που έχω ζήσει τα 38 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη συνέχεια. Κάτι άλλο θα τα πούμε αύριο. Εδώ πάντα την ίδια ώρα. Μείνετε στο κόκκινο. Ήταν ο Σπύρος Παπακώστας εκεί στα κουμπάκια του. Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Χάρης Ντάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας, το Ισραήλ δυναμητίζει το κλίμα με νέα πολύ νεκρή επίθεση στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και αναγκάζοντας ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για η μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τη Συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, επαναλαμβάνοντας ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, οι πρώτες εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου μετά από περίπου 2 μήνες καταγράφονται λίγες ώρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου. Σύμφωνα με την Tucker Trackers, δύο πλοία εξήλθαν από την περίμετρο του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ ακολούθησε και τρίτο δεξαμενόπλιο, με τη συνολική ποσότητα να φτάνει περίπου τα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Στο απομενεμένο θέρετρο του Μπούργκεστονγκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης, με το πλήρες κείμενο να παραμένει ακόμα δημοσίευτο. Γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και διεθνώς. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Στη μεσαία τάξη επιχειρεί να επενδύσει εκ νέου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εν όψη των επόμενων εκλογών σε μια προσπάθεια να επανασυσπυρώσει ένα κρίσιμο αλλά πλέον απαιτητικό εκλογικό ακροατήριο. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ και επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα η εφαρμογή Πόσο κάνει παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νέο εργαλείο κατά της ακρίβειας, αν και στην πράξη έρχεται να αναβιώσει το e-καταναλωτή σε νέα εκδοχή, την ώρα που οι τιμές παραμένουν το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, όπως είπε, λειτουργεί ως οδικός χάρτης για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, ενώ επανέλαβε το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Υπενθύμισε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπημα της ίδρυσης Ελλάς και τη στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με τον Σωκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καλώντας παράλληλα επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη θέσεων ευθύνες με διαφανείς διαδικασίες, οι αυξήσεις μισθών και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ έκανε η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, καθώς με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τη Γαλλία που επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλης για τον 9ο όμιλο, ενώ η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ με 4-1.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως τους 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

0: πώς το έλεγε ο παλιός κυβερνητικός εκπρόσωπος ηγούμεθα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι γενικώς ηγούμεθα και συναποφασίζουμε τις εξελίξεις. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια πάμε τώρα. Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνη στην παραγωγή. Και επειδή ηγούμεθα γενικώς και συναποφασίζομεν, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα πάνε, λέει, στα στενά του Ορμούς για να βοηθήσουν στην αποναρκοθέτηση των στενών. Δεν έχουμε τέτοια πλοία εμείς, απλώς θα είναι δύο πολεμικά πλοία που θα συνοδεύουν και θα προστατεύουν ναρκαλιευτικά και άλλα παρόμοια πλοία που θα πάνε εκεί. Βεβαίως η Αθήνα ζητά, κάτι τέτοιο βλέπουμε μέσα στις γραμμές, μια απόφαση, μια συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι καλά. Άρα δεν ηγούμεθα μόνοι μας, θέλουμε και συμπαράσταση για να ηγούμεθα. Όλα αυτά τα ωραία, να δούμε τι θα γίνει με την κατάπαυση του πυρός. Κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για την, μέχρι την υπογραφή την Παρασκευή, στα 2-24 ώρα που μένουν, 2 και κάτι 24 ώρα που μένουν ακόμα, για να φτάσουν οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό που προς το παρόν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικές υπογραφές. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι ο Τραμπ βιαζόταν πάρα πολύ να πάει στους G7 και γενικώς να προκαταλάβει άλλες ενέργειες, πρώτα του Ισραήλ, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει να βομβαρδίζει μέχρι τελευταία στιγμή, όσο μπορεί περισσότερο μέχρι την Παρασκευή, τον Λίβανο, για να αντιδράσουν οι Ιρανοί ώστε να χαλάσουν όλα, διότι μέσα στη συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών υπάρχει και ο Λίβανος. Ότι η κατάπαυση του πυρός δηλαδή ισχύει για όλα τα μέτωπα, δεν ισχύει μόνο για το Ιράν, ισχύει και για το Λίβανο. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου ο οποίος διαφωνεί, και ξέρουμε γιατί, γνωρίζουμε πλέον, το λέμε συνεχώς και όλος ο πλανήτης έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει και κάνει ο Νετανιάχου και ο κύριος Μπίμπι, αλλά διαφωνούν και ο Χέτσχεθ, ο υπουργός πολέμου, αν και επισήμως στα χαρτιά είναι υπουργείο άμυνας, έτσι δεν έχει αλλάξει ο νόμος και τα δικά τους ΦΕΚ και όλα αυτά, αλλά ο Τραμπ το έχει ονομάσει Υπουργείο Πολέμου. Και ο Χέτσχεθ, ο Υπουργός Πολέμου λοιπόν, αλλά και ο Ρούμπι, ο Υπουργός Εξωτερικών, φαίνεται ότι διαφωνούν. Δεν τους αρέσει η τελική συμφωνία που θέλει να υπογράψει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Βεβαίως, είτε πάρεις αυτή τη συμφωνία, ακόμα και με τροποποιήσεις αυτή τη συμφωνία, η ουσία είναι μία, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα πόλεμο, κύριος Τραμπ, ο οποίος δεν οδήγησε πουθενά. Οδήγησε σε μια απόλυτη καταστροφή και την περιοχή και την παγκόσμια οικονομία. Και τους φίλους των Αμερικανών, Σαουδάραβες, Κουβετιανούς, Εμιράτα, Κατάρ ακόμα, όλους εκεί στην περιοχή. Μπαχρέιν, Ομάν, τους πάντες, όλους είναι εκεί στην περιοχή, την οικονομία αυτή, που ήταν ραγδαία αναπτυσσόμενη. Επομένως, δεν πέτυχε κάτι ο Τραμπ, ούτε πέτυχε να ρίξει το καθεστώς, ούτε να ιτηθεί κατά κράτος στο Ιράν κτλ. Όλοι καταλαβαίνουν λοιπόν ότι δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει νικήσει, αλλά μπορεί κανείς κατά κάποιες έννοιες να πει κιόλας ότι έχει ιτηθεί ότι έχουν ιτηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν εξαιρέσουμε βεβαίως τα κέρδη. Διότι πίσω από όλο αυτό υπήρξε η κερδοσκοπία, πίσω από όλο αυτό ανεβοκατέβαιναν οι τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Και εκεί αυτοί που γνώριζαν πότε ο Τραμπ θα αλλάξει άποψη, πότε θα λέει έχουμε ειρήνη και πότε θα λέει ότι συνεχίζω τον πόλεμο, κέρδιζαν δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια. Ωραία, αν αυτό είναι νίκη, τότε είναι ένα πολύ ειδικό θέμα, το οποίο επίσης το καταλαβαίνουμε όλοι και ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Όλα αυτά είναι κομμάτια αυτού του δύσκολου παζλ που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πολιτικής του Τραμπ και της εγκληματικής πολιτικής του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου. Θα δούμε μέχρι την Παρασκευή λοιπόν τι μπορεί να συμβεί, και γιατί υπάρχουν, γι' αυτό τα είπαμε όλα αυτά προηγουμένως, αρκετοί παράγοντες που θέλουν να χαλάσουν έστω και αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους, εν πάση περιπτώσει, και όχι μόνο γιατί είναι ήδη όμορφος, διότι το έχουμε ρίξει πολύ, γίνονται πολλή ανάλυση για την ιδιομορφία του Τραμπ, και ο Τραμπ αποφάσισε επειδή είναι ήδη όμορφος ένα πόλεμο, ο Τραμπ αποφασίζει να σταματήσει τον πόλεμο επειδή είναι ήδη όμορφος, δεν πάει έτσι. Κύριοι αναλυτές, δεν πάει έτσι. Δεν είναι μόνο οι ιδιομορφίες του Τραμπ. Βεβαίως έχει τις ιδιομορφίες του. Βεβαίως είναι αυτός που είμαι, το βλέπουμε. Τη μια μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς. Στις δύο τα ξημερώματα γράφει στο Social Truth, το δικό του κοινωνικό δίκτυο, ό,τι γουστάρει, και αποφάσεις που υποτίθεται ότι είναι αποφάσεις αμερικανικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να ξυπνούν οι υπουργοί του και να μην ξέρουν από ποιο παράθυρο να πηδήξουν, ακόμα και αυτοί. Αλλά δεν είναι όλα η ιδιομορφία του Τραμπ. Έτσι, είναι μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής τάξης, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να παραμείνουν πρώτη δύναμη, η μοναδική υπερδύναμη στον πλανήτη, και αυτό στις διαστάσεις όλες, όχι μόνο λόγω των πυρηνικών και της στρατιωτικής ισχύως, αλλά και οικονομικά. Κάτι που δεν το πετυχαίνουν. Μια μικρή λεπτομέρεια, λέγαμε και χθες, ας πούμε, διαβάζαμε σε διάφορα ρεπορτάζ ότι στο Μουντιάλ δεν υπάρχει η Κίνα, δεν υπάρχει ομάδα της Κίνας ποδοσφαιρική. Δεν τα πάει με το ποδόσφαιρο καλά η Κίνα του 1,5 δισεκατομμυρίου. Αλλά ποιος είναι ο νικητής οικονομικά? Η Κίνα. Διότι το 70% των προϊόντων που καταναλώνονται εκεί αυτή τη στιγμή, με αθλητικές ομάδες, παράγοντες, τους διοργανωτές κτλ., κατασκευάζονται στην Κίνα. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επίσης σημαντικό ποσοστό, στο Βιετνάμ. Άρα η Κίνα είναι ο νικητής του Μουντιάλ, όπως εύστοχα λένε οι τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών. Αυτό μια μικρή έτσι λεπτομέρεια και μια μικρή πινελιά με αφορμή και τις προσπάθειες του Τραμπ. Επομένως, να ξαναγυρίσουμε στο ουσιαστικό. Όχι, δεν είναι η ιδιομορφία του Τραμπ που καθορίζει τα πράγματα. Είναι μια πολιτική που έχει καθορίσει και διαμορφώσει ο Τραμπ με τις δικές του ιδιαιτερότητες, και να δούμε πού αυτή θα οδηγήσει. Τώρα ο Τραμπ βρέθηκε στα στενά, έχει εκλογές μπροστά του σε 4 μήνες, και σε 5, και πρέπει να αλλάξει τακτική, διότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό που έκανε με το Ιράν. Θα ξαναπούμε ότι είναι ναρκοθετημένες οι ώρες, μέχρι που να φτάσουμε την Παρασκευή στη Γενέβη, όπου ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, και οι εκπρόσωποι των Ιρανών θα υπογράψουν αυτή την καταρχήν συμφωνία, που μετά στις επόμενες 60 μέρες θα πρέπει να εξειδικευτούν πράγματα και να συμφωνηθούν και για το εμπλουτισμένο τους τόνους, τα εκατοντάδες κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που έχουν οι Ιρανοί, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν και αυτό προβλέπεται, οι Ιρανοί έχουν, λένε, οποιαδήποτε δέσμευση υπογράφουμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πυρηνικό όπλο. Όμως τώρα οι Χέσκεθ, Ρούμπιο, οι Ισραηλινοί του λένε ότι όμως, εφόσον έχουν καύσιμο υλικό εμπλουτισμένο ουράνιο, προκειμένου μπορούν να κάνουν να πάσα ώρα και στιγμή πυρηνικό όπλο και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά περί του πολέμου θα ξανασυζητήσουμε και στη συνέχεια και στο δεύτερο ημίωρο. Σας είπαμε και για αυτή τα σχέδια να σταλούν, δηλαδή να συμμετέχει η Ελλάδα όπως έχει συμμετοχή στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της ναυσιπλοείας, εφόσον οι Ευρωπαίοι θα πάρουν απόφαση να στείλουμε και ελληνικά πολεμικά στην ειρηνική πλέον προσπάθεια, εφόσον υπάρχει οριστική κατάπαυση του πυρός, για την αποναρκοθέτηση των στενών του όρμους. Χθες, πάμε λίγο στα πιο δικά μας, υπήρξε μια συνάντηση στη Χάλκη, στην Άγκυρα, του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ερντογάν, και συζητήθηκε και πάλι για μια ακόμη φορά μες στις δεκαετίες μια φόρμουλα για την επαναλειτουργία της σχολής, της θεολογικής σχολής της Χάλκης, του ενός από τα πριγκιπονήσια στα Δαρδανέλια, εν πάση περιπτώσει, μπροστά από την Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν με τον Υπουργό Παιδείας είπαν και πάλι στον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι αναζητούν φόρμουλα για να λειτουργήσει το μεταπτυχιακό τμήμα της σχολής της Χάλκης σε συνεργασία με κάποιο τουρκικό πανεπιστήμιο. Κάπου εκεί είμαστε. Όλα αυτά γίνονται όμως λίγες εβδομάδες πριν φτάσει ο Τραμπ στο πλαίσιο του συνόδου του κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επειδή ο Τραμπ και ο Τραμπ, όπως και ο Ομπάμα, όπως και ο Κλίντον, όπως και ο Μπους, ο νεότερος, έχουν ζητήσει από τον Ερντογάν, από τους Τούρκους γενικώς, όχι από τον Ερντογάν όλοι, έχουν ζητήσει από την Άγκυρα να λειτουργήσει επιτέλους η θεολογική σχολή της Χάλκης. Οπότε έχουμε πάλι παζάρια και κόλπα του Ερντογάν. Κάλεσε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να δείξει ότι ναι, κάτι κάνει και προσπαθεί και αναζητά μια φόρμουλα. Να δούμε. Κρατάμε μικρό καλάθι και γι' αυτό. Και μια και μιλήσαμε για την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 μέχρι 9 Ιουλίου, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, βρέθηκε στη Μόσχα, είδε τον Λαυρόφ, θα δει και τον Πούτιν. Η Άγκυρα παίζει σε όλα τα ταμπλό, το γνωρίζουμε. Εν όψη της συνόδου λοιπόν, συζητάει και με τη Μόσχα, δεν εγκαταλείπει τον φίλο και συνεργάτη σε πάρα πολλά πράγματα Πούτιν, από τον οποίο άλλωστε προμηθεύεται η Τουρκία, η βιομηχανική Τουρκία, η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων κατοίκων προμηθεύεται φτηνό φυσικό αέριο. Και αν εγκαταλείψει αυτό το φτηνό φυσικό αέριο των Ρώσων, όπως ζητούν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, τότε και η Τουρκία θα έχει την πορεία οικονομικά, ακόμα χειρότερη πορεία, γιατί έχει και η Τουρκία τα οικονομικά της προβλήματα, θα έχει ακόμα περισσότερο μια επικίνδυνα καθοδική πορεία. Δεν το αντέχει η Τουρκία αυτό, το να αγοράζει ακριβό LNG από τους Αμερικανούς ή από οπουδήποτε αλλού να ψάχνει. Εδώ θέλει να κάνει πόλεμο με εμάς, με το Ισραήλ, με όλους γύρω-γύρω, ακριβώς για τις πηγές ενέργειας και τα υποτιθέμενα κοιτάσματα, τα οποία δεν ξέρουμε πόσα είναι και πόσο αξία έχουν, στην Ανατολική Μεσόγειο, πάνω από την Κύπρο, κάτω από την Κύπρο, προς την Κρήτη κτλ. Επομένως, η Τουρκία συνεχίζει και παίζει σε όλα τα ταμπλό, και εδώ που τα λέμε, αυτή είναι η πολιτική της και καλά κάνει. Δεν θέλει να την θεωρεί κανείς δεδομένη. Και δεν είναι μόνο του Ερντογάν αυτό, πάντα έτσι ήταν η Τουρκία, αρκετά πίσω αν πάμε, αρκετές δεκαετίες πίσω. Είχαμε μία επίσκεψη του Σαφάρ Χαφτάρ, του γιου του Χάφταρ, του στρατάρχη Χάφταρα που ελέγχει τη μισή Λιβύη στην περιοχή της Βεγγάζης, και του το Μπρουκ, ο ένας από τα πέντε αδέρφια, εν πάση περιπτώσει, ο Σαφάρ Χάφταρ, προαλήφεται για το διάδοχο του πατέρα. Αυτός έχει στρατιωτικούς τίτλους, ήρθε εδώ, είδε το Γεραπετρίτη, είδε και τον πρωθυπουργό τον Έλληνα, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα σε αυτό και δεν έγινε μεγάλη συζήτηση από αυτού. Είδε εν πάση περιπτώσει την ηγεσία. Εδώ υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Κάποιοι λένε ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η όποια συνεννόηση με την επισήμως αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης που είναι στην Τρίπολη, του Τιμπάιμπα. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα ότι η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο. Ποια ήταν η μεγαλύτερη συζήτηση? Οι μεταναστευτικές ροές, δηλαδή τα πλοιάρια που φτάνουν από την Ανατολική κυρίως Λιβύη στην Κρήτη. Ο Σαφάρ Χάφταρ είπε τελείωσε, δεν πρόκειται να ξαναφτάσει πλοιάριο εδώ. Να το δούμε. Αυτή ήταν η δέσμευση που έδωσε. Τώρα, πώς θα γίνουν και ποιοι θα είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι ηρωικοί, που θα αποφασίσουν να επενδύσουν στην Ανατολική Λιβύη, με ποιες προϋποθέσεις, πότε και γιατί, και αυτό μένει να το δούμε. Αλλά αυτές ήταν οι συζητήσεις που έγιναν και με τον Ιο Χάφταρ. Η μετανάστευση, τα οικονομικά, οι οικονομικές σχέσεις των δύο αυτών πλευρών. σε μια Λιβύη που βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο και είναι χωρισμένη στα δύο. Υπάρχει αυτό το παρασκήνιο, το οποίο είναι τραγελαφικό πράγματι, το πως η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ορίστηκε μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι διπλωμάτης και είναι πάντα κοντά στην οικογένεια Μητσοτάκη, ήταν πάντα κοντά στην οικογένεια Μητσοτάκη. Για να βολευτεί όμως και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που είχε κατηγορηθεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε από την κυβέρνηση για να ξαναβολευτεί και να γυρίσει να γίνει υφυπουργός, χωρίς να φύγει και ο Γιάννης Λοβέρδος που είχε γίνει υφυπουργός εξωτερικών. Πόσοι υφυπουργοί εξωτερικών χρειάζονται στην Ελλάδα, ΟΕΟ, εν πάση περιπτώσει, επειδή παραμαζεύτηκαν, αποφάσισαν να κάνουν την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μόνιμη υφυπουργό εξωτερικών, που προέρχεται από τους διπλωμάτες. Αλλά έπρεπε να προέρχεται, να είναι εκ προσωπικότητων αυτή η μόνιμη. Έτσι έγιναν φοβερά τραγελαφικά πράγματα, ας πούμε, μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό το παρασκήνιο το έχει καταγράψει το megapress.gr πολύ γλαφυρά. Στις 11:35 τα μεσάνυχτα της 11ης Ιουνίου, με τροπολογία δημιουργήθηκε θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ νόμιζαν ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν πληρούσε ακριβώς τα κριτήρια τα νομικά. Λίγο αργότερα, μισή ώρα αργότερα, 12:07, με νέα απόφαση γίνεται η κυρία Παπαδοπούλου πρέσβης εκπροσωπικότητων, και 2 λεπτά αργότερα, 12:09, με νέο ΦΕΚ διορίζεται στη νέα θέση της μόνιμης υφυπουργού εξωτερικών. Μέσα σε μισή ώρα, εν πάση περιπτώσει, διάφορες νομικές αποφάσεις, μάλιστα με ανοιχτό το εθνικό τυπογραφείο και την ώρα να τυπώνονται και να βγαίνουν ΦΕΚ κτλ. Είναι μια κατάσταση για κλάματα που δείχνει πώς λειτουργεί το ευέλικτο, επιτελικό κράτος. Στα καλύτερά του, λοιπόν, το ευέλικτο επιτελικό κράτος. Αυτά, έτσι, είναι ένα ωραίο στιγμιότυπο από τη λειτουργία αυτού του κράτους και αυτής της κυβέρνησης. Θυμάστε όλοι το σκάνδαλο με τα email που έστειλε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε 25 περίπου χιλιάδες ψηφοφόρους στο εξωτερικό, Έλληνες ψηφοφόρους. Αυτό το θέμα ήταν σκανδαλώδες, διότι ήταν παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τώρα γίνεται η δίκη και η εισαγγελέας του δικαστηρίου πρότεινε την καταδίκη της κυρίας Άννας Μισέλας Σημακοπούλου και του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Μιχάλη Σταυριανιουδάκη. Η εισαγγελέας είπε ήξεραν τι έκαναν. Τους κατηγορεί για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Να ξαναπούμε, 25.000 πολίτες έλαβαν μηνύματα email, διαφημιστικά στην πραγματικότητα, προτροπής για να την ψηφίσουν από την κυρία Σημακοπούλου, μόνο που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν δώσει τα mail τους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί σας.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας. Σαν να μην πέρασε μια ώρα. Όλα ίδια.
0: Όλα ίδια πριν από όπως πριν μια ώρα, μάλιστα.
6: Κόκκινα, πυγμένα τα πάντα. Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Η Συγκρού στην Άνοδο. Η Αλεξάνδρας. Η Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείων από Αμπελοκήπους μέχρι Χολεργό. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένη στο ύψος της Δάφνης. Η Ποσειδώνος από το Παλαιό Φάληρο μέχρι την Αλίμου και στα δύο ρεύματα επίσης. Οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά. Κλασικά.

Πριν επιστρέψουμε στα του πολέμου, είμαστε πάντα εδώ στα διπλωματικά μονοπάτια στο κόκκινο, ε. Πριν επιστρέψουμε στα του πολέμου, να αναφερθούμε λιγάκι και σε αυτό το κυπριακό σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι άσχετο και με την κρίση της Κύπρου, την οικονομική εννοώ, και με την παρουσία των Ρώσων στην Κύπρο. Το 2022 ο δημοσιογράφος Μακάριος Ρουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο, «Κράτος Μαφία». Μέσα σε αυτό υπήρχαν στοιχεία για χρυσές βίζες, χριστιά διαβατήρια που δινόντουσαν σε ξένους στην Κύπρο, χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα του ευρώ, έτσι. Με υψηλό αντίτιμο, επισήμως, όπως ο νόμος ορίζει, έτσι ώστε να έχουν άδεια παραμονής στην Κύπρο και μέσω της Κύπρου βεβαίως και την κίνησή τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορούσε βεβαίως πάρα πολλούς Ρώσους και υπήρξε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, τον Ρώσο Κρίσο. Αυτά τα στοιχεία όμως, όπως τα ανέφερε ο Μακάριος Ρουσιώτης στο βιβλίο, ήταν επιβαρυντικά, ότι έμπαιναν και σε τσέπες και κυρίως κατηγορούσε τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, τον Αναστασιάδη. Αυτό, βάσει αυτού του βιβλίου υποτίθεται και άλλων στοιχείων βεβαίως στη συνέχεια, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς της Κύπρου

0: διερεύνησε την όλη υπόθεση και στο πόρισμα που τώρα δημοσιοποιήθηκε κατηγορείται και ο κύριος Αναστασιάδης αλλά και δεκάδες άλλα άτομα στην Κύπρο για διαφθορά. Δηλαδή ότι, το λέμε εμείς απλοϊκά, χρηματίστηκαν και έδιναν με ευκολία χρυσά διαβατήρια σε Ρώσους, έπαιρναν και οι ίδιοι το κατητής τους και δεν ήταν μικρό και παρήχαν τις διευκολύνσεις στη Ρωσία, στους Ρώσους, σε Ρώσους πολίτες. Ρώσους πολίτες που είχαν βεβαίως τα ανάλογα λεφτά. Αυτό τώρα έχει πάρα πολλές διαστάσεις, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα ασχοληθεί με αυτό και πότε η κυπριακή δικαιοσύνη στη συνέχεια, τι αυτό σημαίνει και για τον κύριο Αναστασιάδη. Σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μια νέα αναστάτωση και πολιτική, λογικό, στην Κύπρο και όχι μόνο πολιτική, αλλά είναι μια ουρά, διότι η Κύπρος εκτός όλων των άλλων, όταν προέκυψε το πρόβλημα της τράπεζής της, εκεί δεν χρεοκόπησε το κράτος το κυπριακό, τράπεζες είχαν πρόβλημα, έχει τεράστια διαφορά όπως συνέβη και στην Ιρλανδία. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το κράτος της. Εκεί στην Κύπρο και στην Ιρλανδία υπήρχε πρόβλημα τραπεζών και ανέλαβε την κάλυψη, την ευθύνη αυτή το κράτος και στις δύο περιπτώσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το Κυπριακό κράτος τιμωρήθηκε από τους Ευρωπαίους σκληρά επίσης, γιατί είχε σχέσεις με τη Ρωσία και επέτρεπε το ρωσικό χρήμα να ρέει μέσω των τραπεζών της η Κύπρος. Η Κύπρος τιμωρήθηκε, αλλά ούτε το Λουξεμβούργο τιμωρήθηκε, ούτε η Γερμανία τιμωρήθηκε, ούτε το Βέλγιο τιμωρήθηκε, ούτε η Ολλανδία τιμωρήθηκε, γιατί και εκεί έρεε ρωσικό χρήμα, ούτε η Μεγάλη Βρετανία τιμωρήθηκε. Αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Το σκάνδαλο στην Κύπρο θα διερευνηθεί αυτό που είναι. Λοιπόν, καθυστερήσαμε όμως τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήσανθο Τάση, επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Θα πάμε στο θέμα του πολέμου, αν θέλετε, κύριε Τάση, και να δούμε τις επιπτώσεις του βασικά, και θα ήθελα όμως και μια εκτίμηση σας, αν βλέπετε ότι τελικώς αυτή η περίφημη συμφωνία, η καταρχήν συμφωνία, θα υπογραφεί την Παρασκευή. Ήδη το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει παραβιάσει 84 φορές τη συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης, από τη στιγμή που εν πάση περιπτώσει μάθαμε ότι υπάρχει μια τέτοια συμφωνία.
1: Και ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Περισσότερο πρέπει να πούμε για εκεχηρία παρά για μια ειρήνη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις συνεργασίες και ειρήνη μόνο με διμερείς σχέσεις, αλλά πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρχει μια πολυμέρεια η οποία την εγγυάται μόνο ένας διεθνής οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να βάλεις όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά να μην είναι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις το Ισραήλ, το οποίο είναι το κράτος το οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο με τις επιθετικές ενέργειες. Και το τέταρτο είναι ότι πρέπει να το δούμε όλο αυτό σε μια σύγκρουση στην εσωτερική αμερικανική πολιτική. Είναι η πρώτη φορά που συγκρούεται τόσο έντονα οι δύο στρατηγικές μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό μπλοκ το οποίο υποστηρίζει τον κύριο Τραμπ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ παραγωγική και γι' αυτό μένει να δούμε πώς θα καταλήξει.
0: Ναι. Είπατε μεταξύ άλλων, πριν προχωρήσουμε κύριε Τάση, ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι δεν μπορείς να έχεις ούτε ειρήνη αλλά ακόμα και τέτοιου είδους συμφωνίες αν δεν υπάρχει ένας εγγυητής πραγματικά αποδεκτός και διεθνός όπως είναι ο ΙΕ, και στην προκειμένη περίπτωση ο ΙΕ είναι έξω από όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας έχει δώσει η ιστορία των διεθνών σχέσεων, να δούμε ότι η βασική περίοδος η οποία τουλάχιστον στον καπιταλισμό ή τουλάχιστον με τα εθνή κράτη όταν δημιουργήθηκαν από τις Εθνικές Ασφαλείας και μετά, η πιο ειρηνική περίοδος είναι η περίοδος με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο όλα τα βασικά κράτη αλλά και οι λαοί κατανόησαν την έννοια του εθνικού συμφέροντος ως πηγή βεβαίως σύγκρουση αλλά και πηγή κατανόησης ότι ακόμα και τα αδύναμα έθνη έχουν μια διαδικασία ισχύως που πρέπει να σέβονται τα ισχυρά έθνη, και αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, το οποίο έθετε τα Ηνωμένα Έθνη. Χωρίς την παρουσία ενός τέτοιου θεσμικού παράγοντα κοινό αποδεκτό από όλα τα μέρη, η ειρήνη δεν πρόκειται να επιτευχθεί, δηλαδή και μακροπρόθεσμη ειρήνη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι χωρίς την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα δεν πρόκειται επίσης να γίνει ειρήνη. Δηλαδή οι κοινωνίες θα πρέπει να αποφασίζουν και να κινητοποιηθούν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Σας θυμίζω το κίνημα ειρήνης του Μπέρτραντ Ράσελ τη δεκαετία του 60, πόσο σημαντικό ήταν και στην ελληνική πλευρά και στην ελληνική περίπτωση με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο τότε. Άρα λοιπόν είναι και το θεσμικό αλλά και ο λαϊκός παράγοντας είναι σημαντικό στην επίτευξη της ειρήνης.
0: Ναι, θίξατε τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της συμμετοχής των κοινωνιών. Κύριε Τάση, μήπως αυτή τη στιγμή, ειδικά στο δυτικό κόσμο, οι κοινωνίες είναι πολύ μακριά από τη συμμετοχή τους σε όλες τις εξελίξεις? Μήπως υπάρχει ένα κλίμα ματαιότητας, ότι ό,τι και να κάνεις δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα? Θέτω ένα ερώτημα, επειδή τίθεται έτσι κι αλλιώς το ερώτημα εν της πράγμαση με πολλούς τρόπους.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο και σε αυτό. Αυτό έχει εμπεδωθεί εδώ και πολλά χρόνια, κοντά 50 χρόνια τώρα, με την περίφημη φράση της κυρίας Θάτσερ, there is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Από τη δεκαετία του 80-1979 που η κυρία Θάτσερ έγινε πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατία περιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα σχέδιο διαφορετικών πολιτικών επιλογών. Υπάρχει μόνο ένα ιδεολογικό πρόταγμα και μόνο μία κυβερνητική πολιτική. Αυτό συρρυκνώνει τη δημοκρατία και γι' αυτό έχουμε μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στα συνδικάτα, έχουμε μείωση στο ενδιαφέρον για τα πολιτικά κόμματα και έχουμε μια τεράστια αύξηση της αποχής. Άρα λοιπόν οι κοινωνίες φαίνεται ότι απέχουν από τη συγκεκριμένη είδους πολιτική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτό δεν έγινε, και αυτό ήταν το παράδοξο, ότι το κίνημα του που στήριξε τον κύριο Τραμπ, το λεγόμενο MAGA, Make America Great Again, είναι απομονωτιστές και ήταν υπέρ της μη επέμβασης και της ειρήνης. Είναι η στρατηγική που εκφράζει τώρα ο κύριος J.D. Vance και διαφοροποιήθηκε από την παλαιά ρεπουμπλικανική στρατηγική που έλεγε επέμβαση, και κυρίως μετά το 1990 με βάση τη σύγκρουση των πολιτισμών που τώρα εκφράζει ο κύριος Ρούμπιο. Άρα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό έχουμε και αυτή την αντίφαση με τον κύριο Τραμπ. Υπήρχε μια κίνηση της κοινωνίας εναντίον του πολέμου. Και εδώ βλέπουμε μια βασική αντίφαση. Άρα λοιπόν στην Ευρώπη αυτό φαίνεται να μην υπάρχει, και η αριστερά φαίνεται να το έχει χάσει, και κυρίως το πιο ανησυχητικό και για το μέλλον, ότι πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή όλοι ο σχεδιασμός για την έμφαση της Ευρώπης στην πολεμική βιομηχανία, είτε με κρατικούς πόρους, είτε με 800 δισεκατομμύρια ιδιωτικούς πόρους, όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του κύριου Ντράγκη και του κύριου Λέτα, θα μας οδηγήσει σε μια έμφαση στην οικονομία και στην κοινωνία, στρατιωτικοποιημένης κοινωνίας και οικονομίας, το οποίο όχι μόνο δεν συντηρεί την ειρήνη ή προάγει την ειρήνη, αλλά αντίστοιχα συντηρεί και προάγει την πολεμική διαδικασία.
0: Ναι. Να μην είμαστε εντελώς άδικοι. Βλέπουμε τώρα σε κάποιες, στην Ιταλία, στην Ισπανία, είδαμε μαζικές διαδηλώσεις, είδαμε και αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα και σε άλλες χώρες, αντιδράσεις για τον πόλεμο, αντιδράσεις και για την συμπεριφορά του Ισραήλ, για τη γενοκτονική πολιτική του σε βάρος των Παλαιστινίων και στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη. Βλέπουμε αντιδράσεις, αλλά γιατί δεν, γιατί δεν αξιοποιούνται πολιτικά ή δεν έχουν ευρύτερο πολιτικό αντίκρισμα αυτά τα κινήματα και αυτές οι αντιδράσεις?
1: Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχει η αποσύνδεση της πολιτικής από τις ανάγκες κοινωνίας. Εμείς στην πολιτική επιστήμη αυτό το λέμε κρίση εκπροσώπησης, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα είναι εκεί, αλλά είναι μόνο ουσιαστικά ως σκέλυφος και πολύ μακριά από τις παλιές ιδεολογικές τους τοποθετήσεις, και η χριστιανοδημοκρατία εν μέρη, κυρίως η σοσιαλδημοκρατία έχει χάσει και τη μαζική της απεύθυνση αλλά και την ιδεολογική της τοποθέτηση. Σκεφτείτε πόσο στις μέρες μας και διεισταμικά μας έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από την δεκαετία του 80. Είναι το ίδιο κόμμα αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό κόμμα και σε επίπεδο ιδεολογίας, φυσικά, όπως το ξέρουμε και σε αυτό το θέμα που συζητάμε, πόσο φιλοϊσραηλινό έχει γίνει και συζητάει με την ακροδεξιά του Ισραήλ, όπως και η Νέα Δημοκρατία τώρα, σε σχέση με την δεκαετία του 80 που ήταν υπέρ των Παλαιστινίων, που ήταν υπέρ των εθνικών απελευθερικών κινημάτων. Άρα λοιπόν έχουν αλλάξει οι πολιτικές ηγεσίες, έχουν γίνει πιο τεχνοκρατικές, έχουν γίνει πιο κοινικές, μπορώ να πω, έχουν γίνει πιο προσιλωμένες σε ένα δόγμα ουσιαστικής επικυριαρχίας του Ισραήλ με όρους στην Ελλάδα, όχι με όρους ισοτιμίας αλλά με όρους εξάρτησης. Η Ελβό που είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο δόθηκε στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι οι κοινωνίες και για πρώτη φορά οι δυτικές κοινωνίες βλέπουν το Ισραήλ, την ακροδεξιά του Ισραήλ με μεγάλη αντίθεση. Παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 3-4 χρόνια υπάρχουν διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, το οποίο είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Οι πολιτικές ελίτ και κυρίες στην Ευρώπη δεν παίρνουν αυτά τα μηνύματα. Είναι αυτό που λέμε κρίση της πολιτικής, κρίση της δημοκρατίας, όπως γίνεται το ίδιο στο κοινωνικό κράτος, όπως γίνεται το ίδιο στην οικονομική πολιτική, όπως γίνεται το ίδιο σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχει απόσταση μεταξύ των πολιτικών ελίτ και της κοινωνίας. Εδώ υπάρχει χώρος για μια νέα αριστερά να παρέμβει, αλλά όσο αυτό δεν γίνεται αποτελεσματικά, τόσο οι σιρήνες της ακροδεξιάς θα έρχονται, και ακροδεξιά και δι νεοναζιστική, φασιστική ακροδεξιά σημαίνει πόλεμο, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό στην αντίληψή μας.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο στη σοσιαλδημοκρατία, το είπατε άλλωστε, αλλά και στην αριστερά ευρύτερα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κρίση αντιπροσώπευσης πράγματι.
1: Κυρίως υπάρχει κρίση μαζικής πολιτικής. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ότι ο Τόμας Πικέτη έχει κάνει μια ανάλυση λίγο μηχανιστική, αλλά το νόημα, συμφωνώ, είναι μια βραχμανική αριστερά εναντίον μια εμπορική δεξιά. Μια βραχμανική αριστερά θεωρεί ότι είναι κυρίως όπως εμείς σε θέσεις πανεπιστημιακές ή σε θέσεις ελίτ, οι οποίες ακριβώς λόγω της απουσίας του μαζικού κόμματος ουσιαστικά έχουν φύγει από τα πραγματικές ανάγκες και τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η όσμωση και της ευρωπαϊκής κοινωνίας, αυτή την όσμωση και τη σχέση της, μόνο ένα μαζικό κόμμα μπορεί να το κάνει της αριστεράς και να εκπαιδεύσει την κοινωνία και να φέρει τους ανθρώπους να βρεθούμε μαζί και να δούμε τα προβλήματα που έχει ο ένας και ο άλλος. Μάλιστα. Μόνο αυτή είναι η λύση που μας έχει δοθεί ιστορικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστανθος Τάσης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ναι, κυρία Μαρία, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν μεγάλες αγορές από τους Ισραηλινούς στην Κύπρο, αλλά η Ευρώπη δεν πρόκειται να τιμωρήσει την Κύπρο γι' αυτό. Την τιμώρησε γιατί υπήρχε το ρωσικό χρήμα. Αυτό είπα προηγουμένως. Για τους Ισραηλινούς δεν νομίζω ότι η Ευρώπη θα κινηθεί για να τιμωρήσει κανένας κανέναν. Για όποιες εξαγορές, όποιες αγορές και με όποιο τρόπο και αν γίνουν. Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρος Ουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, ο Τρεις Καψόγας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο κεντρικό μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνη αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνη είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό, φασιστικό, ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνη, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί, έχω την εντύπωση, ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνη. Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο και οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί η νέα πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες τις στάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο την ώρα που προαναγγέλει πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς μετά τη συμφωνία. Παράλληλα, καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, με τρία δεξαμενόπλια να μεταφέρουν περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τη Tucker Trackers. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα γίνει την Παρασκευή στο Μπούργενστοκ, με το πλήρες κείμενο να μην έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ενώ παρόντες αναμένεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο όμως εμφανίζεται πλέον πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια, σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών, αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αποτελεί οδικό χάρτη για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μένουμε παρατηρητές. Υπενθύμισε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό αποτύπημα της ίδρυσης της Ελλάς και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με το Σωκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζιχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εισηγήθηκε για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κωνσταντίνο Μπάρκα αντί του Νίκου Παπά. Blackout σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία χθες, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες λειτουργήσαν μόνο για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ. Όλα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν. Για 2 περίπου ώρες υπήρχαν διαστήματα που επικρατούσε σκοτάδι σε όλο το τμήμα επιγόντων περιστατικών, με τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμα και με φακούς από κινητά τηλέφωνα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαια σημειώνει αιχμηρά. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τον κατά τα άλλα λαλίστατο Υπουργό Υγείας να απολογηθεί για αυτή την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καλώντας παράλληλα επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη θέσεων ευθύνης με διαφανείς διαδικασίες, οι αυξήσεις μισθών και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησαν τα φαβορί για τον 9ο και 10ο όμιλο του Μουντιάλ. Η Αργεντινή επιβλήθηκε της Αλγερίας με 3-0, η Γαλλία επικράτησε της Σενεγάλης με 3-1, η Νορβηγία νίκησε το Ιράκ με 4-1 και η Αυστρία κέρδισε την Ιορδανία με 3-1.
0: Ο καιρός.
7: Αλλάζει ο καιρός σήμερα Τετάρτη με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έχω ευχάριστα.
1: Για πες.
0: Θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Θα μπαίνει μέσα η θεία 80 ετών. Τσακ τσακ θα βλέπει σε real time πώς είναι οι τιμές. Και αν θέλει κάτι να αγοράσει θα πηγαίνει στο ένα σούπερ μάρκετ. Αν εκεί στο κινητό βλέπει κάτι άλλο, θα πηγαίνει στο άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί γνωρίζουν όλοι οι ηλικιωμένοι από ίντερνετ, αλλά
1: και
0: οι νεότερες ηλικίες.
1: Και εκτός αυτού θα έχουν εκεί έτοιμο ναι. το ταξί
0: έτσι.
1: Για να τους φέρνει βόλτα σε όλη την περιοχή ναι. για να βρίσκει, ας πούμε, τα γκουράκια πιο φτηνά στο, ναι. στο ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το νταραμά στο άλλο ας έτσι. Πούμε και θα παίρνουν από ένα κομμάτι ναι. και λίγο τυράκι από εκεί, λίγο παραπέρα.
0: 9.000 κωδικού σου λέει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και μάλιστα μέσα σου λέει από το ιστορικό τιμόν οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα πιθανές αδικαιολόγητες αυξήσεις ή πραγματικές εκπτώσεις, αποκτώντας μια πιο καθαρή εικόνα των τάσεων στην αγορά και της διαμόρφωσης των τιμών.
1: Οι τάσεις
0: έτσι, χρηματιστήριο μου κάνει.
1: Οι τάσεις
0: θα βλέπει την τάση σου λέει των τιμών. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε γάλα, ξέρω εγώ, γιαούρτι, κάτι. Θα βλέπεις την τάση των τιμών. Θα υπάρχει ιστορικό. Και θα βλέπεις την τάση των τιμών. Αλλά δεν ξέρω αυτό το ιστορικό θα είναι από το 15, από το 19, από το 23, από το μόνο το ότι είναι το 26, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε λογικά.
0: Για να δούμε δηλαδή το 50% αύξηση, το 100% αύξηση. Θα υπάρχει αυτό επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ανάλογα τι βολεύει.
0: 11 η ώρα θα το εγκαινιάσει ο άνθρωπος.
1: Ανάλογα τι βολεύει. Ναι. Αν η σύγκριση είναι ευνοϊκή mm-hmm. για το σήμερα, mm-hmm. θα το χρησιμοποιήσει, θα βάλει μια ημερομηνία ορόσημο του mm-hmm. παρελθόντος, δηλαδή την εποχή Τρικούπη, δεν ξέρω
0: έτσι,
1: τι από
0: ναι,
1: πότε θα
0: ναι.
1: ξεκινήσει, για να μπορέσει να συγκρίνει ο άλλος κανονικότατα.
0: Ναι, αλλά κοίτα όμως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπιστώνει ότι τα προϊόντα είναι ακριβά και αφού το διαπίστωσε.
1: Στεναχωριέται
0: και στεναχωριέται. Δεν θύμωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θυμώνει και στεναχωριέται.
0: Τα ξεχνάς αυτά που θύμωσε ο άνθρωπος.
1: Χθες ακούσαμε κι άλλα έτσι. Έχει αρχίσει κανονικά. Πήγε στην περιοχή.
0: Στη Βούλα.
1: Στα 3Β. Πόσα βάρη Βούλα βουλιαγμένη. Στα 3Β. Και έκανε εξαγγελίες. Στην ουσία τι μας είπε λοιπόν, ότι η χώρα καταστράφηκε το 2015. Μην την ξαναφέρετε πίσω αυτή τη λαομίσητη κυβέρνηση που θα σας δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες ή αυτά τέλος πάντων. Και ότι ο Τζάμπας πέθανε.
0: Πέθανε.
1: Ναι. Πέθανε ο Τζάμπας.
0: Το είπε καθαρά αυτό.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή ο Τζάμπας πέθανε, Γιώργο μου, και επειδή εν πάση περιπτώσει.
0: Πέθανε ο Τζάμπας ή ο ΠΚΠ.
1: Επειδή λοιπόν εγώ έψαξα τώρα, γιατί έχω και μία αρρώστια, ας πούμε, την ναι. οποία την έχω εγώ, γιατί ναι. προφανώς δεν την έχουν άλλοι,
0: ναι.
1: κάθισα και κοίταξα
0: ναι.
1: την ανάπτυξη της χώρας
0: ναι.
1: τα τελευταία 6 χρόνια. Ποιο ήταν το μέγεθος της ανάπτυξης
0: ναι.
1: και σε πραγματικά νούμερα.
0: Α, τέτοιος είσαι.
1: Τέτοιος.
0: Έκατσες και διάβασες όλα
1: λοιπόν,
0: αυτά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θα πω χοντρικά νούμερα για να μην κουράζω. Λοιπόν, mm-hmm. όταν ήμουνα στις εφημερίδες, τα έκανα mm-hmm. και γράφαμε τα κομμάτια μας στις εφημερίδες, τα κάναμε αναλυτικά. Mm-hmm. Θα πω λοιπόν, είναι περίπου η ανάπτυξη γύρω στα 12,5% χοντρικά
0: mm-hmm.
1: το η άνοδος του ΑΕΠ.
0: Mm-hmm.
1: Τα χρόνια αυτή, την τελευταία εξαετία.
0: Mm-hmm.
1: 12,5-12,8 κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έψαξα λοιπόν να βρω
0: mm-hmm.
1: πού κατανεμήθηκε και πού mm-hmm. πήγε αυτή η ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω ποια είναι ποιες είναι οι διαπιστώσεις mm-hmm. που έκανα. Ότι αυτό που λέμε μία ανάπτυξη mm-hmm. που λέει μία, εν πάση περιπτώσει, κυβέρνηση, ας πούμε social κοινωνική.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, λέει παιδιά, ωραία, έχουμε μία ανάπτυξη, τη μοιράζουμε ισόποσα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πήγε σε όλα τα στρώματα αυτή η ανάπτυξη.
0: Δηλαδή, πήγε.
1: Πήγε λοιπόν στις τράπεζες,
0: ναι.
1: στις χρηματιστηριακές εταιρείες,
0: ναι.
1: στα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες πετρελαιοειδών,
0: ναι.
1: Θες να σου πω κι άλλα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και θέλεις να σου πω πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλουσίων μέσα σε αυτή την ιστορία.
0: Έγινε και αυτό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Λέω για αριθμό των πλουσίων και βασίστηκα στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει, γιατί όπως ξέρεις μέσω οι πλουσίοι τα κρύβουν και μέσω εταιριών τα κέρδη τους, έτσι δεν χρειάζεται αυτό, αλλά εγώ βασίζομαι σε αυτά τα στοιχεία που είναι οι φορολογικές τους δηλώσεις. Και πιάνω λοιπόν και έπιασα τα νούμερα των φορολογικών δηλώσεων, έστω αυτά, δεν θέλω να πιάσω άλλα τα στοιχεία τα επίσημα, που εμφανίζονται από 500.000 ετήσιο εισόδημα και πάνω. Λοιπόν, πόσοι ήταν αυτοί το 19, λόγω κρίσης βεβαίως και λοιπά. Στον, οι άνθρωποι που δηλώναν αυτό το ποσό ήταν στο κάτω από 50 άνθρωποι που δηλώναν αυτό το πράγμα.
0: Από 500 και πάνω.
1: Από 500.000 και πάνω. Ξέρετε πόσοι είναι σήμερα?
0: Πόσοι?
1: Τουλάχιστον αυτά, και λέω προσέξτε γιατί κρύβουν, έτσι δεν είναι. Τα περνάνε μέσα. Πάνω από 3.000 άνθρωποι.
0: Πάνω από 3.000.
1: Δηλαδή όταν έχεις ας πούμε και τουλάχιστον αυτά που, δεν σου μιλάω για τα υπόλοιπα έτσι που γίνονται, γιατί είναι δεκάδες ας πούμε που έχουν κρυφτεί πίσω από εταιρικά κέρδη, από μερίσματα κλπ. Τα που με εμφανίζουν ως ζημιές, ως... Δηλαδή αυξάνεται ο πλούτος, και ο οποίος εν πάση περιπτώσει περνάει σε συγκεκριμένα χέρια. Έκατσα και είδα αυτό το περίφημο επίσης ταμείο ανάκαμψης και σταθερότητας, πώς το είπαν αυτό, το Ελλάδα 2.0.
0: Επικαλέστηκε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό μοίρασε ή τουλάχιστον προβλέπεται να μοιράσει γύρω στα 36 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα, λείπουν γιατί ακόμα υπάρχουν έργα σε εκκρεμότητα. Ξέρεις ότι από αυτό το ταμείο τα έργα τα οποία πήγανε είναι το 10% της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων, πήγε το 90% του κεφαλαίου αυτού των 35-36 δισεκατομμυρίων, και τα υπόλοιπα, πρόσεξε, 90%, έτσι. Δηλαδή μαζεύτηκε σε 10 οικογένειες και σε 10 δραστηριότητες, σε 10 χέρια. Οι υπόλοιποι είναι όλα αυτά που έκανε, λίγο στα κέντρα υγείας, λίγο σε διάφορες έτσι, έτσι για το φαίνεστε που δόθηκαν, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό
1: λοιπόν
0: που λες τώρα για το φαίνεστε, ακριβώς αυτό που είπες τώρα στο τέλος για ταμείο ανάκαμψης και κέντρα υγείας και τα λοιπά, είναι αυτά που είπε χθες. Και μάλιστα είπε αυτό που είπε ο Τζάμπας πέθανε, ότι όποιος πει για παροχές θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
0: Λες και ο ίδιος δεν υποσχέτεται παροχές.
1: Μα τις δίνει τις παροχές η απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά. Τι είναι, μπράβο, αλλά έτσι τα δίνει σε συγκεκριμένους.
0: Σε
1: συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Στους λίγους.
1: Έτσι, και η τακτική, ξέρω εγώ, είναι ότι όταν κάποιος αποτολμήσει να πει τα άλλα τα στοιχεία τα γνωρίζουμε όλοι, Γιώργο, τα έχουν αυτό. Δηλαδή ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, τελευταίοι σε μέσο εισόδημα και όλα αυτά τα ξέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μέσος μισθός με βάση τα εισοδήματα, μεικτά εισοδήματα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 18-18-200, δεν θυμάμαι πόσα είναι των Ελλήνων, ετήσιος μισθός, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάμε για όλες πλην της Βουλγαρίας, είναι από 30.000 ο ετήσιος μέχρι 80, που είναι σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και λοιπά.
0: Μου θύμισες τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το 19 μετά τις εκλογές, και αφού είχε την αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης, έτυχε να συναντηθούμε κάπου και να συζητάμε, και μου είπε το εξής καταπληκτικό το 19. Το θυμήθηκα μετά από αυτά που είπες, ότι ο Μητσοτάκης έχει εκλεγεί για 5 οικογένειες και 4 πολυεθνικές το 19. Και αυτό που είπες τώρα έρχεται να επιβεβαιώσει όλο αυτό.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση που πραγματικά δεν μπαίνει στον κόπο, ας πούμε, να διαβάσει κάποιος ακριβώς με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε επίσημα χαρτιά. Εννοώ κάποιος, εννοώ και τα κόμματα τα οποία θέλουν να κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση που δεν κάθονται να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα ζήσαμε πώς κατευθύνανε την πληροφορία, να μην ξεχνάμε τι ακριβώς μας λέγανε το 15 εν όψη, μιας και το επικαλείται η κυβέρνηση εν όψη δημοψηφίσματος, ότι τι θα βιώσουμε και εν όψη της εκλογής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι ακριβώς μας λέγανε τότε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι θέματα τα οποία άπτονται του να είμαστε κανονικοί άνθρωποι και κανονική κοινωνία, για να μαθαίνουμε τι γίνεται και όχι να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να του πουλάνε πάντα φούμαρα με τέτοιου τύπου που ζούμε. Πρόσεξε να δεις. Έχουμε φτάσει στο σημείο, υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία λένε ότι οι νοσηλευτές πρέπει να πληρώνονται, οι γιατροί πρέπει να πληρώνονται. Αμέσως υπάρχει η αντίδραση αφενός των Μαρινάκηδων, των Μητσοτάκηδων και όλοι μέρους, το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, και όλων αυτών, του Άδωνη, της Βούλτεψη και όλης αυτής της ιστορίας, που λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι λαϊκισμός. Και έρχονται λοιπόν τα ΜΜΕ, τα οποία είναι θεσμός σε αυτή τη χώρα, και υιοθετούν το επιχείρημα λοιπόν της κυβέρνησης περί λαϊκισμού και το πλασάρουν στην κοινωνία ότι πού θα βρείτε τα λεφτά. Δηλαδή, αδερφέ μου, έχεις απαιτήσεις, ας πούμε, για να ζει αξιοπρεπώς ένας άνθρωπος που δουλεύει για να σώσει τη δικιά σου ζωή, για να μορφώσει τα παιδιά σου, και κάθεσαι και μου λες πού θα βρει τα λεφτά. Από εκεί τα οποία έκλεψαν, από εκεί θα τα βρει τα λεπτά. Ή από εκεί που πήραν αυτοί που πήρανε, όπως τα πήρανε. Δεν κατάλαβα γιατί δεν τον ρωτάνε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά που έδωσες, ας πούμε, στην πανδημία και τα έδωσες σε συγκεκριμένους και επέρεσε ότι έδωσες πάνω από 50 δισεκατομμύρια στην κοινωνία. Από πού τα πήρες αυτά τα λεφτά και τα έδωσες.
0: Και πού τα έδωσες.
1: Και πού τα έδωσες.
0: Σε ποιους.
1: Και δεν ρωτήσανε λοιπόν, γιατί τότε τα πήρανε όλοι αυτοί. Γυμναστήρια, όλοι, το όλοι, ένα, το άλλο. Και έρχεται τώρα λοιπόν και μας λέει χθες ο κύριος Μητσοτάκης ότι τώρα, λέει, αδικήσαμε λίγο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά θα τα διορθώσουμε.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Θα τα βρούμε τώρα. Τώρα
0: το ακατάσχετο 1600.
1: Ναι.
0: Αυτός πώς υπόσχεται όταν απαγορεύει στους άλλους να υπόσχονται.
1: Αυτός είναι ελαίου θεού δυναστεία, διότι στην Ελλάδα πρέπει πάντα να κυβερνάνε αυτοί. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν εσύ κάνεις κριτική στην κυβέρνηση είσαι λαϊκιστής, δεν υπάρχει θέμα. Δεν δικαιούσε δια μαμιλής που έλεγε ο κύριος ο Μακαρίτης, τέλος πάντων, αλλά εμείς είμαστε η κυβέρνηση, η σταθερότητα, η εγγύηση. Εμείς δικαιούμαστε, πρέπει, τι με αυτό το. Δηλαδή ακούω τώρα χθες έναν δημοσιογράφο, τώρα δεν θέλω να τον κατονομάσω, να κάνει κριτική, ένας εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού κόμματος, ας πούμε, ήτανε. Πάντως όχι Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσο σκληρή αυτή. Για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και γυρνάει ο δημοσιογράφος να του λέει, μα καλά, δεν έχει κάνει τίποτα καλό αυτή η κυβέρνηση. Που το απαντάει ο άλλος, λέει, ναι βέβαια, λέει, προφανώς και έχει κάνει κάποια. Λέει, και γιατί δεν τα αναδεικνύεται αυτά. Τι λες βρε παλικάρι μου, βγαίνει η αντιπολίτευση να επενέσει, η δουλειά της προπαγάνδας είναι δικιά σας και δικιά τους. Θα βγει η αντιπολίτευση, αυτός είναι ο ρόλος της, να εμφανίζει τα κακό σκήμενα στον τόπο για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Τι να βγει να πει μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που έκανε τα πόσο κάνει και τα full pass και τα market pass. Δηλαδή η αντίληψη του δημοσιογράφου για να πει στον άλλον, αφού έχουν κάνει και καλά, πέστε τα καλά. Αφού
0: έχουν
1: τα λες
0: εσύ. Και καλά να κρατήσουμε τα καλά, να το ξαναψηφίσουμε, να και ξαναπάρουμε κανένα fuel pass. ή καμιά πλατφόρμα, όπως το κάνει.
1: Εντάξει, είναι. Μια εδώ πραγματικά έχω, εγώ έχω τρελαθεί με αυτό που ζω σε αυτή την.
0: Και νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός, Σωτήρη, τόσο πιο πολύ θα πυκνώνει και θα, τόσο πιο θα, πολύ θα αυξάνεται η ένταση αυτού που είπες τώρα.
1: Φυσικά εκεί θα παίξουν.
0: Έτσι.
1: Εκεί θα παίξουν.
0: Όποιος πει οτιδήποτε είναι λαϊκιστής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ό,τι πει είναι κοστολογημένο, που ό,τι πει είναι υλοποιήσιμο, που ό,τι πει αυτό. Γιατί ακούσα, ας πούμε, τον Μητσοτάκη λέει θα μειωθούν, ας πούμε, θα ανακοινώσει μείωση άμεσων φόρων για να φανεί στην τσέπη.
1: Καλά, τα είδαμε αυτά.
0: Ναι, από πού.
1: Μας πουλάγανε 7 χρόνια τώρα ότι έχουν μειώσει, λέει, 83 φόρους.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι φορεί, εμείς δεν τους καταλάβαμε. Ναι. Γιατί πληρώνουμε κάθε χρόνο, ας πούμε, μεγαλύτερο φόρο σε οτιδήποτε, ακόμα και φόρο εισοδήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι άμεσοι φόροι που μειώθηκαν. Δηλαδή, με συγχωρείς, και δεν έχουμε βάλει κανένα φόρο, ακούμε να λένε. Ναι. Δεν βάλατε τα τεκμήρια, τι είναι, δεν είναι φόρος. Στο 80% ας πούμε της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
0: Άκουγα χθες πάλι τον Μαρινάκη που λες και έλεγε αυτό, ότι εμείς παραλάβαμε,
1: ναι,
0: εκεί και κατεβάσαμε το συντελεστή εκεί. Δεν λες όμως που ήταν. Σαν την Κεραμέως, το πήραμε 28, πήραμε 18, το πήγαμε 8, 9, 10. Ναι, αλλά δεν λες ότι όμως το παρέδωσες 28 και έγινε 18 και μετά 10 χωρίς μνημόνια.
1: Μα δεν λένε επίσης το γεγονός, άκουγα και τον Πιερακάκη και εγώ, το παιδί του Σιμίτη και όλοι αυτοί που πια γίνανε βασιλικότεροι του βασιλέως, να μας λέει ότι εμείς πήραμε, εκεί που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο, ας πούμε, το 15, το 15 δεν είναι αυτό, έτσι, δεν υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Πιερακάκη ότι για να φτάσουμε στο 15 περάσαμε και από το 10, περάσαμε και από το 9,
0: έτσι,
1: περάσαμε και από πριν.
0: Και από το 6 και από το 4. Έτσι,
1: και για να φτάσουμε και στο τρίτο μνημόνιο, με το οποίο καταπιάνονται, περάσαμε από άλλα δύο.
0: Το οποίο ψήφισαν.
1: Τα οποία όχι μόνο ψήφισαν, αλλά κάποιοι τα φέρανε.
0: Ναι.
1: Περάσαμε λοιπόν επίσης από 12 ή 13 μειώσεις συντάξεων και μισθών την περίοδο 10-10 τόσο. Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Όλα γίνανε μαγικά, σαν να φυτεύτηκε η χώρα το 15 και ξαφνικά λοιπόν. Και επίσης δεν λένε ότι υπάρχει και το 19, όπου η κυβέρνηση αυτή με τα 1000, η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τους παρέδωσε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, με ταμεία γεμάτα 37,5 δισεκατομμύρια στα ταμεία και έξω από τα μνημόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα προσπερνάνε.
0: Ο Σόιμπλε στα απομνημονεύματά του γράφει, χάρη στον Τσίπρα βρήκε καθαρό διάδρομο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να ήταν κανένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο Σόιμπλε που βλέπε τον Τσίπρα και έβγαζε σκυράκια.
1: Εστρατολογήθηκε κάποια στιγμή.
0: Μπράβο. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Στρατολογήθηκε.
0: Α, ναι, έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Α, εντάξει λοιπόν. Στρατολογήθηκε και μετά έπλεκε το εγκόμιο του Τσίπρα. Ναι. Τώρα που το λες, ναι. Μάλλον κάπως έτσι θα γίνει.
1: Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα βιώνουμε καθημερινά και εμένα πραγματικά μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, που αυτού του είδους την απόπειρα, αφού θέλουν να πάνε να παίξουν στο παρελθόν, για το παρελθόν και χωρίς να μας μιλάνε για το σήμερα και το τι βιώνει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, μιλάνε για το παρελθόν, έτσι, γιατί τους έχει εκβολέψει η συνταγή αυτή.
1: Ξέρω εγώ
0: να
1: αν τους
0: τώρα,
1: έχει, τους έχει πράγματι βολέψει, διότι εδώ πέρα έχουμε και ένα δεδομένο που λένε και έχουν απαντήσει οι Έλληνες ότι το 19 ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
0: Είχε
1: βγει από το μνημόνιο η χώρα το 19.
0: Λοιπόν, ήταν καλύτερα.
1: Ναι,
0: το 52% νομίζω.
1: Το 52%. Όλα αυτά λοιπόν τα παραβλέπουν και θέλουν να πάνε στο παρελθόν. Ας πάμε λοιπόν στο παρελθόν, αλλά να πάμε με πραγματικούς όρους και να καταλάβει λοιπόν ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας πολίτης, ποιοι τη χρεοκόπησαν τη χώρα, γιατί τη χρεοκόπησαν, Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παίρνανε τα δάνεια ακόμα και μέσα στα μνημόνια,
0: έτσι,
1: μόνο και μόνο με την επίδειξη του ονόματος που κατήχαν, έτσι, στο σύστημα, ας πούμε. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα τα οποία, και βεβαίως να μην ξεχάσουμε και τις εικόνες αξιοπρεπείς ανθρώπους κατά τα άλλα να ψάχνουν στα σκουπίδια.
0: Μα έβαζαν
1: αφού λεπτά θέλουν λοιπόν.
0: Έβαζαν κουστούμι από το σπίτι για να βλέπει η γειτονιά ότι κάπου πηγαίνουν, και πήγαιναν σε άλλες γειτονίες και ψάχναν τα σκουπίδια. Αυτή την Ελλάδα έφτιαξαν. Και έρχονται τώρα να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση του.
1: Μα ας κάνουν κριτική, αλλά...
0: Ξέρεις τι, να πάμε και σε αυτό που λένε Κολοτούμπα και σε αυτό που λένε Τρίτο Μνημόνιο και Αχρίαστο. Πραγματικά, αν γίνει μια σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να σκέψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι να βγαίνουν και να λένε ότι ο Τσίπρας έριξε τη χώρα στα βράχια.
1: Μα να κάνει κριτική, ζητάνε από τον Τσίπρα και καλά κάνουν, να κάνει κριτική για τα πεπραγμένα. Ναι. Να την κάνει ο Τσίπρας την κριτική και για το δημοψήφισμα. Αυτοί κάνανε κριτική. Ασχολήθηκε ποτέ η χώρα γιατί χρεοκόπησε και ποιοι τη χρεοκόπησαν.
0: Και ποιοι, να μάθουμε.
1: Και ποιοι είναι αυτοί που τη χρεοκόπησαν.
0: Να μάθουμε. Ούτε συγγνώμη, αλλά ούτε και να μάθουμε.
1: Εντάξει.
0: Να μάθουμε ποιος. Ποιος έβαλε υπογραφή για αυτό. Ποιος έβαλε υπογραφή για εκείνο. Γιατί φτωχοποιήθηκε ένας ολόκληρος λαός. Ποιος το έκανε, ποιος έβαλε υπογραφή. Δεν θα μάθουμε. Και αυτό που είπες και για τα δάνεια, πόσα φαντ, από το ένα φαντ στο άλλο, κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα, και τα 100 εκατομμύρια γίνονταν 100.000 στο τέλος και τελείωναν. Ενώ σου παίρνουν το σπίτι για 800 ευρώ.
1: Α, θα σου πω τώρα, πάμε, μιας και μου το θύμισες αυτό για το σπίτι που λες.
2: Στο κόκκινο.
3: Fuck with Gaelic and Lorcher. He'll pin ya. A skeeter or some serious in the hair. All the fucking
2: same. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up. Rockway Festival.

0: Λοιπόν, μας διέκοψε η Νικολέτα Τσουραμάνη απότομα, βίος και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν μας άφησε να συζητήσουμε για τα δάνεια. Τέτοια είναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, με αφορμή τα δάνεια και όλο αυτό το πανηγύρι, το λέω με πιο ήπιο χαρακτηρισμό, που γίνεται με το θέμα των δανείων του νόμου Κατσέλη. Όσου έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και τα δικαστήρια αλλά και οι εν γέννη ελληνικές αρχές μία περίπτωση η οποία έχει γονατίσει εκατοντάδες, χιλιάδες ας πούμε νοικοκυριά, και πώς περνάει η περιουσία στα χέρια. Θα πω λοιπόν κάτι για να μπορέσει να καταλάβει. Θα ήθελα κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες να καλέσουμε ένα σπουδαίο συγγραφέα και με πολύ καθαρή αυτή, το Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος έγραψε λοιπόν ένα υπέροχο βιβλίο «Ειδοσύλλογοι» στην Ελλάδα, το οποίο έχει κάνει πάταγο βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, τυχαίνει το βιβλίο αυτό να το, επειδή είναι και βιβλίο που θέλει προσοχή, να διαβάζω, το έχω διαβάσει το βιβλίο, το ξανακοιτάω έχοντας μάλιστα κρατήσει και σημειώσει. Να μας εξηγήσει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Γιατί λέω τώρα το Μενέλαο Χαραλαμπίδη και το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο Μενέλαος έχει πάει σε διάφορες μεριές που γίνανε

0: διάφορες υποθέσεις mm-hmm. τότε mm-hmm. Που απασχόλησαν την ελληνική κοινή γνώμη και τους ελληνικούς θεσμούς, να mm-hmm. το πω έτσι, μετά την κατοχή mm-hmm. σε ειρηνοδικία, σε πρωτοδικία κλπ. Mm-hmm. Είναι γεγονός λοιπόν, όπως περιγράφει, έχει και αποφάσει δικαστήριο, ότι την περίοδο της κατοχής και μέσα από την ανάγκη που ζούσε, ας πούμε, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δοσύλλογοι και οι λοιποί που είχαν τον τρόπο τους και τις προσβάσεις τους, αποκόμισαν τεράστιες περιουσίες για ένα κουβά λάδι, για mm. ένα πιάτο τραχανά και δεν ξέρω τι, και παίρνανε περιουσίες και βρέθηκαν αυτά. Όταν έγινε η αποκατάσταση της λεγόμενης νομιμότητας, φύγαν οι Γερμανοί, πολλοί προσέφυγαν στα δικαστήρια. Ναι. Ξέρεις κάτι τι λέει και είναι εντυπωσιακό διαβάζοντας το βιβλίο, γιατί έχει στοιχεία. Όλες οι υποθέσεις που πήγανε στα δικαστήρια ναι. για αυτές τις περιπτώσεις δικαιώθηκαν οι δοσύλλογοι και όχι οι άνθρωποι ναι. που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς έγινε αυτό δεν το λέει ο Μενέλαος, αλλά υπενικτικά. Όταν λοιπόν αυτοί οι λεγόμενοι όνομα και μη χωριό είχαν αποκομίσει 40 ακίνητα φιλέτα, χωράφια κλπ, πηγαίνανε στο δικαστήριο, τι τους πήραζε μέσα στα 40-50% ακίνητα που είχαν αποκομίσει να δώσουν και δύο δωράκια στους λεγόμενους δικαστές τότε, ας έτσι. Πούμε, και η περιουσία. Και έτσι λοιπόν βρέθηκαν πολλαπλά. Και οι μεν που έφαγαν την περιουσία των Ελλήνων και οι δε οι οποίοι πήραν αποφάσεις και βρέθηκαν με τεράστιες περιουσίες εκ των υστέρων, στάθηκαν ως δικαστές αλλά αποκτήσαν και κύρος κλπ. Μα καμία δίκη, Γιώργο, είναι φοβερό αυτό ούτε το μία, πράγμα, ούτε μία δεν δικαίωσε τους αδικημένους. Ζούμε μία τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι φοβερό και πρέπει, επειδή ο Μενέλαος έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό το πράγμα και έχει στοιχεία, είναι οι ομοιότητες τέτοιες που συγκλονίζεσαι και λες ζούμε πάλι τέτοια κατάσταση. Τελικά τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν έχει αλλάξει.
1: Είπες και πριν, πήραν δάνεια γιατί πουλούσαν αέρα. Πήραν δάνεια γιατί είχαν όνομα. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις λοιπόν κάποιους που έχουν πάρει δάνεια, οι ίδιοι να έχουν κάνει φανκ, να τους επιτρέπει ο κεντρικός τραπεζίτης να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, να αγοράζουν με το δικό τους φαντ, σε άλλο όνομα βέβαια, το δικό τους δάνειο, να κουρεύουν και να αποπληρώνουν με το τίποτα. Και να βλέπεις 10 εκατομμύρια να γίνονται 100.000. Και αν κάποιος χρωστάει 800 ευρώ, να του παίρνουν το σπίτι. Άκουγα τον Δημήτρη τον Χατζηνικόλα νωρίτερα, έπαιξε και ένα ηχητικό από τηλεοπτικό σταθμό. Εγκρίθηκε ένα ποσό για να πάρει η οικογένεια κάποια ακουστικά βαρικοείας για 9χρονο παιδί.
0: Ναι.
1: Και του το κατέσχεσαν.
0: Γιατί χρωστούσαν
1: στην εφορία.
0: Ο γονείς του.
1: Ναι. Και κατέσχεσαν το ποσό αυτό. Λοιπόν.
0: Και χρειάζεται, λέει, παρέμβαση υπουργική για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει, ας πούμε.
1: Και έρχεται μετά και μας λέει για 1600 ακατάστατο και πώς νοιάζεται για την κοινωνία ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος πίεζε την Τροϊκά να βάλουν σκληρά μέτρα στον Τσίπρα, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να χάσει την κυβέρνηση.
0: Βάστα Σόιμπλε.
1: Βάστα Σόιμπλε. Μα είχε κάνει.
0: Γερούν γερά τα.
1: Γερούν γερά. Και θυμάμαι, είχε κάνει δήλωση ο Μοσχοβίση ότι πρέπει να βγει από τη Ελλάδα χωρίς μνημόνιο και τα λοιπά, ας πούμε, με καθαρό διάδρομο, και είπε ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να προσέχει τις δημόσιες τοποθετήσεις του κύριος Μοσχοβισή. Αυτός ο άνθρωπος νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Αυτό θέλω να μας πούν τώρα. Και κέρδισε, κορόιδεψε και κέρδισε δύο εκλογικές.
0: Και θέλει να κερδίσει και τρίτη.
1: Και θέλει και τρίτη και θέλει και αυτοδυναμία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που απέλησε, που έκανε, που έρανε. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Πραγματικά. Δηλαδή έχουν βιάσει τη λογική, να το πω έτσι, πώς αλλιώς να το πω. Πήραν διαζύγιο. Μα εδώ μας έχουν παρουσιάσει αυτά που έλεγες και πριν. Παρουσιάζουν το παράλογο ως λογικό. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε τι θα γίνει.

και κάτι άλλο που έβλεπα στις ειδήσεις, γιατί και αυτό κοίταξαν να το. Με το κοντέινερ που κάηκαν τα τέσσερα αδέρφια. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας του Μητσοτάκη. Να ξέρει ότι εκεί πέρα ζουν τέσσερις άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες και να μην κάνει τίποτα. Και έρχεται τώρα από τη Βούλα να μας πει ότι νοιάζεται για την κοινωνία. Και αφού το ήξεραν όλοι, τι έκανε η αυτοδιοίκηση. Τι έκανε ο πρώτος βαθμός, τι έκανε ο δεύτερος βαθμός, τι έκανε ο τοπικός βουλευτής, τι έκανε ο υπουργός, τι έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτο, πού να το πεις ότι συμβαίνουν αυτά. Δεν νοιάζονται για τίποτα. Είναι μόνο για τους λίγους και τίποτε περισσότερο. Και τίποτε απολύτως περισσότερο.

0: Είχαμε χθες Σωτήρη και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας όπου υπήρχαν και αλλαγές, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γιαννούλης αναλαμβάνει
1: εκπρόσωπο
0: στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Και επειδή ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έγιναν καραμπόλες. Μπάρκας, Ξανθόπουλος να αναλαμβάνουν και δεν είναι πια ο Νίκος Παπάς εκπρόσωπος. Αυτή είναι η... αυτές είναι οι αλλαγές τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και να δούμε τι... Λοιπόν, να πω ότι επειδή προσπαθεί μια φίλη ακροάτρια να καλέσει στο Viber που έχετε το 69 85 87 0 59, δεν μπορεί να γίνει κλήση. Μόνο... Α, εντάξει, το λέει κλήση κατά λάθος. Να σε καλά, αλλά να το πω γιατί πολλές φορές έχουμε δει να γίνονται κλήσεις. Δεν γίνονται κλήσεις, μόνο γραπτό μήνυμα αν θέλετε να στείλετε. Διαφορετικά στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε βγείτε και στον αέρα, δεν είναι θέμα. Απλώς λέω το διαδικαστικό, έτσι.
1: Κοίταξε, υπάρχει βεβαίως τώρα, για να μην δώσουμε... Ξέρα είναι η είδηση, αυτή είναι η είδηση και, η εισήγηση του Προέδρου του Σωκράτη Φάμελου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι το χρέος όλων των προοδευτικών δυνάμεων είναι να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας, και ότι δεν αποφασίσαμε, είπε, ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει καταθέσει, το κόμμα έχει καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Ήταν η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως κάλεσε και την λεγόμενη, να το πω έτσι, εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ να σεβαστεί τις αποφάσεις των καθοδηγητικών και των ανώτατων, εν πάση περιπτώσει, οργάνων του κόμματος. Δηλαδή υπάρχει μία απόφαση που λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και ότι πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Ναι.
1: Βεβαίως αυτά όλα είναι η ουσία του θέματος και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι γνωστές διαφοροποιήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σε συνέχεια αυτής της ακαταστασίας, να το πω, που υπάρχει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει μια χαοτική κατάσταση σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα κάπου πήρε το μάτι μου ότι προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω με ποιο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους του ΣΥΡΙΖΑ, το εναπομείναν κομμάτι της Νέας Αριστεράς, και ενώ ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Μαθαίνω ότι ο Βαρουφάκης έριξε πόρτα στον κύριο Σακελαρίδη για κάποιο είδους συνεργασία εξαιτίας κάποιων ανθρώπων, ας πούμε.
0: Όχι, επειδή ρωτήθηκε και ευθέως, να σε διακόψω και να το πω αυτό, γιατί τον είδα τον κύριο Σακελαρίδη σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω στο Open, γιατί τον ρώτησαν τι γίνεται με τον Βαρουφάκη και τον Τσακαλώτο και είπε πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν για να δούμε το μέλλον.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ λέω ότι γιατί δεν περπατάνε κάποιες συνεργασίες και δεν μπορούν να βρουν, γιατί κάπου, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα πρόσωπα. Για κάποιο λόγο υπάρχουν τα πρόσωπα. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε. Ο κύριος Βαρουφάκης επίσης από τη μεριά του έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κάνει καμία επαφή και καμία συνεργασία με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Και με όσους έχουν περάσει από Υπουργείο σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ένθετο υγεία Αλεξάνδρου Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλοί συνανθρωποί μας βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι ίδιοι ή κάποιος συνάνθρωπός τους σε κάποιο πνιγμό από κατάποση κάποιου αντικειμένου ή τροφής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μεμέτ Αλή, διασώστη και εκπαιδευτή διασωστών. Κύριε Αλή, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Πολλοί έχουμε βρεθεί μπροστά σε άτομα τα οποία έχουν κάνει κατάποση ενός αντικειμένου, καταρχάς του παιδιού μας πολύ συχνά, ή ενός συνανθρώπου μας, ή ένα πνίξιμο από κάποια τροφή κατά τη διάρκεια της διατροφής τους. Πώς μπορούμε να ενεργήσουμε άμεσα ώστε να σωθεί το παιδί ή ο συνανθρωπός μας?
2: Η πνιγμονή, όπως το ονομάζουμε, διαφέρει από τον πνιγμό. Δηλαδή, πνιγμονή λέμε όταν υπάρχει ένα ξένο αντικείμενο, πολύ σωστό όπως είπατε, είτε τροφή είτε κάποιο αντικείμενο που θα φράξει τον αεραγωγό. Αντικείμενο για μικρά παιδιά, ως συνήθως η τροφή ή τα αντικείμενα που βάζουν τα μικροαντικείμενα στο στόμα, παιχνιδάκια λέγω, κέρματα, καραμέλες, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός και να μην μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Και χωρίς αναπνοή φυσικά δεν υπάρχει ζωή. 3-4 λεπτά αν δεν πάρουμε την επόμενη αναπνοή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα στη συνέχεια. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, πέρα από την ψυχραιμία που πρέπει να διαθέτει εκείνη τη στιγμή, δεν θέλει πανικό, είναι να ενθαρρύνει, γιατί στην πρώτη φάση έχουμε τη μερική απόφαση, όπως λέμε. Ακόμα το θύμα μπορεί και δείχει, ίσως και μας μιλάει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει να δείχει. Το δίχα θα αποβάλει τον αέρα από την κοιλιακή χώρα μέσω του διαφράγματος. Μπορεί να βγει το αντικείμενο και να ελευθερωθεί ο αεραγωγός και όλα να κάνει μια χαρά. Εάν δούμε όμως ότι σταμάτησε να δείχει, μελανιάζει, έχει πανικοβληθεί και ως συνήθως βλέπουμε το χέρι, τα χέρια να τα βάζει στο λαιμό το θύμα, που είναι ένα παγκόσμιο σήμα πνιγμονής όπως το ονομάζουμε, μας δείχνει το σημείο που έχει το πρόβλημα, τότε πρέπει να σταθούμε δίπλα του, να υποστηρίξουμε βάζοντας το χέρι, όπως λέμε, στο στήθος, στο θώρακα του θύματος και να τον γύρουμε μπροστά και να δώσουμε τα 5 κορφτά χτυπήματα πίσω στην ομοπλάτη. Ταυτόχρονα ενέχουμε αν βγει και το αντικείμενο και αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, θα έρθουμε πίσω από το θύμα και θα βάλουμε και τα δύο χέρια μας κάτω από τις μασχάλες και θα βρούμε τον οφαλό και θα τοποθετήσουμε ένα από τα δύο χέρια κάνοντας γροφιά με τον αντίχειρα μέσα στην κοιλιακή χώρα. Θα βάλουμε και το άλλο μας χέρι πάνω από τη γροφιά στην κοιλιακή χώρα όπως το βάλαμε και θα κάνουμε 5 κοιλιακές όσεις μέσα και προς τα πάνω για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον αέρα για άλλη μια φορά από την κοιλιακή χώρα. 5 χτυπήματα λοιπόν στην πλάτη, 5 κοιλιακές όσεις μέχρι να ελευθερωθεί ο αεραγωγός. Αν αυτό δεν έχει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, φυσικά θα δούμε να χάνει το επίπεδο συνείδησης, να καταραίει ο άνθρωπός μας και εκεί θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ένα άλλο πρωτόκολλο, όπως λέμε την κάρπα, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εμφυσίσεις και θωρακικές συμπιέσεις.
1: Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο δεν έχει βγει, κύριε Αλή.
2: Ναι, παρόλο που δεν έχει βγει και έχει καταρρεύσει το θύμα, είναι αυτό που λέμε 3-4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Έρχεται και χαλαρώνει ο μυϊκός τόνος, γι' αυτό και έχουμε την κατάρρευση. Θα χαλαρώσει και η τραχεία και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τις 30 θωρακικές συμπιέσεις και πιέζοντας το θώρακα, κάνοντας την κάρπα όπως λέμε, υπάρχει περίπτωση να βγει και να ελευθερωθεί ο αεραγωγός. Βγει δεν βγει, συνεχίζουμε τις 30 θωρακικές συμπιέσεις, δίνουμε και τις εμφυσίσεις και αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αν υπάρχει ο καπινιδιστής θα τον χρησιμοποιήσουμε, διαφορετικά θα φτάσει στο νοσοκομείο και θα επιληφθούν οι ειδικοί. Εμείς θέλουμε, κάνοντας τότε τις θωρακικές συμπιέσεις, να διατηρήσουμε οξυγονωμένο τον εγκέφαλο και να ενυπτώνουμε τα ζωτικά όργανα. Από εκεί και πέρα θα επιληφθούν οι ειδικοί φτάνοντας στο νοσοκομείο και να είστε σίγουροι ότι αν ενεργήσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, τα πράγματα δεν θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ευχάριστα για τον άνθρωπό μας. Τα έχουμε διαχειριστεί ίσως και σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Εγώ όταν είχα το παιδί μου μικρό, ο παιδίατρος μου έλεγε και το εφήρμοσα και πραγματικά τόσισε το παιδί μου από μια καραμέλα, να βάλω το χέρι μου μέσα στο στόμα του και να του βγάλω αυτό που έχει φάει τέλος πάντων και να του ελευθερώσω το λαιμό από αυτό το αντικείμενο. Αυτό σαν τρόπος εφαρμογής είναι λειτουργικός, κύριε Αλή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν είναι μέσα στη σωματική κοιλότητα ένα αντικείμενο, η τροφή, το αντικείμενο, το κέρμα ή η καραμέλα πολύ σωστά όπως είπατε, θέλει προσοχή κάνοντας γκάντζο όπως λέμε το δάχτυλό μας και να το αποβάλουμε από τη σωματική κοιλότητα. Θέλει προσοχή μην το σμπρώξουμε πιο μέσα. Και τότε θα χειροτερέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί το αντικείμενο αν είναι στη τραχή, όπως λέμε, στον αεραγωγό, όσο και να βάλουμε δάχτυλο στο στόμα, αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Μόνο αν είναι μέσα στη σωματική κοιλότητα θα μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε και να θυμίσουμε ότι ένα δάχτυλο μέσα στη σωματική κοιλότητα δεν είναι ότι καλύτερο, μπορεί να προκαλέσουμε και άθελά μας εμετό και τότε μπορεί να δυσκολέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, κάνοντας εμετό μη πάθει εισρώφηση. Τα χτυπήματα στην πλάτη, οι κοιλιακές όσεις είναι αποτελεσματικά. Εάν τώρα είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι μπορούμε να το αποβάλουμε από τη σημαντική κοιλότητα και βέβαια η οδηγία του γιατρού που σας έδωσε, προσεκτικά να αποβάλουμε το αντικείμενο για να ελευθερώσουμε και τη στοματική κοιλότητα.
1: Και όταν εμείς οι ίδιοι βρεθούμε σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση και καταπιούμε κάτι την ώρα που τρώμε και κοντεύουμε να πνιγούμε και είμαστε μόνοι μας, πώς μπορούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, κύριε Αλή?
2: Πολύ σωστά το ερώτημά σας. Η λαϊκή παροιμία λέει το εξής: όταν τρώμε δεν μιλάμε, το φαγάκι μας κοιτάμε, κάτι ξέρανε οι παλιοί. Θέλει μεγάλη προσοχή τώρα, γιατί δεν θα υπάρχει κάποιος να μας δώσει τα χτυπήματα στην πλάτη, ούτε να μας κάνει τις κοιλιακές όσεις. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που κατά καιρούς βλέπουμε και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Θέλει ψυχραιμία και να κάνουμε ό,τι ακριβώς θα έκανε ο αερογός σε εμάς, να το κάνουμε στον εαυτό μας. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τέτοιο σημείο και να πέσουμε στην κοιλιακή χώρα, σε ένα τέτοιο σημείο, μια καρέκλα, ίσως ένα καθιστικό, το οποίο όμως να μην είναι σκληρό, να μην έχει καμία αγωνία, έτσι ώστε να πιέσουμε την κοιλιακή χώρα. Να βρούμε δηλαδή ένα τέτοιο σημείο που να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό τις κοιλιακές όσεις. Φυσικά ξαναθυμίζω, θέλει μεγάλη ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή και να μην πανικοβληθούμε. Διαφορετικά, οι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που λέμε ολική απόφραξη στο αεραγωγό, όταν τους ρωτήσαμε πού είχαν το σθένος και πού είχαν αυτό το αντικείμενο, δηλαδή πού το νιώθανε, στο λαιμό, στη τραχεία, στο στήθος, στο πνεύμονα, πού ακριβώς, μας το περιγράψαν ότι το νιώθαν αυτό το αντικείμενο πίσω στην ομοπλάτη. Είναι όπως λέμε το οξύεμφραγμα μυοκαρδίου, ότι δεν πονάει ποτέ η καρδιά μας, αλλά πάντα η πλάτη. Μας είπαν λοιπόν ότι το νιώθανε πίσω στην πλάτη.
1: Μάλιστα.
2: Και πήρανε, λέει, μια έτσι καλή σταθερότητα του σώματός τους και χτυπήσανε την πλάτη στον τοίχο και με αυτόν τον τρόπο ελευθερώθηκε ο αεραγωγός χτυπώντας την πλάτη του στο τοίχο. Δηλαδή, ό,τι θα έκανε ο αεραγωγός να μας δώσει τα 5 χτυπήματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έγινε ασυνείδητα. Ένιωσαν το αντικείμενο πίσω στην πλάτη και χτύπησαν την πλάτη τους στον τοίχο.
1: Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σας. Πραγματικά, κύριε Αλή, πιστεύω να βοηθήσουμε ακροάτρες και ακροατές, αν τυχόν βρεθούν οι ίδιοι ή οι συνάνθρωποι τους σε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Αχρίαστα να είναι.
1: Αχρίαστα.
2: Αλλά όπως και να έχει, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, γιατί 3 με 4 λεπτά, όπως είπα, και ο θάνατος είναι βέβαιος. Οποιαδήποτε βοήθεια, ακόμα και ασθενοφόρο να καλέσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό και μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν έχει παρά να επισκεφτεί το www.redcross.gr και να δηλώσει συμμετοχή και να πιστοποιηθεί στα μαθήματα πρώτων βοηθειών και γιατί όχι, αν θέλει, και πρώτες βοήθειες για σκύλους, γιατί και οι τετράποδοι φίλοι μας και αυτοί αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ακριβώς.
2: Την ώρα που τρώνε και ούτε θα πιστεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη πρόληψη για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών
0: Morphone ή αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυνομίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αποτελεί η νέα πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που προαναγγέλει πλήρες άνοιγμα στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία. Παράλληλα, καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με 3 δεξαμενόπλια να μεταφέρουν περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την Tanker Trackers. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα γίνει την Παρασκευή στο Μπούργκεστοκ, με το πλήρες κείμενο να μην έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Ενώ παρόντες αναμένονται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο όμως εμφανίζεται πλέον πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εφαρμογή Πόσο Κάνει, ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια, σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών, αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αποτελεί οδικό χάρτη για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, ενώ υπενθύμησε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με τον Σωκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις. Μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ενώ εισηγήθηκε για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κωνσταντίνο Μπάρκα αντί του Νίκου Παπά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει απόψε στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Άξιον 24 και στην εκπομπή Η Επόμενη Μέρα. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για 3 πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για όλες τις κατηγορίες, υιοθετώντας την εισαγγελική έφεση. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει αναβολή της δίκης και διορισμό ειδικού ψυχολόγου ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων, αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Blackout σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία χθες, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο ανεπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, με διακοπές ρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και οι ιατρικές εξετάσεις να γίνονται ακόμα και με φακούς κινητών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας σημειώνει αιχμηρά ότι αναμένει τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί και να απολογηθεί για την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σύλλογων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με αιτήματα τις μαζικές προσλήψεις, την κάλυψη θέσεων ευθύνης με διαφάνεια, τις αυξήσεις μισθών και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καλώντας παράλληλα σε ευρύτερη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έσπασε κάθε ρεκόρ ο Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Ο 38χρονος αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής σημείωσε hat-trick. Έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε στην πρώτη θέση τον all-time scorer στον Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτό συνέβη στην 200η εμφάνισή του με τη φανέλα της Αλμπιτσελέστε, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε 6 τελικές φάσεις.
3: Ο καιρός.
5: Αλλάζει ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκυρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτης και ο Χρήστος Μπλάνης, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραφτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, και είναι πολλά τα μηνύματά σας έτσι με διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, αυτά διαβάζουμε.
0: Για τις εξελίξεις. Λοιπόν, όποιο ότι άλλοι λένε ότι πρέπει να συνταχθούμε με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές, άλλοι λένε ότι αυτά που λέμε τα γνωρίζουν, αυτοί που ενημερώνονται από τον Sky και τα ντοκιμαντέρ του πρέπει να τα μάθουν τις εξελίξεις. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τη δουλειά μας. Και βέβαια ένα θέμα που έπαψε να υπάρχει για τα μέσα ενημέρωσης, Σωτήρη, όταν έσβησαν το φως οι κάμερες της επικαιρότητας, είναι οι σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι, που εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Έσβησαν τα φώτα οι κάμερες, δεν υπάρχει αυτό, για αυτούς δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτοί δεν υπάρχουν.
1: Η πρόνοια η κυβερνητική, ναι, πια είναι στο φανερή εδώ, ναι, πέρα.
0: Ναι.
1: Όπως και σε πολλά άλλα θέματα, για να δούμε πώς κοιτάει το λαό και πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση.
0: Γιατί όταν είναι φωτιά ή οτιδήποτε, σου λέει τόσα για κουζίνα, πλυντήριο, τόσα εκείνα, σου λέει να ορίστε τι καλά που τα έκανε η κυβέρνηση, βάλε και ένα 112, και μετά έλειψαν τα φώτα κάμερα, τέλος, δεν υπάρχει το θέμα καν, έτσι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων των Αρκαλοχωρίου, Ελπίδα, ο Κώστας Γκαντάσιος, σε παλιότερη συζήτηση που είχαμε, μας είχε πει ότι στη Λάρισα θα πάθουν ό,τι έπαθαν και αυτοί στην Κρήτη. Έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
0: Έτσι έγινε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γκαντάσιο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για ακόμα μία φορά.
0: Λοιπόν, κύριε Κατάσιο, εκεί τα πράγματα είναι τραγικά, έτσι. Δηλαδή, έχουν φτάσει οι αθεόφοβοι να βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια γκρεμισμένα, οικόπεδα και να μην καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, για το κράτος, για την κυβέρνηση, για την πολιτεία, αρρωγή σημαίνει μέχρι να υπάρχουν οι κάμερες. Από εκεί πέρα φύγαν οι κάμερες, θεωρούν ότι τα προβλήματα λύθηκαν. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί και είμαστε μάρτυρες καθημερινή, και βέβαια και όποιος έρθει και περπατήσει στο Αρκαλοχώρι και στους οικισμούς τους γύρω θα δει, με αντικειμενική ματιά θα δει ότι δεν έγινε τίποτα. Μπάζα, 400 περίπου κτίρια που πρέπει να κατεδαφιστούν και ακόμα δεν έχουν κατεδαφιστεί. Ψάχνουν να βρουν κονδύλια για 400 κτίρια. Αν σκοτωθεί κάποιος, σίγουρα θα στείλουν τα στεφάνια εξοδόματος πρωθυπουργού, σίγουρα θα έρθουν με τις μαύρες γραβάτες αντιπρόσωποι, όμως εμείς θα θρηνήσουμε θύματα. Ακόμα περίπου 500 άδειες έχουν βγει από τις 8.500 περιπτώσεις που πρέπει να επιδιορθωθούν, είτε να αποθήκες, είτε καταστήματα, είτε σπίτια, είτε αγροτικές αποθήκες. 3.500 φάγελοι κατατέθηκαν και 500 άδειες βγήκαν. Κανένα σπίτι όμως δεν έχει ολοκληρωθεί με τη διαδικασία της αρρωγής. Και όταν λέω κανένα, το υπογράφω, γιατί η διαδικασία της αρρωγής περιλάμβανε το 80% κρατικής συνδρομής με τιμές του 2011 και 20% άτοκο δάνειο που καμία τράπεζα δεν το έχει δώσει. Επανειλημμένως έχουμε μιλήσει για αυτή την αδικία. Επανειλημμένως έχουμε πει ακόμα από τον κύριο Τριαντόπουλο μέχρι και τον κύριο Κατσαφάδο ότι αυτό πρέπει να λυθεί. Το λύσανε σε περιφέρειες που τους βόλευε, σε περιφέρειες που δεν ξέρω, να τουλούσαν
0: σίγουρα. Σε περιφέρειες που δεν ήταν κοντά το αεροδρόμιο, κύριε Γκατάσιο.
2: Ας το πούμε και έτσι. Δεν ξέρω,
0: πόσο κύριε, κοντά είναι το αεροδρόμιο, πόσο κοντά είναι το αεροδρόμιο από εσάς.
2: Σε 1200 μέτρα είναι η πρώτη είσοδος του αεροδρομίου.
0: Mm-hmm. Άρα είναι μια περιοχή φιλέτο για κάποιους.
2: Ναι, οπτική επαφή έχουμε με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα, οπότε γιατί να είστε εσείς εκεί, πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι. Και τα άτοκα δάνεια, εδώ έφτασε τράπεζα να κάνει κατάσχεση στο βοήθημα και θα δώσουν άτοκα τράπεζα, άσχετα τώρα αν εμείς τη σώσαμε με το...
2: Κύριε Βούλγαρη, χτες ενημερωθήκαμε από δικηγόρο που συνεργάζεται με το Σύλλογο για Πληστηριασμούς ότι οι πληστηριασμοί συνεχίζονται, βέβαια, το παρακολουθούμε και εμείς, αλλά σε ένα άτομο ήρθαν απανωτοί 3 πληστηριασμοί, τους οποίους με νομικά μέσα ανακόπηκαν. Όμως αυτό καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρχει σε μια περιοχή όπου στενάζει, που ακόμα δεν έχει ορθοποδήσει, που ακόμα παρά τις εξαγγελίες τις πρωθυπουργικές ότι θα δούμε ένα καλύτερο Αρκαλοχώρι, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δείτε τα 60 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο, θάσκουν, με όλα τα προβλήματα. Έχουν μετακομίσει επιχειρήσεις σε στενά και αυτό το λέμε ανάπτυξη το 2026. Δεν θα πω για το τέλος ανάπτυξης στην κοροϊδία, την καινούρια κοροϊδία που μας επιβάλλουν σε κτίρια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι ο νέος έμφυα. Έχουμε κάνει την παρέμβασή μας στο νομοσχέδιο που έχει γίνει τώρα τελευταία και ζητήσαμε την εξαίρεση των πληγέντων, όχι μόνο των συμπόκλητων, εφόσον δεν έχει επιδιορθωθεί το σπίτι, δεν μπορεί να πληρώνει και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αλίμονο, τι κοροϊδία είναι αυτή. Και σύν της άλλης έχουμε και το πρόγραμμα του Εξοικονομώ. Το Εξοικονομώ ήταν ένα πρόγραμμα, το χειροκροτήσαν, το διαφημίσαν, είπανε μπράβο, όχι και εμείς μπράβο, μπήκαμε και εμείς με τα κόπων και βασάνο και υδρότα και είδαμε ότι είναι τόσο ασφυκτικά τα πλαίσια. Οι τελευταίες συγκρίσεις δόθηκαν Μάρτιο και απαιτούνταν μέχρι το Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και να έχουν πληρωθεί εργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Για ένα σπίτι που είναι τρίπιο, θα το πω ανοιχτά, πώς θα κάνει ένα θερμό πρόσωψη, πώς θα βάλει κουφώματα και να έρθει να παραγγείλει τα κουφώματα, πόσο καιρό θα χρειαστούν να πάρουν τα μέτρα, να γίνει παραγγελία, να έρθουν τα κουφώματα, να τοποθετηθούν και να αποπληρωθούν σε 1,5-2 μήνες μέσα. Γι' αυτό ζητήσαμε την παράταση του Εξοικονομώ ή να γίνει ένα πρόγραμμα γέφυρας το Ταμείο Ανάκαμψης με προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ ή μέσω μεταφοράς των χρημάτων και των δικαιούχων στο Ταμείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι μια λύση που την προτείναμε. Αυτό κάναμε και στο συνήγορο του πολίτη που μας επισκέφθηκε τέλη του Απρίλη μετά από καταγγελίες και μετά από δικές μας καταγγελίες, αλλά και μέρος του συλλόγου. Επισκέφθηκε ο συνήγορος του πολίτη για να κάνει την έκθεση αυτοψία. Και γύρισε στους οικισμούς ή τα σπίτια που είναι επικίνδυνα, είδε τα άτομα που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια και τα κατέγραψε. Ετοιμάζεται το πόρισμά του από ό,τι πληροφορούμαστε σύντομα. Δεν μπορεί το 2026, κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, να μιλάμε για αρρωγή και η αρρωγή να είναι μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε. Το πιστέψαμε ότι κάνουμε αργά βήματα. Ένα σύλλογο είμαστε, ένα μικρό σύλλογο, δεν νομοθετούμε. Ούτε επιβάλλουμε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στη Βουλή και στον ΟΠΚΕΠΕ. Βλέπετε μόνοι σας σε μια λευκή κόλλα χαρτί δίδονταν άκρητα λεφτά. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα, όπως ένας νέος ΟΠΚΕΠΕ να γίνει. Θέλουμε σύνομα να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε χρυσά σπίτια, δεν θέλουμε Φεράρι, δεν θέλουμε Πόρσε. Θέλουμε να μπούμε και να μείνουμε στον τόπο μας. Σε σπίτια ασφαλή, όχι χρυσά, τα οποία όμως θα τρέξουν διαδικασίες γρήγορα. Δεν μπορεί να έχουμε θρυνήσει 15 ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μένουν σε κοντέινερ να έχουν φύγει και να μην έχουν προλάβει να δουν το σπίτι όπου μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Έτσι είναι η κατάσταση. Δυστυχώς όμως έχουμε 500 ανθρώπους μένουν σε οικίσκους, 3 σχολικά συγκροτήματα που βάζονται ακόμα σε κοντέινερ και πρέπει να χειροκροτήσουμε εμείς τον κύριο Πρωθυπουργό ότι όλα έγιναν καλά, ότι ήρθαν οι μπελαρά, ότι από εμάς εξαγγέλθηκαν εδώ, από το Αρκαλοχώρι εξαγγέλθηκαν οι μπελαρά και βέβαια καλή ασφάλεια, αλλά να μιλάμε και για την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών. Έτσι είναι. Πώς, δηλαδή, τα πράγματα είναι απλά και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Τα ίδια προβλήματα έχουν και στο Δαμάσι και στη Μυτιλίνη από το 17 και στη Σάμο και σε άλλες περιοχές που έχουν χτυπήσει και στον Εύρο και στην Εύβοια. Όπου υπήρχε φυσική καταστροφή δεν δούλεψε το σύστημα της αρρωγής Τριαντόπουλου. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούν και βέβαια αλλάζουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς όμως πάνε με τόσο αργούς ρυθμούς που πιστέψτε μου ότι θέλουμε εμείς μια 30 ετία για να αποκατασταθούν όλες τις ζημίες και να ξαναγυρίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς στην κανονικότητα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εξακολουθείτε να πληρώνετε ως κάτοικοι υποχρεώσεις τύπου ένφια, δημοτικά τέλη, όλα αυτά παρά το γεγονός?
2: Κοιτάξτε, ο ένφια είχε βεβαιωθεί σε εμάς. Κατόπιν εμείς έχουμε ζητήσει την εξαίρεση των πληγέντων από τον έμφυα μέχρι υπερατώσεως των εργασιών. Δεν μπορεί να κουταλομετρούμε κάθε χρόνο, γιατί πάλι μας βεβαιώθηκε φέτος και τελικά αφαιρέθηκε, να τρέχει το κράτος πίσω από τελευταία ώρα να αφαιρέσει και να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία, αντί να υπάρχει μια πρόνοια και πρόβλεψη του κράτους. Μέχρι υπερατώσεως των εργασιών πρέπει ο έμφυα να αφαιρεθεί. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη ότι έχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη το ότι οι νομοθεσίες είναι δεδαλώδεις και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια, υπερήλικες, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά μένουν σε κίτρινα επικίνδυνα σπίτια που απαγορεύεται από τον νόμο να κατοικούνται ή να χρησιμοποιηθούν. Αυτά λοιπόν, όταν επιδιορθωθούν, ας βάλουν ένα προσωπικό επιπλέον, όχι εξαμηνίτες που προσπαθούν οι άνθρωποι και φτύνουν αίμα για να τα βγάλουν πέρα καθημερινά, όχι εξαμηνίτες υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες, υπάρχει όμως και σε εμάς. Στην υπηρεσία που ασχολείται με τις φυσικές καταστροφές. Πρέπει λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο τμήμα είναι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων εργασιών να είναι με σημερινές τιμές αγοράς. Το έχουμε καταθέσει και στο συνήγορο του πολίτη και στα υπομνήματα στον κύριο Πρωθυπουργό. Οι τιμές είναι του 2011. Η Ελστάτ λέει την τελευταία πενταετία, τότε που έγινε ο σεισμός μέχρι σήμερα, έχουν πάρει 32% αύξηση στα οικοδομικά υλικά χωρίς τον πόλεμο του Ιράν και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το χειμώνα. Και εννοείται ότι πρέπει να δοθεί η στεγαστική συνδρομή 100% όπως έχει δοθεί από τον Αύγουστο του 2025 και μετά και όπως έχει δοθεί και στη Θεσσαλία από το 2024, λίγο πριν μας αφήσει χρόνος ο κ. Θεοδόπουλος. Δόθηκε λοιπόν στα μουλοχτά θα έλεγα. Εμείς θέλουμε μια οριζόντια αντιμετώπιση της πολιτείας σε όλους τους πολίτες. Είτε είναι αυτή είναι μπλε, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε Θεσσαλία, είτε είναι Κρήτης, είτε Μακεδόνες, είτε είναι στον Εύρο. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες και αυτό θα απαιτήσουμε από εδώ και πέρα και νομικά και με τα δικά μας τα όπλα που σιγά σιγά αποκτούμε και διαθέτουμε και θα το πετύχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πετύχουμε.
1: Άκουσα κύριε Γκαντάσιο να λέτε πριν ότι έχουν ήδη προχωρήσει κάποιοι πληστηριασμοί σε πλησίστια σημεία προς το αεροδρόμιο. Έχουν τελεσφορήσει αυτοί οι πληστηριασμοί ή έχουν γίνει ανακοπές?
2: Κάποιοι πέρσι τέτοιοι τον Μάρτι, πέρσι χάθηκε σπίτι πολίτη της οικογένειας. Και στο και πέντε προσπάθησαν να το σώσουν. Η ενημέρωση που έχουν ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πρόσφατα αγωνιστήκαμε μέσω δικηγόρου που συνεργάζονται με το Σύλλογο και τον σεισμόπληκτο συμπολίτη μας για να ανακοπούν πληστηριασμοί. Προχθές σας είπα ότι του ήρθαν 3 απανωτοί πληστηριασμοί για σπίτια, για καταστήματα που ήταν ανοιχτοί. Άλλο ήταν δικό του, άλλο ήταν δικαιούχος, άλλο ήταν εγγυητής και του ήρθαν πληστηριασμοί για 3 διαφορετικά το ακίνητα, μικρής ή μεγάλης αξίας. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι αυτή η περιοχή δεν έχει ορθοποδήσει. Το θέμα είναι ότι αυτή η περιοχή αδικήθηκε και το έγινε το πειραματόζωο της αρρωγής του Τριαντόπουλου. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακόμα και στους πληστηριασμούς υπάρχει μια αδικία. Και θα την πω και έτσι. Έχει δοθεί αναστολή πληστηριασμών σε περιοχές όπως ήταν οι πυρκαγιές του 18 στην Αττική και δόθηκε αναστολή πληστηριασμών μέχρι τέλος του Δεκέμβρη του 2026. Στη Θεσσαλία δόθηκαν 18 μήνες αναστολή πληστηριασμών και καλώς δόθηκαν. Εμείς δεν λέμε, δεν είμαστε οι κλαψιάριδες γιατί δόθηκαν εκεί, αλλά αυτό είπα πριν, οριζόντια αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ίδια αντιμετώπιση σε όλη την Ελλάδα. Είτε είναι η Θεσσαλία, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Μακεδονία, έως φυλάξει να μην συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, αλλά όπως βλέπω και όλοι βλέπουμε και παρακολουθούμε, αυτά θα είναι ένα επόμενο στάδιο που θα το συναντούμε σε χειμώνα, θα έχουμε πλημμύρες και το καλοκαίρι θα κυβόμαστε και δυστυχώς στις πολυπληροφορές θα κουνιόμαστε από κάποιους σεισμούς.
1: Υπονοείται πάντως ότι επειδή αναφέρεται το πείραμα Τριαντόπουλου, έχετε αναφερθεί πολλές φορές το όνομα Τριαντόπουλος και εν πάση περιπτώσει είναι εμπλεκόμενο και σε άλλες υποθέσεις, αλλά ας τις αφήσουμε αυτές τώρα. Λόγω εντοπιότητας έλυσε αλλού προβλήματα, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, ή τουλάχιστον επιχείρησε να τα λύσει, ενώ την περίπτωση τη δικιά σας αδιαφόρησε?
2: Κοιτάξτε, έχουμε στα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει και στην αποκεντρωμένη που στάλθηκαν και στον Πρωθυπουργό και στο συνήγορο του πολίτη, αναφέρουμε μέσα συγκεκριμένα περιστατικά. Δηλαδή, όταν δόθηκε προσωπαρής επιδότηση ενοικίου στη Θεσσαλία, εδώ εμείς παρακαλούσαμε για 160 οικογένειες να τους δοθούν να τρέξουν διαδικασίες για να μπουν οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους από το ενοίκιο. Είχαμε άνθρωπο που έφυγε από τον Ιδίσκο γιατί δεν μπορούσε να μείνει, πήγε νίκιασε, το υποσχέθηκε η πολιτεία και το ενέκρινε. Το χρηματικό ποσό που των 1,5-18 μηνών των ενοικίων και δυστυχώς μέχρι να έρθουν τα χρήματα αναγκάστηκε ο ιδιοκτήτης να τον πετάξει έξω. Στη Θεσσαλία όμως και καλώς δόθηκε προσωπαρής επιδότηση ενοικίου. Μπράβο. Αυτό έπρεπε να γίνει και εδώ. Ορίστηκε συντονιστής. Μπράβο. Έπρεπε να γίνει και εδώ. Δόθηκε αναστολή πληστηριασμών 18 μήνες. Και εδώ έπρεπε να γίνει και δόθηκε σε εμάς ένα εξάμηνο αναστολής πληστηριασμών. εντάσσονται σαν προγράμματα στη μέσο ΔΥΠΑ και εντάσσονται πώς, σαν παραμεθόρια περιοχή η Θεσσαλία. Επειδή είναι πληγήσα περιοχή. Το ίδιο όμως έπρεπε να γίνει και στη Δαδιά, ναι, και στη Θεσσαλία, ναι, και στην Κρήτη και στη Ρόδο και στην Εύβοια και όπου υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Περιοχές που έχουν ανάγκη στήριξης πρέπει να στηριχθούν. Είτε με ένα ΠΑΣ, δεν δώσει μας ποτέ ΠΑΣ, ούτε το Εύβοια ΠΑΣ, ούτε το Θέσσαλη ΠΑΣ, ούτε το Σάμος ΠΑΣ, ούτε το Λέσβος ΠΑΣ. Πρέπει λοιπόν, γι' αυτό μιλάω, οριζόντια αντιμετώπιση. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με συμπολίτες μου που έχουν πληγεί από άλλη φυσική καταστροφή, γιατί μας το λένε αυτό, μα γιατί συγκρίνεται με περιοχές. Και η απάντησή μας είναι αυτή, ότι όταν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του και είναι κίτρινο ή κόκκινο από πλημμύρα, σεισμό, καταστροφή, αυτή τη στιγμή μένει έξω. Δεν μας ενδιαφέρει από ποια αιτία το έχει χάσει.
0: Καλά, και οι τοπικοί βουλευτές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί βουλευτές, αφού μιλάμε για Ντοπιώτα και για Τριαντόπουλο, τι κάνουν?
2: Αρέσκονται να κάνουν μια-δυο υπερωτήσεις τώρα τελευταία. Και εντάξει, θα πω ότι έχουν αυξηθεί οι υπερωτήσεις και η στήριξη στα θέματά μας, γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και βλέπουν την αγανάκτηση του κόσμου όταν δεν τολμούν πια να πλησιάσουν, γιατί κατευθείαν τους πιάνουν και τους αναφέρουν τα ίδια και τα ίδια προβλήματα και οι απαντήσεις είναι ναι, θα το κάνουμε, αλλά τώρα πλέον ο κόσμος, πιστέψτε με, δεν μπορεί να το χρυσώσει αυτό το χάπι. Αυτή είναι η κατάσταση και πάνε και κάνουν κάποιες υπερωτήσεις σε ανώδυνα, θα έλεγα, θέματα. Προχθές είχαμε μια υπερώτηση για το εξοικονομώ. Όμως εμείς τους έχουμε πει, εφόσον κάνετε κατά μόνας υπερωτήσεις για θέματα που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα ανά την Ελλάδα, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κοινή υπερώτηση και κοινή τροπολογία. Είναι 2-3 θέματα, είπα, να προσαρμογή τιμολογίου εργασιών με τιμές σημερινές. Περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη, τον Εύρο και κάθε περιοχή που έχει πληγεί. Δεύτερον, το άτοκο δάνειο, 100% στη γαστική συνδρομή, ενίσχυση του τιμολογίου, είπαμε, ενίσχυση στο τμήμα των μηχανικών που ελέγχει τους φακέλους και απλοποίηση των διαδικασιών. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα είναι τα πρώτα βήματα που θα αρχίσουν πραγματικά να ανακουφίσουν τις περιοχές. Εμείς δεν έχουμε χρώματα. Τα μόνα χρώματα, το έχω ξαναπεί, είναι αυτά που έχουμε έξω από τις πόρτες μας. Είναι τα κόκκινα που είναι κατεδαστέα, είναι τα κίτρινα που είναι ακατάλληλα προθέσεις και τα πράσινα με ελαφρές ζημίες. Αυτά βλέπουμε και με μια ματιά, αν περπατήσει κανείς στο εργαλοχώρι, θα τα βήματα στέκουν ακόμα. Πολλοί μάλιστα, ξέρετε τι κάνουν, φτιάχνουν τα σπιτιά μόνοι τους, τα επιδιορθώνουν μόνοι τους, γιατί λένε ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτό το κράτος. Και βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς φτιάχτηκε το σπίτι, με ποιανού ευθύνη μπαίνει μέσα. Και αν πήρε χρήματα, πότε θα του ζητηθούν και πώς θα πιστοποιηθεί ότι το σπίτι είναι φτιαγμένο και πώς θα αποχαρακτηριστεί. Υπάρχει μια σειρά, μια ουρά προβλημάτων που θα τη συναντήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Θα είναι το θέμα που θα συζητάμε και σημειώστε το αυτό, τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κατάσκη, γιατί δεν βλέπουμε εδώ να γίνεται δουλειά.
2: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα, Κώστας Γκατάσκης.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου. Κάθε βράδυ, ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
8: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, είναι και η τρίτη διεθνής διάσκεψη στην Λευκοσία. Είναι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι να το πούμε για αυτό ως είδηση. Διάσκεψη για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων. Θα μιλήσουν καθηγητές εκεί. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δεύτερο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δημιουργεί και στο ΣΥΡΙΖΑ θέματα, αλλά και στο κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που δεν ξέρουν τι να κάνουν πια και αν υπάρχει αφήγημα. Να καλημερίσουμε τον, έχουμε στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέα, δοκιμιογράφο, ιδρυτικό μέλος της Ελλάς, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και όσο και να φαίνεται περίεργο, η πρώτη φορά που μιλάω στο κόκκινο.
0: Α, ναι. Εμείς τότε που την αποδεχτήκατε. Κύριε Σιακαντάρη, να ρωτήσω. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Βούλα είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε, ο οποίος βέβαια και ότι όποιος υπόσχεται θα σας πάρει χρήματα με φορολογία. Ο ίδιος βέβαια φαίνεται να δικαιούται να υπόσχεται τις υποσχέσεις του και να δίνει, να ανακοινώνει παροχές. Για τον ίδιο μάλλον δεν ισχύει αυτό. Βέβαια έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να μας φορολογήσει όσο δεν γίνεται και με, κυρίως με έμεση φορολογία. Και θα το κάνει και στην ΔΕΘ.
1: Η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη στην έμεση φορολογία. Τέταρτη στην έμεση φορολογία. Από τους πιο υψηλές φορολογίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τα στοιχεία, τα δικά μας της ΣΕΑ,

0: θα καταλάβετε ότι, για τι πράγμα μιλάμε. Το 40% των φόρων μας είναι έμεση φορολογία. Και ποιος τον πληρώνει την έμεση φορολογία? Οι πολλοί. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο, λέει ότι αυτό σημαίνει σταθερότητα. Μάλλον κάπως έτσι το ερμηνεύει, και ότι όποιος λέει κάτι διαφορετικό δεν το έχει κοστολογήσει.
0: Να σας πω κάτι, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν κοστολογείται, αλλά θεωρείται ότι είναι αυτονόητο. Ακούμε συνεχώς και από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αν θέλετε και από άλλα κόμματα, ότι εμείς μειώσαμε την φορολογία, θα μειώσουμε την φορολογία κτλ. Η μείωση της φορολογίας κοστολογείται πόσο κόβει από τα έσοδα του κράτους και από το κράτος πρόνοιας. Έχουμε μια κοστολόγηση τι σημαίνει αυτή η μείωση της φορολογίας για τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είμαστε μια πάλι από τις χώρες Ευρώπης που έχουμε έσοδα γύρω στο 40% του ΑΕΠ μας από τα χαμηλότερα έσοδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τι θέλω να πω τώρα για να μην βασανίζω και με πολλούς αριθμούς και στοιχεία τους ακροατές και τις ακροατρίες. Θέλω να πω το εξής, ότι εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη έχουμε τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Αυτή είναι η λογική. Και όταν ακούω αφού για τον τζάμπα και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Γιατί η τζάμπα είναι το δωρεάν εισιτήριο, αλλά δεν είναι τζάμπα το να πληρώνουν ουσιαστικά ελάχιστα όσοι έχουν μερίσματα. Ξέρετε πόσα είναι τα μερίσματα στην Ελλάδα? Είναι 6,1 δις. 6,1 δις. Αυτό το 6,1 δις φορολογείται με 5%. Λοιπόν, γιατί μιλάμε τώρα? Με 5%. Και αν φορολογείται. Μερικές φορές υπάρχουν και τρόποι να τα διοχετεύεις μέσω holding εταιριών, εταιριών συμμετοχών και να μην πληρώνουν ούτε αυτά τα πράγματα.
1: Και το μέτρο για τις συγκοινωνίες νομίζω είναι 35 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 35 εκατομμύρια. Ναι, κάπου εκεί. Θέλετε να το κάνουμε 70, θέλετε να το κάνουμε 100. Αν το κάνουμε και 100, άμα να είμαστε και γαλατό.
1: Πάντως το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 400. Το πρώτο.
0: Και αυτό που σας λέω τώρα με τα μερίσματα. Όπου είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα. Λοιπόν, οι κοινωνικές αδικίες είναι εμφανέστατες στην Ελλάδα, και αυτό και οι ανισότητες είναι μεγάλες, γι' αυτό και η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αυτό όμως, αυτό θεωρείται σταθερότητα. Εάν αυτό θεωρείται σταθερότητα, εντάξει, να μείνουμε σταθεροί σε αυτή την κατάσταση και να μην κινήσουμε τίποτα, να μην αλλάξουμε πολιτικές, να μην αλλάξουμε πολιτικούς, να μην αλλάξουμε τίποτα, να μείνουμε εκεί που είμαστε. Το θέλουμε? Αν το θέλουμε, εντάξει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, κύριε Σιακαντάρη, ότι η Μητσοτάκης η χάος. Βέβαια, έχει δημιουργήσει το χάος αυτά τα 7 χρόνια. Και η επόμενη κυβέρνηση, αν είστε εσείς, η Ελλάς, μπορεί να είναι και η κυβέρνηση που θα έχει το μουτζούρι στα χέρια της. Και αναρωτιέμαι τώρα, η ακρίβεια, πρωτογενής τομέας, κατοικία, δημογραφικό, όλα αυτά και άλλα αναπτυξιακά έργα, έτσι, γιατί δεν μιλάω αυτό που είναι το άμεσο, αλλά υπάρχουν και αναπτυξιακά έργα. Ας πούμε, για παράδειγμα, συζητούμε για το έγκλημα των Ντεμπών και καλά κάνουμε και συζητούμε. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει ενώσει τα φάρσαλα με την Καλαμπάκα. Δεν πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τους υδροδρομικούς άξονες, για τους οδικούς ή για τη μάχη των λιμανιών που την έχουμε χάσει?
0: Θυμάστε το 2000 περίπου, υπήρχε ένα τρένο από Αθήνα μέχρι Πάτρα, άψογο, τέλειο κτλ. Το οποίο όμως σταδιακά διακόπηκε στο Ξυλόκαστρο, κατεβαίνεις, παίρνεις λεωφορείο, ανεβαίνεις κάπου αλλού, δεν θυμάμαι τώρα πού, συνεχίζεις, δηλαδή ουσιαστικά τελείωσε αυτή η διαδρομή. Όλο και περισσότερο.
1: Να σας διακόψω σε αυτό, να προσθέσω, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Σιακαντάρη, να προσθέσω παλιότερα σε αυτή τη γραμμή είχαν παραγγείλει βαγόνια που δεν είχαν τουαλέτες. Έτσι, για να λέμε που πάνε τα λεφτά. Ναι, σε αυτή τη μετρική τη γραμμή από εκεί προσκόλλησε.
0: Όσο ήταν καλή αυτή η γραμμή, από το 2000 στο 2000 ήταν άψογη αυτή η γραμμή. Πήγαινες μέσα σε 2,5 ώρες από Αθήνα Πάτρα, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα. Από μια στιγμή και ύστερα, για διαφορετικούς λόγους, η γραμμή αυτή απαξιώθηκε πλήρως. Και τώρα πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, φαντάζεστε, δεν έχει η Αθήνα σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης με την Πάτρα. Τώρα δεν έχει και με τη Θεσσαλονίκη, θα μου πείτε, επί της ουσίας, αλλά και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Επομένως, ένα μεγάλο θέμα που μου δίνεται την ευκαιρία να το προθέσω. Έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση που ταξικά λειτουργούσε σε Έλληνα να μειώσει το δημόσιο τομέα. Πραγματικά παντού μειώνεται το δημόσιο. Στην υγεία θέλετε, στην παιδεία θέλετε, στο ίδιο το δημόσιο.
1: Έχει
0: μέσα
1: αλλεργία
0: όπου...
1: η Νέα Δημοκρατία με το δημόσιο τομέα.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: δεν
1: τομέα.
0: Ξέρω αν έχει αλλεργία, δεν θα έλεγα τέτοιες.
1: Έχει αλλεργία ο κ. Μητσοτάκης με το δημόσιο τομέα.
0: Έχουν μια αντίληψη ότι αν ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα θα μαζευτούν χρήματα ψηλά και αυτά κάποια στιγμή θα πέσουν κάτω. Η γνωστή θεωρία της πυραμίδας από τα πάνω προς τα κάτω ή της σταγόνας που κυλάει από τα πάνω. Αλλά αυτή η σταγόνα κυλάει τόσο βασανιστικά που δεν φτάνει στο στόμα των μη ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων, ούτε καν στο στόμα των μεσαίων στρωμάτων.
2: Κύριε Χιακαντάρη, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης και τι σας προσάπτει, εγώ θα ήθελα, λοιπόν, άκουσα τον κύριο Τσίπρα προχτές να λέει ότι με το καλημέρα γίναμε αντιπολίτευση,
1: αξιωματική
2: αντιπολίτευση, και ότι σύντομα, μετά από λίγο καιρό, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εγώ, λοιπόν, ρωτάω ευθέως, επειδή είστε ιδρυτικό μέλος και του νέου κόμματος της Ελλάς, τι καινούριο φέρνει η Ελλάς αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία για να μπορέσει πια να αξιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες και να αγκαλιαστεί, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει κυβερνόσα.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Το είπατε ακριβώς στο τέλος. Θέλει την αντίληψη πλέον ότι όλες οι παρατάξεις της αριστεράς, είτε από την πλευρά της Δημοκρατίας, είτε από την πλευρά της Ουσπαστικής Αριστεράς, είτε από την πλευρά της πολιτικής οικολογίας και των Πρασίνων, έχουν εξαντλήσει τον κύκλο ζωή τους και χρειάζονται να έρθουν και να συναντηθούν σε ένα νέο τοπίο. Αυτό το νέο τοπίο, αυτό το νέο κόμμα, αυτό το νέο εγχείρημα είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με επικεφαλή στον Αλέξη τον Τσίπρα. Τι καινούριο φέρνει? Φέρνει μια αντίληψη που επαναφέρει το ζήτημα αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τις προτεραιότητες του δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού, τις προτεραιότητες του κράτους πρόνοιας έναντι όλων των θεμάτων. Κοιτάξτε, για αυτή την παράταξη το κράτος πρόνοιας δεν είναι, ας το πούμε, δίχτυ ασφαλείας που θα πέσουν οι αδύναμοι. Είναι μοχλός ανάπτυξης. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις και μάλιστα οι προοδευτικές κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σαφές πόσο βαθιά τομή έχει το να λες έχω ένα κράτος πρόνοιας, όχι το οποίο θα το φέρω όταν θα υπάρχει ανάπτυξη, αλλά έχω ένα κράτος πρόνοιας το οποίο το φέρνω για να έχει ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
2: Απόλυτα, ναι.
1: Τώρα, αυτό
0: είναι,
1: να προσθέσω...
0: είναι τομή αυτό. Όλα τα άλλα, τώρα, εγώ θα καταλαβαίνω και πώς θα γίνουν όλα αυτά και όλα, πρέπει να τα συζητήσουμε. Και χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, και εξειδίκευση, το πώς θα φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα. Πραγματικά, εδώ υπάρχουν κάποια κενά. Χρειαζόμαστε μια τεχνοκρατική ματιά για να μιλήσουμε αυτά που σας είπα για τα μερίσματα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που λέμε για την προοδευτική φορολογία. Πώς θα εφαρμοστεί η προοδευτική φορολογία. Πολλά πράγματα που λένε. Άρα γιατί όχι να σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας συνεδριάζει στην Κύπρο με την συμμετοχή και του το ΜΑΠΗ και τι. Αλλά έχει τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και από τον Πικετή και από τον Ζωγμάνα και τα λοιπά το ζήτημα της φορολογίας 2% των υπερπλουσίων. Ανεξαρτήτως κερδών και τα λοιπά. Τη φορολογία τη περιουσία. Μιλάμε για τομές. Όταν μιλάμε για φορολογία τη περιουσία, κοιτάξτε, πρέπει να μειωθεί η ανισότητα όχι μόνο των εισοδημάτων, αλλά και η ανισότητα των περιουσιών. Και αυτό είναι μεγάλη τομή.
2: Η εντυμότητα που βάλατε, που έβαλε ο κύριος Τσίπρας στο τραπέζι με, με χαρακτηριστική φράση το εντυμόμετρο, αν εφευρεθεί, ας πούμε, θα είναι στην τελευταία θέση ο κύριος Μητσοτάκης, υπονοεί κάτι σε προσωπικό ή σε πολιτικό επίπεδο?
0: Νομίζω ότι υπονοεί σε πολιτικό επίπεδο. Εννοεί, κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαρύνεται με ένα σωρό θέματα διαφορά. Κάθε μέρα το έχουμε χάσει στο λογαριασμό. Παρετείται και από ένα γενικό γραμματέα. Κάθε μέρα γίνεται και από μια ανάθεση χωρίς διαγωνισμό. Κάθε μέρα ουσιαστικά γίνεται μια σπατάλιση του δημοσίου χρήματος υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Μεταφέρεται δημόσιο χρήμα προς τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό ελάχιστοι το τονίζουν και το αξιολογούν αρνητικά. Επομένως, μιλάμε για αυτό το επίπεδο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, σε προσωπικό επίπεδο, έτοιμος είναι ο καθένας ή δεν είναι ατομικά. Ετοιμότητα παραταξιακή, ετοιμότητα πολιτική, ετοιμότητα κομματική από μόνη της δεν υπάρχει. Είσαι έτοιμος ή υπάρχουν συνθήκες που σου απαγορεύουν να είσαι ανέτοιμο, να μην είσαι έτοιμος. Όπως παραδείγματος χάρη υπήρχαν οι συνθήκες στη διακυβέρνηση 15-19 με όλα τα κουσούρια, με όλα τα ελαττώματα, με όλα τα προβλήματα τα οποία αυτή είχε και τα οποία δεν τα δούμε και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και αυτού. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση αυτή της περίοδου δεν κατηγορήθηκε για
2: σκάνδαλα.
0: Για διαφθορά,
2: ναι,
0: για σκάνδαλα.
2: Υπάρχει διαφθορά σήμερα για να σε βοηθήσω.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι σαν να μου λέγατε τι κάνει νιά ώστε.
2: Κάποιο την κάνει επομένως τη διαφθορά, είναι
0: κάνουν οι παρατάξεις.
2: Δηλαδή είναι δομική η διαφθορά, γιατί πάνω εκεί στηρίχτηκε το ελληνικό κράτος, ή έχει να κάνει με οργανωμένο σχέδιο που κάποιοι το προωθούν. Και αν είναι αυτή.
0: Έχει με μια αντίληψη που σας είπα και προηγουμένως, ότι τα δίνουμε όλα στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε αυτός, επειδή αυτός και μόνο αυτός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, να προχωρήσει. Εκεί πλέον μπαίνουν διάφοροι χασάπιδες και δεν ξέρω τι άλλοι τα λοιπά, και ιδιοποιούνται ακόμα και αυτά τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν προς τα κάτω. Και έτσι δημιουργείται αυτή η διαφορά. Επομένως η διαφορά είναι και δομική σαφώς. Δεν μπορώ, είμαι και πολιτικός επιστήμονας, δεν είμαι μόνο.
2: Μα γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Δεν είμαι μόνο ιδιωτικό μέρος. Ως πολιτικός επιστήμονας θα σας πω ότι σήμερα για να κάνεις πολιτική χρειάζεται χρήμα. Δεν πάω να το κρύψουμε αυτό το πράγμα. Δεν κάνεις πολιτική σήμερα με την εποχή των μέσων μαζικής δικτύωσης, της ισχύως των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της αναγκαιότητας να είσαι συνεχώς κάπου και να σε βλέπουν. Δεν είμαστε όπως στην εποχή των καφενείων που πήγαινε ο πολιτικός στο καφενείο και τον έβλεπε το χωριό. Είμαστε μια άλλη εποχή που ούτε καν την εποχή του τύπου που έγραφε σε ένα άρθρο και το παρακολουθούσαν όλοι και ξέρανε γιατί μιλάς, το διάβαζαν όλοι. Σήμερα είμαστε στην εποχή της εικόνας, και στην εποχή της εικόνας χρειάζεται χρήμα για να ανταπεξέλθεις.
2: Επομένως, αυτό το έχουν λύσει στην Αμερική για παράδειγμα.
0: Ναι, όχι απόλυτα. Με απόφαση το 2010 του δικαστηρίου, του Ισπανόδου Δικαστηρίου, την πρωτοφανή αυτή απόφαση, καταργήθηκε το πλαφόν στις επιχορηγήσεις των εταιριών προς πολιτικούς. Δηλαδή, ενώ έλεγε ότι υπάρχει ένα εκατομμύριο δολάρια, ας πούμε, που μπορώ να δώσω στον Τραμπ, αποφασίστηκε ότι μπορώ να δώσω όσα θέλω. Πώς θα θέλω. Απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι υπάρχει διαφάνεια. Ότι ξέρω
2: υπάρχει διαφάνεια, ακριβώς γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλλά όμως το πόσα χρήματα θα δοθούν δεν υπάρχει περιορισμός. Εδώ χρειάζεται διπλή. Η διπλή θα πρέπει να είναι διπλή. Δηλαδή από τη μια πλευρά διαφάνεια, όσα και ποιος θα δίνει, και από την άλλη μέχρι πόσα μπορεί να δώσει. Γιατί άμα το πάμε έτσι ουσιαστικά, θα έρθει ο Elon Musk και θα δίνει δισεκατομμύρια και θα βγάζει αυτούς που θέλει. Ή θα βγαίνει και ο ίδιος, που λέει ο λόγος. Γιατί σήμερα πλέον τα έχουμε αυτά άλλο ακροαστικά. Είχαμε πολιτικούς που παίρναν χρήματα από μεγιστάνες για να εκλεγούν, και σήμερα έχουμε μεγιστάνες που αποφασίζουν να εκλεγούν μόνοι τους. Ο Τραμπ δηλαδή, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο άλλος στην Τσεχία, δισεκατομμυριούχος, που ψηφίζεται από τον κόσμο, δεν λέω. Αλλά όμως
2: και ο Ζελένσκι ακόμα που παίρνει για βοήθεια, υπάρχουν, αν όχι ο ίδιος, δεν ξέρουμε για τον ίδιο, αλλά συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει.
0: Σε μια εμπόλεμη χώρα είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς. Ας μην πάμε εκεί πέρα.
2: Να μην πάμε λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή μιλήσατε για πολιτικό χρήμα. Να πούμε λοιπόν, και μιας και είστε και πολιτικός επιστήμονας, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει η διαχείριση του κρατικού χρήματος, ποιος ελέγχει το κράτος. Δηλαδή, για να θυμηθούμε και τον Αλτουσέρ σε τελική ανάλυση, που λέει ότι το κράτος παράγει ιδεολογία και την παράγει μέσω της δυνατότητας να ελέγχει και το χρήμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα μέσω του κρατικού χρήματος να κάνει παπάδες, να το πω έτσι.
0: Αυτή είναι και η άποψή μου, αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Μέσω του κρατικού χρήματος να διοχετεύει το κρατικό χρήμα στον ιδιωτικό τομέα, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στην
1: τομέα.
0: Τα μέσα ενημέρωση στον τομέα των μελετών. Ξέρετε, δεκάδες μελετών που υπάρχουν, οι οποίες είναι άχρηστες και αχρίαστες εντελώς. Και δεν χρειάζεται, και όμως τα 30.000 και 35.000 πέφτουν αφιδώς προς αυτούς που πετάγουν. Ξέρετε ότι αν πείτε να δείτε τα στοιχεία που υπάρχουν, βρίσκεται τα ίδια ονόματα που παίρνουν αυτές τις μελέτες. Άρα επομένως εδώ υπάρχει ένα κύκλωμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια λέξη από μόνο. Αναδιανομή. στην Ελλάδα σήμερα γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του εισοδήματος. Τέτοια που δεν είχε συμβεί ποτέ στη χώρα αυτή. Ακόμα και στις δικτατορίες.
1: Αυτό όμως για να αλλάξει, θεωρείτε ότι το όχημα στο οποίο πρέπει να επιβιβαστεί ο προοδευτικός κόσμος σε επίπεδο ψηφοφόρων είναι η Ελλάς, γιατί είπατε πριν ότι τα παλιά κόμματα της κεντροαριστεράς έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Εννοείται, φαντάζομαι, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
0: Θεωρώ ότι ναι, και διατηρώ το δικαίωμα του λάθους. Αλλά θεωρώ ότι όντως αυτή τη στιγμή ο μόνος πολιτικός φορέας που δείχνει ουσιαστικά ένα δρόμο προς το καινούριο, προς το διαφορετικό, προς την ενοποίηση σε ένα νέο τοπίο, μετακομίζουμε που λένε, σε ένα νέο τοπίο, όχι σε αυτό που ξέραμε παλιά ως δημοκρατία, ως δοσπαστική αριστερά, αλλά σε ένα νέο τοπίο, αυτό είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είμαι βέβαιος πως η βοήθεια και πολλών εξημών με ήττα και με ύψον χρειάζεται για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, τίποτα δεν το χωράει μόνο του.
2: Πάντως να πω και λίγο έτσι προβοκατόρικα κάτι, αυτή το τρίτο συνθετικό της Ελλάς είναι συμπαράταξη. Αν ξέρω καλά και αν μπορώ να πω τα ελληνικά, συμπαράταξη δεν σημαίνει μοναχική πορεία, σημαίνει συνεννόηση και με κάποιους άλλους. Από ό,τι ακούω... Ναι. Τουλάχιστον ναι. Μόνο σε προσωπικό επίπεδο το κόμμα σας μιλάει για...
0: Η πρόσκληση της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον όχι προς κόμματα, όχι προς κομματικούς σχηματισμούς, αλλά προς άτομα. Τώρα το...
2: Συμπαράταξη με άτομα δεν υφίσταται ούτε στη...
0: Όχι, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Συμπαράταξη με άτομα. Ερχόμαστε ο καθένα, κουβαλάμε τις ιδεολογικές και πολιτικές μας αποσκευές, ως Σακαντάρης, ως Βούλγαρης, ως Καψόχας και πάμε σε ένα νέο χώρο και εκφράζουμε την άποψή μας. Η συμπαράταξη δεν είναι μόνο κομμάτων. Νομίζω ότι είναι λάθος να το εκλαμβάνουμε ότι μόνο κόμματα συμπαρατάσσονται. Συμπαρατάσσονται άνθρωποι και κινήματα και διαδικασίες. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, βέβαια. Εντάξει,
2: μα φυσικά και... γι' αυτό με τη συζητάμε.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά όλα τα ζητήματα που μου θέσατε.
2: Λοιπόν, ήταν για πρώτη
1: πολύ.
2: Φορά έστω.
1: Πρώτη είτε... φορά, όχι τελευταία, έτσι.
0: Ελπίζω.
1: Όχι, ελπίζω.
0: Εύχομαι και για το σταθμό και για την διακοπή σας, αλλά και για το σταθμό σας που έχει βασανιστεί τόσο πολύ, για τους ανθρώπους του σταθμού σας, τους οποίους συμπαραστακόμαστε, τα καλύτερα και ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που έχουμε σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την Σιακαντάρη. Καλή σας σήμερα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Χιακαντάρης, διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ιδρυτικό μέλος της Ελλάς. Τι ώρα είναι τώρα, Νικόλετα, 2 λεπτά έχουμε, έτσι. Σωτήρη,
2: έχει να πεις κάτι? Όχι, επ' αυτόν δεν θέλω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα εκτιμώ ότι θα έχουμε περισσότερα να συζητήσουμε, εάν δούμε... και προτάσεις και σχέδια.
1: Ναι, και εγώ για αυτό έβαλα το θέμα ακρίβεια, πρωτογενής τομέας, έτσι, είναι... αναπτυξιακά έργα.
2: Μα για μένα δεν είναι μόνο όταν είσαι νέο κόμμα, πρέπει να κομίσεις και στο πολιτικό σκηνικό κάτι το καινούριο. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο, συμφωνώ, να υπάρχουν προτάσεις και απαντήσεις σε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί να δίνουν μια διέξοδο. Πώς τη βλέπει διαφορετικά, πώς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια διαφορετικά. Αλλά περιμένω κάτι και κάτι καινούριο που να είναι κορονίδα αυτού του καινούριου που έρχεται.
1: Για να ανέβει στο τρένο.
2: Ναι, σε τελική ανάλυση.
1: Να επιβιβαστεί ο πρόεδρος.
2: Κάποιοι θα το πούν νεολαϊκισμό, αλλά στην πραγματικότητα όμως κάτι το καινούριο για να πατήσει, ας πούμε, και ο κόσμος για να ακούσει και τα... Και μιας και μιλάμε με όρους επικοινωνίας, για να μπορέσει να πατήσει πάνω στο καινούριο που έρχεται και όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων αλλά και θέσεων και προτάσεων, που να πατήσει για να ακούσει και τα υπόλοιπα ο κόσμος και να εμπιστευτεί. Δεν είναι μόνο η λύση ότι εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι λύνεται η ακρίβεια, λέω τώρα τι μπορεί να πει, εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ. Okay, αυτό λίγο πολύ είναι αναμενόμενο να τα ακούσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ποια είναι τα επίδικα μιας κοινωνίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν απαντήθηκε και δεν θα απαντηθεί τι καινούριο χρειάζεται αυτή η χώρα για να μην αυτό το που λέμε νέο παραγωγικό μοντέλο, για παράδειγμα. Θα μας το πει ποιο είναι αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Λοιπόν, ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Στη συμφωνία όπου καταργήθηκαν οι διασφαλίσεις στο εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξαν οι ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο στις 20 Μαΐου. Με τις απειλές να εξακολουθούν να αιωρούνται πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισπανία και την παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό χαρτί, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών θα προβλέπει δασμούς 15% στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 0% στις εισαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να αγοράσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε αμερικανικό πετρέλαιο, υγρό φυσικό αέριο και αμυντικά προϊόντα. Η αριστερά βλέπει αυτή τη συμφωνία ως πράξη πολιτικής παράδοσης στις τακτικές εκβιασμού ενός απρόβλεπτου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από κακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολιάζει η Ευρωομάδα της Αριστεράς σε ανακοίνωσή της. Στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες συμμετείχε ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέσυρε όλους τους αυτόματους μηχανισμούς διασφάλισης που είχε προτείνει για τη συμφωνία, ενώ όλα τα αντίμετρα αποδυναμώθηκαν επίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να παρέμβει εάν και όταν ο Τραμπ αθετήσει τη συμφωνία. Το ισχύον νομοθετικό κείμενο αποκαλύπτει έλλειψη πολιτικής βούλησης για συνεπή εφαρμογή του μέσου κατά του καταναγκασμού. Ακόμα χειρότερα, η διάταξη που επιτρέπει την πιθανή αναστολή της συμφωνίας σε περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου ή της εδαφικής ακεραιότητας έχει αφαιρεθεί εντελώς. Ούτε καν στους δασμούς χάλιβα, ο συμβιβασμός δεν παρέχει επαρκή βεβαιότητα σχεδιασμού για τη βιομηχανία μας. Η αριστερά παραμένει μία από τις λίγες πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθεται κατηγορηματικά σε αυτή τη συμφωνία, που αξίζει μια σαφή απόρριψη στην τελική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, θερινός κινηματογράφος Λαϊς.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αποτελεί η νέα πολυνεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν καταγγέλει 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει επενδυτικό μηχανισμό στήριξης της ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης αναμένεται την Παρασκευή στο Μπούργκεστοκ με τη συμμετοχή του Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτή παραμένει η παρουσία Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο όπως εμφανίζεται πλέον πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογή Πόσο κάνει ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής. Με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος της κοινωνίας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ανακοίνωσε αλλαγές στο κόμμα μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ για κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας αντί του Νίκου Παπά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει σήμερα στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Action 24 και στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα». Θολό τοπίο, συστηματική φοροαποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχων για το τρίπτυχο Servicers Funds Real Estate σε βάρος του Δημοσίου, καταγγέλουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημίες και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η φορολογική διοίκηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρομεσαίους, αφήνοντας εκτός ελέγχου τα μεγάλα funds. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση στοιχεία για την εφαρμογή κανόνων κατά της φοροαποφυγής σε τράπεζες, servicers και εταιρείες αγινήτων. Υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια με όρο την τήρηση του κράτους δικαίου τάχθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η αριστερά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη πρέπει να περνά μέσα από τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο γεωπολιτική επιλογή, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το Μικτόρκο το εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την αναβολή της δίκης και τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων. Αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Στο Γεώπολης της Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρίου Πάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παρεπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Κώστα Κυρανάκη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και την παρουσία των κατηγορουμένων, με την εισαγγελέα να έχει ταχθεί κατά της τηλεοπτικής μετάδοσης. Blackout σημειώθηκε χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγείλαν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο αναπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, με διακοπές ρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμη και με φακούς κινητών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας σημειώνει αιχμηρά ότι αναμένει τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί και να απολογηθεί για την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έσπασε κάθε ρεκόρ ο Λιονέλ Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Ο 38χρονος αρχηγός της Αργεντινής σημείωσε χάτρικ, έφτασε στα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των all-time scorer της διοργάνωσης. Η εμφάνιση αυτή ήταν η 200η με την Εθνική Αργεντινής, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ με συμμετοχή σε 6 τελικές φάσεις.
4: Ο καιρός.
5: Αλλάζει ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τι να πρωτοπούμε αυτή την Τετάρτη, πραγματικά. Πάντως δεν θα πούμε αυτά τα ενδοσκοπικά, να έχετε υπόψη σας. Από εμάς δεν ακούσετε για το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Υπάρχουν τόσα θέματα έξω και τόσα προβλήματα στην κοινωνία που νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση καταρχήν κάνει καλό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και δεύτερον αν η συζήτηση αυτή κάνει καλό σε σχέση με το αν υπάρχει ελπίδα για να ανατραπούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο που απαντάει στα τηλεφωνήματά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο πάντα να μας μεταφέρει και τις γραμμές μας και τις ωραίες μουσικές μας και τους ήχους. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης για τις μουσικές που προσπαθούμε εκεί να στριμώξουμε μέσα στην επικαιρότητα και κάποιες ωραίες μουσικές που μας διαλέγει ο Γιάννης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα αυτής της μη ενδοσκόπησης και της μη προβολής της μιζέριας εδώ πέρα, θα συνδεθώ με έναν νέο επιστήμονα, τον είναι ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιακάκο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, τιμή μας. Λοιπόν, είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου. Και ο κύριος Λιακάκος τον ακούω και στη τηλεοράση να κάνει αναλύσεις κλπ. Θέλω να μας κάνει λίγο προσιτή αυτή τη συμφωνία η οποία θα υπογραφεί εκεί στην Ελβετία. Έτσι, δεν λέω το όνομα τώρα της πόλης γιατί είναι ένα περίεργο όνομα και της το και του τόπου. Πάντως στην Ελβετία το προανήγγειλε ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που συναντήθηκε εκεί με το είδα με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Μέρτς, όχι τυχαία βέβαια την παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν. Και θέλω να μας πει καταρχήν ίσως με τρεις τίτλους, κύριε Λιακάκο. Γιατί ξέρετε ότι είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σε τι αφορά αυτή η συμφωνία, σε τι συμφωνούν που να πάρει ευχή αυτές οι δύο πλευρές? Γιατί ακούω αναλύσεις από εδώ, κανένας και δεν λέμε την είδηση, ας πούμε. Σε τι συμφωνούν και αν αυτή η συμφωνία αφορά τα στενά του Ορμούς, τα οποία, και γιατί το ρωτάω τώρα, το ρωτάω γιατί αυτό έχει σχέση με τη δική μας την τσέπη, με την ενέργεια, έχει σχέση με τις τιμές της βενζίνης, του αερίου κλπ. Για πείτε μας, τι αφορά με τρεις τίτλους αυτή η συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, για να κάνουμε έτσι μια κεντρική εκτίμηση, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία ειρήνης, αλλά μπροστά σε ένα προσωρινό πλαίσιο ανακοχής, οικονομικής αποσυμπίεσης και αναβολής των δυσκολότερων αποφάσεων για το μέλλον. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί ήδη ηλεκτρονικά και αναμένεται να επικαιροποιηθεί.
0: Ένα προσύμφωνο, επομένως, είναι αυτό, για να μιλήσω τώρα με τους όρους. Ένα προσύμφωνο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν είναι η τελική συμφωνία, ας πούμε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μεταβατικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και σκοπός του είναι να παραδίνει την εκεχηρία για 60 μέρες, να αρθεί σταδιακά ο αμερικανικός αποκλεισμός, να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και να ξεκινήσει η δύσκολη πυρηνική διαπραγμάτευση που ήταν από την αρχή και ο λόγος της διεξαγωγής του πολέμου και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε ότι τα αγκάθια της ενδεχόμενης συμφωνίας δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, διότι αποτελούν την ουσία της σύγκρουσης.
0: Ποια είναι λοιπόν ακόμα τα αγκάθια, για πείτε το.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, που υπολογίζεται γύρω στα 440.
0: Είναι στο Ιράν αυτό, έτσι. Okay. Πόσο βεβαίως είναι αυτό, πόσο είναι, ποια είναι η ποσότητα που μιλάμε?
1: 440 κιλά, που είναι επεξεργασμένα μέχρι 60%, και αν το ισότοπο του ουρανίου επεξεργαστεί στο 90%, δηλαδή περαιτέρω, δύναται να παράξει 10 με 12 πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το όριο εμπλουτισμού. Το άλλο τι θα γίνει με τους φυγοκεντρητές και τις επιθεωρήσεις.
0: Για πείτε τα πιο αναλυτικά, γιατί εσείς τα ξέρετε, αλλά εμείς και ο κόσμος.
1: Κατά πόσο δηλαδή θα αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ελεγχθεί επί ιρανικού εδάφους, θα αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα καταστραφεί, θα ελέγχεται από επιθεωρητές, θα αφήσουν τους επιθεωρητές του οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, να μπουν μέσα στο Ιράν ώστε να έχουμε μια εικόνα? Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, το οποίο ούτε αυτό έχει λυθεί. Άλλο ένα ζήτημα είναι η περιφερειακή βραχίωνες του Ιράν, δηλαδή οι λεγόμενοι πληρεξούσιοι ή αλλιώς πρόξεις, οι οποίοι ήταν όλες αυτές οι πολιτοφυλακές κυρίως που δρούσαν υπέρ και κατά το όνομα του καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, είτε ήταν η Χεσμπάλα στο Λίβανο, είτε ήταν η Χαμάς στη Γάζα, είτε ήταν οι Χούθις στην Ιεμένη, είτε ήταν οι πολιτοφυλακές, οι διάφορες σιητικές πολιτοφυλακές.
0: Πρέπει να γίνει λοιπόν αναφορά και για τη δράση των συγκεκριμένων, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή σε τι καθεστώς θα υπαχθούν, ποια θα είναι η συνεργασία τους, η συμφωνία θα αφορά τη δράση τους, τι θα αφορά η συμφωνία που λέτε?
1: Φαίνεται να είναι εκτός κυρία Παπαδάκου, φαίνεται και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων αλλά και οι πληρεξούσιοι να παραμένουν εκτός του άμεσου πλαισίου της συμφωνίας. Και στο Λίβανο έχουμε και μια επικίνδυνη αντίφαση αυτή τη στιγμή, διότι το Ιράν θεωρεί απαραίτητη την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις ζώνες ασφαλείας. Συνεπώς, ο Λίβανος αποτελεί ένα άμεσο φυτίλι που δίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία. Διότι ένα μεγάλο Ισραηλινό πλήγμα ή μια σοβαρή επίθεση της Χεζμπάλα μπορεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε ένα πραγματικά κενό γράμμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και το δεύτερο σοβαρό επίπεδο και πάρα πολύ σημαντικό είναι τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Διότι
0: αυτό θα σας ρωτούσα. Κοιτάξτε, χτες άκουσα μία συνέντευξη συναδέλφου της Μαρίας Σαράφογλου με έναν Ιρανό στον Αντένα. Με έναν Ιρανό καθηγητή, ο οποίος είπε ότι σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, λέει, για τα στενά του Ορμούς. Και αυτή η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς πρέπει να υπάρξει με το Ομάν, είπε συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω τώρα τι ισχύει. Τι καθεστώς διέπει. Αυτό τώρα το ρωτάμε για τα στενά του Ορμούς, να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Γιατί αφορά άμεσα τη μεταφορά του αερίου, του. Και επομένως αφορά άμεσα τη ζωή μας, τις τιμές της βενζίνης, τις τιμές των καυσίμων που κινούμαστε καθημερινά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και το ρωτάμε. Τελικά αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει το θέμα των στενών του Ορμούς και ποιοι θα περνάνε από εκεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ή ισχύει αυτό που είπε, άκουσα χτες τον Ιρανό καθηγητή στην Μαρία Τσαράφογλου, τη συνάδελφο?
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα στενά του Ορμούς υπάγονται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και διεθνές εθνικό δίκαιο. Δηλαδή είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα από όλους. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται από οποιοδήποτε παράκτιο κράτος σε αυτό το γεωγραφικό στενό που βρίσκεται γεωγραφικά, εννοείται εκεί, δηλαδή και το Ιράν και το Ομάν, να παρεμποδίζουν την ναυσιπλοεία και να επιβάλλουν, να διαλέγουν ποιος θα εισέρχεται και ποιος θα εξέρχεται το στενό.
0: Στην
1: και
0: πράξη
1: να επιβάλλουν
0: όμως δεν γίνεται
1: διόδια.
0: Αυτό, κύριε Ηλιακόπουλε. Δεν γίνεται στην πράξη.
1: Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Η αμερικανική θέση είναι μόνιμη θέση διέλευση δίχως διόδια. Το Ιράν δηλώνει δεν θα επιβάλλει διόδια για τη διέλευση, αλλά ενδέχεται να ζητήσει τέλη για υπηρεσίες ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας ή ναυσιπλοείας, πιθανότατα σε συνεργασία με το Ομάν.
0: Το Ομάν τώρα τι λέει, γιατί αυτό έχει τον έλεγχο, τον στενό, έτσι δεν είναι, επί της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, γεωγραφικά μπορεί να διέρχονται τα δεξαμενόπλια από το Ομάν, αλλά η περιοχή εκεί είναι... είναι λίγο, η γεωγραφία της, η γεωμορφολογία της είναι λίγο επικίνδυνη για τα πλοία, διότι είναι αρκετά ρηχά τα νερά. Πάντως, αν επιδιώξει το Ιράν να μετατρέψει τη λέξη διόδιο σε λέξη τέλος, δεν λύνει νομικά το πρόβλημα, διότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ξεκάθαρα ότι τα κράτη που συνορεύουν με διεθνή στενά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη διέλευση, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναστολή σε ένα transit passage, έτσι λέγεται, και οι κανονισμοί δεν πρέπει να έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή την ουσιώδη παρεμπόδιση της διέλευσης. Χρέωση μπορεί να επιβληθεί μόνο για συγκεκριμένη πραγματική υπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε πλοίο, όχι απλώς επειδή διήλθε. Και είναι πολύ επικίνδυνο, κυρία Παπαδάκου, διότι αν το δεχτούν, αν δεχτούν ότι το Ιράν θα μετατραπεί σε παγκόσμιο θυρωρό των στενών, δημιουργούνται πολύ επικίνδυνα προηγούμενα σε άλλα διεθνή στενά, όπως τα στενά της Μάλακα ανάμεσα σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη, που διέρχεται κυρίως όλο το εμπόριο και η ενέργεια προς την Κίνα, τα στενά στην Ταϊβάν, τα στενά στην Αραβική θάλασσα, στις πύλες των Δακρύων, στον Μπάμπελ Μαντέπ που μας αφορά και εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Διόδια πληρώνεις ή μάλλον τέλος πάντων κάποιο τέλος στις διόρυγες που είναι έτσι τεχνητά κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν την διεθνή ναυσιπλοεία. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση τα στενά του Ορμούς να μην επαναλειτουργήσουν με διόδια ή τέλη. Από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος ναρκών στο στενό.
0: Μάλιστα.
1: Εκατοντάδες πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα ή περιμένουν πάνω από 118 δεξαμενόπλοια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης περιμένουν και παραμένουν επιφυλακτικές και οι πλειοκτήτες ζητούν σαφείς εγγυήσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι και να ανοίξουν τώρα τα στενά, τα ασφάλιστρα παραμένουν υψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι μία ανάρκη να σκάσει, έστω και από ατύχημα στα στενά.
0: Είναι αυτό που λέμε η ασφάλεια κινδύνου, που λέμε νομική. Στο Διεθνές Δίκαιο αυτό διδαχθήκαμε στη νομική. Είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό είναι τα ασφάλιστρα υψηλά. Τελειώνοντας τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, ποιος είναι ο νικητής αυτό του πολέμου? Υπάρχει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Αφού είμαστε στο προσύμφωνο, πρέπει να πούμε και αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, βλέπουμε ότι η κατάσταση τώρα, εάν έτσι επέλθει, εάν συμφωνηθεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων να επιστρέψουμε στο status quo ante. Δηλαδή τι πετυχαίνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ? Να ανοίξουν τα στενά, αν ανοίξουν, και να μην στραγγαλίζεται περισσότερο η παγκόσμια οικονομία
0: και
1: το εσωτερικό του.
0: Βεβαίως.
1: Και αν δούμε έτσι σχηματικά τι κέρδισε και τι έχασε το Ιράν, η πλάστικα δείχνει ότι κέρδισε. Προφανώς έχασε.
0: Το Ιράν κέρδισε.
1: Στα σημεία στρατηγικά, ναι, διότι το Ιράν ήθελε να η νίκη του ήταν να επιβιώσει το καθεστώς και να μπορέσει να επιβάλλει καλύτερους όρους για εκείνο μελλοντικά, είτε με το θέμα των κυρώσεων, είτε με το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου.
0: Εκεί όμως ο κόσμος έχει πρόβλημα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Καταστροφές μεγάλες, τα ξέρετε.
1: Μεγάλες καταστροφές, υπερπληθωρισμός, φτώχεια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν υπάρχει ένα καθεστώς που διοικεί αυτή τη στιγμή, η φρουρή της Επανάστασης. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Οπότε, έτσι για να σας τα πω πολύ γρήγορα σχηματικά, το Ιράν, ναι, έχασε σημαντικές στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές, βομβαρδίστηκαν, προσωπικό, αεράμινα, επιχειρησιακές δυνατότητες, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος οικονομικής του λειτουργίας λόγω των βομβαρδισμών. Μειώθηκε η παραγωγή του πετρελαίου του, άρα και έσοδα από το πετρέλαιο και διεθνείς συναλλαγές. Από την άλλη είδαμε ότι επίσης μειώθηκε και τμήμα της περιφερειακής του αποτρεπτικής αξιοπιστίας. Ωστόσο, επιβίωσε το καθεστώς, κατάφερε να πετραπεί ο βασικός και κύριος στόχος του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών που ζήταγε αλλαγή καθεστώτος, διατήρησε μεγάλο μέρος του πυρηνικού του αποθέματος και της τεχνογνωσίας του, κατάφερε να μην ενταχθεί το ζήτημα των πυράβλων και των περιφερειακών οργανώσεων στην άμεση συμφωνία, επανεκκινείται αυτή τη στιγμή η πώληση πετρελαίου, καθώς επίσης είναι ζωντανή η προοπτική άρση κυρώσεων και δημιουργίας επενδύσεων στο Ιράν.
0: Είδαμε και αυτό το επενδυτικό πλαίσιο. Ότι ένα προσύμφωνο θα μιλάει και για το τι θα γίνει με τις κυρώσεις. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει για την άρση, δεν είμαι εκεί, αλλά σίγουρα θα λυθεί και το θέμα ή θα... αν θέλετε, θα διευθετηθεί και το θέμα των κυρώσεων. Λοιπόν, κύριε...
1: 300 δισεκατομμύρια να πούμε ότι ενδέχεται να είναι αυτό το επενδυτικό φαν αντικοδόμησης. Και επίσης αναγνωρίζεται πλέον ως αναγκαίος συνομιλητής για τον Ορμούς και το Λίβανο που δεν κινόταν πριν. Σίγουρα η Τεχεράν θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως νίκη της αντίστασης, διότι άντεξε την επίθεση της χειρότερης πραγματικά στρατιωτικής δύναμης, δεν παραδόθηκε και εξασφάλισε οικονομικά
0: ανταλλάγματα. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μισή Ευρώπη και το μισό κόσμο εναντίον της. Έτσι, εναντίον τους δεν ήταν.
1: Ήταν μέτωπο, απώλειες.
0: Ισχυρό μέτωπο. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι, ήθελα να εκλαϊκεύσουμε λίγο αυτό, επειδή ακούει ο κόσμος, είναι και πρώτο θέμα παντού και στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά. Λοιπόν, ακούει το τι γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Χτες μάθατε, υπήρξε μία εισήγηση, σας το είπα και εδώ, μία εισαγγελική πρόταση για καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, για αυτό το θέμα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η υπόθεση και πρόταση καταδικαστική εναντίον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι μόνο για την κυρία Σημακοπούλου. Λοιπόν, τώρα, αυτή η υπόθεση δεν θα είχε ποτέ οδηγηθεί στα δικαστήρια. Αν κάποιοι ρομαντικοί, θα μου επιτρέψετε λίγο την αυτοαναφορικότητα, και η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επάνω δεν αποκάλυπτε την υπόθεση αυτή, έτσι, επάνω στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αν οι άνθρωποι, οι απόδημοι, οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της ιστορίας, δεν προσέφευγαν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλούσαν. Αν υπήρχε σιωπή, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Πανακούλια. Είναι Έλληνας απόδημος του Λονδίνου. Να μας πει καταρχήν, ήσασταν κι εσείς αποδέκτης. Κύριε Πανακούλια, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκουμε, Ελλάδα ή λόγω καλοκαιριού μιλάω τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι ούτε και στο Λονδίνο, είμαι στο Παρίσι, οπότε εντάξει. Καλησπέρα από εμένα.
0: Άνθρωπος της Ευρώπης.
2: Καλησπέρα του... για εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς τώρα είσαστε κι εσείς αποδέκτης των email αυτών?
2: Ναι, είμαι ένας από τους πολλούς, από τις χιλιάδες οι οποίοι έλαβαν το email της κυρίας Σημακοπούλου σχεδόν πλέον δύο χρόνια τώρα πριν.
0: Το 23 ξέσπασε το θέμα, να το πούμε και αυτό.
2: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά πριν.
0: Τρία χρόνια μετά οδηγήθηκε πρωτόδη στο πρωτόδικο δικαστήριο, τέλος πάντων. Τώρα τα σχόλια τα έχουν κάνει οι πολίτες με το τι λένε για τη δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλω. Για πείτε μου λίγο, ναι, πείτε.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι και πρωτόδικα, έτσι, δηλαδή περιμένουμε.
0: Αυτό λέω. Τρία χρόνια για να γίνει το πρώτο δικαστήριο.
2: Ακριβώς. Χθες είχαμε την εισήγηση στο εισαγγελέα. Περιμένουμε να πάρθει απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θέλω να είμαι προσεκτικός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
0: Εντάξει, κρεμής είναι η υπόθεση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Μπράβο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κιόλας το τι γίνεται. Εδώ, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τραβήξει μία ιστορία τώρα, δηλαδή αυτή, για να δούμε τι ακριβώς έγινε με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή αυτό που μας έλεγαν είναι ότι βλέπουμε φαντάσματα και κυνηγάμε μάγισσες, δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον και βλέπουμε ότι υπάρχει παραδοχή, τουλάχιστον από τις, από αυτά που είπαν οι κατηγορούμενοι, τέσσερις κατηγορούμενοι σε δικαστήριο, ότι λέγανε ότι δεν ήξεραν, ας πούμε, που έρχονται τα δεδομένα, αλλά εμείς αισθανόμαστε μια πρώτη δικαίωση στο ότι προσπαθήσαμε κάτι και βγήκε τουλάχιστον κάτι από αυτό. Τώρα περιμένουμε τη Δευτέρα.
0: Την απόφαση, ασφαλώς.
2: Ναι, τη Δευτέρα την απόφαση. Είναι πρωτόδικα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν θέσεις, οπότε θα πρέπει να πάνε.
0: Προφανώς, αν υπάρχει καταδίκη, θα υπάρχουν και θέσεις. Ναι.
2: Αυτό που θέλω να βάλω εγώ σαν σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, εκτός ότι αισθανόμαστε μια δικαίωση όσο προχωράει η διαδικασία, αυτό που θέλω να βάλω σαν σχόλιο είναι ότι εδώ βλέπουμε άλλη μία από τα ίδια. Κοιτάξτε. Για να φτάσουμε να γίνει και να φτάσει στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση για να δικαιωθούμε, έπρεπε να κινητοποιηθούμε εμείς. Δηλαδή, τι είχε εμείς που ήμασταν εκτός Ελλάδας. Βλέπουμε το ίδιο, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έπρεπε να κινητοποιηθεί η εισαγγελέα.
0: Ναι, και αν δεν αναδεικνύαμε εκεί στις Βρυξέλλες, ξέρετε, από εκεί ξεκίνησε, τα ξέρετε.
2: Ακριβώς.
0: Αν δεν αναδεικνύαμε εκεί, επειδή εγώ ήμουν συντάκτης της εκείνης ανακοίνωσης, της πρώτης που ανέδειξε, που έδειξε αυτή την ιστορία, αν δεν αναδεικνύαμε η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην προηγούμενη θητεία, έτσι για να λέμε, δεν θα γινόταν τίποτα. Μην κλείσετε, πάω σε ένα διάλειμμα γιατί με πιέζουν εδώ, τι να κάνω κύριε Πανακούλη, και αμέσως μετά θα σας βρω όμως για να σας ρωτήσω κάτι.
3: Στο κόκκινο. Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Χάρη Πανακούλια. Είναι Έλληνας απόδημος του Λονδίνου και σχολιάζουμε την πρόταση της εισαγγελέως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων που έχει ως επίκεντρο βέβαια, κύριε Πανακούλια, την κυρία Σιμακοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον πρώην βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλες απολύξεις όλη αυτή η ιστορία. Και μας λέει εδώ ο κύριος Πανακούλιας, που είναι απόδημος από το Λονδίνο, αλλά τον βρίσκουμε στο Παρίσι. Έτσι. Μας λέει πόσο στην αρχή, ας πούμε, τους λέγανε ότι είναι φαντασιόπληκτοι. Έτσι, ότι μα τι είναι αυτά τώρα που λέτε, δεν υπάρχουν. Και τελικά είναι μια δικαίωση αυτή η πρόταση. Θα δούμε και την απόφαση τη Δευτέρα, κύριε Πανακούλια. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε στραφεί ο ίδιος, τώρα μιλάω προσωπικά γιατί οι προσφυγές γίνονται, έχετε στραφεί εναντίον, ξέρω εγώ, για αυτή τη διαρροή σε δικαστήρια, σε...
1: Εμείς, εγώ προσωπικά και μια ομάδα άλλων ανθρώπων, ναι, οι οποίοι έχουμε τον ίδιο δικηγόρο, τον κύριο Στάικο, έχουμε προβεί σε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί ουσιαστικά...
0: Έχετε κάνει αγωγή, λοιπόν, όχι μήνυση. Okay. Αστικό, ναι, και αγωγή. Όχι ποινικό. Και τι ζητάτε?
1: Ακριβώς. Και ζητάμε μια αποζημίωση.

0: αυτά τα πράγματα πάντα γινόντουσαν. Γιατί σας
1: πειράζει. Είναι κανονικότητα, κύριε Πανακούλια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν για όλα. Αλλά δεν έχει.
0: Εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι δεν είναι μια κανονικότητα. Ναι. Έτσι, και δεν το κάνουμε ούτε για ιδιόφυλλος ούτε για κάτι τέτοιο. Το κάνουμε γιατί θέλουμε κάποια στιγμή αυτό το σύστημα να διορθωθεί. Κοιτάξτε.
1: Με τι ασχολείστε εσείς, κύριε Πανακούλια,
0: για εγώ είμαι μηχανικός.
1: Είστε μηχανικός.
0: Κοιτάξτε τώρα, σε όλες τις υποθέσεις που είχαμε και μια και λέω μηχανικός, στην υπόθεση που έχουμε με τις πολεοδομίες που υπάρχει στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, δεν είναι απλώς κάτι που έγινε τυχαία κάπου. Βλέπουμε ένα οργανωμένο σχέδιο.
1: Εγκληματική οργάνωση, λέει κύριε Πανακούλια, για τις πολεοδομίες.
0: Δηλαδή,
1: το πόρισμα της αστυνομίας. Δείτε, το πόρισμα της αστυνομίας που δημοσιεύσαμε στην Αυγή της Κυριακής μιλάει για εγκληματική οργάνωση με ονόματα και διευθύνσεις. Μιλάει για σχέσεις. Αναφέρονται και ονόματα υπουργών. Εγώ, επειδή υπέγραφα αυτό το κομμάτι επίτηδες, δεν τις ανέφερα γιατί δεν τους κατηγορούν για κάτι, αλλά μιλάνε για βαθιά διαπλοκή η μισή από αυτούς τους κατηγορούμενους. Η αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης ήταν αγκαλιά με συγκεκριμένα υπουργεία. Τώρα τι λέτε τώρα, ασφαλώς.
0: Προσπαθούνε, η ρητορική είναι ίδια όμως, ότι ξέρετε τι,
1: έχετε δίκιο.
0: Εμείς γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε τι, αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Υπουργείο Γεωργίας παλιότερα κτλ. Γινόντουσαν πάντα. Αυτά με τα email και τα προσωπικά δεδομένα γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορετικό να βρίσκεις μέσα σε ένα καλάτι δυο σάπια φρούτα, που πραγματικά πρέπει να τα αφαιρέσεις άμεσα για να μην σαπίσουν και τα υπόλοιπα, και είναι διαφορετικό να βάζεις επί τούτου σάπια φρούτα μέσα στο καλάτι για να σαπίσει ολόκληρο και μετά να λες ότι πάντα σάπια φρούτα είχαμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει αυτό και θα πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Γιατί μιας και είμαι στο Παρίσι, να ξέρετε ότι τόσο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά καλπάζει. Και η ακροδεξιά καλπάζει γιατί πατάει πάνω σε αυτή τη λογική. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι, έτσι δεν θα γίνει κανένα.
1: Ναι, η πολιτική, ας πούμε, ναι. Η πολιτική του δημοκρατικού τόξου, αυτό ισχύει που λέτε, είναι σωστή ανάλυση. Ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν γίνεται τίποτα, ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί, υπάρχει ατιμωρησία, δεν υπάρχει διαφάνεια. Επομένως, πάμε στην ακραία αντιμετώπιση της πολιτικής, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν και καλοί πολιτικοί και καλοί δικαστές και καλοί εισαγγελείς και καλοί δικηγόροι και υπάρχουν πολλά καλά φρούτα. Μην αφήσουμε τα σάπια. Να θα πείσουν όλο το καλά.
1: Και καλή μηχανική, γιατί πράγματι αρκετοί από τους 36 κατηγορούμενους που είδα εκεί, δεν έβαλα τα ονόματα την Κυριακή, δεν βάλαμε στην Αυγή, γιατί εντάξει δεν υπάρχει υποχρέωσή μας για απόκρυψη των ονομάτων, αλλά είδα υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί, αλλά υπάρχουν άλλοι που αγωνίζονται, μηχανικοί που δεν λειτουργούν σύμφωνα με αυτή τη συμμορία που λειτουργούσαν αυτοί εδώ. Έτσι είναι.
0: Μα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μηχανικούς στην Ελλάδα, είναι δυνατόν 36, απλώς. Ξέρετε τι, το σύστημα το οποίο δομούμε έτσι βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να αναλυθούν σε θέση ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι, ότι επικρατούν. Άνθρωποι... Όπως και στις Αστόνοπε και ΠΕ επικρατούσαν οι φραπέδες και η κυρία εκεί με την Πόρσε πάνω και με την.
0: Ακριβώς.
1: Με τη Φεράρι, ξέρω εγώ τι είχε. Το ίδιο και εδώ, αλλά ναι, ίσως δεν πρέπει να λέγονται και μόνο οι ιδιότητες των ανθρώπων, γιατί αυτό ας πούμε κατά συκοφαντή είναι ένα ολόκληρο κλάδο. Έτσι, ναι, δεν.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι σωστό και όλο αυτό. Λοιπόν, κύριε Πανακούλια, εδώ θα είμαστε να μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως πρέπει να σας συγχαρώ γιατί δεν σιωπήσατε και εσείς και οι άλλοι οι οποίοι έχουν προσφύγει και αποκαλύψατε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, το ότι ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκείνη την αρχική ανακοίνωση, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποχρέωσή του των πολιτικών. Αλλά οι πολίτες οι οποίοι βάλλονται, έχουν την καθημερινότητά του, θεωρείται πια, ξέρετε, ηρωισμός το να μην συμβιβάζονται, να σας το πω έτσι. Έτσι.
0: Ναι, και γι' αυτό. Ναι. Μα συγχαίρεται για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι η απλή λογική για τον κάθε πολίτη.
1: Η απλή λογική,
0: δηλαδή,
1: αλλά δεν
0: θα έπρεπε
1: είναι.
0: Σε μια.
1: Να είναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα, κύριε Πανακούλια.
0: Ακριβώς,
1: αλλά δεν είναι δυστυχώς. Και γι' αυτό σας συγχαίρω. Λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε καλά εκεί, στο όμορφο Παρίσι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκτορας και Ανδρομάχη, για όσους δεν θυμούνται. Μάνος Χατζηδάκης. Θα παίζουμε οπωσδήποτε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη αυτή την εβδομάδα που ήταν και η επέτειος του θανάτου του. Το 94 πέθανε, είπαμε, Μάνος Χατζηδάκης, και μας άφησε φτωχότερους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να μιλήσουμε για το δίκαιο. Να μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση, είδατε, ήταν και πρώτο θέμα χτες σε πολλά κανάλια, για την, για την απόφαση του Συμβουλίου εκεί στον Άριο Πάγο, η οποία ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Συμβουλίου του Πειραιά, του Δικαστικού Συμβουλίου βεβαίως, και οδήγησε ξανά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον Κορυδαλό. Για τουλάχιστον ένα χρόνο. Λέω τουλάχιστον γιατί χθες μας ήρθαν και άλλα νέα ότι όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, λέει, να αποφυλακιστεί στα 25 χρόνια. Θα μας τρελάνε τελείως. Πάμε στον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, τον έγκριτο νομικό δικηγόρο που παρακολουθεί, ποινικολόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιρδάρη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία τα λέτε για το θέμα.
0: Ναι, όχι, εσείς θα μας τα πείτε.
1: Έχει σοβαρές διαστάσεις και εκτάσεις.
0: Ναι, ακριβώς, έχει σοβαρές διαστάσεις. Λοιπόν, τώρα μιλάω μαζί σας, γιατί άκουσα χτες. Ξέρετε, λέγανε, ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες, μετά την αποφυλάκηση του λόγου του, του βουλεύματος του Συμβουλίου εκεί κάτω στο Πειραιά, ότι, εν πάση περιπτώσει, για ένα χρόνο μπαίνει μέσα και ότι θα αποφυλακιστεί. Μετά τον ένα χρόνο. Χθες το βράδυ όμως άκουσα διαρροές από ανώτατους δικαστές. Δεν ξέρω τώρα τι διαρροές ήταν αυτές, γιατί οι διαρροές είναι λίγο επικίνδυνες. Λοιπόν, που λέγανε ότι όχι, δεν, και μετά τον ένα χρόνο, λέει, θα κριθεί αν θα εφαρμοστεί το μέτρο των 25 χρόνων. Για πείτε μου, τι ισχύει σε σχέση με αυτό, καταρχήν.
1: Ισχύει, είναι σαφές ότι και αφού συμπληρωθεί 25 ετία, θα δύναται το δικαστικό συμβούλιο, το
0: να αποφυλακίσει.
1: Συμβούλιο, να αποφυλακίσει. Δύναται. Άρα μπορεί και να μην αποφυλακίσει. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο επικαίστερος νόμος για την υφόρων απόλυση, το 465 του ποινικού κώδικα, που είναι μια μεταβατική διάταξη, λέει με σαφήνεια ότι η υφόρων απόλυση για αδικήματα που προϊσχύσαν το δικαίωμα, δηλαδή του παλιού ποινικού κώδικα που διεξήφθησαν.
0: Ναι, είστε δίκαιοι, έχουμε και καινούριο κώδικα
1: Ισχύουν οι διατάξεις του παλιού ποινικού κώδικα για υφόρων απόλυση για αδικήματα που έχουν τελεστεί τότε, του παλιού, που εδώ είναι αναφίβολο. Επομένως, και με αυτό και με τον επικαίστερο νόμο, η διάταξη, η προηγούμενη, μιλούσε περί οπωσδήποτε. Δηλαδή η αποφυλάκηση φόρων χρησιμοποιούσε τη λέξη οπωσδήποτε. Τώρα χρησιμοποιεί τη λέξη μπορεί. Άρα κατά την άποψή μου δεν έχει περιθώρια παρά μόνο όταν συμπληρώσει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία, που δυστυχώς και εδώ μπορεί με έναν νομολογιακό τρόπο να ερμηνεύσουν με έναν διαφορετικό τρόπο το αρμόδιο συμβούλιο.
0: Τώρα,
1: και να μην το βγάλει άμεσος.
0: Ναι, είναι φανερό, γιατί το σύστημα θέλει τον κύριο Γιωτόπουλο μέσα. Έχουν βγει και ανακοινώσεις από τον αμερικανικό παράγοντα εκεί στο εξωτερικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύλογο.
1: Πάντως πρέπει να σας πω ότι η ερμηνεία που έχει κάνει ο Άρης Πάγος εδώ βρίσκει απολύτως αντίθετο νομικά. Αντιλαμβάνομαι.
0: Για πείτε μας καταρχήν την ερμηνεία. Γιατί μπαίνει ξανά στον Κορυδαλό ο κύριος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση τρομοκρατίας, να πούμε, το 2003 συγκεκριμένα καταδικάστηκε.
1: Ο παλιός ποινικός κώδικας που έλεγε ότι το ανώτατο όριο για οποιονδήποτε καταδικαστέντα είναι που μπορεί να μείνει στη φυλακή, κλειστή φυλακή, να έχει εκτίσει δηλαδή πραγματικά, ήταν 19 χρόνια. Ήταν το ανώτατο επίπεδο. Έρχεται ο καινούριος ποινικός κώδικας, ο οποίος ισχύει από 1η Ιουλίου του 19, και βάζει ως ανώτατο όριο για τους ισοβίτες που έχουν πάνω από μία ποινή ισόβιας κάθεξης τα 25. Ο παλιός κώδικας δεν προέβλεπε για τους πολυισοβίτες κάτι εξειδικευμένο, όμως κάλυπτε το χώρο αυτό με το ότι ο οποιοσδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να επερβεί τα 19 χρόνια στην φυλακή πραγματικής έκτησης στη φυλακή.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό, έπρεπε να έχει βγει
1: ο επικέστορ νόμος
0: εδώ και χρόνια, είναι, ας πούμε, ο κ. Γιωτόπουλος.
1: Θα έπρεπε να βγει, έτσι, κατά την άποψή μου.
0: Το 2002 συνελήφθη, εκείνο τον Ιούλιο.
1: Εφαρμόζεται ο παλιός ποινικός κώδικας και εφαρμόζεται ο επικέστορ νόμος που είναι 19 χρόνια. Ναι. Άρα ήδη έχουν καθυστερήσει.
0: Ήδη έχουν,
1: έρχεται,
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: έρχεται λοιπόν ο καινούριο, ο Άρης Πάγος τώρα, και ερμηνεύει και λέει, ξέρετε κάτι, υπήρχε κενό νόμου, διότι δεν αναφερόταν στους πολυσοβίτες. Υπήρχε κενό νόμου. Άρα έχει το καινούριο ποινικός κώδικας, το καλύπτει αυτό, είναι lex specialis, είναι ειδική νομοθεσία, αλλά υπερισχύει ειδική νομοθεσία. Όμως αυτό είναι μια νομολογιακή κατασκευή, η οποία πάει αντίθετα και με το κόντρα, δηλαδή, και με τη βασική θεμελιώδη αρχή ότι ισχύει ο επικέστρος νόμος. Έτσι, για τώρα, τον κατηγορούμενο.
0: Πείτε μου.
1: Δηλαδή, αυτή είναι κατασκευή, διότι δεν υπήρξε ποτέ κενό. Διότι καλυπτόταν ότι οποιοδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να υπερβεί τα 19 χρόνια.
0: Κύριε Γυρδάρη, γιατί έχει γίνει έτσι λίγο λάστιχο, ας το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω, η νομολογία και η νόμη για τον κύριο Γιωτόπουλο, γιατί... είδαμε καταρχήν ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία του δώσαν και τις άδειες, θυμάστε. Έκανε πάρα πολλά. Πάνω από δύο δεκαετίες για να πάρει.
1: Με δυσκολία, θα έλεγα, και διαφοροποιήθηκε ως προς τους υπόλοιπους καντούμενους.
0: Έτσι, δηλαδή, γιατί το σύστημα τώρα θέλει τόσο πολύ.
1: Δεν θα πρέπει να αφουγκράζεται η δικαιοσύνη. Πρέπει να έχει κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά. Δεν πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία σε αυτό το επίπεδο και την λαϊκή, ας πούμε, αγανάκτηση που δεν είναι αντικειμενικά στοιχεία. Εδώ έχουμε κράτος δικαίου, υπάρχει νομοθεσία, τα δικαστήρια μπορούν να ερμηνεύουν την κειμένη νομοθεσία, δεν μπορούν να νομοθετούν. Εδώ εκτιμώ ότι ο Άρης Πάγος έχει βάλει περισσότερες προϋποθέσεις, έχει βάλει περισσότερα κριτήρια για το θέμα της αποφυλάκησης, παραβιάζει την αρχή, τη θεμελιώδη αρχή, της εφαρμογής για τον κατηγορούμενο και τον καταδικασμένο του επικέστερης νομοθεσίας, θεωρώ ότι είναι μια ερμηνεία η οποία, θα έλεγα, απευθύνεται στην κοινωνία και ενδεχομένως και στα πολιτικά πράγματα και στις πιέσεις που δεχόμαστε από εδώ και από εκεί, παρά στο αντικειμενικό κριτήριο που πρέπει να έχει η δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Και για
0: αυτή η ανακοίνωση τώρα που βγήκε εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ήρθε, πώς επηρέασε το αποτέλεσμα?
1: Είναι μια πίεση μεγάλη.
0: Υπήρχε πίεση προς την ελληνική δικαιοσύνη. Καλά, αυτό δεν είναι παρέμβαση τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη. Τρελαθώ.
1: Αναφίβολα αυτή είναι παρέμβαση, η οποία είναι παρέμβαση στην εσωτερική κατάσταση μιας άλλης χώρας. Εμείς είμαστε μικρή χώρα και ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, όπως ξέρετε.
0: Ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι ρομαντικοί εδώ που αντιδράνε σε αυτές τις βουλές, τέλος πάντων, των ισχυρών.
1: Πάντως, εντάξει, τώρα, επειδή και ο Άρης Πάγος ερμηνεύει, η ερμηνεία, μπορεί να μην συμφωνούμε με την ερμηνεία, τώρα βέβαια αυτή η ερμηνεία είναι, ο Άρης Πάγος έχει το προνόμιο να είναι ο αυθεντικός ερμηνευτής της νομοθεσίας στην ελληνική επικράτεια. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα πια τα συμβούλια.
0: Δεν ελέγχεται κιόλας. Αυτή η ερμηνεία δεν ελέγχεται. Δεν έχει άλλο, τρόπο τώρα ο κ. Γιωτόπουλος να προσφύγει πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Εκτός αν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
1: μπορεί
0: Δικαστήριο.
1: Μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Εντάξει, εσείς ξέρετε τα ευρωπαϊκά. Θα έχει αφαιθεί ελεύθερο.
1: Αφιβάλλω δηλαδή ότι θα έχει οποιαδήποτε έκβαση θετική.
0: Όλη αυτή τώρα η διαδικασία αποκολουθήθηκε. Γιατί είδα μια διαδικασία περί με αυτά, με αστυνομικά αυτά. Ο ίδιος εμφανίστηκε, ο ίδιος αυτοβούλος.
1: Αυτό
0: και μετά, ναι, και μετά...
1: Γενικά ως συγκεκριμένο νομίζω παίρνει τις άδειες, πιστεύει κανονικά, δεν έχει επιδείξει δηλαδή μια συμπεριφορά. Τώρα ξέρετε, βάζει και μια άλλη λέξη τώρα, περί καλής διαγωγής το Συμβούλιο του Αρεπάγου, που δεν το λέω νόμος, λέει για διαγωγή η οποία γενικά ο νόμος δεν είναι περί της καλής διαγωγής. Δηλαδή προσθέτει λέξη καλή, άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πει ότι καλή διαγωγή σημαίνει και μεταμέλεια, σημαίνει και να εκδηλώσει τον
0: πείτε μου λίγο, για να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Γιωτόπουλος τα 25 χρόνια, ας το πάρουμε, τα 25 τώρα, γιατί αυτό ακολουθείται από ό,τι φαίνεται, αφού ξαναμπήκε στον Κορυδαλό, για να αφαιθεί ελεύθερος απαιτείται να έχει και καλή διαγωγή? Τι λέει ο νόμος? Ρωτάω τώρα,
1: ο νόμος μιλάει περί διαγωγής τέτοια που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα βγαίνοντας έξω με επανάληψη παρόμοιων πράξεων. Είναι ένα γενικό, μια γενική τοποθέτηση που χωράει νερά. Όμως πιστεύω, επειδή υπάρχει η λέξη οπωσδήποτε στον προγενέστερο νόμο που ισχύει, διότι ως ευμενέστερο θεωρώ ότι δεν θα υπερβούν κατά πολύ τα 25. Η άποψή μου, και σας το λέω και θα το δείτε, είναι ότι στα 25 δεν θα βγει ακριβώς. Θα δείτε ότι θα βγει, αν θα βγει, θα βγει στα 25 και μισό ή κοντά στα 26. Έτσι πιστεύω.
0: Έχει δηλαδή κανένα δίκιο.
1: Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να γίνει μια κρίση, ας πούμε, του Συμβουλίου, και μπορεί να πάνε πέρα δόθε με αιτιολογίες, με αναιρέσεις, με διάφορα θέματα.
0: Ναι. Τώρα, αυτά τα δικήματα της τρομοκρατίας, εγκλήματα είναι της τρομοκρατίας, για να τα λέμε.
1: Αν είναι εγκλήματα, αμφίβολα, καταδικαστεί από όλους μας. Δεν διαφωνεί καθόλου. Και εγώ, όπως ξέρετε, ήμουν και εγώ στο θέμα της πολιτικής αγωγής.
0: Εσείς ήσασταν πολιτική αγωγή στην υπόθεση της τρομοκρατίας. Αυτό
1: ήθελα να πω. Ήμουν πολιτική αγωγή εναντίον του Γιωτόπουλου. Δεν ήμουν υπέρ του.
0: Ήσασταν εναντίον του. Εξακολουθούν να είμαι εναντίον του.
1: Και εναντίον των εγκλημάτων που κάνανε.
0: Ναι, παρόλα αυτά λέτε ότι θα πρέπει να τηρείτε το δίκαιο σε σχέση με τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος, το Σύνταγμα.
1: Κύριε Παπαδάκο μου, είναι πολύ απλό. Εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά σας σε εσάς και δεν αντιδράσουμε οι υπόλοιποι του νομικού κόσμου, σημαίνει ότι αύριο θα παραβιαστεί και το δικό μου και των παιδιών σας και του διπλανού μας. Υπάρχουν όρια.
0: Επομένως, πρέπει μας αφορά
1: να τηρείτε το κράτος δικαίου. Όλους μας
0: και
1: αφορά.
0: Όχι και όχι αλακάρτ. Αυτό είναι το θέμα. Να μην τηρείτε δηλαδή κατά περίπτωση το κράτος δικαίου.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση, γι' αυτό είναι και τυφλή, υποτίθεται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τυφλή.
0: Ναι, τυφλή δεν είναι. Μουγγί είναι, κουφή μερικές φορές. Βέβαια, τώρα τον τελευταίο καιρό, κύριε Χιρδάρη, επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη και είστε χρόνια εκεί στα δικαστήρια, έχουμε την επανάσταση των πρωτοδικείων, φοβάμαι. Δηλαδή, βλέπω από τις αποφάσεις ότι τα πρωτοδικεία, ο πρώτος βαθμός στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Βλέπω στις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε στις υποκλοπές. Λήφθη ιστορική απόφαση εκεί στο πλημελιό δικείο.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα δευτεροβάθμια και υπάρχει και το ανώτατο. Ναι. Ακυρωτικό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αναχώματα άλλα.
0: Υπάρχουν σκιές εκεί σε αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ας το πω έτσι, σκιές, για να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε.
1: Υπάρχουν, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις και θα έλεγα ότι υπάρχει και ο νομικός κόσμος που έχει επιδείξει αντίθεση σε οτιδήποτε διαφοροποιείται από το κράτος δικαίου και από την ερμηνεία αυτή που οφείλει το κάθε δικαστήριο να κάνει με σωστό τρόπο. Οι δικαστές οφείλουν να δέχονται κριτική, ακόμα και αυστηρότατη που λέγεται.
0: Εντάξει, οι αποφάσεις κρίνονται. Το λέμε από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, να το ανατρέψουμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Χιρδάρη. Και θα κάνουμε μια συζήτηση μια μέρα και για τον τρόπο που λειτουργούν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι.
1: Τα οποία καθυστερούν πάρα
0: πολύ. Τα οποία καθυστερούν, επειδή ακούω πολλά για τις καθυστερίες και των ελληνικών, για να υπερασπιστούμε λίγο και τους Έλληνες δικαστές.
1: Κύριε Βαρακού, ένα δικαστήριο υπάρχει που καθυστερεί περισσότερο από όλα. Τώρα, να φανταστείτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δίδει αποφάσεις του 2015 και του 2016. Σημαίνει ότι μετά από 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είμαι παθούσα.
1: Δεν μπορεί να καταδικάσει κάποιον για παραβίαση
0: λόγου. Κύριε Γιδάρη, είμαι παθούσα, οπότε καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Για να πούμε για αυτό το θέμα, ήθελα να δούμε την άλλη πλευρά. Άκουγα χτες, ας πούμε, διάφορες κρίσεις εκεί και συναδέλφων. Ο αρχιτρομοκράτης, ο αρχιδολοφόνος. Δεν άκουσα κουβέντα για το δίκαιο, καμία κριτική για αυτή την απόφαση, για αυτό το βούλευμα του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας τα λέμε όλα, να σας λέμε και την άλλη πλευρά. Τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τον Γιωτόπουλο, να ξέρετε. Τώρα ένας, ο Γιώργος, δεν θα πω το επωνυμό του, μου λέει ότι η μεταχείριση του Γιωτόπουλου, λέει, επαληθεύει το αληθές των ισχυρισμών της 17 Νοέμβρη για το κράτος και τους απατεώνες με τις γραβάτες. Λοιπόν, το μεταδίδω έτσι όπως μου το έστειλε. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ακόμα και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο καταδικασμένος, οι οποίες αφορούν οι αποφάσεις αυτές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, εμείς θα τις λέμε τις παραβιάσεις, όποιον και αν αφορούν. Γιατί το κράτος δικαίου και δημοκρατία και η κριτική στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να γίνεται αλακάρτ. Δηλαδή να γίνεται κατά περίπτωση όποτε μας συμφέρει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Που έχει δύο πυλώνες, το έχουμε πει. Τη λογοδοσία και την, και τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Αυτά είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τώρα μια και λέμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος, που στα χέρια του έχει σκάσει αυτή η βόμβα των πολεοδομιών, γιατί δεν είναι μόνο ενέργειας, τον βλέπω γελαστό να κόβει κορδέλες, έτσι. Έχει σκάσει στα χέρια του αυτή η μεγάλη υπόθεση και πρέπει να πάει στη Βουλή και να πει τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση και γιατί δεν την πήρε είδηση, γιατί δεν είναι πια ένα μήνα υπουργός. Είναι αρκετό καιρό. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος, αλλά είναι αρκετό καιρό. Λοιπόν, αεράτος λοιπόν σήμερα ο κύριος Παπασταύρου, μάρτυρας υπέρ του γνωστού επιχειρηματία, τον οποίο χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο. Αυτά όμως θα τα πούν άλλοι, επειδή με αφορά προσωπικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να.

Λοιπόν, αυτές ήταν και οι αντιδικίες για σήμερα με πολλά θέματα. Έχετε πολλά μηνύματα και για τον πόλεμο. Θα τα μεταδώσω τώρα αύριο για τη νίκη. Γιατί κάποιοι λέτε ότι σας αρέσει που ρώτησα ποιος κέρδισε. Βέβαια, αυτό είναι. Όταν έχετε μια συμφωνία, δεν ρωτά ποιος κέρδισε. Αλίμονο. Και λέτε βέβαια για τα στενά του Ορμούς που ήταν πολύ στενά τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε μαζί να σας τα λέμε όλα. Να είστε καλά. Και είπαμε, φύγαμε λίγο μακριά σήμερα από τη μιζέρια, έτσι. Να περάσετε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Γκροτέσκα πατριδοκαπηλεία και επίθεση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος θηλίτευσε το εμπόριο πατρίδας που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις προτάσεις για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι πίσω από την επίκληση εθνικών συμβόλων κρύβεται η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στη γνώση. Από την πλευρά του Πασόκ, η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι η κυβερνητική πρόταση για το άρθρο 16 αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καθώς δεν προβλέπει ρητά τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί εκ νέου να προσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο ωστόσο είναι πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και σαφώς λιγότερο δεκτικό στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και ταυτόχρονη επίκληση στη σταθερότητα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εφαρμογή Πόσο Κάνει ως νέο ψηφιακό εργαλείο κατά της ακρίβειας σε αντικατάσταση του e-καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών αλλά η πραγματική δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο ράφι. Χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος της κοινωνίας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει σήμερα στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Άξιον 24 και στην εκπομπή η επόμενη μέρα. Θολό τοπίο, συστηματική φορά αποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχου για το τρίπτυχο Services, Funds, Real Estate σε βάρος του δημοσίου, καταγγέλνουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγύησεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημίες και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η φορολογική διοίκηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρομεσαίους, αφήνοντας εκτός ελέγχου τα μεγάλα funds. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση στοιχεία για την εφαρμογή κανόνων κατά της φοροαποφυγής σε τράπεζες, servicers και εταιρείες ακινήτων. Υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, με όρο την τήρηση του κράτους δικαίου, τάχθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η αριστερά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη πρέπει να περνά μέσα από τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο γεωπολιτική επιλογή, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την αναβολή της δίκης και τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων, αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Στο Γεώπολης της Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παρεπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντας. Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Κώστα Κυρανάκη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και την παρουσία των κατηγορουμένων, με την εισαγγελέα να έχει ταχθεί κατά της τηλεοπτικής μετάδοσης. Στη διεθνή ενημέρωση. Άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες της G7, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σε κοινή ανακοίνωση μετά τη σύνοδό τους στην Εβιάν της Γαλλίας. Οι χώρες της G7 δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία, ενώ ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας αναμένεται να αναλάβει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς που τοποθετείται την Παρασκευή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο και να οδηγήσει σε Ισραηλινή αποχώρηση, θέση που απορρίπτει το Ισραήλ, διατηρώντας, όπως δηλώνει, το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης. Η διαφωνία αυτή φαίνεται να προκαλεί τριβές με την Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει από τη Σύνοδο ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη στάση του Ισραήλ. Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της G7 ζήτησαν επίσης τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League και το Conference League αντίστοιχα.
0: Ο καιρός.
8: Αλλάζει ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πάρα πολύ ωραία είδηση. Ε? Λοιπόν, και λέει έχει κάνει έρευνα η ΓΕΣΕ που δείχνει ότι ήδη το 65% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα και ότι πάρα πολλοί εργάζονται με απλήρωτη υπερεργασία. Εντάξει τώρα, μην τα θέλουμε και όλα τα λεφτά. Δεν είναι μόνο για τα λεφτά η δουλειά, έτσι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε? Λέει σήμερα στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ναι, θα πάει να λύσει και το Κυπριακό. Να δώσει και την άλλη μισή Κύπρο στον Ερντογάν. Ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Τι λέει, πολλά εργατικά θέματα πέσα. Απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μιλάμε τους τραπεζίτες, τους βάλαμε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Έσοδα 10 δισεκατομμύρια μονάχα από ένα κοίτασμα, είπε ο Σταύρος ο Παπασταύρου. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι 2 τα κοιτάσματα, θα έχουμε έσοδα 20 δισεκατομμύρια. Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά? Καθημερινή. 2 ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα, λέει η Αθήνα, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο. Σε ετοιμότητα. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου θα τα δώσει ο Κυριάκος ο Πιερεκάκης. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμύρια ευρώ και ρυθμίσεις χρεών από τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Μεταξύ αυτά τα 800 εκατομμύρια ευρώ τα έχουν δώσει γύρω στις 5-6 φορές τους τελευταίους μήνες. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κολάμπια. Όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουνε. Πήγε χθες, μίλησε σε μια καφετέρια στην Αθήνα. Του λένε καλά, οι άλλοι μας δεν τζάμπα λεωφορεία. Θα σας τα πάρουν, λέει από αλλού. Λέει από κανένα ΦΠΑ. Είπε ο Μητσοτάκης, ΦΠΑ, τι είναι αυτό? Τα νέα. Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Είδατε, το Τάκης του Θεοδωρικάκου το έκανε αυτό. Και δεύτερο θέμα στα νέα, πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Είδε το βαθύ κράτος. Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος δανείων από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Παντού ο Τάκης παίζει σήμερα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Έρευνα της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Ναι, αλλά τώρα ας πούμε που δεν έχουν ψηλά γράμματα τα δάνεια, μπορείτε να πάρετε ένα διακοποδάνιο και να πάτε διακοπές. Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δήλωσε κάπου ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά είπε μετά, λέει, τη δεύτερη Κυριακή δεν θα μείνουν σπίτι, θα πάνε να ψηφίσουν. Και λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, έχει κοστίσει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία η ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα. Και εθνικός κήρυκας, πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, έτσι, ηρεμήστε. Είναι για τον πρώην πρόεδρο Αναστασιάδη. Και άλλα 14 άτομα, κάποιοι είναι υπουργοί, κάποιοι είναι εισαγγελείς, έκανε μια έρευνα εκεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, με αυτό τον κωδικό τίτλο, κράτος, μαφία. Είναι για την Κύπρο, έτσι, να μην υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Φυσικά όλοι δηλώνουν αθώοι. Βλέπει την υπόθεση ο Μάκης ο Βορύδης. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ,
στο θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υπουργό απελάσεων που είχε Ελλάς άνευ ανταγωνισμού, αλλά και στο Σπύρο Γεωργιάδη, ταυτοχρόνως, τον καλύτερο υπουργό υγείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικίλια, τις μεγαλύτερες μεταγραφές του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη, τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Θανούλη και το Σπύρο γιατί φυλάν θερμοπύλες απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται η πατρίδας μας από διάφορες αριστερίστικες μη κυβερνητικές οργανώσεις που φέρουν τους μετανάστες στην Ελλάδα μας γιατί θέλουν να αλλοιώσουν το σπουδαίο πολιτισμό μας. Δείτε αυτό. Βγήκαν 5 ειδικοί, λέει, εισηγητές του ΟΗΕ και κατηγορούν, λέει, με επίσημη επιστολή το Σπύρο και το Θανούλη ότι στοχοποιούν, λέει, δικηγόρους, δημοσιογράφους και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ύποπτα στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών. Και αναφέρονται, λέει, ειδικά τα ονόματα Θάνος Πλεύρης και Άδωνης, ο Σπύρος δηλαδή Γεωργιάδης, σε αυτή την επιστολή. Και απαντάνε και ο Σπύρος και ο Θάνος ότι αυτά τα πράγματα είναι ένα ΜΚΟ, αριστεριστές που χαϊδεύουν τους ακροαριστερούς και αν είναι δυνατόν θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο ΙΕ είναι κυβερνητική οργάνωση? Όχι, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, άρα ΜΚΟ. Και αυτοί οι 5 εισηγητές, ποιοι είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι τίποτα συμφοιτητές του Καμπαγιάννη από τότε που ήταν αστυνομικοί, πώς το λέγανε, ΣΕΚ, στις σχολές, στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Και θα δώσουμε, εμείς θα είμαστε δηλαδή με τους εισηγητές του ΟΗΕ που είναι ξένοι και δεν θα είμαστε με τον Σπύρο και τον Θανούλη που είναι Έλληνοι, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούργος, δηλητήριο, πάλι καλά παντύπαλος του Κολάμπια μέχρι το μεσημεράκι εκεί στο πρώτο exit poll των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν τώρα οι εκλογές, εμείς πάμε στα μπαλκόνια. Είναι πολύ σοβαρό το σημερινό χειροκρότημα. Είναι ένα χειροκρότημα αλληλεγγύης με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την καλύτερη ευρωβουλεύτρια που έχει στείλει η Ελλάδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά φυσικά την Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή που σαν άλλη μπουμπουλίνα λασκαρίνα υπερασπίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την Ελλάδα μας απέναντι στους ανθέληνες που πήγαν και μας ρουφιάνεψαν ότι κάνουμε τηλεφωνικές υποκλοπές και πρίταντορ και τέτοια. Και είχαμε αφήσει, λέει, και το σιδηρόδρομο στην τύχη του και κλέβαμε και τις επιδοτήσεις για ζώα που δεν είχαμε σε βοσκοτόπια που ήταν στην Αλβανία. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Έτσι. Όπως όλοι ξέρουν, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είναι εδώ και 2 χρόνια πρωταγωνίστρια σε μια νέα υπόθεση Dreyfus. Πες και εσύ, Αντρέα Λοβέρδο. Καθώς οι μαδούροι πήγανε και στήσανε μια σκευωρία ότι δήθεν υπέκλεψε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών που είχαν ψηφίσει στο εξωτερικό για τις εθνικές εκλογές του 2023 και τι έγκλημα έκανε. Τους έστειλε το προεκλογικό της υλικό για τις ευρωεκλογές του 2024. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πού είναι το έγκλημα? Εδώ μιλάμε για δίκες της Μόσχας. Συγγνώμη, αυτή η εκλογή στο εξωτερικό, τι άνθρωποι είναι? Είναι τίποτα εγκληματίες και θέλουν να μένουν κρυφές οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις? Βρήκε κάπου η Άννα Μισέλ το email σου, okay. Και σου έστειλε ένα email με το προεκλογικό της υλικό. Ψηφίστε Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Δηλαδή πού είναι το πρόβλημα? Τι σου γέμισε τα εισερχόμενα και μπλόκαρε ο λογαριασμός? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, γίνονται δίκες για αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε? Στο σιδηρούν παραπέτασμα? Δηλαδή ακόμα δεν έπεσε ο Μητσοτάκης και αρχίσαν τα δικαστήρια να δικάζουν τους πολιτικούς αντιπάλους των Μαδούρων. Σαν θυμάστε τον καημένο τον Γιάννα τον Παπαντονίου που βγήκε το 2018 και είπε ότι η Ελλάδα παραμένει τελευταία σοβιετική χώρα στον πλανήτη και αμέσως οι Μαδούροι τον προφυλακίσανε με μια στημένη κατηγορία εκεί, κάτι εξοπλιστικά, η θεία του, δεν θυμάμαι ποιο θέμα ήταν. Ενώ λοιπόν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου δεν έχει κάνει απολύτως κανένα έγκλημα, απολύτως, ο εισαγγελέας, ο οποίος προφανώς είναι ενεργούμενο του Παπαγγελόπουλου, πρότεινε την ενοχή της. Γιατί είπε, λέει, ότι ήξερε τι ακριβώς έκανε. Αυτό είναι κατηγορία? Να μας καταδικάσουν γιατί ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε? Απίστευτα πράγματα.
Θέλω λοιπόν να χειροκροτήσουμε την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για να πείσουμε το δικαστήριο στην απόφαση του να την αθωώσει. Άλλωστε την υπόθεση την έχει εξετάσει σε βάθος ο Μάκης Βορύδης ο Μαυρουδής και μετά από πολλή σκέψη κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου είναι απολύτως αθώα. Προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά οι μαδούροι θα μας δικάσουν όλους. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είστε εκεί με τα λεωφορεία τζάμπα στο Πανέλα στη Νέα Υόρκη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Λίγο να πει και η γυναίκα σου, έτσι, ότι δεν μπορούν τα δικαστήρια να κρίνουν μία πολιτικό την οποία έχει βαφτίσει ο βασιλέας μας Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία η Βασιλομήτωρ. Αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια δεν έχει ακριβώς δίπλα του την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, αλλά σε παραμένει μια αγωνίστρια της παράταξης, πρέπει να το προβάλλουμε. Ακριβώς γιατί αυτό που είπε και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ότι λέει πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάνε από την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν. Όχι, να πάνε από την πρώτη να υπερασπιστούμε και την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Έστω στο εφετείο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τι χέρι Αριστοτέλη απελώνει, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν από μένα. Αλληλεγγύη στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Μηνύματα αλληλεγγύης δέχομαι δωρεάν στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Σιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα μας ανακαινήσει τα σπίτια, τζαμπά, για να μπορούμε να τα νοικιάζουμε σε καλύτερες τιμές. Και ρωτάω πάρα πολύ ρεμα, και σήμερα να το φωνάξουν και στην Κύπρο, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και της Κύπρου? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι μόνο δεν μας έδωσε λεφτά για να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας, ο Τσίπρας μας το έκλεισε το σπίτι μας, έτσι. Καταρρεύσαν τα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε ούτε ένα χέρι μπογιά να τα περάσουμε. Στάζαν οι βρύσες. Είχε μαζέψει άλατα ο θερμοσύφωνας. Δεν ζέστενε το νερό. Δεν έτρεχε το καζανάκι. Κατέρευσε η χώρα μας. Οικονομική κατάρρευση, χρεοκοπία. Νοικιάζαμε τα σπίτια μας πάρα πολύ φθηνά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Είναι τυχαίο που κάθε τρίμηνο ανεβαίνουν τα νίκια? Όχι. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που θα συνεχιστούν ώστε να συνεχιστεί και η άνοδος των ενοικίων. Όπως ακριβώς έγινε με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Το ίδιο ακριβώς ακίνητο. Το ίδιο ακριβώς. Πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 είχε αξία 30% από ό,τι έχει τώρα μετά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Καταλάβατε? Και για να συνεχιστεί αυτή η αύξηση, να μπορέσουμε δηλαδή να φτάσουμε σε μια αύξηση της τιμής του ακινήτου στο 45% σε σχέση με πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 1, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 3. Έτσι και με τα ενίκια. Άνοιξε η πλατφόρμα. Να μπείτε μέσα, να πάρετε λεφτά, να ανακαινήσετε το σπίτι σας. Τώρα εντάξει, η Δόμνα Μιχαηλίδου λίγο τα μπέρδεψε, εκεί έλουσε και τα μαλλιά του στο φως του φεγγαριού, έδωσε μια λάθος πλατφόρμα, μπήκε ο κόσμος, δεν έβγαζε πουθενά. Μετά το ανακαλύψαμε, κάναμε λέει αναδρομή, λέει, προς τη σωστή πλατφόρμα. Τέλος πάντων, βρήκαμε τη σωστή πλατφόρμα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Τώρα, και επειδή θέλω να βοηθήσω, ειδικά για ανακαινήσεις ημυπογείων. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε ημυπόγειο, το δηλώνουμε ισόγειο, να μην μπερδευτείτε. Και μην βάζετε στο ίντερνετ φωτογραφίες που δείχνουν ένα παράθυρο όπου φαίνεται το αυτοκίνητο να είναι ψηλά, γιατί βλέπει ο άλλος δεν είναι ημυπόγειο. Μην σας γράφετε ισόγειο, μην βάζετε τυχαία φωτογραφία. Ή περιμένετε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Λοιπόν, έξω τώρα το ημυπόγειο. Για μικρά ποσά, 5-6 χιλιάρικα, δίνει κατευθείαν το σύστημα. Αυτά είναι για μικρές ανακαινήσεις. Τώρα για μεγάλες ανακαινήσεις, εκεί 30.000, 33.000 ευρώ, να πάτε να γραφτείτε στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, οπότε, έχεις το ημυπόγειο. Παίρνεις 4-5-6 χιλιάρικα από αυτά που δίνει ο Κολάμπια. Λοιπόν, ρίχνεις ένα σουλούπομα στο ημυπόγειο, το ισόγειο, και μετά το νοικιάζεις 590 ευρώ. Και άσε τους άλλους τώρα να ασχολούνται με πόσο είναι ο κατάτοτος μισθός και κάτι χαρτζιλίκια και κάτι φραγκοδίφραγκα. Έτσι αυξάνουμε το εισόδημα του κόσμου, έτσι. Όχι με κούφιες υποσχέσεις για τζάμπα λεωφορεία, για φθηνό ρεύμα. Τι με νοιάζει εμένα πόσο έχει το λεωφορείο, αν έχω τρία ημυπόγεια και τα νοικιάζω από 590 ευρώ. Καλά δεν τα λέω? Και έρχονται τώρα οι μαδούροι και τι κάνουνε? Επιχείρηση μιζεραμπλισμός. Δηλαδή πάνε καλά τα πράγματα για τους Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων και ιδιωκά για τους Έλληνες ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων, πως είναι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, και οι μαδούροι το ξαναρίξανε στη μιζέρια. Στη μιζέρια. Θυμάστε, το είχαν κάνει και το 12 αυτό. 12-14. Επιχείρηση μιζεραμπλισμός τα είχε αποκαλύψει τότε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος. Και κάθονται τώρα. Και πραγματικά θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πού βρίσκουν λεφτά εκεί στην Κουμουνδούρου και τους πληρώνουν. Και γράφουν κείμενα ότι λέει παρά τη συμφωνία του Τραμπ με τους Μουλάδες κτλ. Ο πληθωρισμός θα δείξει, λέει, ανωδικά σημεία και μέσα στο καλοκαίρι. Και θα έχουμε, λέει, νέο κύμα ακρίβειας μέσα στο καλοκαίρι. Θα διατηρηθούν, λέει, οι ανατιμήσεις. Πληρωμένες γραφίδες σε βοθροσάιτ και βοθροκάναλα. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα ΜΜΕ τα έχουν εφοπλιστές οι οποίοι θέλουν να ρίξουν τον Κολάμπια. Χτυπάω ξύλο, μην πέσει. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να δούμε αυτό που λέει και το τραγούδι, τη φωτεινή πλευρά της ζωής, έτσι. Κάθεται ο κόσμος και ασχολείται με το πόσο είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και ποιος είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, γιατί να μην έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την καλή είδηση της ημέρας. Θυμάστε, παλιά το είχε ο Sky αυτό. Στο τέλος του δελτίου είχε τα καλά νέα της ημέρας. Και δείχναν ένα πολύ ωραίο νέο. Το θυμάστε. Το κόψαν όμως και από εκεί. Γιατί και το Sky εφοπλιστής τον έχει. Θα το κάνω όμως εγώ εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, καλή είδηση της ημέρας. Οι αποδοχές, λέει, μαζί με τα μπόνους των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ το 2025 φτάσανε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο ήταν το 2018? 292.000. Μιλάμε δεκαπλασιασμός. Αυτό στα καλά νέα της ημέρας. Έτσι αυξάνουμε το εισόδημα των Ελλήνων, έτσι. Έτσι προχωράμε για την Ελλάδα του 2030 και για την τρίτη τετραετία την καλύτερη. Μιλάμε, τι να πω. Διαφημιστική εταιρεία θα κάνω τώρα να αναλάβω το project της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάρω εργολαβία από τον Green Burger. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: απ' τα βλέφαρα υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βάστηλη, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
1: Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και γανά ευχάριστο. Με το που, από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Τα μπέρδεψα όλα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε λίγα και καλά ή Κάιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση, δεν ξέρω σε ποιους ακριβώς απευθύνεται, για το αν ας πούμε η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ είναι μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών ή είναι μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά καθαρά. Δηλαδή για αυτό που λέμε για τους άνετους, οι προσδοκίες πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλές. Για τους μη προνομίουχους από την άλλη πλευρά, για να δεις τις προσδοκίες τους, πρέπει να μπεις σε εκείνο το ημιπόγειο που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να είσαι δηλαδή κάτω από το επίπεδο του δρόμου και να τις κοιτάζεις τις προσδοκίες αυτές να σέρνονται στον δρόμο. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Και κάπως έτσι λοιπόν έχει προκύψει και αυτό που δεν ξέρω αν θα παίξει τελικά κάποιο ρόλο στα πολιτικά πράγματα, αυτό που γίνεται η μία έρευνα μετά την άλλη και βγάζει ότι 7 στους 10, 8 στους 10 λένε πως ζουν στην πιο άδικη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα είναι αυτό. Αυτό τώρα με την αδικία δεν έχει να κάνει με κάποια διαιτησία, μας αδίκησε ο διαιτητής κτλ. Έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είναι αυτό που λέμε το άνοιγμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Όπου έχουν κυβερνήσει, ειδικά για πολλά χρόνια, αυτό το οποίο πετυχαίνουν είναι να ανοίγουν οι κοινωνικές ανισότητες. Και στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, τεχνικά μιλώντας, αφήστε τα παίξω τα πολιτικά, πράγματι έχουμε την πιο νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλοι έχουν, έχουμε πολλές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι η πιο πολύ νεοφιλελεύθερη. Άρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, η κυβέρνηση μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πέτυχε έναν πάρα πολύ βασικό στόχο. Αυτό δηλαδή που 8 στους 10 αισθάνονται να ζουν στην πιο άδικη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας στόχος. Το πετύχανε. Και μάλιστα στους 8 ή 7 αναλόγως στην έρευνα είναι και οι περισσότεροι που είναι στις πιο μικρές ηλικίες, οι πιο νέοι. Επίσης αυτό το αίσθημα της αδικίας δεν φαίνεται να είναι με ελεύθερο θέμα, δηλαδή κάτι γενικό, ξέρω, για την ποιότητα της ζωής, για τον αέρα, για το ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο στα αστικά κέντρα, πολύ σοβαρά θέματα, έτσι, για τη διαχείριση, ξέρω εγώ, των αστικών απορριμμάτων, ότι έξω τα κάνουν καλύτερα, και αυτά πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δεν έτσι στο γενικό. Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Χαμηλό εισόδημα για τους περισσότερους, υψηλό κόστος ζωής για τους περισσότερους, από τη μία, από την άλλη πολύ μεγάλη άνεση, πολύ μεγάλος πλούτος, πολλά απρόσμενα κέρδη, έτσι. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που μοιάζουν σαν να τα εξαφάνισε κάποιος, έτσι. Το πρόγραμμα Γαλάζια Κρίδα Παντού είναι συγκεκριμένο το αίσθημα της αδικίας. Προσέξτε τώρα, προφανώς, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο ρόλο στα πολιτικά. Υπάρχει και ένα θέμα ζήλιας. Δηλαδή, φθόνου, έτσι. Δηλαδή, πολλοί και πολλές που είναι σε αυτούς τους 7, στους 10, στους 8, στους 10, θα ήθελαν να είναι στην άλλη πλευρά. Να είναι στους 2, στους 10, στους 3, στους 10, που δεν έχουν ακούσει κάτι για αυτό το πράγμα, ότι ας πούμε η Ελλάδα είναι η πιο άδικη χώρα για να ζει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πάντα και αυτό το ζήτημα. Και αν κάποιος καταφέρει και μετακινηθεί, μετά πάβει να τον νοιάζει το τι λένε οι 7 στους 10 ή 8 στους 10. Έχει πάει

την πλευρά των 2 στους 10. Εδώ να πούμε ότι αυτό με τις κοινωνικές ανισότητες, έτσι, δεν είναι κάποιο καινούριο έβριμα για την Ελλάδα. Ειδικά από τότε που υπάρχει αυτό το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, και έχουμε στοιχεία πολύ συγκεκριμένα για όλες τις χώρες τουλάχιστον της Ευρωζώνης, είχαμε και τότε, όταν μπήκαμε στο ευρώ, είχαμε μεγάλες κοινωνικές ανισότητες εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα, ας πούμε, στο 10% των πιο πλουσίων και στο 10% των πιο φτωχών. Αλλά και πριν το ενιαίο νόμισμα, όταν προσπαθούσαμε να υπολογίσουμε με βάση τα εθνικά νομίσματα και τα εθνικά εισοδήματα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, όταν είχαμε, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, έτσι, ας πούμε η Πορτογαλία, το κάναμε πρόσφατα σε ένα μάθημά μας αυτό, η Πορτογαλία είχε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, ήταν στο 15. Εμείς ήμασταν στο 14, ήμασταν πιο πάνω από την Πορτογαλία, τώρα είμαστε πολύ κάτω από την Πορτογαλία σε μισθούς, αλλά στην Πορτογαλία τότε οι κοινωνικές ανισότητες ήταν πιο μαζεμένες σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ δηλαδή και χαμηλούς μισθούς είχαμε και οι κοινωνικές ανισότητες είχαν μεγάλο άνοιγμα. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι κακό κάποιος να ζει σε μια χώρα που έχει πολύ πλούτο, ξέρω εγώ στην Ελβετία. Κακό είναι να ζει σε μια χώρα που υπάρχει πολύ κακή διανομή, άνηση διανομή του πλούτου. Υπάρχουν δηλαδή αυτό οι κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες. Ότι αυτή η ιστορία για την Ελλάδα δεν είναι καινούρια, δεν το βλέπουμε αυτό πρώτη φορά, είναι μια παλιά ιστορία, δεν σημαίνει ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι κάτι το καινούριο. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, ναι, είναι κάτι το καινούριο. Έτσι. Και πράγματι, ο Κολάμπια παίρνει από τους μη προνομιούχους για να είναι οι άνετοι οι τζάμπες. Ο τζάμπας, πλέον. Ο τζάμπας στην Ελλάδα είναι ο άνετος, όχι ο μη προνομιούχος. Εδώ πάμε στο αντίθετο, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, φορολογήστε τους πλούσιους, tax the rich και τα λοιπά, έτσι. Give the poor, feed the poor, λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Κολάμπια δηλαδή κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, αν κάποιος θέλει, κάποιοι έτσι μαζί συλλογικά, να αλλάξουν αυτό το σκηνικό, προφανώς και θα πρέπει να δημιουργήσουν προσδοκίες. Δηλαδή, ο κόσμος να ξεπεράσει αυτό το κάιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι, έτσι. Προφανώς δεν είναι ελληνική κοινωνία τέτοια που θα πιστεί από κάποιον που θα τάξει, ξέρω εγώ, τον ουρανό μετάστρα, έτσι. Ότι ξέρω εγώ θα καταργήσει, ας πούμε, την εφορία. Δεν θα πληρώνουμε εφορία. Όχι, δεν θα είναι. Δεν μπορεί να πιστεί κανείς γι' αυτό. Αλλά αξίζει να δοκιμαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει 5 άμεσα στο χέρι και άλλα 5 στο χέρι λίγο μετά. Χωρίς πολύ καρτέρι δηλαδή. Λοιπόν. Και προφανώς είναι πάρα πολύ αστείο να ρωτάει για κοστολόγηση προγραμμάτων μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει τόσα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Να ρωτάει για κοστολόγηση μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά εξαφάνισε, έτσι, λοιπόν, ταχυδακτουργικά τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ή να ρωτάει για κοστολόγηση μια κυβέρνηση η οποία έχει πετύχει τόσο μεγάλες υπερβάσεις στα πρωτογενή πλεονάσματα μέσα από τους έμεσους φόρους, που είναι οι πιο άδικοι, έτσι, ό,τι και να λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα, στο μεταξύ βέβαια, υπάρχει και η αποδό πλευρά πάντα, okay, αλλά εδώ βλέπουμε στην αποδό πλευρά συχνά να υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ας πούμε το παρακολουθούμε εδώ και πολλές μήνες, ο Ζόραν Μαντάνη, Νέα Υόρκη κτλ. Κάνει μια πολύ ωραία καμπάνια, πάει να βγει δήμαρχος και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ, έτσι σε όλο το χώρο αριστερά του κέντρου, αριστερά της αριστεράς, πιο αριστερά ο τείχος κτλ. Αρχίζουν να λένε να το κάνουμε όπως ο Μαντάνη. Έβαλε στο επίκεντρο το κόστος ζωής, να προτείνουμε τα μέτρα που προτείνει ο Μαντάνη. Τώρα που βγήκε δήμαρχος, να υλοποιήσουμε μέτρα όπως τα υλοποιεί ο Μαντάνη. Ο Μαντάνη έτσι, ο Μαντάνη αλλιώς. Βγαίνει λοιπόν κάποιος και προτείνει μια δέσμη μέτρο που θυμίζει τα μέτρα του Μαντάνη. Έτσι. Αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει ο Μαντάνη είναι όλες ιδέες από την παλιά καλή ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Όλα. Συν λίγο λούλα Βραζιλία. Με το που συμβαίνει αυτό, αμέσως οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι λέγανε να το κάνουμε σαν το Μαντάμι κτλ., το γυρίζουν τον μπιφτέκι
σε μια κατάσταση, αυτό το κωμικό τραγικό. Σιγά μωρέ να πούμε τώρα, ποιος είναι αυτός ο Μαντάνη, ας πούμε. Το θέμα είναι ο καπιταλισμός και σιγά τα μέτρα που πήρε και ο άλλος που αποτυχημένος αντιγράφει τον αποτυχημένο το Μαντάνη. Και πώς το λέγεται το σύνθημα, αυτά με τον Τουρούτη είναι μπαλαμούτι. Το δρόμο μας τον έδειξε ο σύντροφος Ζαπάτα. Αυτά με τον Ζαπάτα είναι μια πατάτα. Το δρόμο μας τον έδειξε ο σύντροφος Ντουρούτη. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας να πω, αυτά δεν είναι normal πράγματα. Όχι για την αριστερά. Για την αριστερά είναι πολύ normal πράγματα. Δεν είναι καθόλου normal πράγματα για αυτό το χώρο των ανθρώπων που είναι, ξέρω εγώ, έξω από το Facebook. Που είναι αυτό, μου τελείωσε ο μισθός, μου περισσεύει ο μήνας, δεν θα πάμε διακοπές φέτος, χάλασε το ψυγείο, είμαι σε απόγνωση. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, ένα πολιτικό σχέδιο πρέπει να απευθύνεται προς αυτούς τους ανθρώπους. Αν τώρα Καραγιώζης ο Μαντάνη, όποιος τον υπογράφει το Μαντάμι, είναι αποτυχημένος κτλ., αυτά αν έχουν στόχο να περιοριστούν οι προσδοκίες που μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα 5 συν 5 σημείων, 5 τώρα, 5 σε 2 χρόνια κτλ. Αν το θέμα δηλαδή είναι να περιοριστούν οι προσδοκίες, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Όχι μόνο γιατί ξέρω, θα δώσουν μια τρίτη τετραετία στον Κολάμπη, αυτό μπορεί να τη χάσει και από μόνος του, έτσι. Αλλά γιατί τέτοιες λογικές να περιορίσουμε τις προσδοκίες δείχνουν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Μία άνεση. Σαν να είναι δηλαδή κάποιος όχι στους 8 στους 10 ή στους 7 στους 10, αλλά σαν να είναι στους 2 στους 10, στους 3 στους 10. Αυτό δηλαδή δείχνει άνεση, μια διάθεση έτσι έντονη να περιορίσουμε τις προσδοκίες για ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη. Pink Floyd Research Group.

us to Christ is we can find.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το διπλωματικό ρεπορτάζ. Έβλεπα τη Δευτέρα που πιάσαμε ξανά πάρε δώσε με την περίφημη οικογένεια Χαφτάρ. Η οποία, μια οικογένεια που χωρίς καμιά νομιμοποίηση, έτσι, διοικεί ένα μεγάλο μέρος της Λιβύης, μιας χώρας που έχει διαλυθεί. Η οικογένεια Χαφτάρ είναι, by the way, που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, αυτή που οργανώνει και την εκμετάλλευση των προσφύγων που φτάνουν μέσα σε βάρκες στη Γάβδο και στην Κρήτη. Έβλεπα λοιπόν το σκηνικό αυτό. Ήρθε ο πρωτότοκος γιος του Χαλιφά Χαφτάρ στην Αθήνα. Συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη. Μετά πήγανε μαζί και στο Μαξίμου. Είδανε και τον Κολάμπια. Και σκέφτηκα, ας πούμε, πώς νιώθουν, πώς περνάνε οι συνάδελφοι, οι καλοί συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών, που κάνουν τα διπλωματικά θέματα, το διπλωματικό ρεπορτάζ. Σκέφτηκα αν θα γελάνε με αυτά που συμβαίνουν ή ξέρω εγώ αν θα βαράνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Δείτε, ας πούμε, ο Γεραπετρίτης είχε μια διπλωματική επιτυχία, δηλαδή κατάφερε μετά από 3 χρόνια που οι Χαφτάρ προσέγγισαν την πλευρά Ερδογάν να ξαναπιάσει κάπου το νήμα της σχέσης που υπήρχε πριν, ας πούμε, από το 22, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών ο Δένδιας. Δηλαδή κάναμε ξανά ένα κονέ, έτσι, με τους Χαφτάρ. Και ο Γεραπετρίτης, για να δώσει και ένα διπλωματικό βάρος σε αυτό, είπε τον Σαντάμ Χαφτάρ να πάνε και μια βόλτα στο Μαξίμου, όπου δήθεν συζητήθηκαν ζητήματα οριοθέτησης της ΑΟΣ, γιατί έχουμε και το τουρκολιβικό που έχει κάνει ο Ερδογάν με την άλλη πλευρά, ας πούμε, της Λιβύης, την οποία δεν την ελέγχει ο Χαφτάρ. Ή δεν την ελέγχε τότε, γιατί τώρα ο Χαφτάρ έχει ελέγξει σχεδόν ολόκληρη τη Λιβύη. Τώρα, σκεφτόμουν πώς θα ήταν τα πράγματα. Αν ήταν κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, έτσι, πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Ας πούμε, βλέπω πάνω κάποιες δημοσκοπήσεις, λέω καταλληλότερος είναι ο Ανδρουλάκης. Okay, no problem. Φανταστείτε δηλαδή να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωθυπουργός της Ελλάδος, να ήταν υπουργός εξωτερικών, ξέρω εγώ, Φαραντούρης, πήγε στο Πασόκ. Λοιπόν, και να πήγαινε ο Φαραντούρης μαζί με τον Σαντάμ Χαφτάρ να συζητήσουν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, κλείστε έτσι τα μάτια, σκεφτείτε, ας πούμε, τα πρωτοσέλιδα στον Ελεύθερο Τύπο, τα πρωτοσέλιδα στην Απογευματινή, τα πρωτοσέλιδα στην Καθημερινή, τι θα έλεγε ο πρωτοσάλτες στο Sky, έτσι λοιπόν αυτό, σκεφτείτε τα. Τώρα βέβαια με τον Κολάμπια στο Μαξίμου δεν γίνεται φασαρία. Γενικά δεν γίνεται φασαρία σχεδόν για κανένα θέμα. Και πάρα πολλοί αναρωτιούνται και δημοσιογράφοι τι θα συνέβαινε αν στο Μαξίμου ήταν κάποιος άλλος, κάποια άλλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά λίγο τώρα, επειδή είμαστε και εξεταστικοί στα πανεπιστήμια, θα άξιζε μια εργασία στο θέμα του διπλωματικού ρεπορτάζ λίγο να βλέπαμε πώς έχει κινηθεί ο Κολάμπια όλα αυτά τα χρόνια, άντα μην πούμε τώρα στη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Δυτική Μεσόγειο κτλ, στο Μακρέμπ, ας δούμε λίγο πώς έχει κινηθεί στα Βαλκάνια, να δούμε δηλαδή σε εφημερίδες, έτσι, τα γραπτά μένουν, ακόμα τα γραπτά μένουν, ή με το ίντερνετ, ας πούμε, που έχουμε από τον Πιερεκάκη, λίγο να δούμε περιοδία Κυριάκου Μητσοτάκη στα Βαλκάνια μετά το 2019. Δεν θα βρούμε κάτι. Υπάρχουν κάποιες επισκέψεις, αλλά δεν θα δούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα δούμε κάποια πρωτοβουλία. Εδώ είναι αλήθεια ότι ο Κολάμπια από την αρχή, από το 19 δηλαδή και μετά, έβγαζε έτσι λίγο προς τα έξω κάτι ότι τα Βαλκάνια του πέφτουν πάρα πολύ λίγα. Ότι είναι, ας πούμε, υπεροκειάνιο και τα Βαλκάνια είναι μια λίμνη. Δεν μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτό. Αυτό βέβαια έδειχνε και κάποιο σύμπλεγμα, κάποιο κόμπλεξ σε σχέση με αυτό που είχε πετύχει νωρίτερα ο Τσίπρας, δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κολάμπια είπε, εντάξει, τα Βαλκάνια δεν μας νοιάζουν, εγώ είμαι παίχτης στην παγκόσμια σκακέρα. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι. Βέβαια, πάλι αν βλέπαμε λίγο αυτή την πορεία από το 19 και μετά, μέχρι και τώρα, μέχρι και τη διάρρηξη, ας πούμε, της σχέσης Τραμπ-Νετανιάχου σε ένα βαθμό, θα δούμε ότι ο παίχτης, ο παγκόσμιος εδώ στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς δεν είναι ο Στρατάρης Χαφτάρ, φαίνεται να είναι ο Ερδογάν. Ειδικά τώρα που ο Ερδογάν περίμενε εδώ και καιρό το πότε, ας πούμε, θα υπήρχε το ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου.
και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και αρχές Ιουλίου, όπου στην Τουρκία γίνεται η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ που λέμε. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν ακούσατε και στις ειδήσεις. Χθες έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε βασικά για τρεις χώρες που έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου μέλους. Έτσι, είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και η Σερβία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στον αέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είπαμε, εδώ είναι Βαλκάνια. Η Ελλάδα τώρα, έτσι, η οποία είναι το παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία είναι το νεότερο. Δεν θα έπρεπε να έχει έναν προωθητικό ρόλο σε όλα τα θέματα και στα θέματα φυσικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, που είναι σημαντικά, του σεβασμού των μειονοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάποιο ρόλο? Αυτό που θα δούμε, βλέποντας δημοσιεύματα, τοποθετήσεις, θα δούμε μια κυβέρνηση και μια χώρα στην πραγματικότητα η οποία είναι απούσα. Ας πούμε για παράδειγμα στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και καιρό κρύβεται πίσω από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, η οποία συνεχώς ανακαλύπτει λόγους και απειλεί με βέτο την Βόρεια Μακεδονία. Και επειδή η Βόρεια Μακεδονία πάει πακέτο και με την Αλβανία, τα εμπόδια πάνε και για τις δύο χώρες. Πού είναι η Ελλάδα? Ας πούμε σκεφτείτε ότι ο Κολάμπια από το 2021 σχεδόν δεν αφήνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Οδέντιας, τώρα ο καθηγητής πνευμονολόγος Γεραπετρίτης, να φέρει στη Βουλή το Υπουργείο των Εξωτερικών την κύρωση των τριών μνημονίων συνεργασίας και κατανόησης με τη Βόρεια Μακεδονία. Μια κίνηση που έχει να κάνει και με την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Τότε το 21 λέγανε φοβάται το Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς ήταν ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ας πούμε, ο Σαμαράς είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν έρχονται τα μνημόνια συνεργασίας, γιατί ο Κολάμπια φοβάται το Σαμαρά, επειδή λέει θα κάνει δικό του κόμμα. Ψάχνοντας λοιπόν να βρω κάτι σε σχέση με αυτό, μια συνέντευξη που έδωσε, και βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης σε μια εφημερίδα στη Σερβία, στο Βελιγράδι, την Πολίτικα, μια συνέντευξη που δόθηκε πριν από τη συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και εκεί ο καθηγητής Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τον παίρνουν συνέντευξη Σέρβοι δημοσιογράφοι και λέει αυτός, εμείς λέει υποστηρίζουμε πλήρως την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν αναφέρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και στόχος μας, λέει, είναι, επειδή είναι να πάρουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2027, σε ένα χρόνο από σήμερα σχεδόν, λιγότερο, σε 11 μήνες από σήμερα, αρχές Ιουνίου του 2027, λέω Γεραπέτη, εμάς στόχος μας τότε, λέω, θα αναλάβουμε και την Προεδρία, έτσι, να είναι εφικτή η ένταξη, λέει, μίας ή και περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει, δεν μπορούμε να φανταστούμε, λέει, μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό θα ήταν ένας γεωγραφικός ακροτηριασμός και άλλα τέτοια πράγματα. Μιλάει και ως γιατρός. Και λέει, μάλιστα, και ο Γεραπετρίτης, ναι, λέει, και να θυμόσαστε, λέει, ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων προχώρησε με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, που ήταν ατζέντα της Χαλκιδικής το 2003. Και βέβαια ξέχασε να πει εκεί ο καθηγητής Γεραπετρίτης ότι με βάση την ατζέντα της Χαλκιδικής του 2003 ήταν και αυτή που άνοιξε τον δρόμο για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία τελικά έγινε το 2018. Τώρα, πώς με μαγικά, έτσι, εν ώψη ελληνικής προεδρίας τον Ιούνιο του 2027 θα ενταχθεί κάποια ή κάποιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μάλλον το ξέρει ο κύριος Γεραπετρίτης, που πέρα από συνταγματολόγος και πνευμονολόγος, μάλλον ασχολείται και με τα θέματα της μαγείας. Πάντως, αν είχαμε λεφτά, νομίζω μέχρι το 2027 το πιο πιθανό είναι να μας πουλήσουν ξανά οι Χαφτάρ, έτσι, και να πάνε ξανά με τον Ερντογάν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου.
Το κεντρικό μαγαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετήρης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει με την ανησυχία, την αμηχανία και την αβεβαιότητα να διαπερνά όλα τα κόμματα. Είναι η πρώτη φορά, το έχουμε ξαναπεί, που οι σταθερές, όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα, δεν υφίστανται πλέον. Και παρά το δημοσκοπικό μπαράζ, τίποτα δεν μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια το πώς σκέφτεται το εκλογικό σώμα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Γκροτέσκα πατριδοκαπηλεία και επίθεση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Θεόφιλος Ξαντόπουλος στυλίτευσε το εμπόριο πατρίδας, όπως είπε, που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις προτάσεις για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι πίσω από την επίκληση εθνικών συμβόλων κρύβεται η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Από την πλευρά του Πασόκ, η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι η κυβερνητική πρόταση για το άρθρο 16 αφήνει ανοιχτό το δρόμο για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καθώς δεν προβλέπει ρητά το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση επιχειρεί εκ νέου να προσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο ωστόσο είναι πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και σαφώς λιγότερο δεκτικό στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα υποσχέσεις μέσω του πακέτου μέτρων που αναμένεται στη ΔΕΘ και ταυτόχρονη επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης αβεβαιότητας. Θολό τοπίο, συστηματική φοροαποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχων για το τρίπτυχο Servicers Fund και Real Estate σε βάρος του δημοσίου, καταγγέλουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημιές και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη των τραπεζών και των services. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ. Δεκτή η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, με αποτέλεσμα όλα να ξεκινήσουν από το μηδέν. Θα δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών, το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αριουπάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθηγόντος. Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Κυρανάκη. Blackout στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη χθεσινή εφημερία, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο αναπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας με διακοπές τρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και οι ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμη και με φακούς κινητών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζητούν οι ηγέτες της G7, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνοδό του στην Βιάν Λεβιάν της Γαλλίας. Οι χώρες της G7 δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία, ενώ συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας αναμένεται να αναλάβει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, που τοποθετείται για αύριο Παρασκευή, για την Παρασκευή, μεθαύριο. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο και να οδηγήσει σε Ισραηλινή αποχώρηση, θέση που απορρίπτει βεβαίως το Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ πάντως από την σύνοδο της G7 δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη στάση του Ισραήλ. Και ο καιρός με δραματική αλλαγή σκηνικού σήμερα. Τοπικές βροχές, μπόρες, καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 31. Κώστας Σαββόπουλος στην αρχή, ο πολιτικός μας συντάκτης, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, η ακρίβεια πονάει.
1: Ακριβώς, Κατερίνα.
0: Αλλά πονάνε και οι δημοσκοπήσεις, Κώστα, καλό μεσημέρι, ναι.
1: Και το τζάμπα πέθανε. Ναι, αυτό ναι, το ναι, μήνυμα ναι, επίσης ναι, επιχείρησε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε να εκπέμψει χθες από τη Βούλα, προκειμένου να απαξιώσει την κοινωνική ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επιχειρεί να περάσει στην κοινή γνώμη την αντίληψη ότι τα μέτρα ανακούφισης, οι εισοδηματικές ενισχύσεις, η ανάταξη του κοινωνικού κράτους ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως για νέα μνημόνια και νέα επιτήρηση. Τι είπε χθες από τη Βούλα? Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και ο τζάμπα 3 και ο τζάμπα 4. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ισχυριζόμενος ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Άρα λοιπόν εδώ τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε στροφή στην οικονομική πολιτική με τζάμπα λόγια και μπόλικους όρκους στο δημοσιονομικό Ευαγγέλιο. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς τα δις των απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών με έναν μειοδότη, όπως και τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν κατευθυνθεί σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δεν εντάσσονται σε αυτά τα δημοσιονομικά Ευαγγέλια.
0: Και πολύ περισσότερο στο τζάμπα.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί υπάρχει γαλαντομία, ούτως ή άλλως. Και τη σκυτάλη ανέλαβε ο Κωστής Χατζηδάκης, που είπε εν όψη του καλαθιού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να μην περιμένουμε θαύματα, καθώς αν κάποιοι αναζητούν ή αναζητούμε θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούμε αλλού. Η κυβέρνηση λοιπόν επιχειρεί να συνδυάσει τη λιτότητα και την ελεύθερη συνταγή, εν πάση περιπτώσει, που έχει καθιερώσει, με την αξιοπιστία, πασπαλίζοντας αυτό το γλυκό με δόσεις και από το 2015. Θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον παλιό καλό του εαυτό, όπως λένε χαρακτηριστικά, με εξαγγελίες για κατάργηση των πανελλαδικών, με δωρεάν μετακινήσεις, ευθυνότερο ρεύμα και μισθολογικές αυξήσεις, αναμοχλεύουν μνήμες του 2012 που οδήγησαν στα τραύματα του 2015. Αυτό το αφήγημα θα ακούμε, όπως ήταν αναμενόμενο, μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο Τσίπρας έρχεται με φόρα για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση. Τζάμπα όμως είναι, Κατερίνα, και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για τη μείωση της ακρίβειας. Τι πλασάρουν τζάμπα στην κυβέρνηση? Νέες ψηφιακές εφαρμογές, τζάμπα κι αυτές. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει, που παρουσιάστηκε σήμερα, επιχειρούν να πείσουν από την κυβέρνηση ότι δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προφανώς είναι διαχρονικά εκτός κάδρου και είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση επενδύει και μια συμφωνία κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αυτός λοιπόν είναι ο θεσμικός δρόμος της κυβέρνησης, μέσω προφορικών συμφωνιών και μέσω συμφωνίας κυρίων για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Και ποια είναι τα απότοκα αυτής της κυβερνητικής υποτιθέμενης υπευθυνότητας στην οικονομία? Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, το 47% των πολιτών λέει πως είναι χειρότερη η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρυσι και το 45% λέει πως είναι ίδια. Και μόλις, Κατερίνα, ένα 7% λέει ότι είναι καλύτερη. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων ενδεχομένως να κυοφορούν και ένα εκλογικό βατερλό στην πρώτη κάλπη για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι στιγμή... και μεγάλος φόβος τώρα, Κώστα, μεταξύ.
1: Βεβαίως. Από τη στιγμή που ουδείς πείθεται ότι θα στηθεί μόνο μία κάλπη, επομένως η πρώτη κάλπη μπορεί να αποτελέσει ένα κοιτίο παραπώνων. Όσο για το αν θα πάνε διακοπές, όχι λέει το 47%, ναι το 44% σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση και σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΛΚΟ, το κόστος διαμονής αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας που αποτρέπει τους πολίτες από το να κάνουν διακοπές, που προφανώς διακοπές δεν συνιστούν πολυτέλεια, αλλά συνιστούν μια ψυχική ανάγκη, καθώς το 76% δηλώνει ότι επηρέασε πολύ την απόφασή του το κόστος διαμονής. Η ακρίβεια λοιπόν, τα σκάνδαλα διαφθοράς και η απουσία ενός πιστικού αφηγήματος για το μέλλον φαίνεται να κρατούν τη Νέα Δημοκρατία καθυλωμένη δημοσκοπικά. Οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης που έχουν επεξεργαστεί τα τελευταία κύματα φανερών και μυστικών δημοσκοπήσεων, όπως λέγαμε και χθες, έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και πως τα γαλάζια ποσοστά στις κομοπόλεις και στα χωριά υπολείπονται της απήχησης που καταγράφει το κόμμα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο φακό της κυβέρνησης βρίσκονται οι νέες αγροτικές κινητοποιήσεις για το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Έχουν προγραμματιστεί αγροτικές κινητοποιήσεις από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Δεν είναι λίγοι αγρότες που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί από τον ΟΠΟΚΕΠΕ, παρά τις μεγάλες.
0: Νομίζω οι περισσότεροι, με βάση τουλάχιστον αυτό που ισχυρίζονται οι ίδιοι, ναι.
1: Ακριβώς, παρά τις μεγάλες κυβερνητικές υποσχέσεις. Και εδώ να πούμε πως βουλευτές της πλειοψηφίας συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι κέριο πλήγμα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους ψηφοφόρους της περιφέρειας έχει αποτελέσει και το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Χθες μάλιστα κατέβασε ρολά και το υποκατάστημα στο τυχερό Εύρου. Και εδώ να θυμίσουμε πως κάποτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επιχειρήσει να προσδώσει εξυγχρονιστικό περιτύλιγμα στο σχέδιο, όπως είχε βαπτιστεί, αναδιάρθρωσης των ελληνικών ταχυδρομείων, αναδιάρθρωση ίσον λουκέτο, με τη διαβόητη πλέον επισήμανση ότι κανείς πλέον σήμερα δεν στέλνει φαξ και δεν νοικιάζει DVD ή βιντεοκασέτες. Με αυτόν τον τρόπο είχε συμπυκνώσει αυτό το σχέδιο καταστροφής της κυβέρνησης.
0: Συμπύκνωσε πάντως τη γελιότητα του επιχειρήματος στην πραγματικότητα τώρα με αυτόν τον τρόπο. Λες και το ταχυδρομείο το χρησιμοποιείς για να στείλεις φαξ ή να πάρεις βιντεοκασέτες.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντως οι πολίτες της περιφέρειας εκλαμβάνουν αυτά τα λουκέτα ως ηχηρή ένδειξη.
0: Λες και απευθύνονται σε κρετίνους. Ναι, ναι. Ναι, Κώστα.
1: Ναι. Απλώς οι πολίτες της περιφέρειας ακούνε αυτά, βλέπουν αυτά και ετοιμάζονται να μαυρίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχει ανέβει ο συναγερμός στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το τι γίνεται στα χωριά, στις κομοπόλεις, στην περιφέρεια, καθώς αναγκάζονται να πραγματοποιούν και μεγάλες μετακινήσεις, ακόμη και για βασικές συναλλαγές όπως η ίσπραξη των συντάξεων. Όλα αυτά στην περιφέρεια παίζουν καθοριστικό κομβικό ρόλο εν ώψη των επόμενων εκλογών, Κατερίνα.
0: Κώστα, ανάμεσα στις κρυφές και τις φανερές δημοσκοπήσεις, όπως λες, υπάρχει απόκληση? Τι εικόνα έχεις εσύ από το ρεπορτάζ?
1: Υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει απόκληση. Ναι. Σίγουρα όμως στις μυστικές δημοσκοπήσεις φωτίζονται τα ποσοστά όλων των κομμάτων στις μικρότερες πόλεις, στις πόλεις που βρίσκονται έξω από τις πρωτεύουσες των νομών. Γιατί στις φανερές δημοσκοπήσεις περιοριζόμαστε μόνο στην μεγάλη εικόνα, ωστόσο οι ένικοι του Μαξίμου κρατούν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι σε χωριά αρκετά μακριά από την Πάτρα, αρκετά μακριά από το Αγρίνιο, από τη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το λένε οι ίδιοι από το Μαξίμου, έχουν μπροστά τον αριθμό 1.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι κάτω του 20% και σε κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι και κάτω του 15%.
0: Ναι. Οπότε αν κάνει ακόμα ο Σαμαράς και πάρει ένα μέρος από τη Νέα Δημοκρατία, δύσκολο να πει κανείς από τώρα τι ποσοστό μπορεί να πάρει, εάν το κάνει το κόμμα, που όλα δείχνουν ότι θα το κάνει, δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι? Με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις και πληροφορίες, δεν είναι μόνο, είναι διτό το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι στην οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπως μας λες αναλυτικά, οποιαδήποτε μείωση, ακόμη και κατά μία μονάδα, θα μεγαλώσει τη διαφορά, θα μικρύνει τη διαφορά στο δεύτερο κόμμα, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα. Οπότε εκεί θα έχουμε άλλα δεδομένα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο κεντρικός φόβος του Μαξίμου. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πραγματοποιούν επίκληση στο συνέστημα και να λένε δεν επιτρέπεται ο κ. Σαμαράς να πληγώσει για δεύτερη φορά την παράταξη και ούτω καθεξής. Αλλά πάντως μόνο και μόνο η επιρροή του κ. Σαμαρά στην Πελοπόννησο, αν μη τι άλλο, προκαλεί έναν ισχυρό πολιτικό ή δημοσκοπικό πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την Πελοπόννησο ένα πολύ μεγάλο κάστρο και έτσι και κάνει κόμμα εκεί ο Σαμαράς, θα ψαλιδίσει πολύ τα ποσοστά τόσο στην Πελοπόννησο όσο και ευρύτερα. Έτσι.
0: Και σε συνδυασμό με τη στάση Καραμαλή, τώρα έβλεπα από χθες επίκληση στον Καραμαλή, επειδή μιλάς για επικλήσεις, έτσι, ότι δεν είναι το ίδιο, δεν πρέπει να το κάνει. Μήπως και καταφέρουν να, μια διάσπαση, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, του μετόπου Καραμαλή Σαμαρά.
1: Ναι, δεν ξέρουμε κατά πόσο φυσικά αυτή η διάσπαση, έστω σε επικοινωνιακό επίπεδο, θα είναι εφικτή. Ακούσαμε την Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Επιθυμία τους είναι.
1: Ναι, ακούσαμε να βγαίνει και μπροστά η Ντόρα Μπακογιάννη, που έχει ακόμα καλές σχέσεις με τον κύριο Καραμάλη, και να λέει δημόσια: άλλο Σαμαράς, άλλο Καραμάλης. Ο κύριος Καραμάλης είναι βαθιά παραταξιακός. Μαθαίνουμε όμως ότι πολλά καραμαλικά στελέχη οδεύουν προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά ή έχουν κλείσει προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Επομένως, η συνειρμοί εδώ είναι εύλογη.
0: Βέβαια. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα, η εικόνα μηχανίας, φόβου, ανησυχίας, και μένει να δούμε τα τερτύπια που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τις εκλογές, και είναι πολλά. Σε ευχαριστώ, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο, όπως κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Πάμε στο Βίλιο και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Συνταγματική αναθεώρηση, ο κακός χαμός, και περιμένουμε να δούμε, καλά. Ξέρουμε τι θα δούμε, αλλά πριν μας δώσεις αυτά τα σου, καλό μεσημέρι καταρχάς. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, να θυμίσουμε τα χθεσινά πρώτα, γιατί ήταν μια σημαντική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που κινήθηκε φυσικά και σε αυτό που προείπες, δηλαδή τις θέσεις που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε στη Βουλή. Αλλά επανέλαβε
0: σωστά. Η είδηση είναι αλλού πάντως.
2: Ναι, σωστά. Επανέλαβε και πόσο σημαντική και καθαρή, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και μάλιστα στην αρχή της εισήγησής του χθες, ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι εκπρόσωπος τύπου, ανακοίνωσε τις αλλαγές προσώπων που είπαμε.
0: Ναι.
2: Νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ναι. Είδαμε και την ανάρτηση του πρώην πλέον εκπροσώπου τύπου στα social media του Κώστα Ζαχαριάδη. Και ο Σωκράτης Φάμελος επίσης ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Παπάς δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και στη θέση του Νίκου Παπά αλλά και του Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος μετακινήθηκε στην Κουμουνδούρου, θα είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και μέχρι πρότινο τομεάρχης εσωτερικών του κόμματος, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα του προστασίας του πολίτη, αλλά πλέον αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί ως προς την κοινοβουλευτική μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια, οι δύο απομακρύνσεις, Νίκου Παπά και Κώστα Ζαχαριάδη, είναι από τελείως διαφορετικές αφετηρίες. Ο Κώστας Ζαχαριάδης το ήθελε μόνος του και το συμφώνησε με τον Σωκράτη Φάμελο, διότι από την πρώτη στιγμή δεν το έκρυψε ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι κοιτάζει προς τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Του Νίκου Παπά η απομάκρυνση από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου έχει άλλα χαρακτηριστικά, διότι πια είναι εκείνος που έχει σηκώσει σημαία της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, μαζί με τον Παύλο Πουλάκη βεβαίως, από άλλη πλευρά ο Παύλος Πουλάκης και η Ρένα Δούρου. Και γι' αυτό και σήμερα το σχόλιο του χθες, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, το ουδής αναντικατάστατος, μπορεί να το διαβάσει κανείς όπως θέλει. Ενώ για τις από εδώ και πέρα εξελίξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.
2: Και σήμερα ο Νίκος Παπάς, βλέπω μπροστά μου την συνέντευξη στον Αθήνα 984, την απομαγνητοφώνηση, είπε: δεν θα σιωπήσω για να μείνω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όταν έχουμε δημοσκοπική καθίζηση.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να περιμένουμε εξελίξεις.
2: Σίγουρα.
0: Λέω.
2: Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος χθες, για να σταχυλογίσω τα σημαντικά πριν πάμε της συνταγματικής αναθεώρησης, επανέλαβε ότι ήταν καθαρή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την ευρεία σύγκληση και για την εκλογική ήττα του Μητσοτάκη, και σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ότι εδώ και πολλούς μήνες και ο ίδιος αλλά και το κόμμα έχουν τονίσει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές τις επόμενες μέσα από ένα μεγάλο ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς.
0: Άρα η διαμάχη ορίζεται ως εξής. Έτσι, Παρότι δεν αποσαφενίστηκε πλήρως στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αυτή είναι ο προσανατολισμός, έτσι, της πλειοψηφίας, όπως ορίζεται, και της πλευράς Φάμελου, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση δουλεύει, εντός εισαγωγικών, εργάζεται ή παλεύει, όπως θέλει το βλέπει κανείς, να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτά δεν είναι τα δύο...
2: Ακριβώς, σε πολύ, με τίτλους
0: δεδομένα, και επιγραμματικά.
2: Και η βασική διαφοροποίηση είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Και επειδή λες για τη διαφοροποίηση, Κατερίνα, να θυμίσω ότι έστειλε και μήνυμα σαφές εχθές προς τον Παύλο Πολάκη ο Σουκάτσου Φάμελος, μάλλον εχμές άφησε σοβαρές. Είπε ότι δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του, και γι' αυτό και διαγράφει εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές μας και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε ήδη συλλογικά αποφασίσει.
0: Γι' αυτό και είδαμε πολλούς να συμπεραίνουν ότι το επόμενο βήμα είναι η διαγραφή Πολάκη από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήδη γράφεται αυτό.
0: Αυτό λέω. Ναι.
2: Εκτίμηση. Ναι. Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε βέβαια τα επόμενα 24 ώρα, γιατί καλώς ή κακώς δεν θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι ήσυχο βέβαια και για την κοινοβουλευτική ομάδα που παραμένει, όπως είπαμε, στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Και σήμερα, Κατερίνα, ήταν ένα από τα βασικά επίδικα όλων αυτών των δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή το άρθρο 16, που διαχρονικά η νεοφιλελεύθερη δεξιά και κομμάτι και του ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί υπέρ της αναθεώρησής του, ώστε να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δια της Νάντιας Γιαννακοπούλου φάνηκε να πατάει σε δύο βάρκες. Δηλαδή από τη μία είπε ότι είμαστε υπέρ του να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, άρα υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά
0: από την αρχή έβαλε έχει συνταχθεί με αυτό,
2: έβαλε ως βέτο του να μην είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Εντάξει,
2: αυτά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω δύο βάρκες. Εγώ θα δούμε βέβαια στην επόμενη Βουλή πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα δεν θα ψηφίσει καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ,
0: αν δεν θα ψηφίσει ούτε το ΠΑΣΟΚ τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα.
2: Όχι, κανένα κόμμα δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Ναι.
2: Αλλά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα τοποθετηθούν επί της ουσίας των αλλαγών τα κόμματα. Τώρα εδώ προκύπτει βέβαια και ένα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα είναι η επόμενη Βουλή και το ξανασυζητάμε τότε.
2: Ναι, πάντως από αυτή τη Βουλή θα προκύψουν τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν στην επόμενη. Οπότε αυτό είναι δεδομένο, εννοώ. Τώρα προκύπτει εδώ, Κατερίνα, ένα ηθικό ζήτημα. Γιατί η συγητής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ο οποίος υπεραμείνθηκε της ανάγκης να αλλάξουμε το άρθρο 16 για να μην έχει μονοπόλιο το κράτος στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι είπε, ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ο οποίος, διαβάζω εδώ, ότι πριν από μερικές μέρες, 9 Ιουνίου του 2026, ανακηρύχθηκε, εξελέγει κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, αυτό το Πανεπιστήμιο έχει καταθέσει από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα έχει και προσωπικό, προσωπικές βλέψεις, μάλλον και ιδίων όφελος να περιμένει ο κύριος Τηλιανίδης, αν συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, γιατί ήδη, Κατερίνα, έχει παραβιαστεί το άρθρο 16, έτσι,
0: ακριβώς.
2: Κολέγια. Το πιο ενδιαφέρον είναι βέβαια, γιατί δεν ξέραμε τις θέσεις τους για το άρθρο 16 της Νέας Δημοκρατίας, ότι πέρα από αυτό έκανε και σήμερα ένα εμπόριο πατριωτισμού ο κύριος Τηλιανίδης, προέβη δηλαδή σε αναφορές για την ανάγκη, υποτίθεται, να προστατεύσουμε συνταγματικά τη γλώσσα και τη σημαία. Έκλεισε το μάτι δηλαδή στο συντηρητικό ακροατήριο για να καλύψει ακριβώς την εμπορευματοποίηση της γνώσης, και ουσιαστικά ο κύριος Τηλιανίδης προέταξε με πολύ συντηρητικό και ξύλινο λόγο την ανάγκη να προστατευτεί η ελληνική σημαία και η γλώσσα. Του απάντησε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν μπορούν να τεθούν σε μια συνταγματική αναθεώρηση, και έβαλε και τον τίτλο ο κύριος Ξανθόπουλος «Κλείνεται επί δεξιά», γιατί αυτές οι αναφορές του κυρίου Στυλιανίδη.
0: Ξεκάθαρα. Εντάξει. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, είπαμε.
2: Ναι, να το πούμε. Δεν υπάρχει ανάγκη δηλαδή να περιβληθεί το συνταγματικό τύπο και την κατοχύρωση, η σημαία. Έτσι, και, και για τη γλώσσα λέει ότι, είπε ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι προφανώς η Ακαδημία Αθηνών έχει την ευθύνη για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και δεν μπορεί να τίθεται αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση. Ενώ ως προς την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, είχε ενδιαφέρον ότι ο κ. Ξανθόπουλος, Κατερίνα, παρέθεσε το γνωστό ποίημα του Σαλαμάγκου, του Πορτογάλου κομμουνιστή νομπελίστα. Ιδιωτικοποιήστε τα πάντα. Δεν θα πω τη συνέχεια, την ξέρουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες.
0: Τη μάνα σα, την μπίπ τη μάνα σα.
2: Ακριβώς. Ιδιωτικοποιήστε τα όλα.
0: Την πόρνη τη μάνα σα, αλλά σε άλλη εκδοχή. Σε άλλη εκδοχή. Μάλιστα.
2: Αυτά κατάμε σήμερα από τη συζήτηση. Να πω, να θυμίσω, Κατερίνα, ότι θα υπάρχει και αύριο συνεδρίαση για άλλα άρθρα. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα και τελικά φτάνουμε, όπως είπαμε, με μια fast track διαδικασία 15 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Και έτσι μην ξεχνάμε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ο Μάκης Βορύδης και ένα χαρακτηριστική τοποθέτηση εναντί αυτού από τον Άσο Ηλιόπουλο, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή.
3: Αυτές τις μέρες είδαμε ξανά δημοσιεύματα, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, στο Βήμα, που λέει ότι η Ιντελέξα έχει στα χέρια της επίσημα κρατικά έγγραφα ως συστατική επιστολή για να κάνει εξαγωγή το Predator. Και δεν έχει απαντήσει κανένας από την κυβέρνηση. Και εσείς, κύριε Βορύδη, είστε ένας άνθρωπος που ήσασταν υπό παρακολούθηση από το Predator. Και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό. Και άρα, επιτρέψτε μου, έξω από το προσωπικό, καθαρά πολιτικά, να λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κυβερνητικός τέλεχος ήταν υπό παράνομη παρακολούθηση από αυτό που εσείς λέτε ιδιώτες. Δηλαδή κάποιος ιδιώτης παρακολουθούσε κυβερνητικό στέλεχος. Και αυτό το κυβερνητικό στέλεχος δεν έκανε τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ελληνική δημοκρατία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να έχει το βάρος να συντονίζει μια συζήτηση για το Σύνταγμα, γιατί έχει και κάποιες προϋποθέσεις για το πώς σεβόμαστε και τηρούμε το Σύνταγμα και εξαλλού είναι...
4: Στο κόκκινο.
5: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο επιχειρούμε την ακτινογραφία της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται και στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο εν ώψη των εκλογών. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, ο οποίος προχθές από την νίκη ακήρυξε, ανέβασε το μπήχι και σήκωσε τη σημαία της νίκης από την πρώτη Κυριακή, χθες βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι στην Κύπρο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την ίδρυση της Ελλάς εδώ στην Κύπρο, με αφορμή την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙΝΑΤ που διοργανώνουμε αύριο εδώ στη Λευκοσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας. Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, το Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε από όταν ο ίδιος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αργότερα υπουργός εξωτερικών, όταν οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου, αλλά και για να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, κυρώσεις, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκοσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό. Και θα πρέπει, θα προσθέσω, και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και να αντιτάσσονται και σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι

0: μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
1: Αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα χθες, από την Κύπρο που βρίσκεται, η οποία Κύπρος βεβαίως από χθες συγκλονίζεται από το σεισμό διαφθοράς, η αρχή κατά της διαφθοράς. Βάζει στο κάδρο ανάμεσα σε σειρά αξιωματούχων και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκάνδαλα διαφθοράς, τον κύριο Αναστασιάδη. Ο Σπύρος Ορμηλίδης μαζί μας για να μας δώσει έτσι και το σχόλιο του και την εκτίμησή του για όλο αυτό ο διπλωματικός μας συντάκτης. Έλα Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, ναι, είναι μια ιστορία που σέρνεται τα τελευταία χρόνια, λίγο πολύ δηλαδή. Έχουν διάφορα επεισόδια από αυτή την ιστορία γινόντουσαν γνωστά. Τώρα έχουμε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Όλα ξεκίνησαν με ένα βιβλίο του Μαθιώτη, του δημοσιογράφου, για το κράτος μαφία. Και η ιστορία αφορούσε περισσότερο τα χρυσά διαβατήρια, οι χρυσές βίζες,
1: ναι,
2: λένε εδώ,
1: ναι,
2: που δινόντουσαν σε διάφορων άλλων χωρών πολίτες από την Κύπρο με ισχυρό αντάλλαγμα, νόμιμο βέβαια, γιατί υπάρχουν σχετικοί νόμοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για αυτή τη διαδικασία. Τη γνωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Αγοράζεις ένα σπίτι, κάνεις μια επένδυση, πας πιστώσεις κάποια λεφτά, αρκετά, και παίρνεις ένα διαβατήριο που σου δίνει τη δυνατότητα να κινείσαι στη χώρα τη συγκεκριμένη ή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μην ξεχνάμε Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ. Βεβαίως αυτή η ιστορία αφορούσε περισσότερο Ρώσους πολίτες. Και είναι και γι' αυτό το λόγο μια συνέχεια, ας πούμε, και των κατηγοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο και τις κυπριακές τράπεζες, ότι με τα λεφτά των Ρώσων, μάλλον ξεπλένατε τα λεφτά των Ρώσων. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό έρχεται από μακριά, από πίσω, από την εποχή που και η Κύπρος αντιμετώπισε πρόβλημα και μπήκε στα μνημόνια. Η Κύπρος δεν χρεοκόπησε ως κράτος. Είχαν πρόβλημα τράπεζες συγκεκριμένες, και όπως και η Ιρλανδία έτσι και η Κύπρος ήταν διαφορετική περίπτωση από την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και ανέλαβε το κόστος το κράτος,
1: ναι,
2: να καλύψει, και γι' αυτό πήρε και συγκεκριμένα μέτρα και μπήκε σε ένα σχετικό μνημόνιο. Η κατηγορία τότε των Ευρωπαίων προς την Κύπρο ήταν αυτή. Ότι ξεπλένατε το ρωσικό χρήμα, και ότι ζούσατε παρανόμως με όλη αυτή την ιστορία. Και από αυτό ότι η κατηγορία τώρα η συγκεκριμένη λέει ότι ωφελήθηκαν και συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι δηλαδή πήγαιναν λεφτά σε κομματικά ταμεία στις τσέπες, από αυτό όλο το χρήμα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Βέβαια μένει να αποδειχθεί τι είναι αυτό, κατά πόσο στέκει, ευστατεί, και γενικώς.
1: Πάντως
2: και
1: το κάνει όλο αυτό
2: η
1: αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο.
2: Αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε τώρα βιβλίο ή διαδόσεις.
1: Βέβαια, είναι επίσημο πλέον.
2: Τώρα έχουμε
1: θεσμικό μάλλον.
2: Ακριβώς. Επομένως, μένει να δούμε. Αυτό θα έχει μια δικαστική διερεύνηση σίγουρα, θα έχει μια εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Και μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη και τι ακριβώς θα γίνει με όλο αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Απλώς στην αρχή αναφέρεται γενικό κλίμα που επικρατούσε και πριν την χρεοκοπία τραπεζών στην Κύπρο και πριν η Κύπρος αυτή την όλη ιστορία της, του πτωχευτικού δικαίου, εν πάση περιπτώσει. Ας το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πάντως όπως και να έχει, είναι πραγματικά σεισμός, όσο και να
2: κάνει
1: και κλεισέ η έκφραση.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι και πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα θέμα, αλλά ήταν πάλι με πληροφορίες, με καταγγελίες, με παιδιαδόσεις, με διάφορους τέτοιους τρόπους. Και για το γραφείο του κυρίου Χρυστοδουλίδη, ότι κάποιος συναλλάσσε το, δεν επρόκειτο για χρυσές βίζες, τα διαβατήρια από παλιά, αλλά επρόκειτο για χρηματισμό, ότι κάποια λεφτά πήγαιναν σε κομματικά ταμεία εν όψη των προεδρικών εκλογών. Γιατί έτσι, αυτό όλο είναι τώρα μια μεγαλύτερη συνέχεια. Δηλαδή είναι η Κύπρος σε μια κατάσταση που τα σκάνδαλα πηγαίνουν έρχονται.
1: Θου κύριε, θα πω εδώ και θα σε αφήσω. Οποιοδήποτε συνειρμός, νομίζω δεκτός. Αν είναι όχι δεκτός, σίγουρα εύλογος. Έτσι. Λοιπόν.
2: Ακριβώς.

0: Ακριβώς. Συνειρμός με τα καθημάς, ενώ εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαμογέλασε ο Νίκος Μορφωνιός που είναι στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Διότι δεν νομίζω να υπάρχει ακροατής που να το ακούει αυτό και να μην κάνει το συνειρμό που κάνουμε όλοι μας. Λοιπόν, Τέμπη, δίκαιτε μπον.
1: Δίκαιτε μπον, συνεχίζεται χθες και σήμερα. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Χθες σημαδεύτηκε από μια, θα τη χαρακτηρίζαμε, σκανδαλώδη απόφαση. Διότι και δεν έχει πάρει και πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Για κάποιο λόγο το ζήτημα των Τεμπών έχει υποβαθμιστεί.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε και στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν εκκρεμούσε η απόφαση για την παράσταση, την νομιμοποίηση της παράστασης του ελληνικού δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά να μην γίνει δεκτή η παράσταση κατηγορίας, η προς υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου. Ωστόσο το δικαστήριο χθες με την πρόεδρο να μειοψηφεί 2-1 αποφάσισε να κάνει δεκτή. Τι σημαίνει να κάνει δεκτή? Σημαίνει ότι το αφήγημα του ανθρώπινου λάθος εδράζεται πλέον στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το συγκεκριμένο αίτημα αφορά 4 μόνο από τους 36 κατηγορούμενους. Είναι ο μοιραίος σταθμάρχης, οι 2 της απογευματινής βάρδιας και ο επόπτης επιθεωρητής τους. Και έγινε από το νομικό συμβούλιο του κράτους προφανώς παράσταση δικονομικά και νομικά. Όμως την εντολή την έδωσε ο κύριος Κυρανάκης. Και εδώ έχουμε και άλλη μία πτυχή, η οποία είναι εξίσου σκανδαλώδης. Διότι ζητήθηκε μετά από αίτημα των συνηγόρων να έρθει στο δικαστήριο το έγγραφο της εντολής του κύριου Κυρανάκη προς το νομικό συμβούλιο του κράτους να μας εξηγήσει για ποιο λόγο τους 4 από τους 36. Λοιπόν, αυτό το αίτημα απορρίφθηκε επίσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το νομικό συμβούλιο του κράτους είναι νομοποιημένο κανονικά, εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο, να το εκπροσωπήσει προς την υποστήριξη της κατηγορίας με το σκεπτικό ότι υπέστη ζημία. Δηλαδή, τα τρένα που εκτροχιάστηκαν, οι ράγες που έσπασαν. Γι' αυτό δηλαδή ακριβώς το λόγο το ελληνικό δημόσιο θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Αυτό, εντάξει, σκανδαλώδες μάλλον είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα της πολιτικής ηγεσίας, τώρα ξεκάθαρο.
1: Προφανώς. Ωστόσο.
0: Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία από κανένα.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με αυτό. Ναι. Ξαναλέμε ότι μειοψήφισε πρόεδρος 2-1. Ναι. Ήταν η απόφαση.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουμε 2 ακόμα αιτήματα στα οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα το δικαστήριο. Έχουμε το αίτημα που έχουν υποβάλει, ξαναλέμε, οι συνήγοροι, που έχει να κάνει με την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορούμενων στο δικαστήριο. Αυτά τα 2 αιτήματα είναι σημερινά, συζητούνται ακόμα. Η εισαγγελική πρόταση τα έχει απορρίψει. Και νωρίτερα το πρωί,
0: θα ήταν το αντίθετο,
1: και νωρίτερα το πρωί, 2 εκκρεμή αιτήματα κατά τη χθεσινή ημέρα. Το ένα έχει να κάνει, εξαιρετικά σημαντικό, ας κρίνουν και οι ακροατές και όλοι μας, το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του Κώστα Χιλιάνου.
0: Ένα εύλογο.
1: Ο οποίος παραπέμπεται, έχει παραπευθεί από την Βουλή, μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και αυτή η απόρριψη, παρότι συνομιλήσαμε βέβαια με συνηγόρους, δεν εδράζεται σε στοιχεία στα οποία υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο ότι οπωσδήποτε υποχρεωτικά πρέπει να γίνει. Το αντίθετο συνήθως γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Ο ανακριτής μιας υπόθεσης ζητάει τα πρακτικά από μια άλλη. Εν τούτης, από τη στιγμή το δικαστήριο έχει μπροστά της τα πρακτικά και υπάρχει σε εξέλιξη η ανάκριση του κύριου Καραμαλή,
0: του αρμόδιου υπεύθυνου. Στον αρμόδιο εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση.
1: Στον Άριο Πάγο, στον ανακριτή του συγκεκριμένο, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Συγγνώμη, ναι, στον ανακριτή. Αυτό από μόνο του.
1: Συνήγοροι, ναι, βέβαια. Συνήγοροι μας έλεγαν ότι νομικά συνήθως ο ανακριτής ζητάει σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν κάνει το δικαστήριο μόνο του αυτοεπαγγέλτος αυτή.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Και επίσης εδώ πέρα έχουμε την κυρία Δίκη των Τεμπών. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο νούμερο ένα υπεύθυνος για την τραγωδία, τη μεγαλύτερη τραγωδία των τελευταίων ετών. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μόνο ποια είναι η νομική βάση, που υπάρχει προφανώς η νομική βάση. Ακόμα και αν ήθελε δηλαδή π.χ. να βρει ένα κόλλημα νομικό, θα μπορούσε να παρουσιαστεί εκ μέρους του δικαστηρίου και το υπέρτερον συμφέρον. Δηλαδή, ποιο είναι το συμφέρον? Δηλαδή, δεν πρέπει να μαθαίνει ο ανακριτής του Αρίου Πάγου τι συμβαίνει στην κυρία Δίκη των Τεμπών σε σχέση με τον
0: κύριο Καραμαλή? Το συμφέρον είναι να κουκουλωθεί, θα το πω λαϊκά, να κουκουλωθεί, να κουκουλωθούν τα πράγματα και κυρίως να προστατευτεί ο Καραμαλής και τα άλλα πολιτικά
1: πρόσωπα. Και τώρα πάλι μένει στους συνηγόρους.
0: Πρωτίστως ο Καραμαλής.
1: Και τώρα μένει πάλι το χρέος στους συνηγόρους να παίρνουν τα πρακτικά της δίκης και να τα πηγαίνουν εκείνοι στον ανακριτή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όποιο νομικό έρισμα να έχει ή να μην έχει και τα σχετικά, υπάρχει και η ουσία των υποθέσεων και είναι
0: μπλεκόμενες. Δεν χρειάζεται να είναι και νομικός κανείς για να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς μεθοδεύουν και πώς το μεθοδεύουν και τι αποτέλεσμα φέρνει η μεθόδευσή τους. Μάλιστα. Να το παρακολουθούμε και θα σας τα λέμε όλα όπως συνηθίζουμε εδώ και όπως κάνουμε πάντα με τον Νίκο το Μορφωνιό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Καταρίνα.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αύριο θα πούμε για ελτά πλην απρόπτου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: βεβαίως.
0: Για τους εθελοντές που ζητούν
1: τα ελτά. Και να μιλήσουμε και για το παρελθόν των ελτά και τι χρήματα έχουν κατασπαληθεί.
0: Έτσι. Θα τα πούμε αύριο αυτά με τον Νίκο το Μορφωνιό. Λοιπόν, χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, η οποία σε άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρομαι στην κίνηση που έκανε ένας εκ των κατηγορουμένων, των τεσσάρων κατηγορουμένων, που όπως έχουμε δει από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο το Μορφωνιό, είναι οι κατηγορούμενοι που φρόντισε ο Κυρανάκης να είναι μόνον αυτοί οι τέσσερις, είναι ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, ο κ. Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος δήλωσε παράσταση αγωγής, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του Καραμαλή. Δεν την είδατε, δεν έπαιξε πουθενά αυτή η είδηση, παρότι είναι μεγάλη είδηση. Ο νομικός εκπρόσωπος του κυρίου Νικολάου, κύριο Στέμη Σοφός, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφέ.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εσείς την είδατε πουθενά την είδηση? Γιατί εδώ δεν την είδαμε να παίζει μια τέτοια κίνηση, κύριε Σοφέ, από την πλευρά του εντολέα σας?
2: Βρίσκεται στην επιστροφή από από τη δίκη η οποία διεκόπη σήμερα, αφού ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι ο τύπος δεν είναι όπως τον γνωρίζαμε κάποτε. Mm-hmm. Ο τύπος είναι πολύ περιορισμένος. Η ελευθερία του τύπου δοκιμάται. Και προφανώς ο καθένας από τα σκεπτόμενα μέλη της κοινωνίας μας προσπαθεί να ενημερώνεται από οποιασδήποτε πηγές προσπαθεί να βρει ως αντικειμενικές, ψύχρεμες και όχι στρατευμένες.
0: Εντάξει, καταλάβαμε πολλά περισσότερα όλοι, είναι σαφής. Σαφές αυτό που είπατε. Εξηγήστε μας τώρα πώς στοιχειοθετείται αυτή η κατηγορία κατά Καραμαλή, διότι περί κατηγορίας πρόκειται, αν το μεταφράζω σωστά, κύριε Σοφέ, έτσι δεν είναι?
2: Ο κύριος Νικολάου, τον οποίον εκπροσωπώ, εμφανίστηκε ενώπιον του κυρίου Αρεοπαγίτη ανακριτή και εξετάστηκε για αρκετές ώρες. Τέθηκαν ερωτήματα στον ίδιο και έδωσε απαντήσεις και παρέδωσε έγγραφα τα οποία αφορούν στην θητεία του ιδίου ως προσωρινού προϊσταμένου της επιθεώρησης Λάρισας και βεβαίως από την 38ετή εμπειρία του ως σταθμάρχη του κ. Νικολάου, παρά την ιδιότητά του ως προσωρινού προϊσταμένου της επιθεώρησης, υπηρετούσε μέχρι και που συνταξιοθοτήθηκε ως σταθμάρχης.
0: Ως κανονικός σταθμάρχης και όχι σαν τον άλλο σταθμάρχη.
2: Σταθμάρχης, μάλιστα, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως ανέδειξε τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή στον κύριο Αρεοπαγίτη ανακριτή, δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας για την πράξη παράβασης καθήκοντος εναντίον του, διότι προκύπτει καθημάς σκοπός βλάβης του κυρίου Νικολάου. Όχι μόνο της υπηρεσίας δηλαδή, δεν είναι μόνο η υπηρεσία η αμέσως ζημιωθήσα εν προκειμένου, η υπηρεσία του ΟΣΕ, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων, αλλά είναι και ο ίδιος ως υπηρεσιακός τέλεχος, διότι του προκάλεσε το πλέγμα των πράξεων και παραλήψεων του πρώην Υπουργού κυρίου Καραμαλή, σοβαρότατες δυσχέρειες στην λειτουργία του σιδηρόδρομου, για τις οποίες ο ίδιος ως προσωρινός επιθεωρητής της Λάρισας, του σταθμού της Λάρισας, είχε την εποπτεία του Βόλου, του Μεζούρλου, διαφόρων σταθμών της περιοχής αυτής.
0: Ναι.
2: Επειδή γνώριζε τα προβλήματα ή πολλά από τα προβλήματα τα οποία είχε η λειτουργία των σιδηροδρόμων, εκείνος γραπτός, πρωτοκολλημένα, έστελνε όλα αυτά τα οποία γνώριζε με λεπτομερή περιγραφή και τεχνικές αναλύσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και στον κύριο Καραμαλή, και μέσω φυσικά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων, της ΠΟΣ, στην οποία και μετείχε.
0: Α, ήταν και συνδικαλιστής.
2: Ακριβώς,
0: σας έλεγα
2: τώρα. Δυστυχώς για αυτόν, επειδή συνδικαλίστηκε με παράταξη η οποία δεν είναι αρεστή στην κυβερνητική, αντιμετωπίστηκε δυστυχώς εξαιρετικά δυσμενός, και βεβαίως κυνηγήθηκε.
0: Μπήκε και φυλακή, σωστά.
2: Βεβαίως και φυλακίστηκε, παρέμεινε περίπου 11 μήνες προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Λάρισας, από όπου βεβαίως και δεν έπαψε να φωνάζει για αυτό το οποίο υποστηρίζει μέχρι και σήμερα και θα το φτάσει μέχρι τέλους, όπως λέει και ο ίδιος. Διότι δεν πρόκειται να συγχωρήσει, όχι τόσο που είναι επίσης σπουδαίο, την στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας. Το βασικότερο όμως, όπως έχει αναφέρει και διημών και στο δικαστήριο, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αποστερήσει τους γονείς και τους συγγενείς όλων αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων από την πλήρη λεπτομερή διαλεύκανση των αιτίων του εγκλήματος, για τα οποία είναι συνυπέτειος ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν κάθεται όμως στο έδρανο του κατηγορουμένου όπως κάθεται ο κύριος Νικολάου, και δεν κάθεται και για έναν επιπρόσθετο λόγο, διότι αυτό δεν έχει αναφερθεί. Θα σας αναφέρω μια δεύτερη μεγάλη συγκάλυψη που υπήρξε στο θέμα αυτό. Και είστε η πρώτη η οποία γίνεται αποδέκτης αυτής της είδησης.
0: Με τη μάτη. Για πείτε μας, σας ακούω.
2: Η έρευνα για την οποία χορήγησε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την άδεια να διενεργήσει ο κύριος Αρεοπαγίτης ανακριτής, έχει ένα αυστηρά προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Από το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι και την 28 Δευτέρου του 23. Οπότε και έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, συνέβη το δυστύχημα. Γιατί από το Σεπτέμβριο του 21 η Βουλή δεν χορήγησε την άδεια διερεύνησης της ευθύνης του κυρίου Καραμαλή από τον Ιούλιο του 19, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι το Σεπτέμβριο του 21. Την πρώτη διετία δεν χορηγεί η Βουλή άδεια στην δικαιοσύνη να την ερευνήσει.
0: Ναι.
2: Την κλείνει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σας το λέω ομά, χωρίς καμία αξιολόγηση.
0: Αξιολογείται εκ των πραγμάτων.
2: Αυτό συνιστά, ακριβώς, αξιολογείται εκ των πραγμάτων, όπως λέτε. Είναι στη φύση του πράγματος να εκτιμάται αυτή η συγκεκριμένη, η χρονικά προκαθορισμένη και περιχαρακωμένη άδεια της Βουλής, ποιας Βουλής, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ουσιαστικά, των 156 βουλευτών της κυβερνώσας παράταξης, η οποία δυστυχώς έχει καταστρατηγήσει, και λυπάμαι που το λέω για τη χώρα μου, θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες και διατάξεις του συντάγματος, χορήγησε συγκεκριμένη άδεια. Οπότε μόλις πήγε ο κύριος Νικολάου να εξηγήσει στον ανακριτή τι υπογραφές πέσανε το 19 για την παράταση της
0: 7-17 σύμβασης. Πότε έγινε αυτό που πήγε στον ανακριτή να εξηγήσει η ΝΟΗ?
2: Την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Α, τώρα.
2: 8 τόσο, Ιουνίου.
0: Τόσο πρόσφατα, μάλιστα.
2: 8 Ιουνίου, ώρα 9.30 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: 8 Ιουνίου 2026, ώρα 9.30 το πρωί.
0: Ναι.
2: Και την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, φυσικά, ως όφιλο, ο κύριος Νικολάου, χτες, ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, την εγχείρησε διημών στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση των τεμπών στη Λάρισα. Συνέδεσε δηλαδή τρόπον τεινά τη γνώση του κυρίου ανακριτή με την γνώση του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση των τεμπών, ώστε να κατανοήσει και ο ένας και ο άλλος λειτουργός, το δικαστήριο στη Λάρισα και ο κύριος Αρεοπαγίτης ανακριτής, τι ακριβώς αποδίδει ο κύριος Νικολάου στον κύριο Καραμαλή, δηλώνοντας την υποστήριξη της κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος εναντίον του. Όταν πήγε να αναφερθεί λοιπόν στο 19 και το 20, ο κύριος ανακριτής και ευλόγος του είπε ότι εμείς δεν εξετάζουμε το διάστημα αυτό, διότι δεν έχει χορηγήσει η Βουλή την άδεια να εξεταστεί το διάστημα αυτό. Οπότε οτιδήποτε έχει να υφέρει...
0: Ναι, ναι, που αποκαλύψατε.
2: Βεβαίως και είναι.
0: Βεβαίως
2: και είναι. Βεβαίως και είναι. Ναι. Και δεν υπάρχει δυστυχώς, γιατί ξέρετε, ο Υπουργός Υποδομών, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, κυρίως Κυρανάκης, κάποιοι λένε προήχθη, κάποιοι άλλοι λένε υποβιβάστηκε. Εγώ θα πω ότι ορίστηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
2: με θερμινευόμενον, θα το έλεγα, ως γραμματέας προπαγάνδας.
0: Βέβαια. Μα το είπε και μόνος του την πρώτη μέρα. Ο ίδιος ο κύριος.
2: Επομένως,
0: κύριε,
2: βιώνουμε,
0: ναι,
2: δυστυχώς μια περίοδο,
0: ναι,
2: κατά την οποία φυσικά δεν καθιστά απέλπιδα οποιαδήποτε προσπάθεια των ελευθέρω σκεπτόμενων πολιτών να αρθρώνουν ελεύθερο λόγο. Όμως, βιώνουμε μια περίοδο όπου οι θεσμικές λειτουργίες του κράτους καθιστούν δυσχερή την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι όπως είπε και πρωτοκλασσά το υπουργικό στέλεχος της κυβέρνησης, αυτή είναι η πλειοψηφία και έτσι αποφασίζει. Αν λοιπόν αυτή είναι η πλειοψηφία και έτσι αποφασίζει, θα λάβει ηχηρή απάντηση κατά τα επόμενα βήματα της ζώσας δικαιοσύνης, προς την οποία επανειλημμένος και κατά τρόπον απολύτως συστημικών, γιατί δεν μου αρέσουν οι ακτιβιστικές διατυπώσεις. Εγώ θεωρώ ότι η δικαιοσύνη είναι ζώσα και λειτουργεί. Όταν θα έρθουν τα βήματα της δικαιοσύνης, τότε θα δει κανείς πως καταχράτηκα.
0: Σας χάνουμε, κύριε Σοφέ, είστε στο δρόμο. Ναι, έπεσε η σύνδεση με τον κύριο Σοφό. Είναι καθοδόν και από τη Λάρισα για Αθήνα. Μας έδωσε όμως ο κύριος Σοφός την είδηση, έτσι. Είναι συγκλονιστική, θα την έλεγα εγώ, και αποκαλυπτική για τα προσκόμματα που έβαλε η Βουλή σε ό,τι αφορά τον εντολέα του, που είναι από ό,τι φαίνεται από όλες τις πολλά τα δεδομένα το εξυλαστήριο θύμα και τιμωρήθηκε. Είναι κατηγορούμενος με επιλογή Κυρανάκη και κυβέρνησης. Γιατί όπως μας εξήγησε και ο κύριος Σοφός, ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ήταν συνδικαλιστής, ήταν από εκείνους, δεν ήταν με την παράταξη που ήταν αρεστή στην κυβέρνηση, και ήταν από εκείνους που όπως και οι μηχανοδηγοί και τα λοιπά προειδοποιούσαν πάρα πολύ καιρό για τα προβλήματα στο σιδηρόδρομο.

0: Λοιπόν, ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε μόνο ένα λεπτό. Μιχάλη Τρίκα, ούτε ένα λεπτό Αμαλία. Εντάξει, θα πούμε για το πιο ενεργοβόρο, να το πούμε, Μουντιάλ αύριο, Μιχάλη.
1: Ναι, καλό
0: θα ήταν. Δώστε τον τίτλο.
1: Ναι, γιατί είναι μια πτυχή. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι εκπομπές αερίου που προκαλεί το Μουντιάλ της Αμερικής είναι όσο των τεσσάρων τελευταίων διοργανώσεων μαζί.
0: Θα τα πούμε αύριο, Μιχάλη μου. Δεν ελέγχεται πάντα η ροή του χρόνου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό και εσάς που μας ακούσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί ο Σπύρος Μπουτζάνης. Αύριο στις 2 πάλι εδώ. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

0: jealousy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea.
1: posokani.gov.gr. Είναι, λέει, η νέα εφαρμογή στο app, το νέο app που θα το δούμε στα κομπιούτερ, στα τηλέφωνα μας, λέει, και παντού. Το παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός και θα επιτρέπει σε όλους να βλέπουμε και να συγκρίνουμε τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και κάπως έτσι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι, λέει, η συνέχεια του e-καταναλωτής.gr. Προφανώς αυτό έφταιγε, ότι δεν είχαμε ακριβή εικόνα των τιμών. Είπε, λοιπόν, εκεί στην παρουσίαση, είπαν οι υπεύθυνοι ότι θα υπάρχουν 10.000 προϊόντα και θα μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τις τιμές σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να βλέπει και την εξέλιξη της τιμής σε κάποιο προϊόν και με βάση όλα αυτά, λοιπόν, να επιλέγει. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν ήταν για πρώτη φορά, πάνε χρόνια βέβαια, όταν είχαμε πρόβλημα με τις τιμές της βενζίνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει να βλέπουμε σε ποιο βενζινάδικο έχει την πιο φτηνή τιμή και να πηγαίνουμε εκεί. Μέχρι να κάνουμε τη βόλτα και να δούμε σε ποιο βενζινάδικο είναι η πιο χαμηλή τιμή, είχαμε κάψει περισσότερη βενζίνη από όσα γλιτώναμε. Και ήταν και κανένα δύο μάγκες, είχαν βγάλει, ας πούμε, μια χαμηλή τιμή, ξέρω, στο Μαραθώνα, και έτρεχαν κάποιοι να βάλουν βενζίνη. Είπε, λοιπόν, ακόμη σήμερα ο Πρωθυπουργός, αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δύσκολα ανεκτές, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορούν να γίνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακουστολόγητες υποσχέσεις. Συγχωρήστε μου το κόπιασμα, αλλά μου φαίνεται ότι μετά από 7 χρόνια θα κερδίσει τη μάχη της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Τώρα έχουν βρει το άλλο. Λέει ότι ανέβηκαν οι τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τώρα όμως τελείωσε ο πόλεμος στο Ιράν. Ας ελπίσουμε, δηλαδή, γιατί ακόμη οι υπογραφές νομίζω την Παρασκευή είναι να πέσουν. Αλλά έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται τουλάχιστον η τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι, λένε, θέμα χρόνου να μεταφερθεί και αυτή η μείωση και στα προϊόντα, στην κατανάλωση. Εμένα μου θυμίζει κάτι σαν την καλύβα του Χότζα. Ανεβάσαμε τις τιμές λόγω της κρίσης, που ήταν ήδη ψηλές και πριν την κρίση, οπότε τώρα θα τις κατεβάσουμε στο υψηλό επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του πολέμου και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Τώρα, αυτό βέβαια με το ότι θα έχουμε τις τιμές των προϊόντων για να συγκρίνουμε, πολύ μου αρέσει. Μπαίνεις, για παράδειγμα, και βλέπεις, το κάνουμε και είμαι σίγουρος όλοι οι καταναλωτές και από μόνοι μας. Μπαίνεις, λοιπόν, και βλέπεις το Βασιλόπουλο της, που είναι κοντά στη γειτονιά σου, καμιά 500 μέτρα, έχει μια προσφορά στην φέτα. Συνήθως την έχει ο Βασιλόπουλος. Τρέχεις, λοιπόν, παίρνεις τη φέτα εκεί με 10 ευρώ, όταν στα άλλα την έχει 12 με 14. Μετά ξέρεις ότι στο Σκλαβενίτη, που είναι 500 μέτρα πιο κάτω, έχει προσφορές, ας πούμε, στα αλλαντικά. Εκεί συνήθως έχει τέτοιες προσφορές. Ειδικά αυτά τα καλά αλλαντικά που έχουν 18 με 20 ευρώ, ο Σκλαβενίτης πολλές φορές τα έχει προσφορά στα 12 με 14. Κάνεις άλλο 500 μέτρα για να πάρεις από εκεί. Πιο κάτω υπάρχει και ένα άλλο σούπερ μάρκετ, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Είχα δει ότι έχει καλές τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας. Βέβαια είναι Πολωνίας, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το συνιστώ. Όχι, δεν ξέρω κιόλας, βέβαια, μην τους κατηγορήσω τους ανθρώπους, αλλά εκεί όντως είναι 14 με 15 ευρώ, όταν στα άλλα έχει 18 με 20. Κάνεις άλλο ένα χιλιόμετρο. Στο τέλος, μέχρι να γεμίσεις το καλάθι, έχεις περπατήσει, έχεις τρέξει 6, 7, 8 χιλιόμετρα. Εντάξει, έχεις κάνει και γυμναστική. Γιατί αν νομίζει ο Πρωθυπουργός ότι ξαφνικά ένα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσει όλες τις τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μάλλον πλανάτε πλάνη. Καρτέλ λέγεται, κύριε Πρωθυπουργέ, και έχει πετύχει τους στόχους εδώ και χρόνια, παρά τις προσπάθειες που λέτε ότι κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Αυτό που σίγουρα δεν κάνει, ή μάλλον αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι πάλι να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα που είναι η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές. Το να αλλάξει μια οικονομική πολιτική έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αιτίες αυτού του προβλήματος, αυτό δεν σκοπεύει να το κάνει. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, εάν η συμφωνία κυρίων που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος με 5-6 κυρίους που κατά καιρούς τους έχουν κατηγορήσει ότι κάνουν καρτέλ αποδώσει, συγκυριακό θα είναι. Εκλογές, βλέπετε, έρχονται μπροστά. Ό,τι θέλουν το έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια, γιατί να μην κάνουν και αυτοί ένα δώρο στην κυβέρνηση. Τώρα τα είπε αυτά ο Πρωθυπουργός, δίνει τη μάχη της ακρίβειας και της καθημερινότητας, λέει. Τι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός? Να ανακόψει την φθορά, την υποχώρηση που έχει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο κόστος ζωής και στην ακρίβεια. Και παράλληλα επιτίθεται και στον Τσάμπα 1 και Τσάμπα 2, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με όποια σειρά θέλετε, έτσι τους είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και προέβλεψε ότι θα συναγωνίζονται σε αδικαιολόγητες παροχές. Ξέρετε, απλό είναι το θέμα. Οι δικές του παροχές έχει δώσει ήδη 800 εκατομμύρια. Έχει προϋπολογίσει άλλο ένα δις για την ΔΕΘ και μάλιστα τα σχετικά φιλοκυβερνητικά ρεπορτάζ λένε ότι ψάχνει και άλλα λεφτά, το ένα δις να γίνει δύο δις. Άρα οι δικές του παροχές είναι ρεαλιστικές, ορθολογικές, συνάδουν με την σταθερότητα και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας και βρει σε τέτοιες λέξεις. Οι υποσχέσεις των άλλων όμως, ό,τι και να λένε, είναι τσάμπα, έρχονται από λεφτό δέντρα, είναι ακοστολόγητες και ακόμα περισσότερο θέλετε να μας χρεοκοπήσετε ξανά, να μην έχουμε χαρτί υγείας που έλεγε η Σοφία η Βούλτεψη παλιά κτλ. Τώρα βέβαια του απάντησε αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι μάλλον εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού έγινε με αφορμή την υπόσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη καταρχήν ότι οι μετακινήσεις θα είναι δωρεάν για τους νέους κάτω των 24 ετών, που έχει κόστος 35 εκατομμύρια. Αυτό το υποσχέθηκε καταρχήν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια μέρα μετά βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε ρελάνς. Είπε όχι μόνο μέχρι 24 ετών να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις, να είναι για όλους δωρεάν οι μετακινήσεις, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το κόστος θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους κατηγόρησε για τσάμπα 1 και τσάμπα 2. Και το απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σωστά νομίζω ότι τα 35 εκατομμύρια που είναι το κόστος της δωρεάν μετακίνησης στα μαζικά μέσα μεταφοράς για τους νέους κάτω των 24 ετών δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΕΠΚΕΠΕ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που τα πληρώνουμε 5 και 6 φορές περισσότερο, δηλαδή 300.000 ευρώ το καθένα, όταν θα μπορούσαμε να πληρώνουμε 50 ή 60.000. Αυτά, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Λεφτά υπάρχουν, για παράδειγμα, για να κάνουμε αυξήσεις στους Μητροπολίτες μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys. Λεφτά υπάρχουν για τις διάφορες απευθείας αναθέσεις που πολλές φορές δεν προχωρούν όπως πρέπει και πληρώνουμε τα πρόστιμα όπως κάτω στον ΒΟΑΚ. Άλλα λεφτά δεν υπάρχουν για δωρεάν μετακινήσεις νέων μέχρι 24 ετών.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται.
0: Από καλά και πάνω. Από καλά και πάνω λέμε εμείς.
1: Ωραία, φίλε, εσύ και ο Κυρανάκης, μπράβο.
0: Τώρα αυτό το πες για καλό. Χρήστο μου. Δεν είπα που εργάζεσαι, γιατί είδα μια ανάρτησή σου ότι κάνεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι, εντάξει, ήμουνα μέχρι τώρα στο New Post.
0: Στο New Post, ναι, εντάξει.
1: Τελειώνουμε τώρα με την υποβάλλοντα χαρτιά της συντάξεως και αν με θέλει κανένας από Σεπτέμβριο και μετά, μέχρι το Σεπτέμβριο, μην τον είδατε τον Παναή, θα ξαναδουλέψω. Αν δεν με θέλει, δεν θα ξαναδουλέψω.
0: Συγγνώμη, αλλά από το Λύκειο άρχισες και δούλευες εσύ και βγαίνεις τόσο γρήγορα στη σύνταξη.
1: Έχω ανήλικο γατί.
0: Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι ότι τα έχεις συμπληρώσει τα χρόνια.
1: Έχω συμπληρώσει.
0: Και θα έλεγα ότι είσαι από τους, μην πω προνομιούχους, γιατί για εμάς που έχουμε 10 χρόνια ακόμη μπροστά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά που παίρνεις σύνταξη και φαντάζομαι και κάποια καλή σύνταξη σχετικά.
1: Καλή με βάση τα δεδομένα, ας πούμε, των αγροτικών συντάξεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών, ναι, είναι καλή σύνταξη. Με βάση τις συντάξεις που παίρνανε οι δημοσιογράφοι πριν από 10 χρόνια, είναι για πέταμα. Αλλά όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μήνυμα που μου ήρθε, ο Γιώργος Κατρούγκαλος έστειλε, πόσταρε το εξής: το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Μία συζήτηση στο YouTube με δύο τους σημαντικότερους συγγραφείς του είδους, Kim Stanley Robinson, Cory Doctorow, Παρασκευή 19 έκτου. Ορίστε. Αυτά είναι τα προβλήματα, αγορίνα μου. Το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας είδε κάποια στιγμή και τις συντάξεις, βέβαια, ο συγκεκριμένος. Αλλά τι να πω εγώ τώρα.
0: Και τις εξαφάνισε.
1: Ας μην το προσωποποιούμε, που λέτε και εσείς οι αριστεροί. Ας μην το προσωποποιούμε.
0: Και τις εξαφάνισε τις συντάξεις, έτσι.
1: Δεν ήταν personal και είχε ξεκινήσει,
0: έτσι όπως το διάβασα, αυτό με τη
1: πολύ νωρίτερα.
0: Αυτό με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας, ναι. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι τρόλ?
1: Όχι ρε, είναι κανονικό στο Viber. Είναι. Κανονικό είναι στο Viber. Είναι κανονική αποστολή στο Viber που σου έρχονται. Δεν ξέρω αν έχεις Viber, WhatsApp ή και τα δύο.
0: Έχουμε,
1: εκεί σου έρχονται. Ναι. Όσο για τις συντάξεις, εντάξει, εννοείται ότι οι Ζαμαροβενιζέλικες κόψανε.
0: Μια στιγμή να πω κάτι για να μην σε αδικήσω. Ναι. Εννοούσα ότι οι συνάδελφοι που βγαίνετε τώρα στη σύνταξη, ακόμη υπάρχει σύνταξη. Για εμάς που θα βγούμε σε 10 χρόνια, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Αυτό εννοούσα. Παρότι προσωπικά έχω 30 χρόνια και μάλιστα διπλά. Έχω δύο μισθολόγια σε σταθερή βάση και πάλι ήδη είναι πολύ κομμένε και δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Αυτή την έννοια το είπα.
1: Θα σου πω το εξή.
0: Αλλά σίγουρα μα έχουν κόψει και εμά πάρα πολύ και συναδέλφου οι οποίοι δούλευαν κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν
1: είναι
0: κάτι άλλο.
1: Κοίταξε να δει. Θα πω το εξή. Πρώτον, για να μην αδικούμε τον Κατρούγκαλο, τον Γιώργο. Εντάξει, του κάνουμε πλάκα γιατί υποτίθεται ότι με ένα νόμο
0: και ένα άρθρο.
1: Σταματούσαν τα μνημόνια και ένα άρθρο, τέλος τα μνημόνια κλπ. Αλλά οι συντάξεις με Κατρούγκαλο, τέλος πάντων, πάλι να μην το προσωποποιούμε, ας πούμε με ΣΥΡΙΖΑ, κοπήκανε 1-2 φορές, ενώ προηγουμένως επί Σαμαροβενιζέλων είχαν κοπεί 535.000 φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι το εξής.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί τι είναι να ξεχνιέται ότι οι βασικές περικοπές της συντάξης έγιναν όντως στην πρώτη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου κυρίως και λιγότερο στον Κατρούγκαλο. Και επίσης ξεχνάμε, Χριστό, μιας, πάμε στο πολιτικό, ότι η χώρα και με τον Σαμαρά Βενιζέλου και μετά με τον Τζίτπρα ήταν σε μνημόνιο. Οι αποφάσεις αυτές που έπαιρναν αυτές οι κυβερνήσεις δεν ήταν και δικές τους εντελώς, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτή είναι η ιστορία, την ξέρουμε όλοι και όποιος κάνει ότι δεν την ξέρει, καλά τώρα παραμύθια. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή μπορεί να μου χάρισε η μαμά ωραίες μαγουλίτρες και να φέρνουμε μικρότερους, εγώ την έζησα τη δεκαετία του 70, την βαθιά επαρχία των Τρικάλων και πρέπει να πω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 70 και ότι η δεκαετία του 70 δεν ήταν ωραία. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 70, τα οποία τα βλέπουμε και τώρα. Στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, υπήρχε ένα δημόσιο νοσοκομείο, 6 ιδιωτικές κλινικές, ωραίο,
0: ναι.
1: Και στο δημόσιο νοσοκομείο σταυροκοπιόταν ο κόσμος να μην μπει, διότι 5 στους 10, 6 στους 10, 7 στους 10 που μπαίνανε μέσα βγαίνανε με τα πόδια μπροστά. Η κατάσταση είναι τραγική. Μετά, όταν ήρθαν οι συγχωρεμένοι, ο γεννηματάς και ο Αυγερινός και φτιάξανε το ΕΣΥ και κάποιοι άλλοι υπουργοί μετά που προσθέσανε πράγματα και κάνανε τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά. Αναφέρω τον Αλέκο, τον Παπαδόπουλο, τον Ξανθό και τον Πολάκη, πέρα από πολιτικές προτιμήσεις. Το νοσοκομείο των Τρικάλων δουλεύει μια χαρά και σε πολλά πράγματα είναι πρότυπο. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, υπήρχε μια αστυνομοκρατία στη δεκαετία του 70 που τώρα λένε αχ να είχαμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία. Ναι, μισό λεπτό. Τότε λοιπόν είχε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία και σε παρακάθε γωνία είχε και ένα χαφιέ. Μόνο που είχαν απόλυτη εξουσία επάνω σου και στραβά να τους κοίταγες. Έτρωγες από ξύλο μέχρι μπουζού κατευθείαν. Αν το θέλετε αυτό.
0: Το πιο σύνηθες ήταν ότι πήγαινε στο τμήμα για εξακρίβωση.
1: Αυτά ήταν δεκαετία του 80, αγόρινα μου, που έχει πολιτισμό, έχει Πασόκ. Δεκαετία του 70. Πρώτα έτρωγε στο Φαπίδι και μετά ήταν η εξακρίβωση.
0: Αλλά
1: και δεν υπήρχε περίπτωση και διαμαρτυρηθεί κιόλα.
0: Ναι, ήταν το αστείο. Του δείχνει ταυτότητα, αν είχε δηλαδή τέλο πάντων, αν δεν ήσουν ανήλικο. Και σου έλεγε, όχι, δεν είναι αρκεί αυτό, πάμε και στο τμήμα. Δια τα περαιτέρω.
1: Έλα μια βολτούλα. Ναι. Το τρίτο, το οποίο το βλέπουμε και τώρα σιγά σιγά, ήταν ότι στη δεκαετία του 70 υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τρόφιμα. Τότε ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη η νοθεία σε όλα τα επίπεδα. Υπενθυμίζω ότι μία από τις βασικές αφορμές όχι αιτίες, που η Χούντα κατακριμινίστηκε ήταν τα σάπια κρέατα του Μπαλόπουλου από Αργεντινή και τότε καταργήθηκε και ο γύρος από κοιμά που υπήρχε στην Ελλάδα και έγινε ο γύρος με τις φλίδες, αυτές που ξέρουμε τώρα. Και είχε μόνο στην Τουρκία. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ξαναβάζουν κάποια μαγαζιά πολύ γκουρμέ στο ρεπερτόριό τους. Μέχρι τότε υπήρχε, μετά καταργήθηκε εντελώς, τελείωσε δηλαδή σε ένα στυλ, αφού δεν μπορώ να τον ελέγξω, πάει στο διάολο. Και το τέταρτο και τελευταίο. Εμείς μέναμε στα προσφυγικά των Τρικάλων και είχε πάρει η γιαγιά μου προσφυγικό οικόπεδο, χτίστηκε το σπιτάκι, το μάτι, το δωμάτιο. Δίπλα ήταν τα εργατικά. Ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη εργατικά κανονικά, έτσι. Mm-hmm. Όχι white collar jobs που λέμε τώρα και σε παρακαλώ, χαμήλω στη μουσική, είναι πολύ δυνατά. Κανονικά εργατικά. Η μεγαλύτερη ανησυχία εκείνου του κόσμου, η οποία είναι και η ανησυχία σχεδόν όλων των εργαζομένων σήμερα, μη σου πω όλων, ήταν ότι δεν θα καταφέραν να βγουν στη σύνταξη.
0: Να.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα, δηλαδή στα 65 φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βαράει δύο δουλειές.
0: Ξέρεις όταν...
1: Και να, πρέπει να κάνει και ρεπορτάζ και 30 τηλέφωνα την ημέρα, γιατί τα κάνεις τα 30 τηλέφωνα την ημέρα. Και από τα 30 τα 20 είναι με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
0: Εντάξει, ελπίζω στα 65 να το έχω κατεβάσει λίγο, αλλά προς το παρόν έχω 4. Χρήστο, και όχι γιατί δεν ξέρω τι να κάνω τον ελεύθερο χρόνο μου. Έχω πολλά
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Πρέπει να βγει, πρέπει να βγει η ζωή.
0: Ναι, εξακολουθώ να έχω δύο παιδιά που φοιτούν.
1: Απέσυσαι τώρα. Πώς θα τα κάνεις αυτά. Οι Ιταλοί, πριν από 20 χρόνια, το διάβαζα, ερχόταν στο γραφείο το Πανοράμα και το Εσπρέσο με απόφαση του Τεγόπουλου και διάφορα ιταλικά περιοδικά, είχε μούρλα με την Ιταλία. Με τα 5 ιταλικά που ήξερα, διάβαζα και όσα δεν ήξερα, έπαιρνε το κουμπάρο με το δηλειολάνι. Οι Ιταλοί πριν από 20 χρόνια είχαν υπολογίσει ότι το κόστος κάθε παιδιού ήταν 1.000 το μήνα. Τότε οι τιμές της Ιταλίας ήταν μεγαλύτερες, τώρα είναι ίδιες. Δηλαδή, αν έχεις δύο παιδιά σήμερα, είναι 2.000 το μήνα. Δεν είναι 2, είναι 1.500 μέχρι να πιάσουν δουλειά τάχα μου. Πότε βρεις.
0: Εάν σπουδάζει έξω, όχι έξω, συγγνώμη, στην περιφέρεια, είναι 1.000. Ξεκινάς από εκεί με μετρημένες τιμές.
1: Αβασάνιστα και πρέπει να κάνει και κάνα δύο μέρες την εβδομάδα μπάρμαν.
0: Σωστά το λες. Όντως. Ή σεζόν ή κάτι για να συμπληρώνει. Και μάλιστα με τις τελευταίες αυξήσεις έχουν αρχίσει και μαγειρεύουν κιόλας. Μαθαίνουν να μαγειρεύουν τα παιδιά μας. Γιατί με το 1.000 βγαίνουν και δεν βγαίνουν. Αν είσαι τυχερός και το έχεις σπίτι σου, γιατί έχω ένα και ένα, εκεί κατεβαίνεις στο μισό, γιατί δεν έχει το ενίκιο. Να. Άρα, αν έχεις δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία, ξεκινάς από 1.500.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι.
0: Αν έχεις και ενίκιο, βάζεις άλλο 1.000.
1: Καλά, κλάφτα.
0: Και ακόμη δεν έχεις αρχίσει να πληρώνεις φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, δεν έχεις ντυθεί, δεν έχεις φάει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και ξαφνικά μας λένε ότι θα πάει στα 1.500 ο μισθός, λέει, και θα είναι καλά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή και 3.000 να μπουν μέσα σε ένα σπίτι. Δεν βγαίνει.
1: Το 1.500 που σου λέει είναι μεικτό. Άρα πας κατευθείαν στα 1.200. Δεύτερον, είναι μέσος μισθός. Άρα βάζει και τα στελέχη των εταιριών και τους θεούς που παίρνουν 5.000 και 10.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι.
0: Βάζει και τους Μητροπολίτες μέσα, λες.
1: Πρόσχομεν. Ευλόγησον. Ευλόγησον. Θέλω να συνεχίσω με το εξής όμως για τα ένσημα. Οι άνθρωποι λοιπόν τότε που ήταν εργάτες και τότε οι δουλειές κανονικές ήταν εποχιακές, οικοδομή, κανένα δρόμο να στρώσουμε, να ανοίξουμε κανένα χαντάκι. Δεν ήταν αυτό το κάθε μέρα δουλειά. που μάθαμε μετά με το Πασόκ που καλομάθαμε.
0: Κοίταξε, επειδή και εγώ τους... είμαι λίγο παλιός, πρόλαβα την εποχή που δεν είχαν έλθει ακόμη μαζικά οι Αλβανοί και αυτές τις δουλειές τις κάναμε εμείς, συνήθως φοιτητές, μαθητές στις διακοπές κτλ. Και τσοντάραμε κάποιο εισόδημα για να μπορούμε να βγαίνουμε το χειμώνα. Τα περάσαμε αυτά. Αλλά κρατάω αυτό που είπες ότι τώρα πάνε να μας επιστρέψουν σε τέτοιες εποχές.
1: Ακριβώς, στη δεκαετία του 70 δεν βγαίναν τα ένσημα. Έβλεπες οικοδόμους που δουλεύανε μέχρι τα 70 γιατί δεν είχαν ένσημα πάνω σύνταξη. Ο άλλος κακομοίρης τώρα που έπεσε από τη Σκαλοσιά 70 χρονών ήταν συνταξιούχος. Εσύ τι λες, έβγαινε?
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν έβγαινε, αλλιώς δεν θα το έκανε. Γιατί εντάξει, σε εμάς τους δημοσιογράφους είπες και εσύ ότι θα βγει στη σύνταξη, μπορεί να βρει και κάποια άλλη δουλειά. Δεν σταματάμε. Δημοσιογράφοι, νομικοί, πολιτικοί, δικαστές κτλ. Όλοι κάτι κάνουν. Αλλά ας πάμε όμως και στο βαρύ βιοπορισμό.
1: Θα σου πω ένα τελευταίο. Μπράβο. Μίλαγα με μία μακηγιές τώρα τις προάλλες, 40 χρονών. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα, σου λέει άλλος μακηγιές, αλλά μωρέ, είναι όρθια. Ναι. Είναι όρθια. Και όρθια σημαίνει μεγάλη ταλαιπωρία. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Περίπου 40 χρονών, της λέω: Α, πόσα χρόνια δουλεύεις? Μου λέει 16-17. Μπράβο, λες, μαζέψει ένσημα. Όχι, μου λέει ότι 10 χρόνια. Λέω: Γιατί μου λέει τα μισά, με δηλώνανε part-time. Άμα ήθελα.
0: Ναι. Και τι να έλεγες δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
1: Αυτή η γυναίκα που είναι στον τομέα της ομορφιάς, που είναι τόσο αδυσόπιτος, στα 60 φεύγα της θα είναι όρθια και θα στέκεται να βάφει. Παιδιά. Πώς θα πάρει σύνταξη?
0: Χρήστο, να σου ζητήσω και ένα πολιτικό σχόλιο.
1: Πώς ό,τι θες.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πολιτικά ήταν και όλα αυτά.
0: Ναι, τα οποία συζητούσαμε είναι τα πιο σοβαρά πολιτικά. Και το πιστεύω αυτά, γιατί αφορούν τον κόσμο και σε αυτά κυρίως δεν έχουν απαντήσεις ούτε η κυβέρνηση και λιγότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά πώς βλέπεις το πολιτικό σκηνικό? Η κυβέρνηση είναι σε κάποιο σημείο, έρχεται ο Τσίπρας, ανταγωνίζεται με τον Ανδρουλάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ανταγωνισμός Τσίπρα με Ανδρουλάκη δεν υπάρχει. Έχει λήξει αυτό.
0: Το έχει κερδίσει, εννοείς, ο Τσίπρας?
1: Το έχει κερδίσει και το έχει κερδίσει και συνεχίζει σε μια σχετικό σοφή γραμμή. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα που κάποτε έβηχε ο Τσίπρας στην Κουμουνδούρο και σε 3 λεπτά το είχαν μάθει όλα τα κομματικά επιτελεία και η μισή Αθήνα. Δηλαδή τώρα τουλάχιστον υπάρχουν στεγανά. Αυτό δεν είναι καλό μόνο για τον Τσίπρα, είναι για κάθε κόμμα. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, να κυκλοφορούν όλα σαν λέγονται μέσα στους τοίχους της Κουμουνδούρου ή των εκάστοτε κομματικών γραφείων να τα μαθαίνουν οι πάντες σε δευτερόλεπτα. Αυτό απαγορεύεται. Δεύτερον, έχει συνεργάτες και ανθρώπους που βγαίνουν προς τον τύπο οι οποίοι είναι σχετικώς άφθαρτοι ή εντελώς άφθαρτοι. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν χαζομάρες, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν μπουρδίτσες, αλλά δεν είναι αυτό το τρελάδικο που έβγαινε, ο ένας υπουργός έβγαινε και έλεγε ζήτω σοσιαλδημοκρατία και ο άλλος ήταν ζήτω ένοπλος αγώνας. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Θα μου πεις, είναι σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι αριστερά. Σήμερα στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία είναι μουλού. Συγγνώμη. Έτσι όπως έχει στρίψει δεξιά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Έχει λοιπόν κάνει αυτό το ξεκίνημα και επιπλέον υπάρχει και προσωπική αποδοχή. Βλέπαμε τόσα 2 χρόνια 3 συμμετρήσεις, 12, 13, 15, 18, έφτασε και 20 το Πασόκ, τα μισά Ανδρουλάκης στη δημοφιλία. Αυτό, ρε παιδιά, εμείς το επισημαίναμε και μας λέγανε δεν τα μετράνε, είναι προσωπικά, δεν τον γουστάρουν σαν άνθρωπο. Οκ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν φαίνεται και τώρα αυτό το πράγμα?
0: Φαίνεται.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Χρήστος Ξανθάκης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος από το New Post.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίων ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, εδώ και στην κόκκινη γραμμή, στο μικρόφωνο Σπύρος Γκουτζάνης, λέει η κυρία Ελένη.

Και ο Βαγγέλης λέει ότι καλό μεσημέρι Σπύρο, γιατί δεν δίνει μπόνους αεροπορικά εισιτήρια ο Μητσοτάκης να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε στην Ευρώπη και να γυρίζουμε. Εντάξει, θα κερδίσουμε την πόλτα. Πάντως νομίζω ότι έχουν κάποιους περιορισμούς εκεί στη Βόρειο Ελλάδα για να μην πάει να ψωνίζει ο κόσμος στη Βουλγαρία, που είναι σίγουρα πιο φθηνά. Περί συντάξεων ο λόγος, μας λέει ο κύριος Διονύσης, αυτοαποσχολούμενος μαχόμενος δικηγόρος, 40 χρόνια και μία ημέρα. Σύνταξη από Ιούλιο 2025, 1053 ευρώ. Αυξήθηκε από το Μάρτιο σε 1080 ευρώ. Από Ιούνιο βγήκε και η επικουρική 128 ευρώ, αλλά μειώθηκε η σύνταξη 20 ευρώ, δηλαδή 1060 ευρώ σύνολο, 1060 ευρώ σύνολο, 1188 ευρώ. Καλοφάγωτα. Τώρα στα 68 μου αρχίζω κλειδά τη ζωή. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, τι θα τα κάνετε τόσα λεφτά.

0: Καλημέρα κύριε Χαραλάμπη. Καλό μεσημέρι, συγγνώμη μάλλον. Λοιπόν, και στο στούντιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Πάνο Ρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρίγα, είσαστε ακόμη έτσι στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Γιατί, κύριε Κουτσάνη?
0: Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν αρχίσει ή έχουν αποχωρήσει ή ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους.
1: Κύριε Κουτσάνη, σας το είπα και νωρίτερα, να το πω πάλι μια φορά ακόμα.
0: Γι' αυτό το είπα. Μην τα κρατάμε εμείς στους διαδρόμους. Ας το λέμε.
1: Είμαι από αυτούς οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι από τα όχι μόνο ιδρυτικά μέλη που έχουν και την υπογραφή ίδρυσης του συνασπισμού. Άρα λοιπόν, καταρχήν, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Κοιτάξτε, ξέρετε, όλες αυτές οι εύκολες οι αναλύσεις και οι φράσεις θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικές όταν είναι και από πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται και με την ιστορία. Για να κλείσει ένα κόμμα τον ιστορικό του κύκλο, θα πρέπει να μην έχει να προσφέρει κάτι στην ελληνική κοινωνία ως με το πολιτικό του πρόγραμμα και τις πολιτικές του προτάσεις.
0: Πάντως αυτό για τον ιστορικό του κύκλο το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτό λέω για όλους όσους το λένε. Δεν ξέρω,
0: και το επανέλαβε, θα σας πω και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την εκπομπή που ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Λοιπόν, άρα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτό που λένε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτε οι πολιτικές του προτάσεις και η μάχη η οποία δίνεται και στη Βουλή σήμερα από όλα τα κοινοβουλικά μέλη και στελέχη είναι η πιο σκληρή αντιπολίτευση. Τώρα, το αν αυτό δεν μεταφράζεται ως εικόνα προς τα έξω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο και είναι προφανές με δικές μας ευθύνες αυτό. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αριστερά, η ανανοητική, η ριζοσπαστική, η αριστερά της διακυβέρνησης έχει και παρελθόν, έχει και μέλλον. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία επιλογή. Είναι σεβαστή, δεν θα μπω. Σεβαστή με την έννοια, άσχετα αν θα διαφωνήσω απολύτως με την επιλογή η οποία έγινε. Αλλά είναι σεβαστή. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και με
0: θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρέμβαση, γιατί το είχα συζητήσει και με άλλον σύντροφό σας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που ανέλαβε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από χθες. Πήρατε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά το τελικό ερώτημα παραμένει. Θα κατέβετε στις εκλογές ή δεν θα κατέβετε?
1: Θα σας απαντήσω. Όταν λοιπόν σήμερα υπάρχει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας μια κατάρρευση σε όλες τις πολιτικές επιλογές, τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή θα έλεγα πλήξει και πλήττουν την ελληνική οικονομία, για τα κόκκινα δάνεια να σας θυμίσω ότι μέσω του Ηρακλή, του σχεδίου Ηρακλή, είναι μεγγύηση του ελληνικού δημοσίου και είναι περίπου 103 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τα πανωτόκια. Και τα πήραν αυτά τα δάνεια το 2020, τα funds, μάλιστα σύνολο 36 δις με μόλις 1,5 δις. Και εδώ έχουμε πόσες χιλιάδες κατοικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται, είναι και πρώτες κατοικίες. Με αυτή λοιπόν όλη την εικόνα και το ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ο εργαζόμενος, και επειδή έχω εικόνα γι' αυτό και πολύ καλή, γιατί μέσα από το χώρο της εργασίας ήμουν πάντα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα ερχόμαστε στο ερώτημά σας,

0: και που αφορά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ λέω καταρχήν τη σέβομαι, δεν την στήριξα. Έχω όλο το δικαίωμα όμως και με βάση το καταστατικό, τα λέω αυτά για να είμαστε συνεννοημένοι με όλους. Και με βάση το καταστατικό, να λέω ότι είναι μια απόφαση, αλλά έχω και τη διαφορετική οπτική. Και ειδικά όσο με αφορά, σε όλη την ιστορική περίοδο του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν από αυτούς που δεν έβγαινα με διαφωνία προς τα έξω. Σεβόμουν την όποια πλειοψηφία. Αλλά εδώ είναι κρίσιμα τα πράγματα. Είναι ιστορικές στιγμές για την ιστορική ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γι' αυτό ανέφερα και την άλλη άποψη, τον κύριο Ξανθόπουλο, ναι. Ο οποίος όταν ήταν και αυτός εδώ.
0: Ωραία.
1: Και
0: άρα,
1: είπε
0: λοιπόν...
1: ότι. Εκείνος είπε ότι εγώ στήριξα αυτή την απόφαση. Ωστόσο, στο ερώτημα που του έκανα. Ξεκαθαρίστηκε, ναι. Με την απόφαση που στηρίξατε, λοιπόν. Τι θα γίνει στις εκλογές. Απάντησε ότι όχι.
0: Απαντάω,
1: ότι αυτό
0: λοιπόν.
1: Το ερώτημα είχε μείνει ανοιχτό.
0: Απαντάω και... λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα η οποία δεν μας τιμά ως απόφαση. Δηλαδή, λέει ότι η απόφαση αυτή ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα. Μάλιστα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρχει ένα ανοιχτό ψηφοδέλτιο. Το ερώτημα που μπαίνει. Είναι αυτή τη στιγμή όταν έχει κάνει μια επιλογή, ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας και εξηγεί και λέει ότι δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Άρα, μπαίνει, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα απαντήσει κάποιος. Θα απαντήσει η ηγεσία του κόμματος που, ή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που πήρε αυτή την απόφαση, τι θα κάνει το κόμμα. Δεύτερον, είναι καινοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου και είμαι από τους πιο παλιούς, από το 1974, τουλάχιστον μετά τη διεκτορία που παρακολουθώ, αλλά και πριν, ένα κόμμα να εχωρεί την στήριξή του σε ένα άλλο κόμμα που θα σας έλεγα δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Επίσης, το καταστατικό του κόμματος λέει ότι στηρίζουμε, ενισχύουμε την προσπάθεια ενός κόμματος. Την προγραμματική του αυτοτέλεια. Τι στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Γιατί μια απόφαση μιας Κεντρικής Επιτροπής δεν σημαίνει ότι μπορείς να παραβιάσεις όλο αυτό το οποίο λέει ένα συνολικά ένα προγραμματικό, ένας προγραμματικός και μια καταστατική επιλογή η οποία έχει γίνει. Άρα, κύριε Γκουτζάνη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι από τους ενωτικούς, αυτούς λένε ότι θέλω ενωτικό ψηφοδέλτιο και έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έπρεπε να απαντηθεί στη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση θα είναι μόνο μία. Ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό ζητάει και ο κόσμος. Να τα βρούμε όλοι. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί γιατί διαφώνησε το Πασόκ, διαφώνησε τότε Νέα Αριστερά, αλλά διαφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Και το να τα βρούμε όλα δεν σημαίνει ότι εκχωρίεσαι. Δεν σημαίνει ότι διαλύεσαι. Δεν κατεβαίνεις σε εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ενωτική πρωτοβουλία. Και είναι ιστορική ευθύνη για όσων το επιλέξουν αυτό. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα έπρεπε να εξειδικευτεί η παρουσία του κόμματος και να είναι οι απαντήσεις ξεκάθαρες. Δεν μπορούμε να βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων, οι οποίες δια της παραλκύσεως θα μας οδηγούν στην ουσία ακύρωση της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς τις, δεν θα έλεγα εγγύησεις, χωρίς τη συμμετοχή του με προγραμματικές προτάσεις. Και μπαίνω και επί της ουσίας.
1: Να προσπαθήσω να το μαζέψω μέχρι στιγμής. Γιατί υπάρχει λοιπόν μια απόφαση που λέει ότι δεν είμαστε απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα. Είμαστε δίπλα στο εγχείρημα και δίπλα ήταν και η φράση που χρησιμοποίησα και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουμε.
0: Λέει στον... όμως και κάτι άλλο, ότι επιμένουμε σε ένα προγραμματικό λόγο και σε μια ενωτική πορεία.
1: Ναι, μάλιστα. Επιμένουμε στην ενωτική πορεία και επιμένουμε στην αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και για κοινό ψηφοδέλτιο όλων των κομμάτων. Το άλλο, το επόμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι εδώ συμφωνούμε όλοι και υπάρχει το ερώτημα ότι, ωραία, και πώς μεταφράζεται αυτό στις εκλογές. Και εκεί δεν έχουμε απάντηση.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι η απάντηση, όχι, υπάρχει απάντηση. Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διάθεση. Είναι ειλικρινής η άλλη πλευρά, δηλαδή η πλευρά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινής, εγώ δεν έχω κρύβομαι. Είναι ειλικρινής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα κάνει η ηγεσία του και ο πρόεδρος. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι μια ηγεσία η οποία θα σέρνει ένα κόμμα το οποίο κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτό αποφασίζει να συνεργαστεί. Σας λέω, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό και είμαι από τους πιο παλιούς στην πολιτική διαδρομή.
1: Άρα εσείς νομίζετε ότι πρέπει να γίνει ξανά μια κεντρική επιτροπή προκειμένου να συζητήσει εκ νέου με βάση τα...
0: Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Γκουτζάνη, ότι θα
1: δεδομένα.
0: Πρέπει... Δεν αφιζητώ κανέναν, ούτε τον πρόεδρο ούτε κανέναν. Λέω όμως ότι ο πρόεδρος πρέπει να εγγυηθεί
1: την ερωτική προσπάθεια.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς. Λέω εγώ κάνω μετάφραση.
1: Γιατί αυτή η πρόταση υπάρχει.
0: Κάνω μετάφραση.
1: Ας πούμε, διαρρέει στο.
0: Θα έπρεπε τώρα, δεν χρειάζεται περισσότερο, ούτε άλλες κεντρικές επιτροπές, αν ο πρόεδρος του κόμματος αποφασίσουν και πούν ότι έληξε αυτό, δεν γίνεται, άρα προετοιμαζόμαστε. Όπως υποτίθεται, θεώρησε ή είπε ότι θα έχει αυτόνομη λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η αυτόνομη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ρωτάω εγώ. Γιατί δεν την βλέπω πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει καμία στις οργανώσεις ή εν πάση περιπτώσει ένας προγραμματισμός πολύ συγκεκριμένος με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε. Και θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι οι προτάσεις μας είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Στο σύνολο δηλαδή και στην οικονομία και στα κόκκινα δάνεια και στην ακρίβεια παντού. Και θα σας έλεγα όταν θέλουμε και προγραμματική σύγκληση να... Και δεν μπορείς να είσαι με την εχώρηση, να το πω και έτσι πιο λαϊκά, η εχώρηση χωρίς να έχει συμφωνία προγραμματική σύγκληση. Ας είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε πυλώνα τραπεζικό δημόσιο. Θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε ΔΕΗ δημόσια, η οποία δεν θα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι και είναι ο επιταχυντής της εσχροκέρδειας. Θα έχουμε λύσεις και απαντήσεις τι θα κάνουμε στο άρθρο 16. Αυτά πρέπει να τα ακούσω για να μπορώ να συμφωνήσω με ορισμένα πράγματα.
1: Ειδικά για τα δύο πρώτα και χωρίς να θέλω να αδικήσω, νομίζω ότι δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση μέχρι τώρα η Ελλάς, αλλά βεβαίως
0: δεν έχει
1: αναπτύξει και το πρόγραμμά της.
0: Μην
1: αδικήσουμε τρεις εβδομάδες.
0: Δεν είναι αναγκαίο, κύριε Κουτζάνη, να υπάρχει συνεννόηση και για το προγραμματικό. Πώς σε χωρείς εκ των προτέρων, λέω, τη στήριξη. Άρα είναι και αυτό καινοφανές. Είναι καινοφανές κατά τη γνώμη μου. Και θα σας έλεγα επίσης ότι επειδή αυτές τις τελευταίες ώρες γίνονται και πράγματα που δεν...
1: Εδώ πάντως, για να ανοίξω μια παρένθεση, ως προς την ασάφεια της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου, έτσι, και εκείνος λέει ότι είναι ασαφής η θέση.
0: Ναι, εξαρτάται με τι οπτική δηλαδή. Ναι,
1: από άλλη οπτική, ναι, από την αντίθετη οπτική.
0: Ναι, άρα έτσι, ο Κώστας, ο αγαπημένος Κώστας Ζαχαριάδης,
1: είχε κάνει δήλωση που είχε πει ότι θα ήταν αδιανόητο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Άρα θεωρεί πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν την ολοκληρωμένη δική του θέση.
0: Εγώ όμως έβαλα ένα πολιτικό πλαίσιο συνολικό. Ναι. Πώς γίνεται η συνεργασία. Ο αγαπημένος μου Κώστας Ζαχαριάδης δεν βάζει κανένα πολιτικό πλαίσιο. Λέει αυτό που σας είπα, ότι είναι, για μένα είναι καινοφανές. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει την επιλογή του. Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτό. Να κάνουν την επιλογή του καθένας. Αλλά μπλέον δεν μπορούν κανείς ένα ιστορικό κόμμα, και όχι λόγω ιστορικότητας, λόγω αναγκαιότητας στην ελληνική κοινωνία και λόγω των εξελίξεων οι οποίες θα υπάρχουν, αυτό το ρεύμα είναι απαραίτητο να υπάρχει με τις δομές του, με τον κόσμο του, με τη διαδρομή του. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς υπερασπιζόμαστε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την γέννησή του μέχρι που έγινε η διακυβέρνηση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πολλά στελέχη από την Ελλάς που βγαίνουν, τι λένε η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Αν το δείτε παντού εικόνα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Κανένας δεν είναι προσωποκεντρικό. Όλα γίνανε με συλλογικούς όρους και συλλογικούς τρόπους, με τα λάθη και τις παραλήψεις. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτό μόνο, δεν τους θυμά ή θέλουν να βγάλουν και από πάνω τους αυτά τα οποία, με τον τρόπο με τον οποίο καθίβριζαν πολλές φορές ή μιλούσαν πολύ επιθετικά για το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής διακυβέρνησης. Και μιλάνε μόνο για την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Εγώ λοιπόν υπερασπίζομαι απολύτως όλη την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη, τον Τσίπρα, και υπερασπιζόμαστε αυτό γιατί πραγματικά συλλογικά φτάσαμε. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κουτζάνη? Επειδή έκανα γραμματέας του κόμματος στην πιο δύσκολη περίοδο. Στη δύσκολη περίοδο εκείνη, τα κόμματα δεν ήταν, και το κόμμα το δικό μας για την αριστερά δεν υπάρχει, αυτό δεν ήταν κεντρικό. Δηλαδή, οι επιλογές όλες και ο τρόπος γινόταν μέσα από τα πολιτικά όργανα. Δύσκολο, αλλά ήταν το σωστό, ήταν το έγκυρο και ήταν, αν θέλετε, αυτό που εμψύχωνε και τον κόσμο αυτές οι επιλογές. Και επί Αλέξη Τσίπρα αυτά γινόταν, έτσι, με τον τρόπο αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι ο πρόεδρος, ο Σοκράτης Φάμελος, ο σημερινός πρόεδρος, εγκρίθηκε ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας με πρόταση δική μου, και μάλιστα όταν ερχόντουσαν προτάσεις τότε, άλλες που κάποια πρόσωπα από αυτά που είχαν προταθεί, τα δύο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρασε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα υπάρχει μια συλλογικός τρόπος λειτουργίας. Εγώ εκπλήσωμαι χθες πως έγιναν οι αλλαγές χωρίς καμία συνεννόηση, έστω και με την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αυτό και να είναι γνώστες. Δεν γίνεται. Είμαι μακριά από αυτές τις αντιλήψεις. Ο αρχηγός αποφασίζει για τα πάντα. Και για πρόσωπα. Γιατί δεν κατάλαβα για πώς γίνανε αυτές οι αλλαγές πέρα κάποιον. Έτσι, γιατί βγήκε ο Νίκος ο Παπάς, παράδειγμα. Γιατί γίνανε αυτές οι συγκεκριμένες αλλαγές. Για τον Κώστα Ζαχαρία, προφανώς
1: Το ήθελε και ο ίδιος.
0: Ήθελε ο ίδιος να φύγει. Αλλά
1: σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος ο Παπάς, ότι για κάποιο διάστημα και πριν την αποχώρησή του δεν εμφανιζόταν πια σαν εκπρόσωπο.
0: Ναι, εγώ το λέω για τον Νίκο. Δεν το είπα για την υπερασπιστή.
1: Προσωπικά δεν το αξιολογώ. Το λέω σαν παρατήρηση.
0: Κύριε Γκουτζάνη, εγώ υπερασπίζω το θεσμικό. Και είπα πώς εκλέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο σημερινός μας πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει, εσείς είσαστε της άποψης ότι το κόμμα θα πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται για τις εκλογές, να φτιάχνει, να συγκεκριμενοποιεί περισσότερο το πρόγραμμά του. Να
0: εγώ δεν να καταλαβαίνω, ξαναλέω, αυτό που εκφράζει και το έχει πει και εδώ θα το σταθμώσω ο πρόεδρος, ότι και μας μίλησε και αιχμηρά για όποιους έχουμε διαφορετική γνώμη, ότι είμαστε αντίθετοι την απόφαση κεντρικής επιτροπής. Λέω, είναι η απόφαση κεντρικής επιτροπής αυτή. Αλλά την αντίθετη γνώμη δεν μπορούμε να την περιορίσουμε και πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αν είναι να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια δια της διολυστήσεως, δεν καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα δεν τιμά και δεν υπερασπίζει την ηγεσία το κόμμα. Αυτή την ώρα. Αυτό λέω εγώ. Γιατί κανείς δεν είπε, ούτε λέει ο κόσμος μας λέει. Γιατί άκουσα και το κόσμος μας λέει. Προφανώς είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να βρεθεί κοινό πλαίσιο των προοδευτικών δυνάμεων για να απαντήσει στο Μητσοτάκη. Αλλά δεν λέει κανένας διαλύστε το, ούτε ρευστοποιήστε το, ούτε πηγαίνετε προς οποιαδήποτε συνεργασία με ό,τι τρόπο να είναι. Γιατί έτσι θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί δεν πας σε συνεργασία με το Πασόκ. Το λέω με ακραίο τρόπο, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί δεν χωρίσει προς Πασόκ και τίποτα. Δεν θα ήταν πρόβλημα. Είναι ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμά του.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Γκινοσάτης λέει πως λέγεται ο πολύ εύστοχος συνομιλητής σας. Πάνος Ρήγας λέγεται, Παναγιώτης Ρήγας.
0: Ο κύριος Γκινοσάτης είναι από τη Ραφίνα, αν και κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Παλιός γνωστός.
1: Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι γνωστός ο κύριος Ρήγας, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ήταν και γραμματέας.
0: Αν είναι αυτός, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Παλαιότερα. Οπότε θα μείνει τώρα μέχρι το τέλος. Αν θέλει, μπορεί να κάνει και κάποιο σχόλιο. Ήταν και στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα η κυρία Ελευθερία Μπινιάρη μου λέει ότι για το προηγούμενο άκουσα για το κόψιμο των συντάξεων επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος που αναφέρεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκαν συντάξεις. Καμία μείωση συντάξεων δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την προσωπική διαφορά. Όλες οι μειώσεις έγιναν με τις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου Παπαδήμου. Τα γνωρίζω αυτά γιατί αυτή την περίοδο ήμουνα και γενική διευθύντρια επί του συγκεκριμένου αντικειμένου.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Και καλά κάνει και το επισημαίνει, γιατί πιάσαμε μια άλλη συζήτηση εμείς. Απόλυτο δίκιο. Δεν κόπηκαν, δεν υπήρξε μείωση συντάξεων. Υπήρξαν άλλα θέματα με τις ασφαλιστικές φορές, με το άλλα ζητήματα, αλλά αυτό δεν υπήρξε. Οι μειώσεις των συντάξεων έγιναν επί Σαμαρά Βενιζέλου.
1: Ο κύριος Γκινοσάτης σας απαντάει, ναι, εγώ είμαι πάνω. Το έκανα λίγο διαδραστικό το
0: καλά,
1: ραδιόφωνο. Και εγώ επίτηδες το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί έχουν πέσει στον δημόσιο διάλογο πολλά για εκείνη την περίοδο, τα οποία μέσα σε αυτή την προπαγάνδα, τον οριμαγδό, χάνονται. Και δημιουργούνται εντυπώσεις σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι θέλω να τον αθώσω, έχει κάνει πολλά τα οποία ήταν λάθος. Αλλά μην του φορτώνουμε και εκείνα για τα οποία δεν έφταιγε. Έτσι.
0: Γι' αυτό κύριε Γκουζάνη, τι έγινε τώρα, εδώ λένε αυτές τις μέρες λένε όλοι, και η Νέα Δημοκρατία, ότι το χειρότερο μνημόνιο. Ποιο χειρότερο μνημόνιο? Εδώ ήταν δύο μνημόνια τα οποία δεν είχαν ολοκληρώσει τίποτα. Προφανώς ψηφίσαμε μνημόνιο. Προφανώς όμως βγήκε η χώρα και με 37 δις, με ρυθμισμένο το χρέος, με όλη αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, μην μας λένε τώρα ό,τι θέλουν.
1: Αν είχα χρόνο και την έκανα αυτή τη συζήτηση, θα σας έλεγα ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το μνημόνιο που ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική πολύ πιο αποτελεσματικά από εκείνους οι οποίοι ιδεολογικά είναι κοντά σε αυτή την πολιτική.
0: Εγώ να συμφωνήσω ότι αποδειχθήκαμε. Άρα, αποδειχθήκαμε ότι μπορούμε να λύσουμε.
1: Το αναγνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα.
0: Όχι, δεν.
1: Αλλά εφόσον ήταν αποτελεσματικό, υπάρχει ένα ερώτημα πώς ήταν συνεπής πια με τις ιδεολογικές και πολιτικές.
0: Θα σας πω, κύριε Γκουτζάνη. Γιατί η συμφωνία η οποία έγινε έδωσε περιθώριο, πολύ μεγάλο περιθώριο, όχι μόνο να ολοκληρώσουμε και να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο το οποίο το είχαν οδηγήσει, αλλά ταυτόχρονα και με πολλά δις και με ρυθμισμένο το χρέος, αλλά και, να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Στα νοσοκομεία οι ανασφάλιστοι που μπήκανε, τα σχολικά γεύματα, ναι. Σε όλο τον κόσμο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε με την κοινωνία όρθια.
1: Ναι,
0: και τους χαμηλούς ταξιούς, χαμηλόμισθους. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό.
1: Τα καλά τείνουν να ξεχνιούνται και να μένουν.
0: Να μην τα πούμε όμως.
1: Γιατί και εμείς καλά κάνουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα θέτω, όχι για να κουράζω, γιατί και η αντίθετη προπαγάνδα είναι πολύ ισχυρή. Η κυρία Ελένη από το Νέο Ηράκλειο μου λέει ότι στο Λονδίνο μια φίλη που βρήκε δουλειά ως ιδιαίτερα γραμματέα σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό θα παίρνει 6.000 ευρώ το μήνα. Με ρώτησε πόσα παίρνουμε εμείς εδώ σε ανάλογη θέση και δεν της είπα τίποτα για την τράπηκα. Και εγώ θα ντρεπόμουν, κυρία Ελένη. λοιπόν, ο κύριος Γκινοσάτης, δεν ξέρω αν σας το είπα, ναι, λέει, εγώ είμαι πάνω.
0: Ναι, μου το είπατε.
1: Τώρα, ο κύριε Ρίγα, ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με αποκλεισμούς άλλων, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κατέβηκε κανονικά, εξελέγει. Δεν αμφισβήτησε κανείς την εκλογή του Φυσοκράτου Φάμελου.
0: Δεν αμφισβητείται. Η εκλογή του Φυσοκράτου Φάμελου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κανέναν τρόπο.
1: Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος μας. Τον κράτησα τον κύριο Πάνο Ρίγα και μετά από την τρέχουσα συζήτηση για τα του κόμματος διαβάσαμε μερικά από τα μηνύματά σας και για το τι είχε γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά, καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Ρίγα που ήταν και στο στούντιο μαζί μου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ τον αγαπημένο μου σταθμό.
1: Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα. Αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από το Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλ Ριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο Λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζει με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Έκανε που λέτε ο Λιονέλ Μέση δήλωση και είπε ότι δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά και έρχεται πλέον ο χρόνος που μόνο το απολαμβάνω. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα. Λίο μας αγαπημένε, να μην φωτογραφίζεσαι μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και γελώντας. Εντάξει, αυτό θέλουμε βρε Λίο, αυτό, τι ζητάμε δηλαδή, τι ζητάμε. Μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερα. Εσύ πραγματικά τι άλλο να ζητήσεις, έχεις σπάσει κάθε ρεκόρ από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση, από το πρώτο κιόλας μάτς της αγαπημένης μας Αργεντινής, από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση, 38 σοφάκι ο Λιονέλ Μέση. Πήγε 38 το παιδί μας. Μη φωτογραφίζεσαι με τον Τραμπ. Δηλαδή μην το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να ζητήσεις τίποτα άλλο. Ακριβώς επειδή δεν έχεις και κανέναν ανάγκη. Μα λίγο να σου κόβει. Λίγο, λίγο. Αμάν πια. Όλα εγώ θα τα λέω. Λοιπόν, έτσι μπήκαμε σήμερα. Για να μην κρατάω ύμνο Αργεντινής για πιο μετά. Για αργότερα. Μέσα στο μήνα αυτό. Και στις αρχές του άλλου. Έχουμε ακόμη Μουντιάλ. Μέχρι 19 σας θυμίζω θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε με τη Σοφία Ξερικού που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμίνε στο μικρόφωνο. Και παρέιτσα μέχρι τις 5 παρακάτι. 69-85-87-00-59. Αυτό είναι το νουμεράκι που μπορείτε να στέλνετε εσείς τα μηνυματάκια σας και να βγαίνουν τσουπ εδώ μαγικά. Να σκάνε μύτη στην οθόνη και εμείς να τα διαβάζουμε. Αν δεν θέλετε και θέλετε να περάσουν πρώτα από τη λογοκρισία του Παντελή Νταβανέλου, θα παίρνετε τον Παντελή, θα λέτε το μήνυμά σας που θέλετε να μας πει και αν ο φίλος μου, ο υπεραγαπημένος, κρίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί αυτό που του λέτε, θα έρθει εδώ. Εντάξει, να είστε προσεκτικά, παιδιά. Λοιπόν, παρέα και σήμερα και θα πάμε στο δεύτερο μέρος έτσι να τα πούμε και με μια φίλη καλή, δημοσιογράφο. Εντάξει, παιδιά, τώρα που έχουν χαλαρώσει τα εσωτερικά μας, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και λίγο κουβέντες χαλαρές. Καλησπέρα Λέκα, πολύ ενδιαφέρον και το νέο σου ιστορικό ένθετο για το παγκόσμιο. Έμαθα πολλά, το παγκόσμιο του 1934 έχει πολλές ομοιότητες με το σημερινό νομίζω. Είδες ρε εσύ Θοδωρή, φοβερό δεν είναι? Λέκα, εσύ ξέρεις πόσο κάνει ή μας δουλεύουν πολλοί οι κυβερνώντες, το πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα λέει που εγκαινίασε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπαίνουμε εκεί, τι γκρινιάζετε, τι άλλο θέλετε να σας φέρει? Και θάλασσες θα σας φτιάξει και ποτάμια θα σας φτιάξει. Και συνεχίζει ο Θοδωρής. Η νεολαία της Αλβανίας διαδηλώνουν γιατί δεν θέλουν να μεταναστεύουν. Εμείς γιατί διαδηλώνουμε? Ευτυχώς ο Λιγνάδης δικάζεται ξανά. Για να δούμε, θα τιμωρηθεί. Τι να σου πω εσύ. Ναι, διάβαζα την Ναταλή σήμερα το post που έκανε η Ναταλή Χατζιαντωνίου, η φίλη μας, η αγαπημένη. Η Ναταλή που ήταν αυτή που είχε αποκαλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτής της υπόθεσης με το Λιγνάδη. Και σήμερα θα σας πω τώρα τι γράφει το Ναταλάκι, δώστε μου να το βρω, γιατί η αξιολόγηση δική της είναι αρκετά σημαντική. Λέει η Ναταλή λοιπόν πως η περίπτωση του Αλή θα επανεξεταστεί στο εφετείο, όπως έκρινε σήμερα το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση Λιγνάδη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρωτίστως για τον ίδιο τον Αλή. Θα μου φαινόταν αδιανόητο να κουβαλάς μια τέτοια προσωπική ιστορία, να έχεις βρει το κουράγιο να πας στο δικαστήριο να την καταθέσεις και αυτό να μείνει τελικά νομικά εκρεμές ή μητελές ψυχικά και με την ανάμνηση μιας επιπλέον κακοποιητικής τραυματικής εμπειρίας που με την ανοχή της έδρας του ΜΟΒ τότε σε διέσυρε μέσα στην αίθουσα και στα κανάλια. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η πρωτόδικη διαδικασία περιλάμβανε στιγμιότυπα και μηχανισμούς από την πλευρά του συνηγόρου που ήταν κακοποίηση επί της κακοποίησης, χωρίς ποτέ εκείνη η πρόεδρος να αντιδράσει ως όφιλε. Η δίκη θα εξελιχθεί λοιπόν τώρα με τρεις ανθρώπους, τρία θύματα, και από ό,τι φαίνεται καταρχάς, όπως μου είπαν καλοί συνάδελφοι και φίλοι, η διαδικασία είναι πολύ πιο πολιτισμένη μέχρι εδώ από το κακοποιητικό ακραίο τσίρκο της εξτραβαγκάντσας που είχε στηθεί μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες την πρώτη φορά. Στεκόμαστε, εξυπακούεται στο πλευρό των θυμάτων, στο πλευρό του υγιούς θεάτρου και της δικαιοσύνης. Έχουμε στο νου μας τα παιδιά
Και είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί αυτοί που τα προσέχουμε και τα νοιαζόμαστε. Μπράβο ρε Ναταλάκη. Ακριβώς είναι, έτσι είναι. Και, και εμείς στηρίζουμε κάθε λέξη από αυτό το post, και με τον Αλή και με τα υπόλοιπα παιδιά, και με κάθε θύμα, κάθε επιζώντα, κάθε επιζώσα τέτοιου είδους καταστάσεων. Θυμίζουμε, ο Λιγνάδης είναι καταδικασμένος, δεν φέρεται να είναι ένοχος, δεν φέρεται να εμπλέκεται, έχει καταδικαστεί για βιασμούς ανηλίκων σε πρώτο βαθμό. Και εδώ θυμηθήκαμε σήμερα τον Πιεύ, που έρχεται ως συνέχεια όλης αυτής της συζήτησης που κάνουμε αυτή την εβδομάδα.

γήπεδο από τόσο δά. Με πήγες καράτε να με δένουν στο σχολείο. Αλλά πέτυχα και σε ντρόπιασα. Είπε στη διευθύντρια πως είμαι μαλθακός και πως την επόμενη φορά που κάτι τέτοιο θα συμβεί, αν δεν γυρίσει με δυο σπασμένα αλβανικά κεφάλια στο δικό μας το σπίτι, δεν θα μπει. Προσπάθησε να με σκλεργογήσεις, μου έμαθες όλα τα συνθήματα των Νόικ. Τι κάνουμε τα ξεριζωμένα δόντια των Τούρκων. Πας φαντάρος να γίνεις επιτέλους άντρας. Δεν με είδες ποτέ στα χακί. Στεναχωρήθηκες τόσο πολύ. Που δεν θα με είχες σε κορνίζα στο σύνθετο δίπλα στην TV. Μερικά χρόνια πριν στα γενέθλιά μου γελούσες μαζί με τους συμμαθητές μου για τον Αλβανό φίλο μου. Για το φιλί και το δώρο του.

0: θρησκεία, οικογένεια. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να σε βοηθήσω. Μου είπες όταν δεν τα βγάζα πέρα μεγαλώνοντας, αρκεί να με βοηθήσεις κι εσύ. Στις εκλογές θα σου φέρω ένα συμπληρωμένο φάκελο να πας να ψηφίσεις και εγώ θα κοιτάξω να σε χώσω στο δημόσιο. Αχ, παππού, πόσο καλά με ξέρεις. Θυμάσαι πόσο χαρούμενος ήσουν όταν με πήρες πρώτη φορά αγκαλιά. Θυμάσαι. Ποτέ ξανά, παππού. Ποτέ ξανά.
1: Ποτέ ξανά εδώ ο Πιεύ με αυτό το φανταστικό. Τι να πεις, κομμάτι είναι, τραγούδι είναι, κάτι απ' όλα είναι. Είναι ένα statement, εγώ θα μπορούσα να πω. Και πάρα πολύ ταιριαστό. Και πάρα πολύ ταιριαστό, παιδιά. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Χθες λέγαμε για αυτή τη νέα εκτροπή από την πλευρά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που θέλει να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στην απονομή στον τελικό που θα γίνει στις 19 του Ιούλη, και αυτή η σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των διεθνών μιμία, και μάλιστα υπάρχει ένα δημοσίευμα προσφάτως στον New York Times που κάνει λόγο για ανταλλαγή εξυπηρετήσεων ανάμεσα στους δύο. Τώρα θα μου πει, σιγάρε ζουμί τα νέα. Σιγάρε ζουμί, πέφτουμε από τα σύννεφα. Να μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Αποκαλύπτει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα του New York Times ότι η FIFA νοικιάζει γραφεία στον πύργο του Τραμπ. Πού θέλετε, ρε παιδιά, να νοικιάζει? Στον Bronx. Η FIFA δηλαδή τα γραφεία της. Στον πύργο του Τραμπ θα τα νοικιάσει τα γραφεία της. Βεβαίως, βεβαίως. Τι ενίκιο δίνει. Θα είχε πολύ μεγάλο επίσης ενδιαφέρον να το μάθουμε. Ο Τραμπ, που θυμίζουμε ότι ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επέλεξε να μην δώσει το παρόν στο πρώτο μάτς της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ κόντρα στην Παραγουάη, και τότε είχε μάλιστα μιλήσει σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τους παίκτες της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναλυτές βεβαίως συνδέουν αυτή του την απουσία με το φόβο πιθανών αποδοκιμασιών από το κοινό. Να πούμε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, καθώς και εχθές, είναι λίγο μπερδεμένες ημέρες όσον αφορά την άλλη άκρη του Ατλαντικού, οπότε ξέρετε, δεν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια στο χθες, σήμερα, όχι στο σήμερα, αύριο υπάρχει νομίζω, κάπως. Υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις, μαζικές παρεμβάσεις ακτιβιστών. Λέγαμε χθες για τις διαδηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ιράν, αλλά είχαμε και πορείες με θέμα το Nice στο Dallas, στο Arlington του Τέξας, έξω από το Dallas Stadium. Αφορμή ήταν ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία. Η συλλογικότητα που ονομάζεται National Alliance Against Racism διοργάνωσε διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο με συνθήματα στα ισπανικά και το γνωστό το El Pueblo Unido, και αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE μέσα και γύρω από τα γήπεδα. Δεν έχει αποσυρθεί ο ICE, δεν έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του, αλλά δεν έχει αποσυρθεί κιόλας, και αυτό είναι ένας λόγος που συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Μουντιάλ. Έτσι, υπάρχουν καθημερινά διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για αυτό το λόγο, και κυρίως στα σημεία εκείνα που υπάρχουν πολλοί μετανάστες. Μπορεί να μην το δείτε αυτό ως είδηση να κυριαρχεί στα δικά μας εδώ τα ελληνικά μιμιέ, αλλά υπάρχει. Το τραγούδι που ακούσαμε, Θόδωρε, λέγεται «Κακή εκπαίδευση 2», Πιεύ αρχικά, με τελείες ανάμεσα θα το ψάξεις. Λοιπόν, και ο Τάκης, λέγεται «Κακή εκπαίδευση 2», επαναλαμβάνω, Πιεύ, αρχικά είναι αυτά, ελληνικά, αρχικά, πιγιώτα, έψιλον βήτα, με τελείτες ανάμεσα, ψάξτε το, θα το βρείτε. Λοιπόν, Ο Γιώργος παρακολουθεί το Δρυμώνα και μου λέει: το Fox News μόνο από το πρώτο cooling break έβγαλε 8 εκατομμύρια δολάρια. Καλό έτσι, καλό. Είδε τα cooling break που λέγαμε χθες και που το είπε και προς τιμήν του ο Jürgen Klopp. Λοιπόν, 6985-870-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Τούλα, όχι με, με τον τρόπο, στο πλαίσιο, δεν ήταν στο πλαίσιο η Τσεχοσλοβακία στο πλαίσιο που μπήκε αργότερα, αλλά ήταν η περίοδος όπου η Τσεχοσλοβακία ήταν μια καθόλου δημοκρατική χώρα και όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται ο φασισμός σε διάφορα κράτη, η Τσεχοσλοβακία ήταν, άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται πάρα πολύ ο κόσμος της, γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, να πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πούμε για τα χθεσινά παιχνίδια, για τα ρεκόρ που έσπασε ο Μέση και όλα αυτά.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. 6985-87-0-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και ήρθε ο Παντελής. Και αφού το ζήτησε ο Παντελής, θα πάω κι εγώ έτσι. Θα αλλάξω αυτό που σκόπευα να σας πω. Πριν πάμε στα χθεσινά, να πάμε στα τωρινά, γιατί είναι σε εξέλιξη. Και μάλλον ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και για τις δύο ελληνικές ομάδες η κλήρωση των προκριματικών, του δεύτερου προκριματικού για Europa League και Conference League. Καθίστε τώρα να σας πω ποιες ομάδες κληρώθηκαν. Δεύτερη βγήκε η κλήρωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ΠΑΞΗ, έτσι λέγεται, ΠΑΞΗ, από την Ουγγαρία, στον δεύτερο προκριματικό, ο Παναθηναϊκός, μωρέ, τι λέω, ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την ΠΑΞΗ από την Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μπαίνει στη μάχη, λοιπόν, από τον δεύτερο προκριματικό ο Παναθηναϊκός της διοργάνωσης, πριν από λίγο η κλήρωση στην Ιόν. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 του Ιούλη στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ στις 30 του Ιούλη. Θυμίζουμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει στη League Phase του Conference League, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρός, θα είναι στο group των ισχυρών και μέχρι τα play-offs, σίγουρα δηλαδή στον προκριματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ έχει ειδήσεις και δεν έχει μόνο την κλήρωση, γιατί πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε ότι απέκτησε τον Νίκ Καλάθη στο μπάσκετ. Μόλις πριν από ένα δεκάλεπτο αυτή η είδηση που σας λέω. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα έμαθε δεν έμαθα ακριβώς τον αντίπαλό του ο ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ. Αυτές είναι οι δύο ομάδες, μία εκ των οποίων θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 του Ιούλη εκτός έδρας και τη ρεβάνς, μία εβδομάδα αργότερα, 30 του Ιούλη, στη Θεσσαλονίκη. Από τόσο νωρίς μπαίνουν, παιδιά, οι ελληνικές ομάδες. Καλό, όχι μόνο ελληνικές, αλλά εμάς οι ελληνικές μας μας ενδιαφέρουν. Να σας πω λοιπόν ότι ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η ΚΑΕΠΑΟΚ, το μπασκετικό τμήμα, την απόκτηση, την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος θα φοράει τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2028. Δεινός πασέρ, έτσι, ο πιο δεινός πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Άφησε την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια και θα φοράει τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2028. Με ένα βίντεο να συνοδεύει την ανακοίνωση το έκανε γνωστή αυτή τη μεταγραφή η ΚΑΕΠΑΟΚ. Λοιπόν, μια απίστευτη νύχτα χθες για τον Λιονέλ Μέση. Όπως μου λέει ο Σωτήρης, βέβαια εδώ, και θα πω τα κακά πριν πάω να πω τα καλά. Μη σου προκαλέσει, μου λέει ο Σωτήρης, εντύπωση αν τον δούμε να... Κάτσε να σας διαβάσω το μήνυμα. Περίμενε να δεις που ο Μέση θα παραλάβει το τρόπαιο από τον Τραμπ μετά από το βασιλιά του Κατάρ με εκείνη τη Ρομπ Ντε Σάμπρ. Θυμάσαι. Παχ, τι έχουμε ζήσει με αυτό το παιδί, ρε Σωτήρη. Μα τι έχουμε ζήσει με αυτό το παιδί, είναι πάρα πολύ πιθανό. Μα χαζογέλαγε τις προάλλες που είχε πάει εκεί με την ομάδα του. Χαζογέλαγε με τον Τραμπ. Τέλος πάντων, μια απίστευτη νύχτα, έσπασε κάθε ρεκόρ στο μάτς με την Αλγερία. Θυμίζουμε ότι η Αργεντινή νίκησε με 3-0 και ο 38χρονος πλέον αρχηγός της Αλμπιτσελέστε, της Εθνικής Αργεντινής, σημείωσε hat-trick, έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε στην πρώτη θέση των all-time scorer στον Μίροσλαβ Κλόζε. Και αυτό συνέβη τη βραδιά που συμπλήρωνε 200 μάτς με τη φανέλα της Αλμπιτσελέστε και τη βραδιά που γινόταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε 6 τελικές φάσεις. Φανταστικό. Να δούμε λοιπόν τι έγινε χθες στα μάτς. Η Γαλλία, ξέρετε τι, επιβεβαιώθηκαν τα φαβορί, αλλά και οι μεγάλοι αστέρες. Οι μεγάλοι αστέρες αυτές τουλάχιστον τις ομάδες και λίγο πριν ανέβουν ξεκινήσουν τη δική τους μάχη, ξεκινήσει τη δική του μάχη ο Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλοι και Χάρι Κέιν κλπ. Ο Μέση πολλοί αναρωτιόντουσαν μετά το Κατάρ αν θα συνεχίσει την εθνική. Όταν αποφάσισε να συνεχίσει την εθνική, πολλοί ήταν αυτοί που είπαν εντάξει, τώρα τελείωσε. Πολλοί είναι και αυτοί που πιστεύουν πως το χθεσινό ήταν τυχαίο και δεν πρόκειται να συνεχίσει να κάνει τέτοια παιχνίδια ο Μέση, έτσι, σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό που είδαμε ήταν μαγικό. Πάντως, με τα γκολ του Λίο, η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία. Χατρίκ σημείωσε ο Λιονέλ Μέση. Η Γαλλία έχει το δικό της αστέρι. Με Σενεγάλη 3-1. Το Ιράκ γνώρισε την ήττα από την Νορβηγία με τον Χάλαντ εδώ για τους Νορβηγούς. 4-1 η Νορβηγία το Ιράκ. Και η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Σήμερα μπαίνει στο χορό 8 το απόγευμα Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ ματσάρα από τα άχαστα είναι αυτό και είναι και καλή ώρα σχετικά. Αγγλία-Κροατία λοιπόν. Στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Εντάξει, δεν θα ξενυχτήσουμε. Δεν έχετε κι εσείς λόγο να ξενυχτήσετε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να πάμε να μιλήσουμε για το σπίτι της ΑΕΚ στο μπάσκετ που θα νοικιαστεί και αυτό στον Ολυμπιακό. Θα σας έχω εδώ καλεσμένη τώρα πρώτης τάξης.
1: Στο κόκκινο.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

πας να μπει στο στούντιο μετά από χαοτική διάσταση, το οποίο το βλέπεις μπροστά σου και λες να παίξω, θα παίξω. Και παίρνεις και μήνυμα από τον Μπίλι, μπράβο Αλέκα, χαοτική διάσταση, τέλεια. Και πέφτεις πάνω και τρακάρεις τώρα, μόνη σου έτσι, πάνω στην πόρτα. Όχι, μπράβο, κορίτσι, μπράβο. Καλησπέρα, θυμάμαι κάτι παίκτες, ονόματι Μπράιτνερ, Κρόιφ, Ντιέγκο. Και τώρα τα ρετάλια. Πώς μιλάς έτσι, λάμπρο? Πώς μιλάς έτσι? Έτσι είναι. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό.

0: ίδια τη FIFA, όσο ποτέ άλλοτε λέγαμε, ούτε καν με Μουσολίνη, ούτε καν με άλλους και άλλους, ούτε καν με Βιντέλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λιγάκι έτσι κλίμα και να μεταφερθούμε σε μια συζήτηση που υπάρχει τις τελευταίες ώρες. Γιατί όπως ξέρετε, ο Ολυμπιακός ξεκινάει, λέει, να φτιάξει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση περί αυτού και καμία αμφιβολία ότι αυτό θα γίνει. Το ανακοίνωσαν, ξεκινούν, λέει, να το αδειάζουν. Πού θα παίζουν όμως, έλαντε. Οπότε μέσα στις επιλογές που προτάθηκαν είναι και το γήπεδο. Το κλειστό της ΑΕΚ, το γήπεδο στα Λιώσια, η Σουνέλ Αρένα, η Σανέλ Αρένα. Και εδώ ξεκινάει τώρα μια συζήτηση μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ. Τι θα γίνει, θα δώσουμε το γήπεδό μας, θα τον νοικιάσουμε να παίζει ο Ολυμπιακός. Μα και θυμάστε και εκείνο το τραγουδάκι. Χριστίνα Αμερικάνου, τι θα γίνει παιδί μου, θα μας νοικιάσεις και το γήπεδο μπάσκετ.
1: Μα ξέρεις, έχει πολύ ωραία πλάκα να τα λέμε έτσι μεταξύ μας σε καφενείο και να τραγουδάμε και να λέμε όλα αυτά τα ωραία που πειράζουμε ένας τον άλλον. Αλλά τώρα εδώ πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι...
0: Καταρχάς περίμενε να σε παρουσιάσω, ναι, όπως πρέπει. Χριστίνα Αμερικάνου, συναδέλφισσα, δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, απευθείας συνδεδεμένη, εξαίματος συνδεδεμένη με την ΑΕΚ. Εμείς δεν έχουμε αυτά.
1: Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.
0: Δεν μπορούσα να κάνεις αλλιώς και να θέλες, η κόρη του μεγάλου Αμερικάνου. Και δεν είμαστε και από αυτές που θα κρύψουν και την ομάδα τους, έτσι Χριστίνα, έτσι και αλλιώς.
1: Όχι, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το ζητούμενο είναι να όλοι είμαστε μια ομάδα και ένα κόμμα. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να δούμε τα στραβά του κόμματος και της ομάδας μας.
0: Ωραίο το είπες τώρα αυτό. Πολύ ωραίο το είπες.
1: Αυτό. Αυτό που έλεγες λοιπόν πριν έχει να κάνει με το ότι καλή είναι η Καζούρα και ο Χαβαλές μεταξύ μας, αλλά εδώ μιλάμε για εταιρείες. Μιλάμε για έσοδα, για έξοδα, για προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, υπολογισμούς κλπ. Μιλάμε για ένα επενδυτικό πλάνο που δημιουργεί έξοδα και θέλει έσοδα. Και τώρα μιλάμε δηλαδή για μια ΚΑΕ, την ΚΑΕ ΑΕΚ, που έχει ένα γήπεδο εκμισθωμένο για 10 χρόνια. Τώρα θα πάει ένας νόμος από ό,τι έχουμε μάθει στη Βουλή, που θα υπάρχει μια εκχώρηση για 49 χρόνια στα πρότυπα του T-Center, του ΑΚΑ, του ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό. Θα πάει και η ΑΕΚ και ο Άρης έτσι, δηλαδή η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τη Σανέλ Αρένα, όπως σωστά είπες, και θέλει και ο Άρης του Αλεξάνδριο, στο ίδιο πρότυπο, στο ίδιο μοντέλο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια καλή.
0: Ναι, όμως δεν έχει, όπως πολύ ωραία τα λες και στο post σου σήμερα, Χριστίνα, δεν έχει όμως τα έσοδα που έχουν οι άλλες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον οι δύο μεγάλες.
1: Βλέπεις ότι η ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός από τότε που πήρε το γήπεδο έχει. Θέλω να πω εμπορευματοποίηση, δεν είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό έχει κάνει.
0: Έχει εκμεταλλευτεί.
1: Όλους τους χώρους. Συναυλίες, εκδηλώσεις. Μεθαύριο 27 Ιουνίου διάβασα έχει έναν αγώνα επίδειξης ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης που με χρήματα θα πάνε άνθρωποι να δούνε θεατές κλπ.
0: Άπειρες χορηγίες έχουν όλα αυτά.
1: Άπειρες χορηγίες εννοείται. Νομίζω ότι ένα χώρο του πάρκινγκ το έχει κάνει καρτ και το αξιοποιεί και αυτό εμπορικά. Αυτό για να το κάνει η ΚΑΕΑΚ λοιπόν θα πρέπει να έχει το γήπεδο και αυτή τώρα όπως θα γίνει. Για να μπορέσει να έχει και άλλο. Και άλλα έσοδα. Αυτή τη στιγμή τα έσοδα είναι περιορισμένα. Που σημαίνει ότι όταν έρχεται ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα και της λέει ότι εγώ θέλω για χ χρόνο το γήπεδο και θα σου δώσω το ψι ποσό, αυτό που πρέπει να κάνει η διοίκηση δεν είναι να πει όχι, δεν το συζητώ, είναι το συζητώ και πες μου τους όρους. Να δω.
0: Και θα δω αν με συμφέρει. Ακριβώς.
1: Να το δώσω. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Λέω κάτι λάθος. Όχι, νομίζω. Καταλαβαίνω συναισθηματικά. Για τους ΑΕΚτζίδες Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς. Καταλάβαινα τους φίλους του Παναθηναϊκού που έκλαιγαν γιατί ο Ολυμπιακός σήκωσε την Ευρωλίγκα μέσα στο T-Center. Καταλαβαίνω τους φίλους της ΑΕΚ που σήκωσε το κόνφερ.
0: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες, Χριστίνα. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα, όσον αφορά το T-Center, εδώ το T-Center δόθηκε στην Ευρωλίγκα έναντι, μάλλον μέσα σε μια συμφωνία που απέφερε αρκετά μεγάλο κέρδος. Έτσι. Και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτό το είχαμε πει και ως αντίλογο τότε που είχαν βγει κάτι φημούλες, δεν ξέρω αν τις θυμάσαι εσύ, όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από το Final Four, κάτι φήμες και τώρα δεν
1: ότι
0: θα δώσει
1: το γήπεδο.
0: Το γήπεδο
1: και δεν θα
0: ήταν τόσο πολλές ανοησίες μαζεμένες και
1: ακριβώς,
0: μπορούσε να το κάνει, ας πούμε.
1: Υπήρχαν ρήτρες, υπήρχαν συμβάσεις, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνεις και όπως ξέρεις πολύ καλά από τη μεγάλη σου εμπειρία στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
0: Ακριβώς,
1: ναι, ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα και πολύ χαβαλέ να το λέμε μεταξύ μας. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για.

0: εταιρείες, για συμβάσεις, για χρήματα, για εμπορικές συμφωνίες. Για μένα, αν με ρωτήσεις, μία δίκηση μικραίνει όταν φοβάται να πάρει αποφάσεις που τη δυναμώνουν οικονομικά. Mm-hmm. Όχι για το αν θα σκεφτεί και πώς θα σκεφτεί και τι θα γίνει, ας πούμε, αν ακούω, ας πούμε, ότι πώς θα μπει ο φύλαθος του οπαδός του Ολυμπιακού μέσα και θα μας κάψει τα καθίσματα ή θα βάλει αυτοκόλλητα. Μα όλα αυτά θα προβλέπονται στη σύμβαση. Ότι σε περίπτωση φθορών, Ολυμπιακός.
1: Θα πληρώσει η πολύ Αγγελόπουλη,
0: δώσει, όλα αυτά θα γίνουν. Αν δεν γίνουν, τότε πρέπει να ασκηθεί κριτική στο Μάκη Αγγελόπουλο. Ότι να δώσει ανεφόρον ένα γήπεδο. Αν αυτό. Και ακούμε ένα ποσό τρελό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Κάτι άκουσα, το διάβασα κι εγώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για 3 μήνες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το ποσό. Αλλά αν ισχύει αυτό το ποσό, το κακό το συζητάμε.
1: Μήπως ο κύριος Αγγελόπουλος δεν το συζητάει καν. Απλά περιμένει να δει.
0: Και πού θα κάτσει. Τώρα είναι δύσκολη θέση του. Εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ο πρόεδρος μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, και να έχει τον άλλον και να σου λέει μα πουλά την ομάδα. Και... γιατί όσο
1: ξέρεις
0: και να
1: κάτι όμως, Χριστίνα μου, δεν γεμίζει το γήπεδο με τους φίλους της ΑΕΚ. Δεν έχει έσοδα όσα
0: ακριβώς,
1: θα είχε εάν
0: ακριβώς
1: ήταν σε μια Ευρωλίγκα, αν ήταν σε μια μεγάλη διοργάνωση, αν έφερνε αστέρια και αν έβαζε και τα διαρκεία. Γιατί φέτος ο Γιαννακόπουλος θα έχει πάει τώρα από 600-2000 ευρώ τα διαρκείας.
0: Πάρα πολύ και η Θεσσαλονική τώρα, έτσι. Βλέπεις τι γίνεται με ΠΑΟ και Άρη. Γιγαντώνονται και αυτές οι ομάδες και πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία θα είναι και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει να βρει έσοδα, πολύ καλά κάνει. Ειδικά η ΑΕΚ. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Αυτής της άποψης είμαι εγώ. Δεν έχω, και δεν θα το έλεγα μόνο για τον Ολυμπιακό, έτσι. Εννοείται και ο Παναθηναϊκός αν είχε το ίδιο. Α, διάβασε επίσης γιατί δηλαδή δεν ζητάει από τον Παναθηναϊκό. Γιατί πρώτον ο Παναθηναϊκός δεν θα το δώσει για τους λόγους που είπαμε πριν από λίγο, γιατί έχει ήδη πάρα πολλά έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις. Και δεύτερον, προφανέστατα και ο ίδιος Ολυμπιακός δεν θα θέλει να μπει στο χώρο του αιωνίου. Με την τοξικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ τους, έτσι.
1: Με
0: εδώ δεν υπάρχει κατά τοξικότητα μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αν υπήρχε, δεν θα έκαναν ένοιξη καν οι Αγγελόπουλοι, θεωρώ.
1: Το θέμα είναι, Χριστίνα, ότι έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον και το ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε τώρα ισχυρότατους επιχειρηματίες που μπαίνουν, όπως είπες και εσύ, και στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε άλλο τοπίο να διαμορφώνεται από τη νέα χρονιά. Δηλαδή, σήμερα ήδη ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Καλάθι. Θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Θα υπάρξει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και η ΑΕΚ πρέπει να ακολουθήσει.
0: Θα εξαλείψει την τοξικότητα.
1: Καλά,
0: σιγά
1: θα εξαλείψει την τοξικότητα. Τώρα ήμασταν παιδάκια και γεράσαμε.
0: Εκτός άμα γιγαντωθεί, δεν ξέρω. Δηλαδή το επί 2 να γίνει επί 5, ξέρω εγώ. Ελπίζω όχι.
1: Ναι.
0: Ελπίζω ότι μάλλον θα καμφθεί όλο αυτό, θα λιανθούν οι γωνίες. Δεν πρέπει να τα βλέπουν όλα αυτά μόρους καφενείου. Ωραίο είναι το καφενείο να το κάνουμε μεταξύ μας. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για business. Μιλάμε για εταιρεία, για επιχείρηση.
1: Και πρέπει να αποδεχτούμε ότι πλέον έτσι λειτουργούν, παιδιά, οι ομάδες. Είναι ανώνυμες εταιρείες, είτε είναι ΚΑΕ είτε είναι ΠΑΕ. Είναι ανώνυμες εταιρείες. Δεν έχετε κανένας να βάλει τα χρήματά του μόνο και μόνο επειδή είναι ΑΕΚ. Μόνο και μόνο. Κάποιοι το κάνουν και μετά από λίγα χρόνια δεν την παλεύουν άλλο και φεύγουν από το χώρο. Χωρίς να βγάλουν φράγκο και βάζοντας μόνο, αλλά βάζοντας μόνο πλέον δεν το κάνουν οι επιχειρηματίες. Πρέπει να έχουν και να έχει και ένα αντίκρισμα όλο αυτό. Επίσης δεν μπορεί να μείνει και πίσω και αγωνιστικά σε σχέση με αυτό το τοπίο έτσι όπως δημιουργείται με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, με τους γίγαντες της Αθήνας. Αν θέλει να ακολουθήσει, θα πρέπει να έχει και έσοδα.
0: Βέβαια. Γιατί ακούω προσβολή, λέει, για την ΑΕΚ, προσβολή μεγάλη, λέει, να μπει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Και θα το αντιστρέψω εγώ και θα πω. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για την ΑΕΚ, την ομάδα που σύστησε το μπάσκετ στην Ελλάδα, να έχει άδειο γήπεδο στους αγώνες στο μπάσκετ.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτή είναι η προσβολή. Όχι ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός για τους 4 μήνες στο γήπεδο.
1: Ναι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και τιμωρίες έχει δεχτεί η έδρα και έχει πληρώσει και πάρα πολλά η έδρα με ψυχολόγητες έτσι ενέργειες
0: και
1: διάφορα και κλεισμένο των θυρών. Δεν θα γίνω ποτέ η φωνή των επιχειρηματιών, έτσι, αλλά είμαι η φωνή των οπαδών που πρέπει να είμαστε.
0: Όποιος θέλει ισχυρή την ομάδα του οπουδήποτε πρέπει να βασικά να θέλει να είναι οικονομικά ισχυρή. Έτσι, αυτό είναι.
1: Και να μπορεί να
0: το βλέπεις και στο ερασιτεχνικό αθλητισμό.
1: Εδώ το βλέπουμε στο παιδικό, στον παιδικό αθλητισμό. Χριστίνα Αμερικάνου, εδώ έχω μήνυμα, εξαιρετική αθλητική φωνή, η κυρία Αμερικάνου. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε έτσι για αυτό το ωραίο σχόλιο και κουβεντούλα.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέκα μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε δύο άνθρωποι με πολύ διαφορετικές ιδέες και σε ομάδες και σε κόμματα που πάντα βρίσκουμε μία κοινή συνισταμένη. Και αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά, δηλαδή ήμαρτον. Πραγματικά το λέω γενικά στον κόσμο αυτό. Έτσι. Γενικά πρέπει να ακούμε τον άλλον, γιατί μπορεί να έχει δίκιο και ο άλλος. Δεν έχουμε μόνο δίκιο εμείς. Και ο άλλος κάτι θα πρέπει να λέει που πρέπει να μας κάνει να πούμε «Βρε μπάς και έχει δίκιο». Και ας μην πάμε τελείως προς το δικό του μέρος. Ας μην γίνουμε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε.
1: Θα κάνουμε μια μέρα μια εκπομπή και θα κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή, Χριστινάκη, σε εκείνο το σημείο που έχουμε απόλυτη ταύτιση και έχει να κάνει με το έμφυλο και έχει να κάνει με το ρόλο της γυναίκας και έχει να κάνει με την κακοποίηση και τη γυναικοκτονία.
0: Και ό,τι ακούμε, δυστυχώς, ό,τι ακούμε.
1: Και θα το κάνουμε αυτό.
0: Και αγόρι που πρέπει να μεγαλώσει και δεν ξέρει τι να του πει και πώ να το πει και τι εξωγενεί παράγοντε θα τον επηρεάσουν.
1: Και πόσο πολύ επηρεάζονται και μέσα στον αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω τι να πω και τι να προσέξουν. Γιατί είδε η τελευταία περίπτωση ήταν τελείω αθόρυβη από ό,τι διαβάζω. Δεν ήταν κάποιο άνθρωπο ο οποίο έκανε φασαρίε, α πούμε.
1: Ναι.
0: Τέλο πάντων.
1: Ναι. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Αν είναι κανονική ή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, Χριστίνα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι. Συνάδελφε Χριστίνα Αμερικάνου, λοιπόν, έτσι ωραίες κουβέντες, χαλαρούλες. Ceasefire in March. Over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. Dozens of children are dying of starvation. These are children. Children!

0: ανάψει στον ουρανό.
1: The images of mothers embracing their motionless bodies, talking to them, apologizing to them. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 million of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps. We are human beings. We should be treated exactly like everybody else.
2: Και είναι αυτή η κομματάρα από την μπάντα που λέγεται 2-0-2-0. Ολογράφος θα το ψάξεις, Στέλλα, με ρωτάει Στέλλα, ποιος λέει αυτό το φοβερό κομμάτι. Και ο τίτλος είναι «Αίμα, φωτιά και μπετό». Έτσι, μπαμ, μπαμ, μπαμ, έτσι, Στέλλα, όλη η αλήθεια σε ένα hip-hop, σε ένα hip-hop κομματάκι από Έλληνες rappers. 1, 2, 3, 4, ένα από αυτά. Το real estate, οι επιχειρήσεις, και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά το Δίκτυο Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη. Είναι μια συλλογικότητα που ιδρύθηκε πριν από έναν χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, και έχουν δημοσιεύσει μια εξαιρετική έρευνα με τίτλο, έναν φάκελο, «Πώς το Ισραήλ εισβάλλει στην ελληνική επικράτεια». Και είναι τρεις έρευνες, τρεις έχει αυτός ο φάκελος, πώς οι Ισραηλινές εταιρείες με δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε ελληνικούς δημόσιους φορείς, πώς ελληνικοί δήμοι και θεσμοί συνεργάζονται με το κράτος του Ισραήλ και τις βιομηχανίες πολέμου, ποια είναι η έκταση, ακούστε, της Ισραηλινής διείσδυσης στην ελληνική αγορά κινήτων, από τη Δυτική Όχθη μέχρι την Αθήνα, ποια δίκτυα κεφαλαίου διαμορφώνουν το νέο τοπίο. Τρεις έρευνες, ένας κοινός παρονομαστής, η χαρτογράφηση ενός πλέγματος οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτικών σχέσεων που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Καταλήγει η συλλογικότητα να λέει, η σιωπή είναι συνενοχή, εμείς επιλέγουμε την αλήθεια. Μπείτε λοιπόν στο site Journalist Network for Palestine Greece να αναζητήσετε αυτή την έρευνα, παιδιά, είναι εντυπωσιακή, είναι όλα αυτά που λέμε, αλλά σε ένα γενικό, ας πούμε, πλαίσιο, όλα αυτά που βλέπουμε εμπειρικά, τα άπειρα Airbnb να υψώνονται, τις επιχειρήσεις να περνούν στα χέρια Ισραηλινών, ολόκληρα χιλιάδες στρέμματα από τη γη στην επαρχία, την ελληνική γη, να περνάνε στα χέρια των Ισραηλινών, στα χωριά μας, στις πόλεις μας, παντού, εδώ και επιχειρήσεις βεβαίως, έτσι. Θα τα δείτε όλα αποτυπωμένα. Πού έχεις το μυαλό σου, Ελευθερία, τόση ώρα δεν το λέω το site, πού το έχεις το μυαλό σου, άντε. Επειδή είσαι εσύ journalist for net, κάτσε τώρα γιατί να το πω ακριβώς, Journalists Network for Palestine Greece έχει σελίδα στο Facebook και έχει και η ιστοσελίδα έχει και αρχικά, να σας πω τα αρχικά είναι jnfp.gr jnfp. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά. Θα έρθει η Μαρία Θανασούλια. Δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα δελτία ειδήσεων το απόγευμα. Θα μείνει η Σοφία Ξερικού. Σε είπα, παιδί μου, σήμερα εγώ σένα. Α, σε είπα. Σε είπα. Δεν γίνεται. Δεν τα ξεχνά αυτά. Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Είπαμε αρκετά με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα το πρόγραμμα του Μουντιάλ στις 8. Πορτογαλία, αλλά και η Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11. Ματσάρα, η Αγγλία. Με την Κροατία το μάτς της ημέρας, και είχα κάτι να σας διαβάσω από ένα συνάδελφο εδώ, ένα ωραίο post που έχει κάνει, αλλά τώρα το έχασα. Αχ, για δώσε λίγο χαλή, ανέβασε λίγο ρε Σοφία να το ψάξω.

Καλά, δύο, δεν το βρίσκω. Θα το βρω να σα το πω αύριο. Αγγλία-Κροατία λοιπόν στι 11, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και 5 τα ξημερώματα, τα χαράματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Παντελής Νταβανέλος μένει εδώ, η Σοφία Ξερικού μένει εδώ, η Αλέκα Ζουμιφεύγει. Τα λέμε αύριο στι 4. Για χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλεγε λόρατσα. Σε πέλια.
2: Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival, 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-32-17-777. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας, στο οποίο καλείτε. Έχουμε και Viber, το ξέρετε πια, 698-58-700-59, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα βλέπουμε εδώ επιτόπου στο στούντιο Viber. Δωρεάν επικοινωνία. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Και σας έλεγα το τελευταίο διάστημα ότι έτσι ψάχνω τις καινούργιες μουσικές, ψάχνω τις σύγχρονες ελληνικές μουσικές δημιουργίες. Ακούσαμε διάφορα τραγούδια τις προηγούμενες ημέρες, τον προηγούμενο μήνα, έτσι που κάναμε ένα ψαχούλεμα στις ελληνικές κυκλοφορίες, και σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο έναν δημιουργό που μπήκε στη δισκογραφία ακολουθώντας έναν δρόμο μάλλον ασυνήθιστο. Θα μας τα πει ο ίδιος, ο Νάσος Αρώνης. Έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή τραγούδια του. Είναι μηχανολόγος μηχανικός. Εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο, όμως πριν από λίγα χρόνια άρχισε σχεδόν απρόσμενα, όπως λέει και ο ίδιος, να γράφει στίχους. Οι στίχοι έγιναν τραγούδια, τα τραγούδια έγιναν δίσκοι. Έχουμε δύο προσωπικές δουλειές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Στο δάσος». Είναι ένας κύκλος 9 τραγουδιών με διαφορετικές φωνές, διαφορετικές διαθέσεις, αλλά με μια έτσι ανθρώπινη και ανεπιτίδευτη ματιά. Θα κάνουμε έτσι, θα ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι, να μιλήσουμε για τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, για τη διαδρομή από αυτή τη δουλειά που κάνεις, που φαίνεται να μην έχει σχέση με τη μουσική, μέχρι τη μουσική, για όλα όσα σε κινητοποιούν προκειμένου να γράφεις και να δημιουργείς. Νάσο Αρώνη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πώς ξεκινάει η ιστορία σου? Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γράψει τραγούδια ποτέ, ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία, μηχανικός, στον κατασκευαστικό κλάδο εργαζόμενος, ξυπνάει μια μέρα και τι γίνεται?
1: Ναι, είναι παράξενο και είναι κάπως έτσι πραγματικά. Εντάξει, είχα μια επαφή με τη μουσική πάντα, έπαιζα κιθάρα από παιδί, είχα κάνει κλασική κιθάρα. Με τις παρέες μου ακούγαμε μουσική, πηγαίναμε σε συναυλίες, παίζαμε κιθάρες. Ήταν, η φάση μας ήταν αυτή.
0: Δεν είχα μουσικές παίζατε?
1: Ας πούμε ροκ θα λέγα. Ήμασταν λίγο ξένο ροκ. Από εκεί ξεκίνησα εγώ. Μετά έντεχνο φυσικά πολύ. Αρχίσαμε να ακούμε Θάνο Μικρούτσικο. Μετά πήγαμε σε Σοκράτη και Θανάση και τα λοιπά. Όλα αυτά. Κυρίως όμως κλασικό ροκ εξακολουθώ να ακούω ακόμα και τώρα. Παρότι η μουσική μου δεν είναι κλασικό ροκ, δυσκολεύομαι να το αναπαράγω. Λοιπόν, δεν είχα γράψει ποτέ όμως κάτι. Και όλο αυτό ξεκίνησε αρκετά αργότερα στη ζωή μου. Άρχισα να γράφω στίχους, χωρίς κάποια σκοπιμότητα. Ας πούμε, δεν είχα σκεφτεί ότι θα... Ακόμα και τότε δεν είχα σκεφτεί ότι θα γράψω τραγούδια και θα γίνουν τραγούδια. Αλλά άρχισε λίγο αυτό να φέρνει το ένα το άλλο, ξέρεις. Πήγαινε καλά.
0: Έγραφες πάντα? Και όχι, οδηγήθηκε στο έμετρο.
1: Δεν έγραφα ποτέ, ούτε από παιδί, ούτε ως έφηβος. Δεν έγραφα. Δεν είχα γράψει ποτέ τίποτα. Μόνο άκουγα ανέλεια πάντα τους στίχους. Ήξερα όλους τους στίχους των τραγουδιών απ' έξω. Βέβαια, πάρα πολύ το κάνουν αυτό, από ό,τι έχω ανακαλύψει εκ των υστέρων.
0: Είχες υποψιαστεί όμως ότι έχεις ένα ταλέντο, ας πούμε, στο να ρημάρεις, στο να ταιριάζεις λέξεις? Το είχες υποψιαστεί με κάποιο τρόπο ή ήρθε εντελώς πηγαία? Τώρα σε ρωτώ γιατί μου προκαλεί πραγματικό ενδιαφέρον.
1: Και εγώ θα είμαι αναγκασμένος να απαντήσω ειλικρινά. Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν πίστευα. Δεν είσαι τη ζωή μου πιστεύω ότι έχω ένα ταλέντο που αφήνω αναξιοποιητό. Δεν το είχα σκεφτεί καν. Δεν με είχε απασχολήσει. Ήμουν υπερευτυχισμένος ακούγοντας μουσική. Δεν είχα κάποια ανάγκη να γράψω.
0: Οπότε μια μέρα είσαι σπίτι σου και παίρνεις ένα χαρτί ή στον υπολογιστή, δεν ξέρω, και αρχίζεις και γράφεις.
1: Γράφτηκα σε ένα σεμινάριο στιχουργικής. Νομίζοντας ότι θα διαβάζουμε στίχους σε αυτό το σεμινάριο. Δεν ήξερα ότι θα χρειαστεί να γράφουμε στίχους.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά αντιλήφθηκα ότι δεν τα είχα υπολογίσει καλά. Γράφαν όλα τα παιδιά στίχους και εγώ δεν έγραφα.
0: Με ποιον το κάνατε?
1: Ήταν με τον Άρη Θεβαράκη.
0: Με τον Θεβαράκη. Ναι.
1: Ήταν δηλαδή...
0: Γιατί κάνει και ο φίλος μου ο Φασουλάς κάτι φοβερά.
1: Και με το Κέχο και με τον Κώστα.
0: Α, έχεις κάνει και με το Φασουλά. Ναι,
1: ναι, ναι. Μετά έγινα σεσημασμένος.
0: Δηλαδή, σεμιναριάκια.
1: Σεμιναριάκια. Έχω παρακολουθήσει δεκάδες σεμιναρία στο Ιουρική, γιατί ακόμα και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να βλέπεις όλη την προσπάθεια, ξέρεις, όλων των δημιουργών. τις καλές τους στιγμές, τις κακές τους στιγμές. Είναι εντυπωσιακό και πολύ ωραίο. Και τον Κώστα, τον αγαπά πολύ.
0: Οπότε κάνεις τα σεμινάρια.
1: Έκανε αυτό και τότε άρχισε να φαίνεται από την αντίδραση των άλλων που διάβαζαν τους στίχους μου ότι κάτι υπάρχει εκεί. Οπότε άρχισα και εγώ να το πιστεύω όλο και περισσότερο. Άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι άρχισα να περνάω το χρόνο μου γράφοντας στίχους. Άρχισαν να μου ζητάνε τους στίχους μου οι πρώτοι συνθέτες. Και έτσι έγινε το πρώτο μου τραγούδι κάποια στιγμή. Έγινε το δεύτερο, έγινε το τρίτο. Και κάπου εκεί αποφάσισα ότι δεν είμαι καλός μόνο στο να γράφω στίχους, αλλά μπορώ να γράφω και μουσική. Και έτσι έγραψα τα Blues της Δευτέρας, τον πρώτο μου δίσκο που έγραψα και στίχους και μουσική. Πριν από 2,5 χρόνια. Μετά συνεχίζονται και τα δύο παράλληλα. Και γράφω δικά μου τραγούδια, στίχους μουσική και δίνω στίχους μου σε άλλους. Είμαι λίγο περισσότερο στιχουργός, νομίζω. Και τώρα φτάσαμε αισίως πριν από λίγες εβδομάδες να ολοκληρωθεί το Στο Δάσος, ο δεύτερος μου δίσκος, πάλι με στίχους και μουσική δικούς μου στα 9 τραγούδια του δίσκου.
0: Η στιγμή που σου ζητάει κάποιος στίχους σου και λες είναι δυνατόν εγώ να δώσω σε αυτόν στίχους, να τους τραγουδήσει αυτός ή αυτή, ποια ήταν?
1: Όχι, εντάξει, με χαρά δίνω, με χαρά και ειδικά.
0: Όχι, δεν λέω με κακό, με την κακή έννοια, σε φάση ότι δεν
1: πρώτη
0: το
1: φορά.
0: Περίμενα, δεν το
1: καλά,
0: περίμενα.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Μα το πρώτο μου τραγούδι, το τραγούδισε η Ρένα Μόρφη, που ναι, είναι μια σημαντική τραγουδίστρια, έτσι.
0: Και που μεγάλη πορεία με τους Mamba LD και μόνη της και ως... Ναι.
1: Και όλο έγινε μέσω του Φίβου του Δελβοριά, ο οποίος κάναμε ένα σεμινάριο μαζί, ναι, ως εσημασμένος έκανα και με το Φίβο, και επειδή κάπως με ξεχώρισε, με πρότεινε για να κάνω αυτό το τραγούδι που τους έλειπε από το δίσκο εκείνο που έβγαζε η Ρένα εκείνη την περίοδο. Οπότε η πρώτη μου συνεργασία ήταν μέσω του Φίβου με Ρένα, δηλαδή πήγε καλά από την αρχή.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε εντάξει, ήταν πολύ... Και το άλλο είναι το περίεργο που... Εγώ δεν ξέρω όλους τους τραγουδιστές, όπως καταλαβαίνεις, του κόσμου, δεν ήξερα κανέναν. Το εντυπωσιακό είναι ότι όταν άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια πια, στίχους μουσική, που φανταζόμουν κάποιον ότι θα ήταν τέλειο να το πει, και ήμουν αρκετά τυχερός ώστε έβρισκα τον τρόπο να τον προσεγγίσω, και επίσης αρκετά τυχερός να θέλει να το πει ο άλλος, και έτσι είναι αυτά. Έχω τόσες ωραίες συμμετοχές μέχρι τώρα στα τραγούδια μου.
0: Γιατί πραγματικά έχεις πολύ ωραίες συνεργασίες. Τι σου έδωσε η ωριμότητα σε σχέση, ώστε να ακολουθήσεις αυτό το πράγμα, αυτή την ενόρμηση σε σχέση με το να το έκανες στα 20, ας πούμε?
1: Το έχω σκεφτεί, με έχει απασχολήσει και εμένα πολύ αυτό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές σκέφτεσαι, έχασα τόσα χρόνια που δεν το έκανα νωρίτερα. Δεν πιστεύω όμως αυτό. Είναι ένας μύθος. Όλα γίνονται τη στιγμή που πρέπει να γίνουν. Καταρχάς, δεν θα έγραφα τους στίχους που έγραφα όταν έγραψα όταν ήμουν 20 χρονών. Δεν θα είχα την οριμότητα, τη σκέψη, δεν θα είχα καταλήξει στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι βέβαιο. Άρα μου δίνει μια σιγουριά. Έχω μια αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη και στον τρόπο που γράφω, ελπίζω, και στις ιδέες που έχω μέσα μου, αλλά και στον τρόπο που μπορώ να επικοινωνώ τη μουσική μου με τους συνεργάτες μου, τους νέους ή τους παλιούς. Εντάξει. Πιστεύω ότι τα κάνω αρκετά καλά τα πράγματα και τώρα.
0: Υπάρχει και αυτό το ότι εγώ, παιδιά, έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω επιτύχει κάποια πράγματα. Αυτό έχω. Πάρτε το. Άμα σας κάνει, σας έκανε.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτό, εντάξει.
0: Χωρίς να υπάρχει αυτή η προσδοκία και το άγχος που έχεις στα 20, πρέπει να τα καταφέρω, ας πούμε, σε αυτό το χώρο.
1: Αυτό που λες τώρα είναι το πιο σημαντικό, γιατί βλέπεις αυτή την αγωνία σε πάρα πολλά παιδιά, οι οποίοι αποφασίζουν ότι θα ασχοληθούν με τη μουσική. Και που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, να βιοποριστείς από τη μουσική είναι κάτι εξωφρενικά δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και έχουν όλες αυτές τις αγωνίες, τι να κάνω, πώς να το κάνω, ώστε να πάει καλά, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Δηλαδή, πάβουν να ασχολούνται με την τέχνη καθαρά και μπαίνουν στη διαδικασία της επιτυχίας και της εμπορικότητας. Είναι λογικό. Αυτό εγώ είναι αλήθεια ότι δεν το έχω αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάστηκε να το αντιμετωπίσω.
0: Πάμε να ακούσουμε το «Αυτή τη χρονιά» με το Σπύρο Γραμμένο. Τώρα θα μας το εντοπίσει ο φίλος μας ο Βασίλης και θα το ακούσουμε αμέσως.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

σκίζει, θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Αυτή τη χρονιά ένα τραγούδι το είχαμε ακούσει και τότε κοντά στην πρωτοχρονιά. Βέβαια, από ό,τι μου λέει ο Νάσος Αρώνης, ο γραμμένος τσαντίζεται όταν το λέμε χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αν μας ακούει, άκου το γραμμένο χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, όμως αυτό το τραγούδι ακούγεται σαν New Year's Resolution. Τι θα κάνουμε αυτή τη χρονιά. Έχεις πει, έχεις γράψει ότι μοιάζει με ένα τραγούδι σχεδίων και υποσχέσεων, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σπαρακτικό τραγούδι ομολογίας.
1: Έτσι το βιώνω εγώ.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει μια κυρία Αργεντίνα που αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι έχουν διάφορα rituals και μου έλεγε ότι την πρωτοχρονιά θα γράψεις ένα χαρτί όλα αυτά που θες να κάνεις αυτή τη χρονιά και μετά θα τα κάψεις.
1: Τι ωραίο.
0: Δεν είναι φανταστικό?
1: Ναι, φανταστικό.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό. Τα λέμε για να τα κάψουμε.
1: Μα αυτά είναι υποσχέσεις που δίνουμε ξέροντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αν ήταν, θα το είχαμε κάνει πέρσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε απλά θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε ότι θα αλλάξουν όλα αυτή τη χρονιά και θα γίνουμε κάποιος άλλος, αλλά δυστυχώς είμαστε εμείς.
0: Και είναι και ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, εδώ θα συμφωνήσω με το φίλο μου το Σπύρο, ότι είναι για όλο το χρόνο, γιατί κάθε φορά τις αφετηρίες τις θέτουμε οι άνθρωποι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Είτε είναι ο Σεπτέμβρης για τους περισσότερους. Εγώ το Σεπτέμβρη κατανοώ ως αρχή του χρόνου.
1: Και εγώ το ίδιο. Χαίρομαι που το λες. Το Σεπτέμβρη με τα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρά το γεγονός ότι ούτε σχολείο πάμε πια, ούτε παιδιά έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή της χρονιάς για όλους μας. Και όταν επιλέγω να αγοράσω και ημερολόγιο, παίρνω το ακαδημαϊκό, το οποίο είναι.
1: Τέλειο.
0: Ξεκινάει από το Σεπτέμβριο.
1: Και τα γενέθλια είναι πολύ καλή αφορμή.
0: Και τα γενέθλια είναι για τέτοιες αποφάσεις. Και όλες οι μεγάλες αρχές μας είναι, νομίζω, μια ανάγκη μας να θέσουμε στόχους. Και μπορεί να είναι και ανάγκη μας να τους θέτουμε για να τους αθετούμε. Και
1: είναι όμως πολύ καλό.
0: Τις
1: είναι πολύ υγιές, γιατί δείχνει ότι θέλουμε να εξελιχθούμε. Έτσι. Σκέψου να μην το κάναμε.
0: Ναι.
1: Θα σήμερα ότι θεωρούμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Φοβάμαι ότι ζουν ανάμεσά μας.
0: Μακριά από εμάς, αλλά υπάρχουν και τέτοιοι που νομίζουν ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Ή και να ξέρουν ότι δεν τα κάνουν όλα τέλεια, το κάνουν ανερυθρίαστα όλο αυτό. Κυκλοφορούν γύρω μας. Τι έφερε ο Σπύρος γραμμένος στην τραγουδοποίησή σου?
1: Λοιπόν, ο Σπύρος, το πιο εντυπωσιακό που κάνει για μένα είναι ότι δημιουργεί συγκίνηση, ενώ προσπαθεί να την αποφύγει. Δεν εκβιάζει καθόλου το συνέστημα. Είναι αστείος, έχει χιούμορ, έχει κάνει πράγματα δίθεν πρόχειρα. Κι όμως βγάζει τόση συγκίνηση που δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Ζει μέσα του, κατοικεί μέσα του. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, μου αρέσει πολύ.
0: Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό που λέγαμε πριν, αυτή την πολυφορεμένη λέξη, την ενσυναίσθηση, αλλά πραγματικά είναι ο πυρήνας του αυτό και το βλέπεις και στα δικά του τραγούδια. Βγάζει μια ανθρωπίλα, ρε παιδί μου, μια αλήθεια ο Σπύρος και μια κατανόηση. Δηλαδή με αυτό το τραγούδι, με τους δικούς σου στίχους και τη φωνή του Σπύρου, πραγματικά βλέπεις τον εαυτό σου και όλα αυτά που λες. Θα τα φτιάξω, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, και νομίζω είναι τυχερός και ο Σπύρος λίγο, γιατί αυτός φοβάται να γράψει τέτοιους στίχους λίγο πιο σαν τους δικούς μου.
0: Ναι.
1: Ενώ του ταιριάζει πάρα πολύ το κομμάτι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ήταν ένα κομμάτι που για μένα το έκανε πολύ καλό. Έπρεπε να το πει. Γιατί και μόνο γραμμένος μπορούσε να το πει αυτό το τραγούδι.
0: Όταν γράφεις, έχεις στο μυαλό σου κάποια φωνή?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Όχι,
1: Όχι. Όταν γράφω, δεν έχω τίποτα, ούτε κανέναν άντρα, γυναίκα. Τα γράφω μόνος μου, εγώ με την κιθάρα. Με το που τελειώσει το τραγούδι όμως και το έχω, εκεί αρχίζει η σκέψη. Εκεί αρχίζει η σκέψη. Αλλά ποτέ δεν γράφω κάτι για αυτόν.
0: Και πώς αποφασίζεις ποιος θα τραγουδιστεί ή σε ποιον θα ζητήσεις τι?
1: Το ακούω και αρχίζω και φαντάζομαι. Λέω, αυτό θα ήταν τέλειο. Να το λέω πιο γραμμένος. Τον παίρνω τηλέφωνο, το στέλνω. Του αρέσει, δεν του αρέσει. Αν είμαι τυχερός, του αρέσει και το λέει.
0: Και το τι έχω να περιμένω με τη φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη.
1: Καλά, άλλο εντυπωσιακό. Ούτε τον Γρηγόρη τον ήξερα. Κατάφερα να τον βρω όμως μέσω ενός φίλου, μέσω του Πάνου του Φαργιαδάκη. Και του λέω το τραγούδι και μου απαντάει: Αχ, Νάσο, πόσο χαίρομαι που δεν θα χρειαστεί να αρνηθώ ευγενικά. Είναι τέλειο το κομμάτι, θα το πω οπωσδήποτε.
0: Πάμε να το ακούσουμε, το τι έχω να περιμένω.

0: Και είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε άνετα να είναι σαν ένα δίσκο των υπογείων ρευμάτων. Δηλαδή, κανονικά.
1: Αυτό λέω και εγώ.
0: Και αυτό, εκεί, αυτό έλεγα στον Νάσο Αρώνη και σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Σας το έλεγα ότι θα σας αρέσουν αυτά που θα ακούσετε σήμερα, γιατί είναι από αυτά που έχουμε διαλέξει. Έλεγα λοιπόν στον Νάσο ότι η απάντηση που του έδωσε ο Κλιούμης όταν του λέει ότι χαίρομαι που δεν θα αναγκαστώ να αρνηθώ ευγενικά, δείχνει και μία αντίληψη από την πλευρά του Νάσου Αρώνη. Αυτό που τον ρώτησα πριν, πώς αποφασίζει τι θα δώσει σε ποιον. Δεν θα έδινε στον Κλιούμη κάτι low tempo, κάτι...
1: Μα ειδικά και αυτό, αλλά ειδικά καλλιτέχνες τώρα αναγνωρισμένοι, φτασμένοι με μια καριέρα και τα λοιπά, δεν έχουν καμιά ανάγκη να πούνε ένα τραγούδι κάποιου ανθρώπου που δεν τον ξέρουν καν. Έτσι, ναι, δεν ναι. Είμαι ο Χατζηδάκης, ας πούμε, θέλω να πω. Πρέπει να τους πετύχεις, πρέπει να τους αρέσει πολύ για να το πούνε. Γιατί αλλιώς γιατί να τις κάνουν, δεν έχουν κανένα λόγο. Αυτό είναι ακόμα πιο τιμητικό για μένα και εντάξει, με κάνει πολύ πιο χαρούμενο.
0: Είναι και ένας εκπρόσωπος αυτής της ελληνικής ροκ σκηνής, για την οποία λέγαμε και έξω ότι άνθησε μια περίοδο και πλέον δεν την βλέπουμε αποσπασματικά, κατακερματισμένη και με μερικούς θρύλους, ας πούμε, που ακόμα τους ακολουθούμε. Και βέβαια, να πούμε ότι και πολλοί από αυτούς εξελίσσουν τη δουλειά τους, όπως και ο Αγγελάκας και ο Παπαδόπουλος, δηλαδή το πάνε παρακάτω. Αλλά μας έχει λείψει λίγο αυτό το ελληνικό ροκ. Εμένα γενικά μου έχει λείψει το ροκ από την παγκόσμια μουσική σκηνή.
1: Συμφωνώ πολύ μαζί.
0: Ότι έχει, ναι, το hip hop είναι η νέα μουσική της αντίστασης κτλ. Αλλά μου έχουν λείψει οι κιθάρες, ρε παιδιά.
1: Πας σε ένα μπαρ και ακούς drums, κιθάρα, μπάσο, χωρίς να ξέρεις κανένα τραγούδι και σου αρέσει. Είναι μέσα μας αυτή η μουσική, γιατί είναι πανίσχυρη μουσική. Αυτό είναι. Η μουσική για μένα είναι αυτό. Ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, drums, αυτό είναι η μουσική.
0: Δεν γίνεται όμως να μην έχουμε εδώ και χρόνια κυκλοφορίες. Δηλαδή.
1: Βέβαια, απ' την άλλη, ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος, ότι αν έβγαινε μια μπάντα τώρα και έκανε μουσική, ας πούμε, σαν τις τρύπες, σαν τα ξύλινα σπαθιά. Μήπως θα φλέρταρε με τη γραφικότητα. Αυτός είναι ο αντίλογος.
0: Όχι, αλλά κάπως εξελίσσεται. Δηλαδή, ας πούμε, η Pearl Jam δεν κάνανε το ίδιο με τους Rolling Stones.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάπως την εξέλιξαν τη φάση και την έκανε. Ή ας πούμε, να σου το πάω και πιο κάτω. Οι Linkin Park έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό
1: ναι.
0: από τους
1: Pearl
0: Jam.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι. Βγαίνουν κομμάτια και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Βγαίνουν. Όντως θα μπορούσε να γίνει. Μακάρι.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί αυτό που λέμε, μας έχουν λείψει οι κιθάρες. Η τρυφερότητα είναι πιο εύκολο συνέστημα να εκφραστεί στιχουργικά ή η οργή.
1: Εμένα μου ταιριάζει η τρυφερότητα πιο πολύ. Δηλαδή, εμένα με συγκινεί η τρυφερότητα πιο πολύ από την οργή. Μπορεί να μου αρέσει η ροκ μουσική, τα δυνατά, τα σόλο, τα εννοείται. Αλλά, ας πούμε, στιχουργικά και εγκεφαλικά, εγώ τσιμπάω με την ευαισθησία και με την τρυφερότητα. Δεν τσιμπάω με τα γριεμένα κοινωνικά τραγούδια. Είμαι λίγο θύμα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, ίσως είναι και το γιουκάλι μας αυτό, γιατί την οργή και την καφρίλα την βιώνουμε καθημερινά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: έχεις δίκιο.
0: Οπότε το ιδεατό και αυτό που αξίζει να εκφραστεί καλλιτεχνικά είναι και αυτό που δεν αντιμετωπίζουμε γύρω μας.
1: Εγώ θα πω ότι ίσως η τρυφερότητα και η ευαισθησία και ο ρομαντισμός είναι και μια μορφή αντίστασης. Δηλαδή, σε έναν κόσμο πρακτικό, στοχοπροσιλωμένο, ξέρω εγώ, γρήγορο, ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ευαισθησία μήπως αντιστέκεται έστω και μοναχικά.
0: Και ένας άνθρωπος ευγενής αντιστέκεται.
1: Ακριβώς.
0: Ένας άνθρωπος ευγενής αντιστέκεται απολύτως.
1: Θα το λέω αυτό. Αυτό το είχα στο μυαλό μου και δεν μπορούσα να το πω. Η ευγένεια είναι μια μορφή, είναι μια απόφαση. Είναι μια μορφή. Εγώ θα ζω έτσι τη ζωή μου.
0: Ποιος μου έλεγε, ρε Βασίλη, χθες το λέγαμε, ότι το να είσαι ωραίος τύπος, καλός άνθρωπος, κάποιος καλεσμένος μου το έλεγε, ναι. Να είσαι ωραίος τύπος, καλός άνθρωπος ή να είσαι κάθαρμα, είναι απόφαση.
1: Τι ωραίο.
0: Και αυτό σου τα λύνει όλα. Δηλαδή σου λύνει όλα τα άγχη και τα λοιπά. Μήπως τα γονίδια μου, μήπως η μαμά μου δεν με αγκάλιασε αρκετά όταν ήμουν μικρός. Μήπως οι σχέσεις μου με έχουν, οι τοξικές που λέμε τώρα, με έχουν καταστρέψει και η ναρκισιστική συμπεριφορά. Όχι, παιδιά, είναι απόφαση. Αποφάσισε το αν θα είσαι καλός άνθρωπος ή αν θα είσαι κάθαρμα.
1: Ανάλαβε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό.
1: Διάλεξες τι θα είσαι.
0: Αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, Βασίλη. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
4: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
5: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Να εδώ λοιπόν που έρχεται και ενώνεται αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με αυτό που συζητούσαμε πριν για την αισιοδοξία ως επιλογή και για το φωτεινό του πράγματος ως επιλογή. Και είναι ένας δίσκος που έχει αρκετές σκοτεινές αποχρώσεις. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έτσι είναι, ανοίγει μια χαραμάδα.
2: Είναι το πιο φωτεινό και εγώ το ίδιο. Εστιάζει στα πράγματα που ενώνουν, που μοιράζονται οι άνθρωποι, που τελικά είναι πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή, όσο και νομίζω οι άνθρωποι λατρεύουν να εστιάζουν σε αυτά που τους χωρίζουν, τα οποία είναι πολύ λιγότερα από αυτά που τους ενώνουν. Εντάξει, είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτό.
1: Να.
2: Οπότε, ναι, είναι ένα αισιόδοξο και λίγο έτσι ενωτικό τραγούδι, έτσι το βρίσκω εγώ αυτό.
1: Δεν έγραφες, είπαμε, όμως παρατηρούσες. Φαντάζομαι πάρα πολύ. Ή όλα αυτά είναι δικές σου ιστορίες?
2: Όχι, δεν είναι προσωπικές ιστορίες. Εντάξει. Για οτιδήποτε πάει να γράψει κάποιος, πάντα θα μιλήσει για τον εαυτό του. Το πιο παράξενο πράγμα πάει να γράψει, μόνο τον εαυτό του ξέρει, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Άρα με αυτή την έννοια, μέσα σε ό,τι γράφω, έχει μπει ό,τι έχω ζήσει. Δεν γράφω όμως βιωματικά, δηλαδή φαντάζομαι πράγματα και γράφω. Δεν αφήνω καμία δική μου ιστορία να τη γράψω σε χαρτί.
1: Άρα όλα αυτά τα χρόνια κάπως το προετοίμαζες παρατηρώντας γύρω σου τους ανθρώπους, τις σχέσεις του.
2: Διαβάζοντας βιβλία.
1: Διαβάζοντας
2: ποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Δηλαδή για να μπορέσει κάποιος να γράψει πρέπει να διαβάσει πάρα πολύ.
1: Τι διαβάζεις, τι σ' αρέσει να διαβάζεις?
2: Μ' αρέσει λογοτεχνία γενικά. Διαβάζω λογοτεχνία. Διαβάζω και φιλοσοφία, αλλά προτιμώ τη λογοτεχνία.
1: Αγαπημένος, αγαπημένη.
2: Μ' αρέσει ο Κούντερα πολύ και μ' αρέσει και ο Μπουκόφσκι πάρα πολύ.
1: Α, μάλιστα, εκεί σε αυτή τη...
2: Ναι, ναι.
1: Και ποιήση αντίστοιχα.
2: Και ποιήση. Ποιήση μ' αρέσουν οι Έλληνες πολύ. Μ' αρέσει ο Καριωτάκης, μ' αρέσει ο Καβάφης.
1: Ας αρέσουν αυτοί, έτσι πιο, εντάξει όχι ο Καβάφης δεν είναι, αλλά ο Καριωτάκης είναι θλιμμένη περίπτωση.
2: Είναι εγκεφαλικός πολύ, είναι έξυπνος πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και το παιδί του χειμώνα που τραγουδάει η Μυρτό Βασιλείου. Αλλά πριν από αυτό, εδώ ακούσαμε και τη φωνή σου. Πώς ήταν να βάλεις και το ερμηνευτικό μέσα στην εξίσωση?
2: Αφού ξεκινήσαμε, έγραψα στίχους, έγραψα μελωδίες, άρχισα να τραγουδάω κιόλας. Είναι φυσική συνέπεια. Εντάξει, και στο πρώτο δίσκο είχα πει ένα τραγούδι και ένα ντουέτο. Και στο δάσος τραγουδάω δύο-τρία τραγούδια κι εγώ. Μου λένε ότι κάποια τραγούδια πρέπει να τα πω εγώ. Αυτή είναι η πληροφορία που λαμβάνω από τους

0: αντίστοιχα το Θοδωράκι.
1: Μπράβο.
0: Σε ηχογραφίζει το Θοδωράκι και λες ναι, αυτό, αυτό. Γιατί ξέρει ακριβώς
1: πώς
0: πρέπει
1: ναι, ναι.
0: να τονίσει, τι.
1: Ναι, περνάει όλο το συνέστημα, όλη τη σκέψη του, την περνάει το πώς φραζάρει τις λέξεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Είναι φοβερό.
0: Ξέρεις, είναι η εσωτερική ρυθμολογία, ο εσωτερικός ρυθμός που έχετε εσείς την ώρα που τα γράφετε, δεν μπορεί να αποδοθεί από κανέναν άλλον. Ο ερμηνευτής θα πάρει τα εργαλεία που του δίνει. Ένα στίχο, μία παρτιτούρα και.
1: Ισχύει.
0: Τώρα που λέμε για παρτιτούρες, δίνεις παρτιτούρες ή γράφεις εμπειρικά?
1: Εντάξει, δεν γράφω νότα-νότα, αλλά δίνω παρτιτούρες. Ναι, γράφω τα βασικά στοιχεία αρμονίας, μελωδίες, τα γράφω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με τον Άσο Αρώνη στο στούντιο. Μιλάμε για το δίσκο «Στο δάσος», να τον αναζητήσετε.

0: Ωραίο, έλεγα και αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας βάζει σε ένα. Το παιδί του χειμώνα, βέβαια, καλοκαίριασε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ, Νάσο, τώρα πλέον, αφού έκανες αυτή τη στροφή, συστήνεσαι σε κάποιον που θα σε γνωρίσει πρώτη φορά, τι θα του πεις ότι κάνεις, θα του πεις ότι είσαι καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, έχει αρχίσει και είναι η πραγματικότητά μου, έτσι. Θα το πω, ναι, θα το πω. Έχω αρχίσει πλέον να θεωρώ τον εαυτό μου, τώρα θα τολμήσω να το πω, μουσικό. Λέω ότι είμαι μουσικός. Δηλαδή, παλιά έλεγα ότι είμαι στιχουργός. Τελικά έχει αρχίσει και μ' αρέσει το μουσικός πιο πολύ, έτσι είναι, έχει ένα φορτίο μεγαλύτερο. Οπότε τολμώ να το λέω, ναι.
0: Ναι, και αφού αυτό κάνεις, τι θα το πεις?
1: Αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, δεν μπορώ να σταματήσω. Ήδη, δηλαδή, έχει κυκλοφορήσει 2 εβδομάδες ο δίσκος και είμαι αγχωμένος για το τι θα κάνω μετά.
0: Στα πλάνα υπάρχει, ας πούμε, το να ανεβείτε σε μια σκηνή να τα πείτε αυτά τα τραγούδια?
1: Ναι,
0: φαντάζομαι,
1: ναι.
0: Τα λέει ο κάθε ένας μόνος του στα live του, σίγουρα.
1: Ακριβώς, έτσι. Δεν έχει γίνει κάποια παρουσίαση, είπαμε, ακόμα, αλλά ναι, σκέφτομαι ότι κάτι θα οργανωθεί κάποια στιγμή.
0: Εσένα η σχέση σου με τη σκηνή ποια είναι? Γιατί μέχρι στιγμής όλα αυτά που κάνεις είναι αρκετά μοναχικά, άντε μέχρι το στούντιο που θα βρεθείτε λίγοι παραπάνω.
1: Με έχεις καταλάβει. Όντως, δεν έχω καμία σχέση με τη σκηνή, όμως πριν από λίγο καιρό...

0: Είναι και αυτό, δηλαδή έπαιξα κάποια τραγούδια σε live άλλων, οπότε έγινε μια αρχή και δεν σου κρύβω ότι, εντάξει, πολλοί μου το ρωτάνε και μου το ζητάνε, μου λένε γιατί δεν παίζεις τα τραγούδια σου, οπότε και αυτό έχει αρχίσει να μπαίνει στα υπόψη.
1: Οπότε θα έχει να... από το στιχουργός θα περάσουμε στο μουσικός, μετά θα είναι ερμηνευτής, performer. Να σου πω, αυτό δεν είναι όμως έτσι αλυσίδα με αυτά που λέγαμε πριν για την εξέλιξή μας και το... και τους στόχους που βάζουμε για να μην μένουμε ίδιοι.
0: Νομίζω ότι ναι. Δηλαδή εγώ το ζω στο πετσί μου. Δεν υπάρχει καμία θεωρία. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά και τώρα όπως λες ξεκινά σκέφτομαι το επόμενο live μου.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι όμως, είναι μια σπίθα που σε τρώει. Λες ότι πριν 10 χρόνια δεν είχα σκεφτεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά κάτι επεξεργαζόσουν μέσα σου, δηλαδή κάποια διεργασία υπήρχε, διότι δεν γίνεται να φτάσεις να βγάζεις 2 δίσκους. Κάτι ψάχνει ένας άνθρωπος. Εγώ δηλαδή το πιστεύω αυτό. Όταν ρουτινιάζεις και λες καλά είμαι εδώ που είμαι και φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι εκεί εδώ θα πάρω σύνταξη και αυτό. Ναι, οκ, δεν θα αλλάξει τίποτα, αλλά...
0: Όχι, όχι. Δεν το βρίσκω πολύ ανθρώπινο αυτό, όντως. Εμένα μου αρέσει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι... όλοι οι άνθρωποι το κάνουν. Ο καθένας με το ρυθμό του. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν λίγο πιο αργά, κάποιοι όντως μπορεί να μην το κάνουν. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους που ψάχνονται, που δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που έχουν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, το λέω για να. Με τη λογική το βρίσκω ανθρώπινο.
1: Καμιά φορά είναι και βασανιστικό να μην είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι και με αυτό που έχεις.
0: Βέβαια. Χίλιες φορές. Να νομίζω ότι τα κάνεις όλα τέλεια και να μην είσαι αμετακίνητος. Να πιστεύεις ότι το χωριό σου είναι το πιο ωραίο χωριό στον κόσμο, ότι αυτή η παραλία είναι η καλύτερη παραλία στον κόσμο, ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Οι βεβαιότητες είναι πάντα ασφαλείς. Δυστυχώς εγώ έχω μόνο αμφιβολίες και καμία βεβαιότητα.
1: Εντάξει, και νομίζω ότι το μάστερ επίπεδο είναι να πούμε ότι ευχαριστημένοι είμαστε και με αυτά που έχουμε και με αυτά που είμαστε, αλλά θέλουμε και άλλα. Και εκεί ξεκινάει η διεκδίκηση, ξέρεις, γιατί ξεκινάς χωρίς φόβο και με σαφή αιτήματα. Για να δούμε, λοιπόν, ποιο να ακούσουμε, ποιο μας προτείνεις, γιατί νομίζω 2 τραγούδια προλαβαίνουμε να ακούσουμε από το δίσκο, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα.
0: Να ακούσουμε τα βουνά του Ογιακούνα, που είναι έτσι ένα λίγο τρελό τραγούδι που μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, και μετά να μας πεις για αυτό, για τα βουνά του Ογιακούνα.

μέρες πήγες μόνο. Κάτι σου πάνε τα βράχια και έμεινες. Είδες το Θεό τον ίδιο στα χωράφια του Ηρήγο Τάγια.

0: Τα βουνά του Ογεκούνα, και αν αναρωτιέστε που είναι αυτά τα βουνά, θα σας λύσει την απορία εδώ να σου σαρώνεις, πουθενά δεν είναι τα βουνά.
1: Ναι, είναι επινοημένα τα βουνά αυτά. Είχε πλάκα γιατί ξέρεις, πολλοί με ρωτούσαν που είναι. Ναι, είναι ένα φανταστικό μέρος. Είναι ένα μέρος που είναι πιο ψηλά, που δεν γίνονται αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Το μέρος που θέλουμε να πάμε, να αναπνεύσουμε πιο βαθιά, να δούμε τον κόσμο από ψηλά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όμως.
0: Εγώ τα φαντάστηκα κάπου στη Λατινική Αμερική. Ο Νάσος μου λέει ότι άλλοι του έχουν πει για Ιαπωνία. Δεν ξέρω εσάς πού σας φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι τα βουνά του Ογεκούνα. Πείτε μας έτσι πού σας παραπέμπει αυτή η ονομασία. Τι κάνει ένα τραγούδι ωραίο, κατά τη γνώμη σου?
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι είναι ωραίο όταν βρουν οι λέξεις τη σωστή σειρά και να φτάσουν στα αυτιά το κρατή και να πει πω ναι ρε, αυτό το έχω ζήσει και εγώ. Αυτό στιχουργικά κάνει το τραγούδι για μένα σημαντικό. Για να μπορέσει να γίνει αυτό πρέπει να έχει μια ειλικρίνεια και μια γνησιότητα. Πρέπει αυτός που το γράφει να το γράφει με γνησιότητα. Αν προσπαθήσει να το παρουσιάσει κάπως θα αποτύχει. Οπότε νομίζω τα μεγάλα τραγούδια ήταν τυχερά, βρήκανε τη σωστή θέση οι νότες και οι λέξεις και είχαν έναν άνθρωπο που τα έγραψε που είχε ανοίξει την ψυχή του και ξέρεις, έγραψε κάτι δικό του.
0: Το λέγαμε και έξω, Νάσο, και τώρα που το λες αυτό σκέφτομαι πόσο άδικο είναι ότι μερικές φορές συμβαίνει αυτό και η σημερινή εποχή με αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και των κυκλοφοριών μπορεί τέτοια τραγούδια να χάνονται, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, συνέβαινε και παλιότερα, αλλά τώρα είναι ακραίο. Γιατί γράφονται άπειρα τραγούδια πια. Δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Και θα γίνει και ακόμα χειρότερο. Θέλω να πω μετά με Spotify.
0: Με
1: τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα χαθεί η μπάλα πια. Εκεί θα γράφει όποιος θέλει, θα γράφει 10 τραγούδια την ημέρα.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω πιάσει εγώ τον εαυτό μου να μπαίνω να δω τις καινούργιες κυκλοφορίες για να παίξω κάτι ωραίο στους ακροατές, στις ακροάτριες και ακούω μία soul κομματάρα με μία φωνάρα και λέω ρε εσύ τι είναι αυτό, πώς δεν το πήρα είδηση, έχει βγάλει άλλο δίσκο αυτή και το ψάχνω και είναι AI.
1: Πω, τρομερό έτσι.
0: Και τρέμεις, μην κάνεις καμία πατάτα και παίξεις κανένα AI.
1: Εν τω μεταξύ εγώ δεν καταλαβαίνω το κίνητρο κάποιου που το κάνει, δηλαδή κάνουμε μουσική για να πούμε ότι δημιουργήσαμε κάτι και είναι ωραίο. Μα άμα θέλουμε το AI να το κάνει, τότε εγώ χάνω το κίνητο, δεν το καταλαβαίνω καν.
0: Γιατί για αυτόν είναι σαν παιχνίδι, ότι
1: αυτό.
0: Βάζω τα prompts, βάζω τις εντολές στο AI και του λέω βάλε λίγο φωνή Aretha Franklin, βάλε λίγο, ξέρω εγώ, κιθάρε στάδε, βάλε μποναμάσα, βάλε λίγο τύμπανα Ringo Starr και βάλε και...
1: Πάντως, αυτό που είπες ότι μπορεί να ακουστεί κατά λάθος κάποιο τραγούδι AI, θα συμβεί σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Ας πούμε που μπορεί να έχει συμβεί.
0: Σίγουρα. Σίγουρα έχουν γίνει viral και δεν το έχει πάρει. Είχε γίνει viral ένα συγκρότημα.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Το οποίο ήταν όλο, το οποίο είχε και μία αύρα 60s και surf και τα λοιπά. Και είχε γίνει viral και είχαν και σελίδα στο Instagram. Και ήταν AI όλο. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό το συγκρότημα.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο τρελό, είναι σημείο των καιρών. Δεν θέλω να ακούγομαι παραδοσιακός και. Εντάξει, αλλά πραγματικά χάνω την καλλιτεχνική αξία χωρίς δημιουργό. Αυτό λίγο χάνω.
0: Ναι, και εντάξει, ξέρεις τι, είναι και το AI το οποίο για να δημιουργήσει αυτά ενημερώνεται και μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή.
1: Το εκπαιδεύουμε.
0: Εμείς το εκπαιδεύουμε, ναι. Παίρνει στοιχεία από τις μουσικές που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, από τους στίχους που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, από τις φωνές που έχουν ερμηνεύσει μέχρι σήμερα και έτσι δημιουργεί. Δηλαδή, δικό μας είναι και αυτό.
1: Δικό μας είναι.
0: Δικό μας είναι και αυτό, αλλά ας ελπίσουμε όσο αυτό λειτουργεί με τα εργαλεία του παρελθόντος, εμείς να συνθέτουμε τα εργαλεία του μέλλοντος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι είπα, ρε παιδιά.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Σημειώστε το αυτό κάπου, λοιπόν. Να ακούσουμε τον μπαρ, γιατί εδώ μοιραζόμασταν με τον Νάσο Αρώνη τα όνειρά μας. Ο Νάσος, Νάσο, εσύ ήθελες ένα μπαρ, να
1: πάντα,
0: φτιάξεις.
1: Πάντα, όλη μου τη ζωή το λέω. Άρα να ανοίξω ένα μπαρ, στο Εξάρχεια, όχι στο Χαλάνδρι, όχι στη Σύφνο, όχι αυτό, όλη μου τη ζωή λέω.
0: Πώς το φαντάζεσαι να είναι?
1: Θα ακούσουμε στο τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε
1: στο
0: τραγούδι.
1: Το λέω πολύ καθαρά.
0: Θα γράψει τον άλλο δίσκο ένα τραγούδι το ψιλικατζίδικο για μένα που θέλω να ανοίξω ψιλικατζίδικο.
1: Σύμφωνοι, δεσμεύομαι.
0: Εντάξει.

φανταστεί με μια κόκκινη ατμόσφαιρα ζεστή. Να μαζεύονται οι φίλοι και οι γνωστοί, να ξενυχτάμε, να γεμίζει κάθε νύχτα μισή. Ίσως κάποτε να πέρναγες κι εσύ.

0: Το μπαρ λοιπόν, τα αγαπάμε τα μπαρ και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας με τον Νάσο Αρώνη και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ στο στούντιο. Την ευχαριστήθηκαν και οι ακροατές και οι ακροάτριες αυτή την κουβέντα και εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Δεν είναι δεδομένο ότι όταν σ' αρέσουν τα τραγούδια ενός δημιουργού θα σου αρέσει και η παρέα του και εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και για τα τραγούδια και για μένα. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ πέρασα καταπληκτικά. Ήταν πολύ φιλόξενο το περιβάλλον και εσύ. Και μακάρι να το απολαύσαν και όσοι μας ακούσανε. Εγώ είμαι πάντα πολύ χαρούμενος στο ραδιόφωνο. Γιατί εγώ άκουγα μουσική στο ραδιόφωνο.
0: Ακούς ραδιόφωνο.
1: Ακούω ραδιόφωνο και έτσι την έμαθα τη μουσική. Από το ραδιόφωνο την έμαθα, δεν την έμαθα από κάποιο άλλο μέσο. Οπότε εντάξει, είμαι πάντα πολύ χαρούμενος και σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Είμαστε κι εμείς πάρα πολύ τυχερές και τυχεροί, γιατί δουλεύουμε σε ένα ραδιόφωνο που δεν έχει playlist και έχουμε την άνεση και την ελευθερία να διαλέγουμε μουσικές και να παίζουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, αγαπητές, αγαπητοί, μας έστειλε τώρα, βρε το έστειλες... υπάρχουν και βρίσκονται στην πλατεία Κουμουνδούρου και μάλιστα έχουν μεγάλες πια. Α, τα βουνά Μαγιακούνα, αν το λέω σωστά, υπάρχουν και βρίσκονται. Α, μάλιστα, εντάξει. Αχ, βρε. Θέλεις εσύ να κάνεις τώρα εσωκομματικό σχόλιο, βρε, φίλε μου Διονύση, στο 56 που πρέπει να φύγουμε και με καλεσμένο εδώ στο στούδιο. Δεν τον βάζουμε σε τέτοια μονοπάτια τον καλεσμένο μας. Εδώ για τις μουσικές μας θα λέμε. Αύριο όμως, αύριο, θα πούμε και για τη Δίκη Λιγνάδη, θα πούμε και για όλα αυτά που έχουμε και θα πούμε και για σινεμά. Αύριο είναι η πέμπτη του σινεμά, να πούμε για τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν, τι θα δούμε στα θερινά, τι θα δούμε σπίτια μας κτλ. Λοιπόν, σας αφήνω. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Αύριο λοιπόν στις 5 τα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: καλό σας απόγευμα. Φίλες και φίλοι, τώρα ακουγόμαστε. Ωραία, καλό σας απόγευμα. Φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Ταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Μητσοτάκης κατακεραυνώνει το τζάμπα της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να πουλήσει υπευθυνότητα και δημοσιονομική ισορροπία εν ώψη των εκλογών. Έτσι αναμένεται να κυλήσει η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι το 2027. Κάθε μέτρο ανακούφισης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων θα επιχειρείται να απαξιωθεί από το Μαξίμου ως τζάμπα, ως ακοστολόγητο και λαϊκίστικο που τάχα ανοίγει τις πύλες μιας νέας χρεοκοπίας. Τζάμπα μάγκης πάντως, εκεί στο Μαξίμου. Τα 12 δις ευρώ των απευθείας αναθέσεων, τα 8 δις ευρώ των διαγωνισμών με έναν μειοδότη και το 1,5 δις ευρώ που κατευθύνθηκε σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες εντάσσονται προφανώς στους δημοσιονομικούς όρκους που θα διασφαλίσουν και την περιλάλητη πολιτική σταθερότητα. Τζάμπα λόγια θα ακούσουμε και γύρω από το εργασιακό αξεστόρι, μάλιστα εκτός έδρας αύριο. Ο Υπουργός Εργασίας θα βρεθεί αύριο μαζί με τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες προκειμένου να παρουσιάσουν τον δρόμο προς την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, δηλαδή των Εργοδοτικών Φορέων και του κυρίου Παναγόπουλου της ΓΕΣΕ. Θα μιλήσει άραγε ο κ. Μητσοτάκης για το γεγονός ότι μόλις το 26% των εργαζόμενων στην Ελλάδα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έναντι του 80% που θέτει ως στόχο η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τζάμπα θα συνδεθούμε διαδικτυακά για να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση. Και την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, οι περισσότεροι πολίτες δεν θα καταφέρουν να αποδράσουν σε κάποιον καλοκαιρινό προορισμό. Το 47% θα μείνει στο σπίτι, αγκαλιά με τον ανεμιστήρα, έναντι του 44% που δηλώνει ότι θα πάει διακοπές. Τζάμπα φαίνεται εδώ, τζάμπα οι γαλάζιοι πανηγυρισμοί για την αύξηση των εισοδημάτων και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Εδώ λοιπόν απέναντι σε όλα αυτά η κοινωνία, η δημοκρατική κοινωνία αξιώνει πολιτική στροφή και προοδευτικές απαντήσεις. Πώς θα νικηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, πώς θα νικηθεί η πολιτική του. Και με μεγάλη μας χαρά και τιμή θα καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο τον πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ατελείωτα χιλιόμετρα στον χώρο της αριστεράς, της εγχώριας αριστεράς και όχι μόνο. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδημούλη, εδώ στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Χαίρομαι που σας βλέπω από κοντά μετά από αρκετά χρόνια.
0: Και εμείς το ίδιο. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, επιχειρεί να πουλήσει αξιοπιστία λέγοντας ότι το τζάμπα πέθανε, ότι η αντιπολίτευση διατυπώνει θέσεις ακοστολόγητες. Μία τέτοια τακτική, πώς καταπολεμάται από την αντιπολίτευση σε μία εποχή ίσως γενικευμένης κρίσης πολιτικής αξιοπιστίας.
1: Καταπολεμάται με αλήθεια και με επιχειρήματα και περιμένω αυτό να κάνει πιο ζωντανά, πιο δυναμικά, πιο πιστικά και η δημοκρατική αντιπολίτευση. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο τελευταίος που μπορεί να απευθύνει μαθήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Mm-hmm. Γιατί την πρώτη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και για το τίναγμα της δημοσιονομικής μπάνκας στον αέρα την έχει το κόμμα του της mm-hmm. Νέας Δημοκρατίας με τη διακυβέρνηση 2004 έως 2009, με τα περίφημα ψεύτικα Greek Statistics, που ανάγκασαν και τον ομογάλακτο Juncker να λέει φτάνει πια με τα ψέματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και στην τελευταία του αυτοκριτική ο Juncker, θαύτηκε βέβαια από τα μέσα ενημέρωση που προπαγανδίζουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι το μεγαλύτερο λάθος μου είναι ότι έκανα τα στραβά μάτια, επειδή ήταν δική μας, στην δημοσιονομική διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Μητσοτάκης, που έχει μπει στον 8ο χρόνο του ως πρωθυπουργός, κρύβει με τη βοήθεια μιας καλοπληρωμένης και ακριβοπληρωμένης προπαγάνδας από τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης την πραγματικότητα που είναι ότι είμαστε ο ελληνικός λαός από τους πρώτους στην ακρίβεια, στον πάτο από πλευράς αμοιβών και αγοραστικής δύναμης, με πολύ πιο συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος, στα ύψη η διαφθορά, και για να πω έναν μόνο αριθμό και να μην κουράζω, κύριε Σαββόπουλε, ο πληθωρισμός των τελευταίων 5 ετών, 20 έως 25, στην Ελλάδα είναι αθρηστικά 20,8. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ευρωπαϊκά, από αυτά το 20,8, το 12% είναι πληθωρισμός κερδών. Οφείλεται δηλαδή στα καρτέλ που ελέγχουν την ελληνική οικονομία. Καρτέλ στις τράπεζες, καρτέλ στα δημόσια έργα, καρτέλ στην πληροφορική, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ. Το υπόλοιπο 8 είναι εισαγόμενος πληθωρισμός. Απόδειξη, ο τελευταίος πληθωρισμός του Μαΐου, 3,2% στην Ευρωζώνη, πάνω από 5% στην Ελλάδα. Άρα, αν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, που το θέλει πάνω από το 70% του ελληνικού λαού, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά να φύγει μαζί και η πολιτική Μητσοτάκη και το σύστημα Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη, που εκτός από πολύ ακρίβεια έχει και πολύ διαφθορά, θα πρέπει τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, πέρα από το να κάνουν πραγματική ουσιαστική αντιπολίτευση, να πάψουν να ανταγωνίζονται για το ποιο θα βγει δεύτερο και να, παρά τον ανταγωνισμό τους, να προετοιμαστούν, να αποκτήσουν διάβλους επικοινωνίας για το ενδεχόμενο μιας λαϊκής εντολής που θα τους υποχρεώσει να συζητήσουν και να συνεννοηθούν προκειμένου να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής με πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα της αριστεράς, μεγαλύτερα και μικρότερα, και ιδιαίτερα ο χώρος του πολυδιασπωσμένου πάλε ποτέ ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να επιδιώξει στη θέση της σημερινής πολεμικής και της απουσίας διαλόγου την μέγιστη δυνατή συσπήρωση και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και πριν τις εκλογές και στις εκλογές, με βάση ένα κοινό πρόγραμμα που αυτό είναι η αλφαβήτα της αριστεράς. Ο μεγάλος, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να φυλαχτεί από μια μονιμοποίηση μιας πολιτικής άρνησης διαλόγου με τους μικρότερους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις παραδόσεις της αριστεράς και μυρίζει αλαζονία, και οι μικρότεροι να μην μπουν στον πειρασμό του συνδρόμου του σκατζόχυρου. Αν υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας γύρω από ένα τραπέζι διαλόγου, να αρπάξουν την πρόκληση να ανταποκριθούν και να μπολιάσουν με τις ιδέες τους και με τους ανθρώπους τους αυτή την ευρύτερη ενότητα. Η αίσθηση που έχω, κύριε Σαββόπουλε, και σας τα λέω εκ πείρας και με την πιο καθαρή ματιά ενός ανθρώπου που είναι μισό αιώνα στην αριστερά και ιδιαίτερα σε αυτή την αριστερά, την δημοκρατική, το μεγαλύτερο μέρος, τη μοίρα του Λέοντος, από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τα αποτελέσματα του 23 το έχει κερδίσει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον νικηφόρο ΣΥΡΙΖΑ, τον κυβερνητικό, που δεν είναι ούτε με την Ελλάς ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει και ταλαιπωρείται
0: και περιμένει συσπυρώσεις,
1: ούτε με κάποιο από τα τμήματα της έως χθες ενωμένης νέας αριστεράς. Περιμένει με επιφύλαξη ένα μεγάλο κομμάτι στους αναποφάσεις τους και διψά για την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και συσπήρωση. Όπου υπάρχουν διαφορές, ένας τρόπος είναι η πολεμική, ο διάλογος κουφών ή ο καθόλου διάλογος, και ένας άλλος τρόπος, και εγώ ως παλέμαχος πλέον μακριά από την ενεργοπολιτική, με τις μικρές μου δυνάμεις αυτό θα υπηρετήσω ως ενεργός πολίτης πλέον, είναι να ακούσουμε τον κόσμο. Και ο κόσμος θέλει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση πριν τις εκλογές της δικιάς μας οικογένειας, της αριστεράς, και μια κυβέρνηση προοδευτική, δημοκρατική, όχι μόνο κοινοβουλευτικής, εγώ θα έλεγα και λαϊκής πλειοψηφίας, ικανή να κυβερνήσει με σταθερότητα και να πετύχει μια κοινωνική και οικονομική πρόοδο, γιατί στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη Δεν είχαμε εξευρωπαϊσμό. Είχαμε βαλκανική οπισθοδρόμηση, βλαχομπαρόκ, με υπερκέρδη για τους λίγους εκλεκτούς φίλους του κυρίου Μητσοτάκη, τους πολύ ισχυρούς, είπατε μερικά στοιχεία στην εισαγωγή, και με μεγάλη οπισθοδρόμηση για τους πολλούς και τους ασθενέστερους.
0: Άρα, κύριε Παπαδημούλη, δεν μπορεί η Ελλάς ή θα δυσκολευτεί η Ελλάς από μόνη της στην πρώτη κάλπη να κατακτήσει την νίκη, σύμφωνα με τη στοχοθεσία του κύριου Τσίπρα, όπως την έθεσε πρόσφατα? Χρειάζεται δηλαδή κάτι παραπάνω από τον κύριο Τσίπρα να ανοίξει τα κανάλια διαλόγου με τα άλλα κόμματα?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή συσπήρωση στο νέο κόμμα που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα δημοσκοπικό. Μην θέλω τυφλούμε. Να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα. Αλλά οι στόχοι που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει, νίκη, κυβερνός, αριστερά, διακυβέρνηση, δεν μπορούν να υπηρετηθούν και να επιτευχθούν με ένα αυτόνομο κόμμα της αριστερής συμπαράταξης, το οποίο αρνείται τις συνεργασίες και κάνει στρατηγική του τον μη διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Και επίσης είναι λογικό στην αρχή κανείς να δίνει βάρος στη συγκρότηση του κόμματος. Το ακούω, εν μέρη το καταλαβαίνω, αλλά αν αυτό γίνει μονιμότερη τακτική και στρατηγική και παγιωθεί, θα είναι λάθος και θα βλάψει και τη συγκεκριμένη προσπάθεια, την κομματική, και δεν θα βοηθήσει και τους στόχους του Αλέξη του Τσίπρα. Και επίσης πιστεύω ότι από το Σεπτέμβρη και μετά θα κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγεσία της Ελλάς να απαντήσει, όπως και οι μικρότερες δυνάμεις που προέκυψαν από το χώρο του πάλε ποτέ ενιαίου και ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, να απαντήσουν στο ερώτημα οι δυνάμεις που θέλουν πολιτική αλλαγή, που θέλουν κυβερνός αριστερά, που θέλουν προοδευτική διακυβέρνηση, που θέλουν να τελειώνουμε με το καθεστώς Μητσοτάκη και την πολιτική του, που δεν προσχωρούν στην Ελλάς. Τι θα κάνουμε, τις πετάμε στα σκουπίδια? Συζητάμε μαζί? Επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε ένα κοινό πρόγραμμα, κοινούς στόχους? Αυτό, κύριε Σαββόπουλε, είναι η αλφαβήτα της αριστεράς. Όταν αυτό το πέτυχαν μετά από 20 χρόνια εμφυλίου το κόμμα του Γαρίλαου Φλωράκη, το κόμμα του Λεωνίδα Κύρκου και πασοκογενείς της εποχής, σημαντικές προσωπικότητες με ισχυρές κοινωνικές αναφορές. Αναφέρω ενδεικτικά τον Μανώλη τον Δερτάκη, τον Απόστολο τον Λάζαρη και πολλοί άλλοι. Είχα την τιμή να είμαι από αυτούς που συντάξαν πριν 37 σχεδόν χρόνια το κοινό πρόγραμμα που οδήγησε στη δημιουργία του συνασπισμού. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό που πέτυχαν ο Κύρκος και ο Φλωράκης να μην μπορεί να το πετύχει με διάλογο και με αναζήτηση συνθέσεων και συσπυρώσεων ο Τσίπρας με δυνάμεις που ο ίδιος επέλεξε και καταξιώθηκαν ως τα καλύτερα μέλη
0: κανείς
1: του Υπουργικού του Συμβουλίου?
0: Ούτε δεν περισσεύει κανείς.
1: Και να το πω και διαφορετικά. Αξίζουν περισσότερο για την προσπάθεια που μιλάμε οι νυφούδιδες? Δηλαδή ένας άνθρωπος που τον πήρε ο Τσίπρας από περιφερόμενο πολιτευτή, πότε με το Πασόκ, πότε με το Ποτάμι, και ο οποίος καθίβριζε τον Τσίπρα δημοσίως ως καραγκιόζη και του έδωσε ένα πάρα πολύ ψηλό πόστο, τον διόρισε αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου. Αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι και θα φέρουν την αλλαγή και θα φτιάξουν την κυβερνόσα αριστερά? Και είναι για τα σκουπίδια η συντριπτική πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα και στελέχη της νεότερης γενιάς που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε?
0: Είναι σαφές το μήνυμα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδημούλη, πήρατε αποστάσεις από το σύνδρομο του Σκαντζόχυρου νωρίτερα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκαθαρίσει ζητήματα στη στρατηγική της, όπως ζητά ένα τμήμα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Πουλάκης χθες με βίντεο του είπε ότι λέει ακαταλαβίστικα ζητήματα ο κύριος Φάμελος. Χρειάζεται κάποιο ξεκαθάρισμα, κάποιο γυάλισμα της στρατηγικής της.
1: Κύριε Σαββόπουλε, σε αυτό το θέμα θα μου επιτρέψετε να μην επισελθώ ιδιαίτερα, γιατί με στεναχωρεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Νοέμβριο του 2023, παρότι είμαι ένας από τους συνιδρυτές, όχι μόνο του συνασπισμού, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξα για καθαρά πολιτικούς και όχι προσωπικούς λόγους. να φύγω με πόνο ψυχής από αυτό το κόμμα και λίγους μήνες μετά να αποσυρθώ οριστικά και από την ενεργό πολιτική. Η σημερινή εικόνα για όσους συνυπήρξαμε μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ήμασταν και από τους συνδιαμορφωτές του ενιαίου, ισχυρού και κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, πονάει. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη ανακατάταξη στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η οποία δημιουργεί νέες καταστάσεις, νέες δυναμικές. Αυτά που ζούμε τώρα είναι οι οδύνες αυτών των ανακατατάξεων. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω και το απευθύνω προς όλους. Και στους σχετικά ισχυρότερους που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, αλλά και στα άλλα κομμάτια του Πάλε Ποτέ Ενιαίου και Ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, να μην πετάξουμε μαζί με τα νερά και το μωρό, δηλαδή τις ιδέες, τις αξίες της αριστεράς, την αξία της συλλογικότητας, την έννοια του οργανωμένου συλλογικού κόμματος, της δημοκρατίας. Τα λέω και ως πολιτικό τέκνονος μικρού αλλά πρωτοπόρου κατά τη γνώμη μου κόμματος, του ΚΚ εσωτερικού, που μπόλιασε δυσανάλογα με το μέγεθός του την πολιτική εξέλιξη της αριστεράς στη χώρα μας. Και επίσης γιατί μην έχοντας αξιώματα και κινούμενος μέσα στον κόσμο, τώρα ήρθα με το μετρό και θα ξαναφύγω με το μετρό, ακούω έναν κόσμο που διψάει για ενότητα και δεν τον ενδιαφέρει ειλικρινά ποιος θα είναι δεύτερος. Θέλει την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση για μια ισχυρή και ενωμένη αριστερά στις εκλογές, που σημαίνει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση, με τον τρόπο που πάντα η αριστερά δούλευε σε αυτά τα πράγματα, με συνεργασίες. Ποτέ η αριστερά δεν είπε μόνο όποιος είναι μέλος του κόμματος, κανείς άλλος. Ούτε η ΕΔΑ το είπε, ούτε το ΚΚΕ το είπε, ούτε το ΚΚΕ εσωτερικού, ούτε τα ευρύτερα σχήματα με τα οποία υπήρχε αριστερά εδώ και ένα περίπου αιώνα στη χώρα. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν πάει τόσο πίσω τα πράγματα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχουν φτιαχτεί τέτοιες καθεστωτικές καταστάσεις, εξαρτημένη δικαιοσύνη, τρομακτική διαφθορά, ένα σύστημα παρακολουθήσεων με το οποίο ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του εκβιάζει κόσμο και δουνιά και εκβιάζεται από αυτόν που τους το πούλησε, ο οποίος βγάζει χαρτιά και απειλεί αν δεν τον αθωώσουνε. Γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι τέσσερις μουρλοί ιδιώτες αποφάσισαν να παρακολουθούν το Μισόρυ Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό Γέθα κτλ. Για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, δεν χρειάζεται απλώς μια ισχυρή ενωμένη αριστερά που να είναι η ραχοκοκαλιά μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας. Χρειάζεται κάτι πιο ισχυρό, πιο πλατή από το Δημοκρατικό Κέντρο μέχρι και την αριστερά, με ριζοσπαστικό πρόγραμμα, όχι με γενικούρες, να είμαστε όλοι πλούσιοι, όμορφοι και υγιείς, και το οποίο να μπορεί να χτίσει πλειοψηφίες.
0: Έστω και χωρίς το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι να έχεις μια αριστερά που να έχει ηγεμονικό ρόλο, να έχει τη μεγαλύτερη δύναμη για να μπορεί να μην γύρει το ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά, όπως το ξανάκανε την εποχή των Σαμαροβενιζέλων και όπως το επιδιώκει ολοφάνερα μια πτέρυγά της με χαρακτηριστικό πρόσωπο την κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά να πέσει το ΠΑΣΟΚ προς την κατεύθυνση που ένα άλλο σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα κινεί τα πράγματα, δυστυχώς μόνο εκεί, στην Ισπανία. Δηλαδή, αν η αριστερά ενωθεί και γίνει πλατιά, ευρύχωρη, ηγεμονική, θα μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο για ένα πείραμα αλλά ισπανικά εκεί που στην Ισπανία τον έχει ο Σάντσες. Και με την ευκαιρία μια που μιλήσαμε γι' αυτό, εκκρεμεί νομίζω και μια αποσαφήνιση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που είναι πολύ σημαντική για την πολιτική και προγραμματική ταυτότητα αυτού του νέου κόμματος. Αυτά τα τρία ρεύματα που φιλοδοξεί να συγκεραστούν και να συγκλίνουν στο πλαίσιο αυτού του νέου κόμματος στην Ευρώπη εκπροσωπούνται από τρεις διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Έχω εργαστεί πάρα πολύ και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να οικοδομηθούν συγκλίσεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία ρεύματα. Είναι τρεις πολιτικές οικογένειες. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν 10 περίπου χρόνια ήταν ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Προεδρία της Κομισιόν και ήταν αυτό μια κορυφαία στιγμή στην ανωδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και τη διεθνή του καθιέρωση. Πού θα πάει η Ελλάς, σε ποια ευρωπαϊκή οικογένεια, στη σοσιαλδημοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, στους πράσινους, γιατί και στους τρεις δεν μπορεί να πάει, mm-hmm. και μέχρι προχωρήσει αυτή η σύγκληση θα περάσουν χρόνια, γιατί είναι μεγάλες οι δυσκολίες και δεν βλέπω εύκολα οι τρεις πολιτικές οικογένειες να γίνουν μία, τουλάχιστον στο άμεσο και στο ορατό μέλλον.
0: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, επειδή θέσατε ζητήματα και ηθικής τάξεως και αναφερθήκατε και στις παραδοσιακές διαχρονικές αξίες της αριστεράς. Ένα ερώτημα που έχει ανακύψει είναι το εξής. Το φαινόμενο κάποιοι βουλευτές της αριστεράς να ανεξαρτητοποιούνται ή να εκλέγονται με ένα κόμμα και να αφήνουν να εννοηθεί ότι πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Είναι ηθικά μεμπτό?
1: Κοιτάξτε, σε περίοδο ανακατατάξεων αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Uh-huh. Αυτό που εγώ θεωρώ δεοντολογικά άκομψο και απαράδεκτο πολιτικά, δεν θα ηθικολογήσω, uh-huh. είναι να είσαι σε ένα κόμμα και να υπηρετείς ένα άλλο. Uh-huh. Ή να λες μένω σε ένα κόμμα ώσπου να φύγω. Uh-huh. Είμαι υποστηριχτής των καθαρών λύσεων. Όταν ένιωσα για λόγους συνείδησης ότι αν και συνιδρυτής του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσα να αντέξω την εικόνα του εκφυλισμού στην οποία πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη του 23, mm-hmm. υπέβαλα την παραίτησή μου και από επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και από Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του κόμματος, γιατί είχα ήδη φύγει χρόνια πριν από τα ηγετικά όργανα προκειμένου να αφοσιωθώ στη δουλειά μου στο Ευρωκοινοβούλιο, και λίγο αργότερα μόλις ολοκλήρωσα την εντολή που είχα από 20 κόμματα mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να είμαι ο εκπρόσωπός του στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κρέμασα και τα παπούτσια μου και τώρα σας μιλώ με την πολύ τιμητική ιδιότητα του αριστερού ενεργού mm-hmm. πολίτη. Το να είσαι κάπου και να δουλεύεις για κάποιον mm-hmm. άλλον δεν είναι.
0: Είναι αντίθετο.
1: Είναι σωστό. Ή παπάς, παπάς, ή ζευγάς, ζευγάς. Ναι. Και επειδή ζούμε με εποχή μεγάλων ανακατατάξεων, αντιπαραθέσεων, μια έκκληση με την εμπειρία 53 χρόνων στο χώρο της αριστεράς. Τα μαχαίρια στις θήκες, mm-hmm. όχι βαριές κουβέντες, όχι δίκη προθέσεων, όχι αλληλοκατηγορίες ηθικού χαρακτήρα, γιατί η ζωή θα τα φέρει έτσι ώστε άνθρωποι που σήμερα ή αύριο θα κινηθούν διαφορετικά να ξαναβρεθούν στο ίδιο μετερίζι για τους κοινούς αγώνες. Όσο υπάρχουν ανισότητες σε πλούτο και δικαιώματα θα υπάρχει ανάγκη μιας αριστεράς. Το θέμα είναι να φτιάξω μια αριστερά ευρύχωρη, δημοκρατική, για να μπορεί να είναι και νικηφόρα. Αριστερά του ενός κόμματος mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική συμπαράταξη. Συμπαράταξη σημαίνει πληθυντική αριστερά, κοινή στόχη, κοινό πρόγραμμα και όλες και όλοι μαζί.
0: Κλείνουμε με αυτό το ενωτικό μήνυμα. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε. Έτσι και αλλιώς.
1: Το εύχομαι και το ελπίζω και μακάρι αυτές οι κουβέντες να ακουστούν και να πιάσουν τόπο, γιατί καμιά φορά, κύριε Σαββόπουλε, ειλικρινά σας το λέω, βλέποντας ορισμένες ηγετικές συμπεριφορές, νιώθω ότι μιλάω σε ότα μη ακουόντων. Υπάρχει μία κριτική μαντινάδα που νομίζω ότι είναι διδακτική. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικεύεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζεύεις. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια άλλη: αγάπαμε να σ' αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω, γιατί θενάρθει ένας καιρός να θες και να μη θέλω.
0: Μάλιστα. Σοφά τα μηνύματα που εκπέμπουν οι μαντινάδες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη που ήταν εδώ στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο.
3: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς του καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
4: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
5: Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και βέβαια να πούμε για τον καλπασμό του πληθωρισμού. Είναι ανεξέλεκτος ο καλπασμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα και το Μάιο, με τη χώρα να καταγράφει μία από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας αυτά τα στοιχεία. Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% αυξημένος από το 4,6% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές στην ελληνική οικονομία. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει ανατιμήσεις, αυτό σημαίνει ροκάνισμα του όποιου διαθέσιμου εισοδήματος. Το ελληνικό ποσοστό ξεπερνά σημαντικά τόσο το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ανήλθε στο 3,2% και εμείς έχουμε πληθωρισμό 4,9%. Αυτό είναι μόνο εισαγόμενη ακρίβεια, όπως είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας αυτή την περίφημη πλατφόρμα για τις συγκρίσεις των τιμών, την πλατφόρμα που φέρει την ονομασία «Πόσο κάνει». Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή μείωση του ΦΠΑ ή μηδενισμό του ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, λέξη. Καμία αναφορά. Εννοείται. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Δεν είναι εφικτή η επικοινωνία ακόμα μαζί του, ώστε να μας τα αναλύσει όλα αυτά. Υπάρχουν όμως τα ερωτήματά σας που δίνουν τροφή για σκέψη και τροφή για σχολιασμό. Και ο Γιώργος από το Αγρίνιο μας μεταφέρει το μήνυμα ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν πέσει πολύ και στο Αγρίνιο, και λέει ότι έχει φίλους νεοδημοκράτες που αποκλείεται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία χωρίς να ξέρει ο ίδιος τι θα ψηφίσουν, ούτε οι ίδιοι προφανώς. Εδώ να πούμε πως οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης που επεξεργάστηκαν τα τελευταία κύματα φανερών και μυστικών δημοσκοπήσεων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα γαλάζια ποσοστά, κυρίως στις κομοπόλεις και τα χωριά, υπολείπονται αισθητά της απήχησης που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο χωριό, στα χωριά, αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία το σοβαρότερο πρόβλημα. Γιατί σε πολλές αγροτικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις πρωτεύουσες των νομών, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά κάτω από το 20%, ενώ σε μέρη της Βόρειας Ελλάδας, σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας, απειλείται ακόμα και με εκλογικό βατερλό. Αυτά τα λένε οι ίδιοι από την κυβέρνηση. Τα μεταφέρουν σε εμάς τους δημοσιογράφους. Και στο Μαξίμου πραγματοποιούνται συσκέψεις επί συσκέψεων με τη συμμετοχή βουλευτών για την επαναπροσέγγιση του αγροτικού πληθυσμού, ο οποίος έδωσε ουσιαστική όθηση στον εκλογικό θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Το 48% των αγροτών, σύμφωνα με το exit poll του Μαΐου του 2023, το έριξαν στη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι για το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί αγροτικές κινητοποιήσεις από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι περισσότεροι αγρότες ή εν πάση περιπτώσει

χιλιάδες αγρότες ακόμα δεν έχουν πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, βουλευτές της πλειοψηφίας συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι κέριο πλήγμα στις σχέσεις του κόμματος με τους ψηφοφόρους της περιφέρειας αποτέλεσε και το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Χθες, μάλιστα, κατέβασε ρολά και το υποκατάστημα στο τυχερό Εύρου. Και όπως έχουμε ξαναπεί, τα ΕΛΤΑ ακολούθησαν, ακολουθούν το δρόμο της συρρήκνωσης του τραπεζικού δικτύου εξυπηρέτησης που πλήττει πρωτίστως τους πολίτες της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια τραπεζικά υποκαταστήματα κατεβάζουν ρολά, το προσωπικό μειώνεται δραστικά και τα σημεία με ATM αραιώνουν με άλοθη τον λειτουργικό εξορθολογισμό. Αυτή είναι η ορολογία. Και την ψηφιακή μεταξέλιξη των συναλλαγών. Άλλη ορολογία κι αυτή. Τέτοιες λοιπόν πολιτικές απομακρύνουν τον πληθυσμό από την περιφέρεια και αφήνουν πίσω κλειστές υπηρεσίες και κλειστά σχολεία ακόμα και ρημωμένα χωριά. Και βέβαια σε ένα τέτοιο φόντο η κυβέρνηση κινδυνεύει να μείνει μεταξεταστέα στην κάλπη της υπαίθρου. Το ίδιο όμως και τα κόμματα της αριστεράς, εφόσον εξακολουθήσουν ή εξακολουθούν να επικεντρώνουν την προσοχή τους ή το φακό τους μόνο στα μικρομεσαία στρώματα των πόλεων και όχι και στα χωριά, όχι και όσο θα έπρεπε τουλάχιστον στις αγροτικές περιοχές. Αυτό ίσως είναι το μήνυμα και όπως έχουμε πει και ξαναλέμε, η Νέα Δημοκρατία συσσωρεύει φθορά, έχει χαμηλά ποσοστά, υπάρχουν άγχοι στους κόλπους της κυβέρνησης, αλλά παραμένει πρώτη και είναι το φαβορί ώστε να συγκροτήσει η κυβέρνηση με κορμό την ίδια. Και αυτό συνιστά όχι καμπανάκι, αλλά μια ηχηρή καμπάνα για τους επικεφαλείς του προοδευτικού χώρου, για όσους κινούν τα νήματα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ίσως να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ευχάριστες, ελπιδοφόρες. Ίσως και σήμερα να υπάρξει υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αυτή την είδηση δίνουν τα διεθνή πρακτορία. Κάποια, τέλος πάντων, διεθνή πρακτορία. Διαβάζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι Μεσολαβητές συζητούν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί υπογραφή του λεγόμενου Μνημονίου Κατανόησης αυτής της συμφωνίας ακόμα και σήμερα Τετάρτη, αντί να γίνει διαζώσεις την Παρασκευή στη Γενέβη. Αν η υπογραφή του Μνημονίου γίνει εν τέλει σήμερα ηλεκτρονικά, οι διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν στα στενά του Ορμούς αναμένεται να τεθούν άμεσα σε ισχύ. Και παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το επίσημο κείμενο της συμφωνίας. Αυτή την είδηση διαβάζουμε στα πρακτορία. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί, γιατί Τραμπ είναι αυτός, δεν είναι και ο παράγοντας της μεγαλύτερης διεθνούς αξιοπιστίας και γενικότερα αξιοπιστίας. Αλλά προφανώς αυτή η είδηση τώρα, όπως είναι εύλογο, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας ειδησιογραφίας και προέκυψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί επίσημα. Ωστόσο, το CNN εξασφάλισε αντίγραφο του κειμένου από κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο. Και βάσει του σχεδίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Πάντως, το κείμενο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Άρα λοιπόν περιμένουμε μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιοποιήσουν το επίσημο κείμενο της συμφωνίας που ίσως υπογραφεί απόψε. Κλείνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο στις 6. Θα ακούσουμε το ηχητικό ένθετο της Αλέκας Ζουμή και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία του θεσμού το 1934 ταυτίστηκε με τη φασιστική προπαγάνδα και έγινε σημείο αναφοράς και κάθε αυταρχικό καθεστώς τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι αντιλήφθηκε νωρίς τη δύναμη του ποδοσφαίρου και τη χρησιμοποίησε στο έπακρο. Πάνω απ' όλα ήταν ο σκοπός του και η σκουάντρα Τζούρα ήταν το μέσο για να τον πετύχει. Η FIFA ανέθεσε στην Ιταλία τη διεξαγωγή του δεύτερου Μουντιάλ, αφού ο Μουσολίνι είχε ξοδέψει υπέρογκα ποσά και απειλώντας ή δωροδοκώντας παράγοντες. Η καθημερινότητα των Ιταλών κατακλείστηκε από αφίσες με φασιστικούς χαιρετισμούς, γραμματόσημα και σύμβολα του καθεστώτος. Η κάλπικη ιστορία της FIFA είχε ήδη αρχίσει να γράφεται με μελανά γράμματα, κάτι που δυστυχώς ισχύει μέχρι σήμερα. Ο απότερος στόχος του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι να δείξει στο σύμπαν ποιο είναι το αληθινό φασιστικό ιδανικό του αθλήματος, δήλωνε εφθαρσός ο στρατηγός Τζόρτζιο Βακάρο, διορισμένος από τον Μουσολίνι, επικεφαλής της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Το καθεστώς επένδυσε 3,5 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας ακόμη και τον πρόεδρο της FIFA, Ζιλιριμέ, να παραδεχτεί: «Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η FIFA που πραγματικά οργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Μουσολίνι». Στην προκριματική φάση, μάλιστα, ο λεκές του φασιστικού καθεστώτος της Ιταλίας έφτασε να λερώσει μέχρι και την Εθνική Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι δύο ομάδες θα ερχόντουσαν αντιμέτωπες στα προκριματικά. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Σαν Σίρο. Οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ, καθώς η Εθνική συμφώνησε να μην κατέβει να αγωνιστεί έναντι του ποσού των 50.000. Απόφαση σκάνδαλο για τον τύπο της εποχής, με την εφημερίδα Αθλητικά Χρόνια της 16ης Μαρτίου 1934 να κυκλοφορεί με τον τίτλο «Όταν η τιμή του ελληνικού αθλητισμού αγοράζεται με λιρέτες». Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώθηκε σε έναν τελικό με γεωπολιτικά διακυβεύματα μεταξύ της φασιστικής Ιταλίας και της κομμουνιστικής Τσεχοσλοβακίας. Η Ιταλική νίκη ήταν μια τεράστια επιτυχία για τον Ιταλό δικτάτορα, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπές θέαμα, παρουσιάζοντας το δικό του ειδικά κατασκευασμένο τρόπαιο στην Ιταλική ομάδα, το κύπελο Del Duce, ένα τεράστιο τρόπαιο με φασιστικό θέμα που επισκίαζε το επίσημο τρόπαιο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τα τηλέφωνά μας χτυπάνε για εσάς το 210-321-7777. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με το στούντιο, στέλνοντας γραπτό μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, ο αριθμός γνωστός είναι 698-58-70-059. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι με το οποίο ο Βαγγέλης Κορακάκης το 1988, στα 27 του χρόνια, ξεκινούσε τον πρώτο δίσκο του, «Τους Άρχοντες». Ένας δίσκος που βγήκε από τη Λύρα, ένας δίσκος με λαϊκά τραγούδια που και τότε έκαναν κάποια αίσθηση, με τα χρόνια κλασικοποιήθηκαν, ένας δίσκος που αγαπήθηκε πολύ με τα χρόνια, όπως και το υπόλοιπο ρεπερτόριο του ιδιαίτερου Κεσαριανιώτη δημιουργού. Όλον αυτόν τον δίσκο λοιπόν, «Τους Άρχοντες», θα τον ακούσουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με το ομώνυμο τραγούδι που αναπτύσσει ανάγλυφη ολόκληρη την κορακάκια, ας πούμε, θεωρία. Και θα συνεχίσουμε με την πρώτη εκτέλεση ενός τραγουδίου που αργότερα έγινε δημοφιλέστατο. Αναφέρομαι στο τραγούδι «Στη σκέψη της τρελής», που όλοι το ξέρουμε με τη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Όμως η πρώτη του εκτέλεση είναι εδώ, στους Άρχοντες, το 1988, με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη.

0: Στη σκέψη της Τρελής λοιπόν, στην πρώτη εκτέλεση 1988, τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη, εδώ με τον πρώτο διδάξαντα, τον Γιώργο Τζόρτζη, ο οποίος ερμηνευτικά μοιράζεται τον δίσκο «Οι Άρχοντες» μαζί με τον δημιουργό. Τζόρτζης και Κορακάκης, Κορακάκης και Τζόρτζης, αυτά τα τραγούδια που άφησαν εποχή και που πολλά από αυτά και σήμερα επιμένουν να μας βασανίζουν αλλά και να μας γοητεύουν, με τον Βαγγέλη Κορακάκη να αφηγείται ως καθήλυνα αρμόδιος τα του δίσκου εκείνου σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε το Γενάρη του 2018.
1: Λοιπόν, θα σας μιλήσω και θα σας πω σχετικά με την προδισκογραφική μου πορεία και τη μετά-δισκογραφική μου πορεία, η οποία, ας πούμε, στην ουσία καθορίζεται από το δίσκο του Στάργοντες το 1988 που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1988. Το 1985 γίνεται ένας δίσκος στη Λύρα, σε στρατόπεδα και πλοία, που εκεί έχω βάλει μουσική σε τρία τραγούδια σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή. Και ακούγοντας λοιπόν ο Άγγελος του Σφακιανάκης τα τραγούδια αυτά τα οποία είχα γράψει και εκείνο το, τη μουσική που είχα βάλει λοιπόν σε αυτούς τους στίχους του Τάσου του Σαμαρτζή, μου κάνει μια πρόταση, εάν έχω τραγούδια δικά μου, να ξεκινήσουμε να γίνει κάποιος δίσκος στη Λύρα. Που αυτό σημαίνει ότι στην ουσία και ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στη δισκογραφία είναι ο Άγγελος Σφακιανάκης, ο οποίος του χρωστάω εσάι, ας πούμε έτσι, ευγνωμοσύνη, και είναι και η αιτία που βρέθηκα σε στούντιο να ηχογραφώ δίσκο δικό μου. Θα σας πω λίγα λόγια λοιπόν για το δίσκο του Άρχοντες, για την ιστορία του. Η επιθυμία λοιπόν του Κυριάκου του Μαραβέλια, ο οποίος τότε είχε διαδεχθεί, ας πούμε, τον κύριο Πατσιφά στη Λύρα, που ήταν ο εταιριάρχης της Λύρας, ήθελε τα τραγούδια αυτά να ηχογραφηθούν με τη Σωτηρία Μπέλου. Για μένα ήταν κάτι το οποίο ήταν ήταν κάτι φάνταζε απίστευτο στο μυαλό μου, μια και είμαι θαυμαστής ακόμα αυτής της μεγάλης τραγουδίστρας και τη τώρα ξεπέραστη. Τέλος πάντων, έκανε παντίους τρόπους να γίνει λοιπόν η συνεργασία με την Μπέλου, μέχρι που την έφερε και στο σφουλατζίδικο που είχε η μητέρα μου εδώ στη Κυσαριανή. Όλα τα πράγματα δείχνανε και βαίνανε καλώς ότι κάποια στιγμή η Μπέλου θα έλεγε, ας πούμε, το πρώτο φθινόπωρο, τη σκέψη τρελή, το πέραμα, τον κάβο και όλα τα τραγούδια που έχουν μέσα οι Άρχοντες. Αλλά τέλος πάντων η Μπέλου, αυτή τεράστια λαϊκή τραγουδίστρια, κάποια στιγμή ήταν και λίγο ιδιότροπη, ας πούμε, και εκεί πέρα που μου μίλαγε και μου μίλαγε, ξέρω εγώ, έτσι με τόσο έτσι καλά λόγια, κάποια στιγμή δεν ξέρω, πήρε ανάποδες και άρχισε και μου μίλαγε κάπως διαφορετικά, κάπως έτσι σαν να με απόπερδε, ας πούμε, το ότι δεν θέλω, τέλος πάντων. Οπότε ξαφνικά να βάγγισε αυτή η ιστορία με την, να τα πει αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια. Και πρόταση του Άγγελου Σφακιανάκη ήταν αυτά τα τραγούδια να τα τραγουδήσω εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Τζόρτζη, και όπως έγινε δηλαδή. Η επιθυμία, ή μάλλον κατόπιν, ας πούμε, του Άγγελου του Σφακιανάκη, της ορχήστρας που οργάνωσε στο μυαλό του, με έφερε σε επαφή με τον Σπύρο τον Κούμα και τον Μανώλη τον Πάπο, όπου ο Σπύρος ο Κούμας έπαιξε δεξιοτεχνική κιθάρα και ο Μανώλης ο Πάπος απίστευτο μπουζούκι. Βρεθήκαμε, κάτσαμε, κάναμε πρόβες και έτσι λοιπόν ήταν οι πρόβες αυτές, η προεισαγωγή για να μπούμε στο στούντιο Trax, έτσι λεγόταν αυτό το στούντιο κάπου στη Μεσογείο. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η ηχογράφηση του δίσκου «Οι Άρχοντες» το 1988, όπου εκεί πέρα μέσα βρίσκονται τραγούδια τα οποία εκ των υστέρων γνωρίζανε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως το πρώτο φθινόπωρο που επανεκτελέστηκε με τόσες εκτελέσεις, η σκέψη της τρελής, το πέραμα, το έρχονται βράδια και τα λοιπά.

0: Αυτή ήταν η κούρσα. Ένας γρήγορος καρσιλαμάς του Βαγγέλη Κορακάκη, το τρίτο τραγούδι στη σειρά από τον κύκλο «Οι Άρχοντες» 1988, που παρουσιάζουμε σήμερα ολόκληρο στο κόκκινο, τα πρώτα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, που φανερώνουν με το «Καλημέρα» τη φλέβα που κρύβει μέσα του ο δημιουργός τους, ένας δημιουργός και σήμερα επίκαιρος και διαχρονικός. Ας ακούσουμε τον ίδιο τον δημιουργό να μας μιλάει για τις συνθήκες που ηχογράφησε το δίσκο, αλλά και τους μουσικούς συντελεστές, παύλα, συνοδοιπόρους.
1: Οι χολύπτες ήταν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Γιώργος ο Καριώτης. Ο μεν ένας έκανε λαμπρή καριέρα σαν συνθέτης και σαν λαμπρός μουσικός. Ο δε ο Γιώργος ο Καριώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει ακόμα ένας κορυφαίος συγχολήπτης, νομίζω πρέπει να είναι στο στούντιο Σκέρα. Οι μουσικοί που παίζουν, είπαμε, βασικός κορμός είναι ο Σπύρος Μπούμας, ο οποίος με την εξαίρετη κιθάρα που έπαιξε και με τα εξαίρετα σόλα τα οποία έχει κάνει στα τραγούδια μου, όπως τη σκέψη της τρελής και στον τρελό εφοπλιστή. Έχει παίξει ο Μανώλης, ο Πάμπος, έχουν παίξει μπουζούκι μαζί, ο οποίος κάποια στιγμή έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κάπου σκάλωσε και ένα τραγούδι το έχω παίξει μαζί με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο, το πέραμα. Ο Κώστας ο Γεωργάκης, ο Μποτσόνιας που λέμε ακορντεόν. Κρουστά έχει παίξει ο Άγγελος ο Σφακιανάκης και αν δεν απατώ με κόντρα μπάσο πρέπει να έχει παίξει ο Βαγγέλης ο Ζωγράφος. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η ορχήστρα, η πάντα.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα αυτής της ειδικής εκπομπής, όπου παρουσιάζουμε απόψε στο κόκκινο ολόκληρους τους άρχοντες, τον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, που κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Λύρα το 1988, με ένα από τα τραγούδια που ακούγονται σπανιότατα στις μέρες μας, το ζεμπέκικο «Πόσο ακόμα να κρατήσω», με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Να πάρουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Λιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και απόψε παρουσιάζουμε τον δίσκο «Οι Άρχοντες», τον πρώτο δίσκο με τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη που κυκλοφόρησαν το 1988 με την ετικέτα της Λύρα και με την επιμέλεια του Άγγελου Σφαγιανάκη. Αυτός ο δίσκος, όπως ακούτε, είχε δύο βασικούς ερμηνευτές, τον Γιώργο Τζόρτζη και τον ίδιο τον Βαγγέλη, που με την ρεμπέτικης μούτας τοποθέτηση της φωνής του προσπαθεί να υπερασπιστεί ο ίδιος τα τραγούδια, περίπου με τον τρόπο που κάνανε και οι παλιοί ρεμπέτες, λίγο αμηχανία, λίγο λάθος τοποθέτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα γοητευτικό μουσικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης το 1988 είναι μόλις 27 χρονών και σε αυτό το τραγούδι περιγράφει κάποιες στιγμές σκληρές που είχε ζήσει έφηβος με τον πατέρα του, τον κύριο Βασίλη, που τον ξυπνούσε αχάραγα να καβαλήσουν τη σούστα από την Κεσαριανή και να κατέβουν προς τα κάτω, προς τον Ταύρο, στην αγορά, για να κάνουν διάφορες μεταφορές και μεταμεσονύχτιες εργασίες. Όλη αυτή η κατάσταση περιγράφεται με συγκλονιστικό τρόπο στο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη και φυσικά ο πιο αρμόδιος να το τραγουδήσει ήταν ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που στον καιρό του δεν έκανε εμπορική ή ραδιοφωνική κατάσταση, όμως με τα χρόνια και αγαπήθηκε περισσότερο και επανεκτελέσεις γνώρισε. «Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια».

0: Μετά το «Έρχονται βράδια» που ακούσαμε από τον Γιώργο Τζόρτζη, ο ίδιος ο Βαγγέλης Κορακάκης τραγούδησε τον «Τρελό εφοπλιστή», αυτόν τον εξωστρεφή ας πούμε Καρσιλαμά. Και φτάνοντας στο ένατο τραγούδι του κύκλου «Οι Άρχοντες», που είναι το πρώτο φθινόπωρο, το πιο γνωστό και πολύ ηχογραφημένο τραγούδι του δημιουργού του, λέω να ξαναδώσουμε για τρίτη και τελευταία φορά τον λόγο στο Βαγγέλη Κορακάκη να μας περιγράψει πώς ακριβώς φτιάχτηκε και πότε.
1: Το πρώτο φθινόπωρο είναι γραμμένο το 1986. Το έχω γράψει Οκτώβριο. Το έχω γράψει στο σπίτι μου στην Λεωφόρο και Σαριανή, στην πλατεία ακριβώς. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψα σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή ήταν Οκτώβριος, έβρεχε. Έγραψα το τραγούδι, πήρα τηλέφωνο τη Μαριάννα, η οποία ήταν στην Πάνα μου, είχε έρθει στην Μιχάλη Καραολή στο σπίτι. Ήταν στη μητέρα μου, τη λέω: Μαριάννα, άκουσε ένα τραγούδι. Αυτό το κατάλαβα το τραγούδι που αρχίσει εξ αρχής και ήταν και από τις πρώτες απόπειρες όταν πρωτομπήκα στο στούντιο. Αυτό το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει πριν μπει σε δίσκο. Τις ηχογραφίες τις έχω, το έχει τραγουδήσει πρώτος στο δίσκο ο Τάσος ο Ασακίδης, ένας φίλος από τον Ταύρο. Το έχει τραγουδήσει ο Τάκης ο Μπίνης. Η πιο έτσι που πραγματικά ήταν που για μένα πολύ μεγάλο πλήγμα που δεν μπήκε το τραγούδι αυτό με τον Τάκη τον Μπίνη. Γιατί το έχει πει καταπληκτικά. Κάποια στιγμή όταν θα κάνω κάποια εκπομπή με το φίλο μου τον Αλέξη τον Βάκη θα το βάλω να τα ακούσει ο κόσμος. Και βέβαια υπάρχει και η συνταρακτική ιστορία ας πούμε το ότι επειδή το τραγούδι εγώ έψαχνα γενικώς έτσι όταν το είχα πρωτογράψει το τραγούδι το αισθανόμουν ότι πρόκειται για κάτι. Τουλάχιστον για τα δικά μου τα κυβικά τότε που ήμουνα, ότι ήταν ένα τραγούδι το οποίο ξεχώριζα από τα άλλα. Και με τη Ρένα τη Στάμου, όπου έχω μια καταπληκτική εκτέλεση, πριν το πει, γιατί η Στάμου το είπε σε δεύτερη εκτέλεση στους Μπουζουξίδες με Πηξίδες, αλλά πριν γίνει από αυτό και πριν ηχογραφηθεί το 1988, αυτό το τραγούδι, όπως σας είπα, είναι γραμμένο στο στούντιο Συνένα με τον Τάκη τον Μπίνη. Το έχει πει ο Μπίνης, το έχει πει ο Τάσος Ασακίδης, αλλά και πριν από όλους αυτούς το έχει πει αρχή Ρένα Στάμου στο σπίτι της στην πλατεία Βάθης, όπου κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι και ανεβαίνει ο Δημήτρης ο Τσαουσάκης, ο οποίος έφυγε και αυτός πριν λίγο καιρό από τη ζωή, ο γιος του μεγάλου πρόδρομου, ο οποίος χτύπησε την πόρτα και ανέβηκε να τη δει, γιατί τη θεωρούσε σαν θεία του, σαν συγγενή του. Επειδή τον ήξερα από μικρό, επειδή ήταν με τον πρόδρομο μαζί. Και όπως λοιπόν ανέβηκε απάνω στο σπίτι της Στάμου, θυμάμαι είχε κάνει για κάτι ωραίους σκεφτέδες. Του λέει Δημητράκη, στην επανάληψη για τέλος πάντων ας πούμε του κουπλέ να μπαίνεις. Οπότε υπάρχει λοιπόν μια φοβερή ηχογράφηση όπου τραγουδάει η Ρένα Στάμου το πρώτο φθινόπωρο που πέσω μπουζούκι και στα διπλώματα του ρεφρέν μπαίνει μέσα ο Δημητράκης, ο γιος του πρόδρομου. Και είναι σαν να ακούσει, ας πούμε, ένα δίσκο 78 στροφών με Ρένα Στάμου, πρόδρομο Τσαουσάκη, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό με το πρώτο φθινόπωρο. Ένα τραγούδι το οποίο μέσα στο πέρασμα του χρόνου αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και ακόμα πολλοί το θεωρούν, ας πούμε, κάτι καινούργιο και κάτι πρωτό. Δηλαδή, άνθρωποι ακόμα το ανακαλύπτουν. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος δίσκος «Οι Άρχοντες». Αυτό είναι το ξεκίνημά μου στη δισκογραφία που κατά την άποψή μου νομίζω πως είναι και ένας δίσκος αξεπέραστος με τα τραγούδια τα οποία έχει μέσα και εκεί είναι όλοι μας οι νιώτοι, όλοι μας οι ορμοί, όλη η άγνοια κινδύνου για ό,τι κάναμε και όλη η υπόσχεση τέλος πάντων που έδωσα ας πούμε στον εαυτό μου το ότι θα κάνω τα πάντα για να υπηρετήσω το λαϊκό τραγούδι που τόσο πολύ το αγαπάω όσο και την ίδια μου την οικογένεια. Αυτά λοιπόν, καλέ μου φίλε Αλέξη, όλη μου την αγάπη και καλή εκπομπή και σε ευχαριστώ.

Μετά το πρώτο φθινόπωρο, στην πρώτη του δισκογραφημένη εκτέλεση με τη φωνή του Γιώργου Τζόρτζη, σειρά έχει το Πέραμα. Αυτό το επίσης αξεπέραστο τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη από τους Άρχοντες. Στο δίσκο το έλεγε ο ίδιος ο Βαγγέλης. Όμως, ειδικά για αυτή την εκπομπή, θα ακούσουμε εκείνη την αδισκογράφητη εκδοχή που μας έλεγε και ο ίδιος πιο πριν, ένα χρόνο πριν την ηχογράφηση του δίσκου «Οι Άρχοντες», σε άλλο στούντιο, με τον μεγάλο Τάκη Μπίνη να προσπαθεί και αυτός να μπει στο κλίμα του Κεσαριανιώτη δημιουργού. Ένα τραγούδι που έχει ελαφρώς διαφοροποιημένα τα λόγια από εκείνα που μπήκαν τελικά στο δίσκο.

Και η εκπομπή θα τελειώσει με το 11ο και τελευταίο τραγούδι του κύκλου «Οι Άρχοντες», το ζεϊμπέκικο «Παλικάρι πλάι στην πόρτα», που θα το ακούσουμε με τη φωνή του Γιώργου Τζόρζη. Απόψε λοιπόν στο κόκκινο ακούσαμε ολόκληρο αυτό το μαρθενικό ολοκληρωμένο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη, που κυκλοφόρησε το 1988 από τη Λύρα και με την επιμέλεια του Άγγελου Σφακιανάκη. Ο Γιώργος Τζόρζης και ο Βαγγέλης Κορακάκης και τα άλλα παιδιά θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη, από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, από ώρα σε ώρα η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη λήξη του πολέμου, ξεκίνησε η κοινοβουλευτική μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον Άριο Πάγο προσφεύγει η Λαούρα Κοβέση. Συνέντευξη σε λίγη ώρα στις 8.30 του Σοκράτη Φάμελου στο Action 24. Και ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ακούγοντας από την ιστοσελίδα της Αυγής, αυγή.gr/το κόκκινο, καθώς και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

0: Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον πόλεμο, με την συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, κατανόησης μάλλον, μνημόνιο κατανόησης το έχουν ονομάσει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την εκεχηρία. Οι πληροφορίες θέλουν να έχουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή και πριν την Παρασκευή που είχε υποθεί αρχικά, να έχουμε το κείμενο, το πλήρες κείμενο. Ο πρόεδρος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί. Παρότι εμείς ξέραμε μέχρι πριν λίγο, το CNN έβγαλε δηλαδή και τα 14 σημεία, τα οποία βέβαια και οι δύο πλευρές τα έχουν αρνηθεί. Προφανώς εκεί υπάρχουν αγκάθια, για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι κοντά μας ο πολύ καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος από την Καθημερινή, ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για δώσ' μας εσύ τι αλήθεια συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, γιατί από εκεί που περιμένουμε τα σημεία διαψεύδουν και ξανά έχουμε απειλές Τραμπ.
1: Οι απειλές του Τραμπ είναι θεατρικές, καθαρά. Ο Τραμπ χτυπάει κάθε τόσο τα χέρια, τις γροθιές στο στήθος του, για να δείξει στο κοινό του, στην αμερικάνικη κοινή γνώμη, πως ό,τι κάνει το κάνει από θέση ισχύως, ότι νικάει και ότι η συμφωνία αυτή θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα της Αμερικής. Ουσιαστικά θέλει να χρυσώσει το πικρό χάπι, διότι όλοι γνωρίζουν, οι πάντες, ότι η συμφωνία την οποία έχει υπογράψει ήδη ο Τραμπ, έτσι, την έχει υπογράψει ηλεκτρονικά εδώ και κάμποσες μέρες και πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή, σήμερα είπε μάλιστα πως μπορεί και αύριο να υπογραφεί τελικά. Τα 14 σημεία για τα οποία αναφερθήκατε είναι δεδομένο πως αντανακλούν το πνεύμα της συμφωνίας. Τώρα, αν δεν είναι η ακριβής εκφράση, αυτό είναι δευτερεύουσα σημασία.
0: Γι' αυτό είπαν η γλώσσα, λένε έτσι, διπλωματικά,
1: ναι, η γλώσσα. Δεν έχει καμιά σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και το CNN και το Al Arabiya, ακόμα και το Ισραηλινό, το Channel 12, ταυτόσιμες είναι οι αναφορές τους. Έτσι. Ξέρουμε τι θα περιέχει η συμφωνία. Και η συμφωνία αυτή, όπως γράφει η σημερινή, όπως γράφουν οι σημερινοί New York Times, το άρθρο της σύνταξης, το κύριο άρθρο τους, είναι μια πρωτοφανής ταπείνωση για την Αμερική. Διότι μετά από 110 μέρες πολέμου, η Αμερική δεν κατέφερε κανέναν από τους στόχους που είχε ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο και ήταν 4 οι στόχοι της. Αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.
0: Δεν έγινε.
1: Τέρμα με τα πυρηνικά όπλα. Τίποτα. Ό,τι πυρηνικά είχε πριν. Έτσι. Όχι πυρηνικά όπλα. Εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πυρηνικό πρόγραμμα. Ό,τι είχε πριν το έχει και τώρα. Να ξεμπερδεύει με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Συνεχίζει να τους έχει και να τρυπάει με τους βαλιστικούς πυράβλους του και την Ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα και τις αμερικάνικες βάσεις να χτυπάει στον κόλπο. Και τέλος, διακοπή των σχέσεων του Ιράν με τις σύμμαχες οργανώσεις. Χεζμπολά, Χαμάς.
0: Ούτε αυτό.
1: Ναι. Αντίθετα, το Ιράν επέβαλε στους όρους του. Η συμφωνία ανακαλύπτει και το Λίβανο. Πράγμα που είναι κολοσσία ήταν και για το Ισραήλ, φυσικά.
0: Εκεί νομίζω ότι η επιμονή του Ισραήλ να βομβαρδίζει εδώ, γιατί και σήμερα συνέχισε τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.
1: Έχει χαμηλότερη ένταση. Καταρχήν έχει σταματήσει να χτυπάει στη Βηρυτό. Τη νότια Βηρυτό, που είναι ένα τεράστιο συγκρότημα, η νότια Βηρυτό, όπου είναι ο χειρό τη Χεζμπολά. Έχει σταματήσει εκεί. Και στο νότιο Λίβανο είναι σε χαμηλότερη ένταση. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βέβαια. Αλλά προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να ματαιωθεί η συμφωνία, γι' αυτό το συγκρατεί. Γι' αυτό και είπε χτες πως ο Νετανιάχου δεν έχει κοινή λογική.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα.
1: Είχε πει και χειρότερα. Προηγουμένως τον είχε πει fucking τρελό, ας πούμε.
0: Ναι. Και δημόσια είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση, ας πούμε, απόψεων.
1: Ναι, ακόμα να βγαίνουν τέτοιες λέξεις από το στόμα του Τραμπ δεν είναι είδηση, αλλά να γίνεται δημόσια για τον πιο στενό του σύμμαχο στην περιοχή. Φυσικά και είναι.
0: Δηλαδή και το μόνο σημείο, Πέτρο, που δεν υπάρχει στη συμφωνία είναι καμία αναφορά για τη Γάζα.
1: Η Γάζα δεν εμπίπτει στη συμφωνία, διότι δεν είχε σχέση με αυτή τη σύγκρουση. Η σύγκρουση της Γάζας είναι από τον Οκτώβριο, εδώ και 2,5 χρόνια, πάμε για 3 τώρα, έτσι, και δεν σχετιζόταν με αυτή τη σύγκρουση, οπότε δεν μπορούσε να καλυφθεί. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι πως η συμφωνία αυτή προβλέπει πολύ σοβαρή οικονομική ενίσχυση του Ιράν. Δηλαδή προβλέπει ότι πρώτον, από τη στιγμή που θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, η προκατακτική δηλαδή συμφωνία, αύριο ή μεθαύριο, από τη στιγμή αυτή το Ιράν θα μπορεί να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα και να εισάγει ό,τι θέλει. Ήδη αυτό έχει γίνει στην πράξη, έτσι, από χτες. Φεύγουν Ιρανικά τάνκερ χωρίς να τα εμποδίζουν οι Αμερικανοί και μπαίνουν κοντέινερ για να τροφοδοτούν το Ιράν, έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, ότι θα έρθουν όλες οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν και θα απελευθερωθούν τα δεσμευμένα κεφάλαια της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν βουτήξει οι Αμερικάνικοι συμμαχοί τους, μόλις υπογραφεί η οριστική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και τρίτον, πράγμα που δεν υπήρχε πριν, ήταν ότι κατάφερε το Ιράν να περάσει ότι θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο επενδύσεων στην Ιρανική οικονομία, που ουσιαστικά θα είναι πολεμικές επανορθώσεις, για να επανορθώσει τις ζημιές που το κάνανε στον πόλεμο αυτό. Ύψους 300 δις δολαρίων. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα χρήματα. Ναι, ναι. Το Reuters μάλιστα αναφέρει πως από αυτά τα 150 δις έχουν ήδη μπει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το Ιράν έχει πετύχει μια στρατηγική νίκη με αυτό το πόλεμο, όσες απώλειες και αν είχε. Και
0: ο μεγάλος χαμένος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δηλαδή, ναι, ναι. Γιατί με την Αμερική ο πόλεμος αυτός έδειξε τα όρια της στρατιωτικής ισχύως τους. Ότι όπως έλεγε ο Ταλεϊράνδος, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με τις ξυφολόγχες, αλλά όχι να καθίσεις πάνω τους. Και αυτό έχει αρχίσει να το νιώθει ο πρόεδρος Τραμπ και η Αμερική μετά από αυτόν τον πόλεμο. Αυτή τη σκληρή αλήθεια, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι θα έχει μεγαλύτερη ζημιά στο στρατηγικό της κύρος από ό,τι είχε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ναι. Η μεγαλύτερη ζημιά που έχει πάθει. Το δε Ισραήλ αλλάζει τελείως η σχέση και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ και θα βρεθεί πολύ πίσω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Μάλιστα. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο Κόκκινο σήμερα και που μας είπες, γιατί ήταν έτσι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι, ήταν και είναι. Ήταν ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή. Αυτά με τον πόλεμο και πάμε εδώ στα δικά μας. Άρχισε σήμερα η σκληρή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όπου συζητούνται όλα αυτά τα άρθρα που έχει προτείνει τέλος πάντων για τις αλλαγές του η κυβέρνηση, και μάλιστα η συζήτηση επικεντρώθηκε από ό,τι κατάλαβα εγώ και στο άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Είναι στο τηλέφωνο ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
2: Ναι. Ήταν αποκλειστικά για το άρθρο 16 η σημερινή μέρα.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και η έντονη αντιπαράθεση.
0: Έτσι.
2: Γιατί ξέρουμε ότι είναι διαχρονικός καημός, να το πω απλά, η αναθεώρηση του άρθρου 16 από τη νεοφιλελεύθερη δεξιά και όχι μόνο, να πούμε εδώ. Mm-hmm. Βέβαια, ήδη το έχει καταπατήσει η παρούσα κυβέρνηση του άρθρου 16 με αυτά τα περίφημα κολέγια, που είναι βέβαια του επίπεδου, να το πω περίπου όπως το είπε και ο κύριος Ξανθόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι του επίπεδου του κυρίου Λαζαρίδη. Και τέτοιες είναι οι επενδύσεις, ας πούμε, μέχρι στιγμής στην ανώτατη εντός πολλών εισαγωγικών εκπαίδευση. Βέβαια, τώρα, αν αφαιρεθεί το άρθρο 16 στην κατεύθυνση που μας είπε σήμερα ο κύριος Στυλιανίδης από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή επιτραπεί κανονικά η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα πουλήσει ένα νέο αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, ότι πλέον δεν θα υπάρχουν αυτές οι ιδεοληψίες της αριστεράς, το ακούσαμε και αυτό ξανά σήμερα, δεν θα υπάρχει η δικτατορία των μετριοτήτων, όπως υποστήριξε ο κύριος Στυλιανίδης.
0: Θα είναι των αρίστων, εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν θα έχουμε τη δικτατορία των μετριοτήτων αν επιτραπεί σε ιδιώτες να κάνουν ακόμα περισσότερο εμπόρευμα την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δηλαδή η ρητορική αυτή, η τελείως αγοραία, γιατί είπε ο κύριος Στυλιανίδης για την αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης, οφείλουμε να θεωρήσουμε το άρθρο 16 και να σταματήσει το κρατικό μονοπόλιο. Δεύτερο στοιχείο, Ντίνα, που κρατάμε σήμερα. Η δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, καθώς πιέστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι ως κόμμα είναι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, πιέστηκε να συνενέσει από τώρα. Το ΠΑΣΟΚ βρήκε καταφύγιο στο ότι ζητάει τη συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων. Άρα έτσι κράτησε αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και από την νεοφιλελεύθερη πλήρη απελευθέρωση εντός πολλών εισαγωγικών της ανώτατης εκπαίδευσης, και έτσι επιφυλάσσει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να πιέσει ώστε να είναι υποτίθεται μη κερδοσκοπικός ο χαρακτήρας. Βέβαια, θα ανοίξει μεγάλη κερκόπορτα ούτως ή άλλως αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Τώρα, από την αριστερά, φυσικά ήταν ξεκάθαρη η αντίθεση στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και την πρόβλεψη για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που ήταν ο πρώτος από τους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι έτσι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο της παιδείας, και ουσιαστικά ενώ έχει ήδη ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία δημιουργήσει συνθήκες φυγής των νέων στο εξωτερικό, τώρα το επικαλείται αυτή τη φυγή για να μας πει ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορούν κάποιοι από αυτούς τους νέους να έρθουν να σπουδάσουν εδώ. Αυτό το πρόσχημα, βέβαια, επειδή λέμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, Ντίνα,
0: ναι,
2: δεν είναι άσχετο και από τις προσωπικές επιδιώξεις του καθενός, γιατί είναι λίγο προκλητικό ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τηλιανίδης δηλαδή, την ίδια ώρα που μας λέει πόσο ωφέλιμα θα είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να έχει εκλεγεί μόλις πριν από λίγο 24 ώρα κοσμήτορας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου ουσιαστικά, εμπροκειμένο το πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου ο κύριος Τηλιανίδης είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή, στην οποία σημειωτέων πληρώνει 11.000 ευρώ το χρόνο, έτσι, ένας φοιτητής, και μας λέει, και αυτό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ήδη ψάξαμε και βρήκαμε ότι από τις 20, δεν είναι κρυφό δηλαδή, το έχει στην ιστοσελίδα του, 26 Φεβρουαρίου έχει καταθέσει επίσημα αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα. Άρα το τερπνών μετά του ωφελήμου, θα λέγαμε, για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια. Που, είναι, και, είναι και συνεπής ο κ. Τηλιανίδης, είναι και συνεπής με το έργο του. Δηλαδή, θέλω να πω.
2: Και το επαγγελματικό και το ιδεολογικό.
0: Αυτό.
2: Απλά επειδή η δεξιά είναι νεοφιλελεύθερη, αλλά πολλές φορές είναι και αναχρονιστική. Να πω το τελευταίο στοιχείο που κρατάμε, Ντίνα, ότι ο κ. Τηλιανίδης, πέρα από το ότι επιδόθηκε σε ύμνους για την ιδιωτική εκπαίδευση, μας είπε ότι στο Σύνταγμα και στο άρθρο 16 πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί η προστασία, τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω, της σημαίας και της γλώσσας.
0: Δηλαδή, έκανε ένα εμπόδιο αυτό
2: πατριωτισμού, ανούσιο, γιατί δεν στέκει κάπου νομικά και συνταγματικά.
0: Να βάλουν τα ιδιωτικά κολέγια απ' έξω μια ελληνική σημαία, εντάξει.
2: Ναι, αυτό. Προστατεύουμε τη γλώσσα, αλλά όχι τη δημόσια παιδεία, έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τη σημαία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ουσιαστικά ήταν ένα κλείσιμο του ματιού στα υπερσυντηρητικά ακροατήρια, γιατί είπε για τις σημαίες που τις σκένε στον άγνωστο στρατιώτη ο κύριος Τηλιανίδης.
0: Με ένα κάθε ευκαιρία, ναι, εντάξει.
2: Εκτελίζει την ίδια τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, αυτό το εμπόριο, έτσι, το γκροτέσκο εμπόριο πατριδοκαπηλείας και πατριωτισμού, ας πούμε.
0: Έτσι. Ναι, το χρησιμοποιούν με κάθε ευκαιρία, λογικό είναι.
2: Ναι. Στριμώχνονται και από το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, τώρα αυτά
2: το επικείμενο, θα μας τα πει, φαντάζομαι,
0: ο Κώστας Αβόπουλος τώρα μετά από σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, μας έδωσε πάσα ο Τάσο
2: Γιαννόπουλος.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και είναι ο Κώστας Αβόπουλος εδώ στο στούδιο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εδώ είδαμε μόλις τη διαφήμιση του πόσο κάνει.
3: Πόσο κάνει, τι να πάει.
0: Πώς το λέγαμε πριν με
3: το πόσο κάνει
0: το τραγούδι. Κάτι λέγαμε.
3: Ναι, ναι, ένα παλιό άσμα.
0: Ένα παλιό άσμα. Και υποσχέθηκε όμως και άλλες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ ο Μαρινάκης.
3: Ναι, αλλά εντάξει, μένει εκεί. Τώρα είμαστε στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορθώνει ανάστημα απέναντι στις πολυεθνικές μέσω μιας εφαρμογής που φέρει το όνομα «Πόσο κάνει». Και ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση προμηθεύει τους καταναλωτές με νέα όπλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πόσες και πόσες φορές έχουμε ακούσει τέτοια λόγια. Λοιπόν, τζάμπα όμως είναι, Ντίνα, και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για τη μείωση της ακρίβειας και την πλασάρουν στην κυβέρνηση αυτές τις νέες ψηφιακές εφαρμογές. Η εφαρμογή λοιπόν «Πόσο κάνει» και με την εφαρμογή «Πόσο κάνει» επιχειρούν να πείσουν από την κυβέρνηση ότι δίνουν στους πολίτες αυτό το όπλο και τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η μείωση φυσικά, Ντίνα, του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι διαχρονικά εκτός κάδρου, έτσι κι αλλιώς, όπως και η αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών πρακτικών. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, ενημερώνω, είπε πως θα κατεβάσει αυτή την εφαρμογή και στο δικό του κινητό. Έτσι,
0: γιατί λέω, πάει για ψώνια.
3: Για να το κινητό σου έχει smartphone. Πάντως η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι στα ύψη. Νωρίτερα βγήκαν και τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός καλπάζει, είναι στο 4,9% για το μήνα Μάιο, πολύ παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα απότοκα, Ντίνα, της κυβερνητικής δίθεν υπευθυνότητας στην οικονομία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΛΚΟ, το 47% των πολιτών, για να δούμε και στην
0: και
3: ζωή μας τι σημαίνουν αυτά,
0: τώρα
3: λέει πως είναι χειρότερη η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρσι, και το 45% λέει πως είναι ίδια, και μόλις ένα 7% λέει πως είναι καλύτερη.
0: Καλύτερη.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ναι.
3: Ενώ όσο για το αν θα πάνε διακοπές, όχι λέει το 47%, ναι το 44%. Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πως δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κόστος διαμονής αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας που αποτρέπει τους πολίτες από το να κάνουν διακοπές, καθώς το 76% δηλώνει ότι επηρέασε πολύ το κόστος διαμονής στην απόφασή του. Και οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ψυχική ανάγκη, έτσι.
0: Βέβαια, άμα δεν έχεις ένα χωριό, ένα σπίτι, ένα φίλο.
3: Ένα φίλο που έχει εξοχικό.
0: Ναι.
3: Όχι φιλοσκέτο.
0: Αυτό. Ναι. Φίλο που έχει εξοχικό, ναι.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ έριξα μια ματιά τώρα, πας και ξέρεις, και δεν πλησιάζεται.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: δηλαδή είναι, πραγματικά φέτος ήταν και πέρυσι, αλλά όχι, φέτος είναι.
3: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα.
3: Βέβαια.
0: Είναι πολύ πιο φθηνά να κάνεις ταξίδια.
3: Πολλοί επιλέγουν το εξωτερικό, ναι, όντως, ναι, σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει ένας έλεγχος, ναι, ναι, ένας έλεγχος της κερδοσκοπίας. Αυτά λοιπόν, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα διαφθοράς και η απουσία ενός πιστικού οράματος, μιας θετικής πρότασης για το μέλλον της χώρας, φαίνεται να κρατούν τη Νέα Δημοκρατία καθυλωμένη δημοσκοπικά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετά ατάκες. Πετά το μήνυμα ότι το τζάμπα πέθανε, προκειμένου να απαξιώσει την κοινωνική ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πρωθυπουργός επιχειρεί να περάσει στην κοινή γνώμη την αντίληψη ότι τα μέτρα ανακούφισης, οι εισοδηματικές ενισχύσεις, η ανάταξη του κοινωνικού κράτους ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως με νέα μνημόνια και νέα επιτήρηση και με νέα χρεοκοπία. Και τι είπε χθες, θυμίζουμε από τη Βούλα, ότι ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και ο τζάμπα 3 και ο τζάμπα 4. Αυτά ανέφερε ισχυριζόμενος ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και ότι όποιος υπόσχεται στους πολίτες από κάπου θα τα πάρει από τους πολίτες. Δηλαδή επιχειρεί να δαιμονοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο οποιοδήποτε μέτρο κοινωνικής ανακούφισης παρουσιάζει η αντιπολίτευση και πως η σωστή υπεύθυνη στάση είναι να μην λαμβάνουμε κανένα μέτρο για τη μείωση του κόστου ζωής. Έτσι.
0: Και αυτά που θα δώσει στη ΔΕΘ θα είναι από του τζάμπα.
3: Καταρχάς, μέχρι τώρα ακούμε για κόφτες στη ΔΕΘ. Κόφτης στο 13ο μισθό, κόφτης στη 13η σύνταξη. Ακούμε μόνο για κάποιες περιορισμένες φοροελαμφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, mm-hmm, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
0: Κάποια προγράμματα που διαρκούν μέχρι το, ναι, ξέρω, ναι, το 29
3: αυτά,
0: ή κάτι.
3: Ακριβώς.
0: Τέτοια.
3: Και όλα, ναι, αυτά στο όνομα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και στο όνομα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αλλά δεν φαίνεται ένα πιο ευρύχωρο πακέτο στο πλαίσιο της προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως να συσπυρώσει το κοινό της. Αν δεν υπάρχει μια θετική πρόταση, ένα ελπιδοφόρο αφήγημα, αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν βουλευτές. Πώς θα συσπυρώσει η Νέα Δημοκρατία τα ακροατήρια που είχε το 2023 και νωρίτερα.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα σήμερα.
3: Εννοείς
0: να περιμένουμε.
3: Αν ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει ακόμα. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, ξέρεις.
0: Αυτό.
3: Το έχει έτοιμο. Και το έχει έτοιμο.
0: Περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Είπαμε, δεν ξέρω.
3: Μπορεί και αργότερα.
0: Μπορεί και αργότερα.
3: Να πατήσει το κουμπί.
0: Να το αφήσει, όπως είπαμε, για Σεπτέμβρη, για να το κάνει τελευταία ώρα να έχει.
3: Ακριβώς.
0: Τον εφνιδιασμό.
3: Ακούγεται ότι όσο γίνεται πιο αργά θα το ανακοινώσει.
0: Μάλιστα.
3: Ώστε να μην μπει και στο παιχνίδι της φθοράς και της αντιπαράθεσης. Θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και πάμε αμέσως στο επόμενο. Θέλω να σας πω πριν πάμε ότι 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για θολό τοπίο, για συστηματική φόρο αποφυγή, για διαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχων, για το τρίπτυχο Servicer Funds Real Estate σε βάρος του δημοσίου. Αυτό καταγγέλουν και έχουν καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και να ξαναπούμε ότι η Λαούρα Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της αιτίας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμόσαστε ότι το κάνανε για 2 χρόνια και όχι για 5 όπως ήταν κανονικά. Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια του Άριου Πάγου και πιθανώς επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης, αν δεν ευοδοθεί, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πάμε στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, διότι έγινε δεκτή η έφεση στην υπόθεση από το μεικτό όρκο του εφετείου, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για 3 πράξεις βιασμού παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Να δούμε τι έκανε, γιατί απέρριψε το δικαστήριο τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Είναι μαζί μας η πολύ καλή συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, η Νόρα Ράλη. Καλησπέρα, Νόρα.
4: Καλησπέρα, Ντίνα μου. Πώς μου αρέσει πάντα όταν ακούω το σήμα του κόκκινου.
0: Έτσι.
4: Και να είστε πάντα στον αέρα. Και μίλαγες πριν για το θολό τοπίο που καταγγέλνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την κυβέρνηση, και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που αντίκρισα στην δικαστική αίθουσα σήμερα. Είδα έναν θολό λιγνάδι, αλλά την ίδια στιγμή μέσα σε ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο, όπως ακριβώς και στην κυβέρνηση. Είναι θολό το τοπίο, αλλά το πλαίσιο είναι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η δίκη είναι σχεδόν μια μικρογραφία, και μάλιστα όχι μόνο το θέμα της, αλλά και το θέμα της, αλλά και το πώς γίνεται, πώς διεξήχθη πριν 5 χρόνια και πώς θα συνεχίσει τώρα και τι έγινε μέχρι τώρα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που ζούμε καθημερινά. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά. Είναι συνέχεια του, παιδί του, καθρέφτης του, κομμάτι του. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έχεις δίκιο. Σε πρώτη, έτσι, σαν πρώτο σχόλιο θα έλεγες ότι έχουμε μια νίκη σήμερα.
4: Έχουμε μια μικρή μεγάλη νίκη. Έχουμε μια μικρή μεγάλη νίκη. Εμείς χαμογελούσαμε και φαντάζομαι και όλοι όσοι δεν έτυχε να είναι εκεί, δεν μπορούσαν και το στηρίζουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν... για πολύ καιρό και από κρυφά και από φανερά και με το όνομά τους και χωρίς το όνομά τους και με την υπογραφή τους και χωρίς την υπογραφή τους, βάλει όχι λιθαράκι, ογκόληθους πάνω σε αυτή την υπόθεση υπέρ των παιδιών. Ανέφερες πριν την εφημερίδα των συντακτών. Εγώ θα μιλήσω και για το 2020 Magazine, από το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα τότε. Με την δημοσίευση τη συνέντευξη του Νίκο Σίγμα στην Αταλία Χατζιαντωνίου, που πάνω τη σήκωσε και πολύ μεγάλο βάρος. Θυμόμαστε όλοι τις επιθέσεις, κακοήθεις επιθέσεις, καταχρηστικές επιθέσεις του τότε δικηγόρου, δεν θα τον ονομάσω, είναι και νεκρός, του Δημήτρη Λιγνάδη, και προς την ίδια προσωπικά, θέλοντας για τη ζωή της, θέλοντας να δείξει ότι γενικά αυτό το θέμα υποκινείται πολιτικά.
0: Καλά κάνεις και τα θυμίζεις στον κόσμο μας.
4: Να πω κάτι, γιατί και γι' αυτό γίνεται μεγάλος λόγος και στα social, και καλά κάνει, ο διάλογος είναι πάντα καλός. Είναι ξεκάθαρα και πολιτικό θέμα, όπως όλα. Δηλαδή το ποιοι το λέει και ο Αλή, γιατί ο Αλή μας προσέγγισε και έδωσε μια συνέντευξη στο 2020 Magazine τώρα, που έχει βγει στα social και στα προφίλ μου και στα προφίλ του 2020 σε 3 μέρη, το τι καταθέτει ο Αλή σε κάμερα, χωρίς φυσικά να φαίνεται το πρόσωπό του. Αλλά ακούγεται η φωνή του και φαίνεται, διαγράφεται η μορφή του.
0: Το ότι ξανακαταθέτει, καταρχήν, ξεκινάμε αυτό, το ότι ξανακαταθέτει, δηλαδή ότι γίνεται δεκτή η έφεση του Αλή, αυτό είναι η νίκη.
4: Αυτό είναι μια μικρή μεγάλη νίκη. Ναι, γιατί πλέον, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, πλέον ο Λιγνάδης δεν θεωρείται αθώος, όπως θεωρούνταν με την πρωτόδικη απόφαση που απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών. Νομικά σημαίνει αθώος όσον αφορά την περίπτωση του Αλή, αλλά επανεξετάζεται από την αρχή. Άρα τώρα υπάρχει η δυνατότητα να πάρει ποινή, υπάρχει και το πιο σημαντικό από όλα, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι ότι ο Αλή έχει τη δυνατότητα να μιλήσει 5 χρόνια μετά, πιο δυνατός.
0: Πιο μεγάλος, πιο όριμος, εντάξει, ναι.
4: Δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να θυμηθούμε, γιατί δεν το θυμόμαστε και δεν ήμασταν και όλοι εκεί. Εγώ ήμουν μόνο σε 3 φορές, γιατί το κάλυπτε άλλη συνάδελφος από την εφημερίδα των συνταυτών που ήμουν τότε. Αλλά ήταν πολλοί δημοσιογράφοι, κινήματα, ήταν πάρα πολλοί κόσμος και καλύπτονταν δίκη τότε. Ο Αλή ήταν ο πρώτος που είναι τότε, ήταν 25 χρονών, ήταν ο πρώτος που μηνυτής του Λιγνάδη για το βιασμό του στα 14 του χρόνια, 14-15 του χρόνια.
0: Είχε δεχτεί τεράστιο bullying.
4: Όχι, δεν φαντάζεστε. Πρέπει να μπείτε στην αίθουσα να το καταλάβετε. Το κατάλαβα και εγώ σήμερα που ξαναμπήκα, πάλι το θυμήθηκα. Το να είναι ένα παιδί 24-25 χρονών σε μια αίθουσα αιγυπτιακής καταγωγής, γεννημένο στην Ελλάδα. Straight, προσοχή. Δεν ήταν ομοφυλόφιλος, που σημαίνει ότι για να μιλήσει για το βιασμό του ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Προερχόμενος από μια συντηρητική οικογένεια με καταγωγή από την Αίγυπτο, τα λέει και ο ίδιος, που δεν μιλάγαν καν για το σεξ. Το να μιλήσει για αυτό το πράγμα, ήταν παρθένος το παιδί όταν βιάστηκε, δεν είχε καμία σεξουαλική πρώτερη εμπειρία, δεν μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό και να έχει απέναντι το δικηγόρο που να τον λέει είσαι επαγγελματίας ομοφυλόφιλος.
0: Τραγικό.
4: Και να πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του, να πρέπει να αποδείξει γιατί η καταγωγή του να έχει κάποια σημασία, γιατί να έχει η οικονομική του κατάσταση σε 25 του και τότε κάποια σημασία. Και όλα αυτά. Δηλαδή, και επίσης τον είχαν απομονώσει. Δεν ξέρω πώς είχε καταφέρει τότε ο δικηγόρος του Λιγνάδη και δεν μπορούσε ο Αλή να πάει ούτε στην τουαλέτα χωρίς αστυνομική συνοδεία, να είσαι μόνος σου.
0: Είχε όλο περάσει ο εκφοβισμός αυτό. Είχε περάσει
4: αδιανόητο. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία, αυτή είναι η νίκη, ότι δεν θα ισχύει αυτό το πλαίσιο.
0: Ότι πάμε από την αρχή.
4: Ναι, αλλά και χωρίς αυτό το πλαίσιο. Μπορεί ο Αλή να μιλήσει με το να μιλάει με τον δικηγόρο του, με το να μιλάει με τους υπερασπιστές του στο διάλειμμα, με το να είναι μια δίκαιη δίκη. Όχι να είναι απομονωμένος, φοβισμένος, τραυματισμένος. Το παιδί αυτό όταν ήρθε στο στούντιο, ήταν 3 ώρες να ανοιχτεί. Είναι 30 χρονών, είναι 5 χρόνια μετά και είναι τόσο δυνατός. Εμείς παίρνουμε δύναμη από αυτόν. Κι όμως το τραύμα είναι μεγάλο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Τι δύναμη πρέπει να έχει ο άλλος.
0: Ας ελπίσουμε ενώρα αυτή τη φορά να λήξει η υπόθεση και να μην έχουμε αυτό το κενό και αυτή την αίσθηση αδίκου που είχαμε την προηγούμενη φορά.
4: Αδίκου τεράστιου και κοινωνικού αδίκου, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη δίκη. Δηλαδή όταν ακούς το Λιγνάδη να λέει τώρα ότι εγώ είμαι άνεργος 5 χρόνια όσον αφορά την καλλιτεχνική μου ιδιότητα, αλλά κάνω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά ως φιλόλογος. Προσωπικά δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, ότι κάποιος θέλει τα παιδιά
0: του. Ότι κάποιος γονιός θέλει το παιδί του. Ναι, πραγματικά.
4: Αλλά αυτό είπε. Δημοσιογραφικά μιλώντας, που συμφίζω να λέω λίγο να σας, σε ένα λεπτό να σας πω για τη δίκη, ήταν αρκετά άνετος, ταμπός ωστόσο, κάπως σαν αποκομμένος από την πραγματικότητα ο κατηγορούμενος. Τα 3 παιδιά, ο Αλή και τα άλλα 2 παιδιά, πολύ όμορφα, πολύ δυνατά, πολύ διαφορετικά από 5 χρόνια πριν. Μπράβο τους. Μπράβο τους.
0: Η δίκη συνεχίζεται αύριο κανονικά, έτσι.
4: Σήμερα λοιπόν πάρθηκε η απόφαση ότι κερδίσαμε το εφετείο, θα πάει, θα συνεχίσει. Και είπανε η υπεράσπιση ότι πρέπει να πάει ψυχολόγος να εξετάσει τους κατήγορους, τα θύματα, τους επιβίσαντες.
0: Όχι, ενώ θα περιμέναμε, ναι, θα περιμέναμε, ναι, να παιχτεί πάλι το έργο με τον θήτη.
4: Και να πάρει αναβολή η δίκη μέχρι να τους εξετάσει ψυχολόγος. Αύριο η έδρα θα πει αν θα γίνει αυτό και αν θα γίνει, πόσο
0: μάλιστα
4: θα κρατήσει αυτή η αναβολή. Το οποίο δεν είναι το καλύτερο από όλα αυτή η αναβολή. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, γιατί και τα παιδιά αυτά τα περισσότερα ζουν στο εξωτερικό, έχουν δουλειές, δουλεύουν και πρέπει να έρχονται ξανά και ξανά, πρώτον, ναι, και δεύτερον, από τον κόσμο που θέλει να πάει, και πρακτικά το να παίρνει συνέχεια αναβολή,
0: ναι,
4: χρειάζεται μια στήριξη.
0: Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες όλο αυτό το και τις λεπτομέρειες τις σημερινές, αλλά και μας έβαλες πάλι στο κάδρο του τότε και του τώρα, έτσι, για να θυμηθούμε τι έγινε και τι έχουμε ελπίδα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Για όποιον ενδιαφέρεται, όλα αυτά τα βίντεο είναι αναρτημένα στα social του 20 και στα δικά μου, για να ακούσουν τον Αλή, εννοώ πάλι, και να θυμηθούν ή να καταλάβουν κάτι περισσότερο.
0: Και είναι στο Facebook και στο... Ναι,
4: στο Instagram, στο TikTok, παντού. Στο εφετείο αύριο είναι 9 η ώρα το πρωί, στον 4ο όροφο, στην αίθουσα Δέλτα 100 Δέλτα.
0: Ωραία. Για όποιον, για τους αλληλέγγυους και λοιπά. Ναι, ναι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα,
0: Δίνα. Σε ευχαριστούμε, Νόρα Ραλή.
4: Πάμε να ξεθολώσουμε όλοι μαζί.
0: Πάμε να ξεθολώσουμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
4: Καλά.
0: Μια χαρά. Εδώ ήρθε η ώρα για το διάλειμμά μας.
5: Στο κόκκινο.
6: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα Η Εποχή και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, την Αμπατζιά στο μικρόφωνο. Περιμένουμε σε λίγο, θα συνδεθούμε και εμείς για λίγη ώρα, την συνέντευξη του Σοκράτη Φάμελου στο Άξιον 24. Για να δούμε μέχρι εκείνη την ώρα κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, με όρο την τήρηση του κράτους δικαίου, τάχθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η αριστερά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη πρέπει να περνά μέσα από τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, σημειώντας πως δεν είναι μόνο γεωπολιτική επιλογή, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Στο Γεώπολης της Λάρισσας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για την διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του νομικού συμβουλίου του κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Κώστα Κυρανάκη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και την παρουσία των κατηγορουμένων, με την εισαγγελέα να έχει ταχθεί κατά της τηλεοπτικής μετάδοσης. Blackout σημειώθηκε στο νοσοκομείο της Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία χθες Τρίτη, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο αναπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας με διακοπές ρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα, και οι ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμη και με φακούς κινητών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαια σημειώνει αιχμηρά ότι αναμένει τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί και να απολογηθεί για την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση.

Έχουμε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα πριν λίγο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Γρατσία επέλεξε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ισχυριζόμενη πως δεν χρειάζεται η νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών, σημειώνει το γραφειοτύπο του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή η Μαρία Γρατσία, στέλεχος του κόμματος Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζοντας ότι η γυναικοκτονία στη Δράμα είναι η 7η

και υπογραμμίζει ότι η Κουμουνδούρου δεν θα πάψει να διεκδικεί τη νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως αυτοτελές έγκλημα στον ποινικό κώδικα που αποτελεί πάγια προγραμματική του θέση.

Νωρίτερα, η Κουμουνδούρου σχολίασε και την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, της κυρίας Λάουρας Κοβέση, κατά της απόφασης για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Κάνει λόγο για ένα ακόμη επεισόδιο σε μια αλυσίδα ενεργειών που δημιουργούν εμπόδια στο έργο ενός θεσμού, ο οποίος ερευνά το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα μας. Όσο οι αποκαλύψεις πληθαίνουν, τόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να αντιμετωπίζει ως πρόβλημα όχι το σκάνδαλο, αλλά την έρευνα για το σκάνδαλο, τονίζει η Κουμουνδούρου. Για άλλη μια φορά, ο δίθεν ευρωπαϊσμός της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται, αλλά και επικαλείται. Αλακάρτ επικαλείται την Ευρώπη όταν τη βολεύει και αμφισβητεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όταν εργάζονται για διαφάνεια και λογοδοσία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτώμενος αιχμηρά αλήθεια ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η κυρία Κοβέση προσέφυγε στη διοικητική ολομέλεια του Άριου Πάγου για την διετία ανανέωση που λέγαμε τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, με στόχο η κυρία Κοβέση να ανανοηθεί η θητεία για 5 έτη και όχι για 2.

0: δούμε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του ωκεάνου. Του ωκεάνου, λες και είμαστε σε ωκεάνο, αλλά λέμε το. Εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το μνημόνιο κατανόησης και τη συμφωνία. Έχουμε εγκρίθει και από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας το νομοσχέδιο για την πύλη της Ανατολικής Μεσογείου. Τι είναι αυτό τώρα? Διαβάζουμε ότι νέα όθηση αποκτά στο Κογκρέσο η Αμερικανική Πρωτοβουλία για την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το νομοσχέδιο αυτό, όπως λέγεται, για την πύλη, εγκρίθηκε από την Επιτροπή αυτή της Γερουσίας. Είχε λάβει προηγουμένως το πράσινο φως και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και πλέον μπορεί να τεθεί προς ψήφιση στις ολομέλειες των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Η Πρωτοβουλία επιδιώκει να θεσμοθετήσει το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού κόμβου στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας μέσα Ανατολής Ευρώπης και να ενισχύσει τη συνεργασία των ΗΠΑ με χώρες κλειδιά της περιοχής, τους τομείς ενέργειας, των υποδομών, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπει αυξημένο συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την πορεία υλοποίηση της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή. Νομίζω ότι μας περιλαμβάνει γι' αυτό το διαβάζω, πώς τέλος πάντων για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί αναλαμβάνουν τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά της Ανατολικής Μεσογείου και καλά ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μόλις ξεκινά εδώ στο Άξιον 24 ο Σωκράτης Φάμελος να ακούσουμε λίγο έτσι πέντε λεπτά.
1: Γενικότερα. Τώρα συζητά κανείς μαζί σας αυτόν τον καιρό.
2: Συχνά περιοδικά.
1: Έρχεστε, μας θυμάται.
2: Δεν έχω
1: παράπονο. Λοιπόν, για να αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο θα ξεκινήσουμε αναγκαστικά για να πάμε και στα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά σας, εννοώ τα εσωτερικά. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Παύλος Πολάκης και η κυρία Δούρου, αλλά στέκομαι στον κύριο Παπά, τον οποίον χθες εντός εισαγωγικών δημοσιογραφικός όρος καρατομήσατε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, λέει ρητός ότι ο χρόνος που σας έχουν δώσει να φέρετε συμφωνία με τον Τσίπρα έχει εξαντλείται, είναι τα επόμενα 24 ώρα πρώτον, και δεύτερον ότι αυτή τη στιγμή, είπε σήμερα, δεν συζητώ θέμα μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου, κατά τη ηγεσία σας δηλαδή. Μπαίνει όμως θέμα αρμοδιότητας. Ότι δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν μπορεί να έχει την αρμοδιότητα να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να φτιάξει ψηφοδέλτια. Ακόμα και το θέμα της κρατικής επιχορήγησης έχει βάλει ο κύριος Παπάς στο τραπέζι.
2: Κύριε Κοτρότσο, υπέθετε ότι η πρώτη ερώτηση στην πρόσκλησή σας και στην παρουσία μου εδώ θα είναι τι έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

0: και τι έχετε αποφασίσει να κάνετε. Και με βάση αυτό.
1: Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση. Συγγνώμη που πάω με την επικαιρότητα.
0: Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι δεν ξεκινάω με μια συζήτηση εσωστρέφειας και μια συζήτηση αμφισβήτησης αυτού που έχουμε αποφασίσει, αλλά προτιμώ να ξεκινήσω λέγοντάς σας τι έχουμε αποφασίσει και ποια είναι και η αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά αν σας κάνει αύριο μομφή ο παπάς, ο Πολάκης κτλ., τι θα κάνετε.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω τι έχουμε αποφασίσει και ποιοι το αποφασίσαμε.
1: Να πείτε.
2: Ας μας
1: το
2: πει, γιατί είναι το πρώτο να το πει.
0: Γιατί έτσι διαμορφώνεται και η απάντηση
1: στο δεύτερο ερώτημα. Να το πείτε.
0: Γιατί, κύριε Κοντρότσο, όταν η πλειοψηφία, η καθαρή πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε κάτι και η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν κάτι το οποίο έχει ξεκάθαρα διατυπωθεί στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όλα τα υπόλοιπα είναι περί της εσωστρέφειας και φθορά. Γιατί εμείς έχουμε να δουλέψουμε για την εφαρμογή μιας απόφασης. Και τι λέει η απόφαση που έχουμε πάρει. Την οποία ναι, την εισηγήθηκα εγώ, αλλά δεν είναι μια επιλογή δική μου. Είναι μια απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται γύρω από αυτήν αμφισβητεί ότι δημοκρατικά πάρθηκε μια απόφαση. Ή σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Εγώ και τα σέβομαι, αλλά και υπηρετώ αυτό που θέλει και η κοινωνία. Λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε το εξής. Μετά την δημοσιοποίηση της διακήρυξης, την εκδήλωση στο Θησείο και την κατάθεση της αντίστοιχης ένδυσης στον Άριο Πάγο της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της Ελλάς, αποφασίσαμε ότι το εγχείρημα αυτό, η πρωτοβουλία αυτή, δεν είναι εγχείρημα, η νέα πρωτοβουλία, το νέο κόμμα, είναι μια θετική πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση της απάντησης στο καθεστώς Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ότι εμείς την πρωτοβουλία αυτή τη στηρίζουμε, την αντιμετωπίζουμε θετικά και στεκόμαστε δίπλα της συντροφικά. Δεν είμαστε απέναντί της. Και θα ήταν στρατηγικό λάθος οποιαδήποτε αντιπαράθεση.
2: Ναι, κύριε Φάμελε.
0: Και λέμε, κύριε Γιωτάκη, να πάμε παραπέρα την απόφασή μας. Πήγαμε πριν παραπέρα. Και λέμε ότι από εδώ και μπρος, με αυτό το δεδομένο, με αυτή την τεκτονική αλλαγή η οποία έχει γίνει στον προοδευτικό χώρο, δουλεύουμε για να υπάρχει μια ευρύτερη, ευρεία σύγκληση, αντιλαμβανόμενη και αναγνωρίζοντας την αλλαγή που έχει δημιουργήσει η ίδρυση της Ελλάς. Γιατί για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη χρειάζονται πολλές περισσότερες δυνάμεις. Και εμείς είμαστε δίπλα, στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Τι σημαίνει
0: και
1: το ταυτόχρονα, δίπλα, κύριε Πρόεδρε.
0: Και ταυτόχρονα, κύριε Κοντρότσο, έχουμε τη δυνατότητα έτσι, σε μια ευρεία προοδευτική απάντηση, να συνεχιστούν και να βρουν τη συνέχειά τους και οι ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ και οι προγραμματικές μας προτάσεις. Γιατί πράγματι έχουμε να προσφέρουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της ανασύνθεσης. Έχουμε όμως αναγνωρίσει όλοι ότι αυτή σημαίνει μια τεράστια αλλαγή στον προοδευτικό άξονα. Έχει μεταφέρει και την προσοχή της κοινωνίας προς τα αριστερά. Δεν προήλθε από τις πρωτοβουλίες τις δικές μας όλη την περσινή περίοδο, τις οποίες τις αρνήθηκε κακώς και η ηγεσία του Πασόκ και της Νέας Αριστεράς. Εμείς ήμασταν απολύτως ειλικρινείς και τίμιοι στις πρωτοβουλίες που πήραμε, χωρίς καμιά διάθεση κομματικού εγωισμού. Και αυτό που είπαμε.
3: Λοιπόν, σας καλούμε τα υπόλοιπα να τα δείτε στους δέχτες σας στην υπόλοιπη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελο, γιατί εμείς συνεχίζουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε σήμερα η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικότητων από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος Τωμά Πικετή. Κυπριακό Μέσα Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν, θα δούμε τώρα, με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του Στέφανου Στεφάνου και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Και είναι κοντά μας μέσω τηλεφώνου, ενώ ο Αντώνης Ογκιώκας, ο καλός συνάδελφος από το Μέγκα που βρίσκεται εκεί. Αντώνη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ντίνα.
3: Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
4: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
3: Μπράβο, αυτό γιατί το πρόγραμμα έλεγε 6,5, αλλά οκ, ναι.
4: Πήγε λίγο παραπάνω.
3: Εντάξει.
4: Πολύ λίγο. Παραδόξως ήταν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες, πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες της τρίτης συνδιάσκεψης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, όπου. Βέβαια, υπήρχε ο Στέφανος Στεφάνου με τον οποίο συζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς. Υπήρξε ο παγκοσμίου φήμης οικονομολόγος, ο Τωμάς Πικετή. Όμως νομίζω ότι ξεχωρίζουν οι δύο βραβεύσεις. Η πρώτη του Χρήστου Γεωργαλά, του χειρουργού, ο οποίος χειρουργούσε στη Γάζα όλο αυτό το διάστημα και ο οποίος είπε ότι παρέλαβε το βραβείο του, που ήταν πολύ καλουμένος γι' αυτό, εκ μέρους όλων των γιατρών ανεξαρτήτου εθνικότητας, οι οποίοι βρίσκονται στον Παλαιστινιακό θύλακα καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της γενοκτονικής επίθεσης που δέχεται το Παλαιστινιακός λαός από το Ισραήλ. Και φυσικά η Ισραηλινή δημοσιογράφος, η οποία και αυτή με τη σειρά της μάχεται απέναντι στους αντιπαλούς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όμως νομίζω ότι παρότι υπόθηκαν πάρα πολλά, ειδικά στην σχεδόν διάρκεια 60 λεπτών συζήτηση που είχε ο Στέφανος Στεφάνου με τον Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε για την εγχώρια πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός.
3: Ναι.
4: Είναι αυτά που κερδίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, διότι έδωσε σύνθημα νίκη στις επόμενες εκλογές για την Ελλάδα, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν. Mm-hmm. Και πιο συγκεκριμένα είπε ότι εμείς πάμε για να καταγράψουμε, όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις, αλλά για να νικήσουμε στις εκλογές, να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή. Και με αυτόν τον τρόπο έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πίτσο των προσδιοριστικών.
3: Ναι, φάνηκε και από την συγκέντρωση της Νίκαιας, αυτό που είχε πει σε 24 ώρες κλπ. Καταφέραμε να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, τότε πάμε για τη νίκη. Τώρα μεταξύ τους για το Κυπριακό υπόθηκαν θέσεις και από τον κύριο Στεφάνου και από τον κύριο Τσίπρα, μια και
4: βρίσκονταν στη Λευκοσία. Και οι δύο. Και ο κύριος Στεφάνου και ο κύριος Τσίπρας.
3: Την εθνική γραμμή.
4: Ναι. Πολύ μεγάλο, στην γραμμή της Ζωνικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας, προφανώς πάνω στη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία ευελπιστούν όλοι ότι θα ανοίξει έστω μια χαραμάδα αυτή τη στιγμή για να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Υπήρξε πάνελ για το Κυπριακό, συγγνώμη για την παρένθεση, στην οποία συμμετείχε ανάμεσα σε άλλους και ο κ. Μαυραγιάννης. Συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκοσίας, πρόσωπος της τουρκοκυπριακής πλευράς της Λευκοσίας. Δεν μπορώ να βρω άλλο χαρακτηρισμό τώρα. Με συγχωρείς, δηλαδή δεν αποδεχόμαστε και τον όρο Δήμαρχος Τουρκοκυπριακής πλευράς Λευκοσίας. Και από εκεί και πέρα, τόσο ο κύριος Στεφάνος και ο κύριος Τσίπρας μίλησαν για την ανάγκη να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες μέσα στο πλαίσιο αυτού. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει και το τρίπτυχο ότι πρέπει να υπάρξει άμεση άρση των εγγυήσεων, να φύγουν ο στρατός κατοχής, το ατυλακή και ξένες εγγύησεις συνολικά. Η Βυζωνική Διακοινωτική Ομοσπονδία,
3: ναι,
4: και φυσικά η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορέσει να αποκτήσει τη δικιά της μορφή, την καινούργια, ώστε να επιληθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει τις δύο πλευρές εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.
3: Αντώνη Γιώκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή επιστροφή.
4: Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Γιώκας, ο δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης του Μέγκα, μας έδωσε την εικόνα σήμερα από την Κύπρο. Και εμείς πάμε σε ένα άλλο θέμα, το τελευταίο μας θέμα. Έχουμε τουλάχιστον 5 λεπτά, έτσι μου με κόψετε νωρίτερα. Λοιπόν, διαβάσαμε σήμερα το πρωτοσέλιδο της Ευσύν, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Γνωρίζετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε, είναι το 13ωρο. Τι σημαίνει γίνεται καθεστώς και τι βγάζει η έρευνα του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, για τον χρόνο εργασίας και την εργασιακή καταπώνηση. Είναι κοντά μας η συναδέλφισσα που έχει κάνει το θέμα από την Εφημερίδα των Συντακτών, η Λένα Κυριακίδου. Καλησπέρα, Λένα. Ο λόγος όλο σε σένα τώρα, ναι, να μας πεις τι έβγαλε αυτό το η έρευνα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές.
3: Καλησπέρα.
2: Η έρευνα είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Είναι σε 6.000 εργαζόμενους και είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εργασίας συνηθίζει να λέει στις συνεντεύξεις τύπου στους εργατικούς συντάκτες και τα κανάλια ότι μόνο το 0,1 των επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση του 13ωρου. Και όμως η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν ένας στους τρεις δουλεύει πάνω από το κανονικό ωράριο. Και μάλιστα το φοβερό είναι ότι το 35% δεν πληρώνεται γι' αυτό. Αυτά τα ευρήματα αποκτούν μεγάλη βαρύτητα γιατί το δείγμα ως επιτοπλίστων 9 στους 10 είναι πλήρους απασχόληση, δηλαδή έχουν κάνει το 8ωρό τους.
3: Και οπότε είναι... γίνεται 9, 10, 11 ώρες.
2: Ναι, όταν από μία μέχρι 5 είναι οι περισσότεροι, αλλά μιλάμε και για ένα διόλευκο που καταφρώνει το 9%, 9 στους 10 δηλαδή, που κάνουν και πάνω από 11 ώρες. Δηλαδή
3: άνθρωποι
2: που δουλεύουν στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ και εκτίθενται περισσότερο σε όλες τις πιέσεις.
3: Το θέμα είναι, έχουμε από την έρευνα τι περίπου δουλειές είναι αυτές, γιατί ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν τραπεζικοί τομείς που έχουν αυτές τις ώρες. Έχουν τόσες ώρες, ας πούμε.
2: Είναι
3: γνωστός και φίλους εννοώ.
2: Ο αρνητικός πρωταγωνιστής συνήθως το εμπόριο.
3: Μάλιστα.
2: Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο κατά κύριο λόγο κατά 70% και σχεδόν 70% οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες. Αλλά ενδιαφέρον είναι ότι τρίτος κλάδος στην επιρροριακή απασχόληση είναι οι επιστημονικές δραστηριότητες.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, στην κυριολεξία, άνθρωποι που δουλεύουν σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια κτλ.
3: Ναι.
2: Στην κυριολεξία.
3: Δεν υπάρχει ωράριο.
2: Οι άνθρωποι του πνεύματος, ναι. Δηλαδή και οι άνθρωποι με ορθοστασία που έχουν και μεγάλες συνέπειες στους πόνους και στο σώμα
3: τους. Που είναι το εμπόριο αυτό, ναι. Είναι όλη μέρα όρθιοι, βέβαια.
2: και στον τουρισμό και οι άνθρωποι του πνεύματος. Δηλαδή είναι οριζόντιο και όσον αφορά την κλαδική απεικόνηση και οριζόντια περιεργασία και όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, μεσαίες, μεγάλες. Είναι πια ένα γενικό εργασιακό κάτεργο, όπως λέμε συχνά. Αλλά ένα πολύ εξωσημείωτο έβριμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι, γιατί η περιεργασία δυστυχώς είναι κάτι σχεδόν δεδομένο για πολύ κόσμο, όπως βλέπουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το έβριμα που συνδέει την εργασιακή καταπώνηση, που και εκεί είναι πολύ ευρέως δεδομένο το φαινόμενο. Στην εργασιακή καταπώνηση μιλάμε είτε για την ψυχική υγεία είτε για τη σωματική, που δηλώνουν 6 στους 10 εργαζομένους ότι υφίστανται κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας και της πίεσης χρόνου, δηλαδή ακόμα και μέσα στο 8ωρο σου, ακόμα και αν δεν έχεις υπηρεωρία. Η αύξηση του ότι πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα σε αυτό το 8ωρο.
5: Mm-hmm. Το γνωστό εργασιακό άγχος συνδέεται με τα προβλήματα υγείας, προφανώς.
2: Ναι, αλλά και με την απληρωσιά, δηλαδή αυξάνεται η καταπώνηση και τις νέπες που νιώθει ο εργαζόμενος στο σώμα του και το εργασιακό άγχος που είπες, αυξάνεται ακόμα πιο πολύ προφανώς όταν δεν τις πληρώνεσαι τις υπερορίες.
5: Μάλιστα.
2: Πράγμα αναμενόμενο, ναι, ναι. Δεν κοιτάνε συνήθως αυτό στις έρευνες.
5: Είναι του κυρίου Μητσοτάκη ο τζάμπας πέθανε που έλεγε, κατάλαβες. Αυτό
2: ναι.
5: Είναι. Ναι, αυτό. Δηλαδή εδώ πάει. Σου δουλεύω παραπάνω. Πεθαίνω, τραβάω αυτά που τραβάω, ναι. Ζορίζομαι και δεν έχω καν την ανταποδοτικότητα, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Και φυσικά αυτό όλες, όχι μόνο, και άλλες πολλές έρευνες και διεθνών οργανισμών έχουν δείξει ότι στις ώρες ή στην τελευταία ώρα εργασίας, στην 8η, στην 9η και πέρα από εκεί, αυξάνεται φυσικά, όπως είπαμε, η κίνδυνη για την υγεία, αλλά και ο κίνδυνος για ατυχήματα και ελλείψη και μέτρων, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
5: Σωστό. Μπαίνουμε στο κλάδο των εργατικών ατυχημάτων πια. Μετά.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και όπως είπες, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδώσει αυτό. Μπορεί η παραγωγικότητα, η μεγάλη συζήτηση για την παραγωγικότητα που κάνει ακόμα και ο ΣΕΒ λέει πλέον, ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα προφανώς. Mm-hmm. Ακόμα και αυτή η μικρή τελευταία που έχουμε δει αύξηση, που δεν συγκλίνει σε καμία περίπτωση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ούτε προβλέπεται με τέτοιους όρους εργασίας.
5: Την επόμενη φορά θα πιάσουμε αυτό το κομμάτι μαζί με τα εργατικά ατυχήματα, γιατί τώρα ο χρόνος μας κυνηγάει να κλείσουμε, έχουμε ένθετο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα Κυριακίδου, που ήσουν εδώ στο κόκκινο. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ και σε εσάς. Να πω μόνο ότι έχει έναν αγώνα. Τι έχει, έχει τον. Δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League που μάθανε σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλό καιρό. Θα έχει αύριο ζέστη κλπ. Γεια και χαρά σε όλους. Καλό βράδυ από την Αντιμπαζιά, από όλους εδώ στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Αχ, φόκο γκέλεγε λόρετσα. Σε πέλια, ασκήλτερος, ονσίρσε να χαίρεμε. Όλα φόκεν
3: σιμ. Κανένα στίχος σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
4: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζο Γαμπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πόντα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμιζαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών, ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Και είμαι ο Παύλος Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται την επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας και απαντά στο 210-3217-777.

Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, αυτό θα το κάνετε στο Viber 69 85 87 00 59. Εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, στον τριέο του 2026 και σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ημέρας, ο κόσμος μας εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

Η μετατροπή, λέει, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς επίσης και πλημμύρες. Και επίσης η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Μάλιστα, στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης, με την ξηρασία να είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε εμάς.

Οπότε δεν ξέρω πόσο γιορτή είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ημέρα υπόμνησης για να προσέχουμε, για να έχουμε. Κοιτάζοντας όμως πιο κάτω στο ημερολόγιο, βλέπει κανείς πως σαν σήμερα, το όχι και τόσο μακρινό 1972, και τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου τότε, διέριξαν, λέει, 5 άτομα τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτηριακό συγκρότημα Watergate στην Ουάσιγκτον. Αυτό αποτέλεσε και την αρχή του σκανδάλου Watergate, όπως έμεινε στην ιστορία, ή του σκανδάλου που γκρέμισε τον Νίξον. Την επόμενη μέρα η εφημερίδα The Washington Post δημοσίευσε το θέμα με την πληροφορία ότι οι διάρρηκτες είχαν σκοπό να τοποθετήσουν κοριούς προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις των πολιτικών αντιπάλων του Νίξον, του Δημοκρατικού Κόμματος δηλαδή, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Και στις 19 Ιουνίου ανέλαβαν δράση δύο ερευνητές ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post, ο Καρλ Μπερστάιν και ο Μπομπ Γουτγουόρκ, οι οποίοι προέβησαν σε συνταρακτικές, λέει, αποκαλύψεις μέσω μιας πηγής τους στο Λευκό Οίκο, που έμεινε στην ιστορία ως το βαθύ λαρίγκι. Και για την ιστορία να σας πω ότι λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή τους, οι πέντε οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της διάρρηξης και της υποκλοπής τηλεφωνημάτων, και μαζί τους με τις ίδιες κατηγορίες ακολούθησαν και δύο άτομα τα λεγόμενα υπεράνω πάσης υποψίας, ο Χάουαρτ Χαντ, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, και ο Γκόρντον Λίντι, σύμβουλος της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα για την επανεκλογή του Ρίτσαρντ Νίξον στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, η ιστορία διδάσκει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, να σημειώσουμε επίσης ότι εκείνες οι αποκαλύψεις δεν κόστησαν πολιτικά στον Νίξον, που επανεξελέγει θριαμβευτικά, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα της εποχής, στις 7 Νοεμβρίου του 1972 με το 60,7% των ψήφων έναντι 37,5% του υποψηφίου των Δημοκρατικών, του κ. Τζόρτζ Μακγόβερν. Φυσικά ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε τα πάντα για αυτό το σκάνδαλο, δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε.

Αλλά όσο ο Κλειός έκλεινε γύρω από τον Λευκό Οίκο, τότε ο Τζεμπ Στιούαρτ Μαγκρούντερ, ο βοηθός του επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Νίξον και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του Τζον Μίτσελ, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει και ομολόγησε ότι είχε ψευδομαρτυρήσει με υποκίνηση του Μίτσελ και του Προεδρικού Συμβούλου Τζον Ντίν. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν στις 30 Απριλίου τον Νίξον να δηλώνει δημόσια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις μέλων του επιτελείου του.

Και λίγο αργότερα βέβαια να οδηγηθεί και σε παρέτηση, μια παρέτηση η οποία ήταν μάλλον ατιμωτική, διότι δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρετε, για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να βγαίνει στην τηλεόραση σε διάγγελμα και να λέει «υπέκλεψα και παρετούμε». Τώρα, για ποιον θέλει να έχει μια εικόνα, εύκολη εικόνα για το τι συνέβη τότε, τι συνέβη εκείνη την εποχή, υπάρχει μια εξαιρετική ταινία. Η ταινία λέγεται «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Και μέσα στις άκρες περιγράφει το κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας, παράλληλα βεβαίως με τις αποκαλύψεις και την τελική έκβαση αυτής της ιστορίας. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τα της εσωτερικής επικαιρότητας, σήμερα όλη η χώρα ζει στον αστερισμό του «πόσο κάνει». Έτσι ονομάζεται η νέα πλατφόρμα της κυβέρνησης που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Διότι βλέπετε, οι φωστήρες του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης, και λέω του επικοινωνιακού διότι το οικονομικό επιτελείο αποκλείεται να σκέφτηκε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση δηλαδή, έφτιαξαν που λέτε μια πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει και συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, αλλά ποιες τιμές όμως? Τις τιμές του e-shop, όχι του ραφιού. Τις τιμές δηλαδή, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και που είναι τελείως διαφορετικές από τις τιμές που θα βρει κάποιος στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, με αυτή την τεχνική κυβέρνηση θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι έχει φτιάξει έναν μηχανισμό για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Διότι μην νομίζετε δηλαδή, όταν μιλάει η κυβέρνηση για μηχανισμούς, κάτι τέτοια εννοεί. Και φυσικά από την άλλη πάντα όλοι εμείς, οι απλοί καταναλωτές, θα ψάχνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από πλατφόρμα σε πλατφόρμα να βρούμε, προσέξτε, όχι τη φθηνότερη τιμή, αλλά τη λιγότερο ακριβή τιμή. Διότι αυτό θα έχει η πλατφόρμα «πόσο κάνει».

0: Λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας, στη οδό Λένορμαν, στον αριθμό 218, βρίσκεται ένα σπουδαίο κτίριο. Είναι το παλιό δημόσιο καπνεργοστάσιο, το οποίο ανήκει μάλιστα στην Ελληνική Βουλή και που στεγάζεται σήμερα η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής και το Τμήμα Βιβλιοθήκης, Πόλης και Διαχείρισης Συστημάτων Βιβλιοθήκης, το Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης των Εντύπων και των Έργων Τέχνης της Βουλής. Ένα κτίριο που κρίθηκε διατηρητός τη δεκαετία του 90, το οποίο συντηρήθηκε, φτιάχτηκε και με δωρεές, αλλά και με έξοδα του ελληνικού κράτους και παραχωρήθηκε τελικά στη Βουλή. Σε αυτό λοιπόν το παλιό κτίριο διοργανώνεται μια έκθεση με τίτλο «Ενσώματες, αντιλήψεις, τέχνη, ατμόσφαιρες και αισθητηριακή κόσμη». Και πρέπει να σας πω ότι όταν είδα τον τίτλο, που τον βρήκα και ιδιαίτερο, σκέφτηκα πως αξίζει τον κόπο να μην τον αφήσω να περάσει έτσι. Και έτσι σκέφτηκα, φεύγοντας από τη δουλειά, να περάσω λίγο να δω την έκθεση, η οποία πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αποκάλυψη. Διότι στην πραγματικότητα, και αν το κατάλαβα καλά, αντί για μια τυπική έκθεση τέχνης με εγκαταστάσεις, βρέθηκα σε ένα χώρο που θα μπορούσε ενδυνάμει να είναι ένα εργαστήριο εξέλιξης και προόδου αυτού που ονομάζουμε σήμερα συμπεριληπτικότητα. Επειδή λοιπόν, όπως πολύ καλά καταλάβατε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό που είδα, ζήτησα από την αρχιτέκτονα, την κυρία Λουκία Τσαφούλια, που είναι μία και εκ των εκτεθών, να είναι μαζί μας απόψε, να μας εξηγήσει ούτε λίγο το πολύ πώς μπορεί η ζωή των ανθρώπων που ανήκουν σε κατηγορίες όπως αυτή των νευροδιαφορετικών να γίνει καλύτερη και πώς μπορούν οι πόλεις μας ή τα σπίτια να γίνουν πιο φιλόξενα. Κυρία Τσαφούλια, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Μου φάνηκε πραγματικά πολύ ιδιαίτερο το αντικείμενο της έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι όταν έμπαινα μέσα θεώρησα ότι θα δω μια έκθεση η οποία έχει να κάνει έτσι λίγο με αρχιτεκτονικά θέματα, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτό τελικά, ή τουλάχιστον δεν ήταν αυτό με την τυπική έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είδαμε δηλαδή μοντέρνα κτίσματα, ας πούμε, ή μοντέλα μοντέρνων κτισμάτων.
1: Σωστά. Αν και πολλούς από τους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στην έκθεση έρχονται από επιστήμες του χώρου και της αρχιτεκτονικής, αλλά παρόλα αυτά η έκθεση περιλαμβάνει διάφορων κοινοτήτων, δουλειά καλλιτεχνών, οι οποίοι μπορεί να είναι ήδη δουλειά ή και όχι. Και αυτό που μας ενώνει όλους είναι το ενδιαφέρον και η περιέργεια για το πώς και η αντίληψη συνδέονται με το κτιστό μας περιβάλλον. Αυτή είναι η βασική, ας πούμε, ερώτηση και πως οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν αντιλήψεις και πως όλοι μας τελικά αντιλαμβανόμαστε το χώρο με διαφορετικές αισθητηριακές ζωές.
0: Ναι. Εσείς επικεντρώνεστε τώρα, αν πάρουμε το δικό σας κομμάτι, πως τα μη νευροτυπικά άτομα, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πως να το πούμε τώρα, διαταραχές είτε οπτικές είτε ακουστικές, πώς μπορούν να υπάρχουν καλύτερα σε χώρους που θα είναι πιο φιλικοί, έτσι.
1: Ναι, είναι ειδικά η ερώτηση που τίθεται στην έκθεση είναι πως όλοι μας, είτε είμαστε νευροδιαφορετικοί είτε είμαστε νευροτυπικοί, αντιλαμβανόμαστε πως μαζί θα μπορούσαμε να φτιάξουμε χώρους στην πόλη οι οποίοι θα ήταν φιλικοί για όλους μας. Θέλουμε βαθιά στο ότι όταν ένας χώρος είναι φιλικός προς τον νευροδιαφορετικό και προς όλους. Δηλαδή, τελικά όλοι έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας πολλά στοιχεία τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε ιατρικά δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, πολλές από τις δουλειές οι οποίες εκτείνουν, μάλιστα το έργο που είναι και στον πυρήνα της έκθεσης, το ΕΚΟΣ, που είναι δουλειά του Σεβερίνου Αλφόνσο, δική μου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης και την εταιρεία υποσυλλογιστικής όρασης του Metric. Αυτή είναι μια διαδραστική εγκατάσταση στην ουσία, η οποία έχει γίνει μέσω νευροεπιστήμης, αρχιτεκτονικής, τέχνης και τεχνικής μαζί. Δεν είναι ένας κλάδος που είστε μαζί. Να. Και κυρίως έχει γίνει σε συμβολή και με έντονη τη φωνή ανθρώπων με εμπειρία βιωματική, αυτιστικών ανθρώπων ή ανθρώπων οι οποίοι είναι σε επαφή με αυτιστικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι ίσως και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, τα τελευταία 3 χρόνια που δουλεύετε αυτή τη δουλειά, θα ήταν και το πιο, είναι και το πιο σημαντικό στη διαμόρφωση της δουλειάς αυτής.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για έναν κοχλία, σαν και αυτό είναι ο κοχλίας που μπήκα μέσα και είδα τον ουρανό να αλλάζει χρώματα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η εγκατάσταση απ' έξω παραπέμπει λίγο σε ηλιακό ρολόι. Mm-hmm. Το λέω έτσι κάπως συμβολικά. Είναι κάπως σαν ένας πύργος, ο οποίος σε προσκαλεί να μπεις μέσα του, γιατί στην οροφή του, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες χρωματισμοί, κάποιοι τόνοι ήχου και χρώματος. Απ' έξω λοιπόν είναι λίγο σαν ένας φάρος, mm-hmm. ο οποίος σε καλεί μέσα του. Η κλίμακα είναι αρκετά επιβλητική από έξω και καθώς εισέρχεσαι στο χώρο του εσωτερικά, χωρίς, με μια πολύ ήσυχη, ας πούμε, διαμόρφωση, χωρίς να ανοίξεις κάποια πόρτα ή κάτι τέτοιο, βρίσκεσαι ξαφνικά σε μια τελείως διαφορετική κλίμακα, την κλίμακα του σώματος. Είναι σαν μια σπηλιά, το οποίο είναι και αρκετά διαφορετικό από την εμπειρία που έχει κανείς όταν το βλέπει από έξω. Mm-hmm. Που και αυτό, ας πούμε, ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό του χώρου αυτού και πάλι βασιζόμενο σε έρευνα για χώρους οι οποίοι είναι πιο, ας πούμε, μαλακοί. Μαλακοί στην υλικότητά τους, μαλακοί στην αποφυγή έντονων γωνιών, μαλακοί στην ακουστική τους και στο πόσο ήχος, ας πούμε, κινείται μέσα στο χώρο με βάση τις καμπύλες του χώρου κτλ. Δηλαδή, πολύ διαφορετικοί παράμετροι στην ουσία παίζουν ρόλο στη γεωμετρία αυτού του κοχλίου, όπως το είπατε εσείς. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτά τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται από αυτό τον μηχανισμό, έτσι όπως λειτουργεί, από ό,τι παρατήρησα υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν, έτσι, και παίρνουν και εκείνες ερεθίσματα από τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα. Αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας όταν γίνεται, βέβαια, όχι σε επίπεδο έκθεσης αλλά σε επιστημονικό επίπεδο μελέτης πλέον των νευροδιαφορετικών, προκειμένου να μπορούμε να καταλάβουμε τι τους επηρεάζει και σε ποιο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, είναι... Δεν ξέρω αν ο τελικός στόχος είναι η κατανόηση τελικά, αλλά είναι σίγουρα η καταγραφή διάφορων δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να φτιάξουμε κάποιους κανόνες. Mm-hmm. Όπως το είπαμε, να ξεκαθίσω κάτι, καθώς κάποιος εισέρχεται στο χώρο, υπάρχουν διάφοροι αισθητήρες, αρκετά πειραματική τεχνολογία, οι οποίοι χωρίς κανείς να χρειαστεί να φορέσει κάτι, υπολογίζουν το ρυθμό αναπνοής του ανθρώπου ο οποίος μπαίνει μέσα στο χώρο. Είναι ένας χώρος για έναν άνθρωπο, ένας χώρος αυτορύθμισης. Mm-hmm. Συστήνουμε δηλαδή κάποιος να μείνει 20 λεπτά μέσα στο χώρο για να καταλάβει τη διάδραση που κάνει ο χώρος με το σώμα του. Mm-hmm. Υπάρχουν παράλληλα και κάμερες, όπως το είπατε, οι οποίες στην ουσία κοιτάνε πώς κινείται κάποιος στο χώρο, από μικροκινήσεις μέχρι και μεγαλύτερες κινήσεις, που προφανώς άνθρωποι, οι κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε, άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού, αγαπάνε την κίνηση. Είναι μια κινητήρια δύναμη, είναι ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Οπότε προσκαλείται ο καθένας μας, είτε νευροδιαφορετικός είτε νευροτυπικός, τα αλήθεια να διαδράσει σωματικά με το χώρο, έτσι ώστε να δει και πώς ο χώρος αλλάζει χρώμα, πώς η προβολή που υπάρχει στο... πάνω, ας πούμε, παραπέμπει σε σελήνη και πώς αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με βάση την κίνηση του ανθρώπου που το κατοικεί κτλ. Αυτό προφανώς είναι σε ένα μουσιακό χώρο αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά όπως είπατε και εσείς, το επόμενο βήμα είναι μια πολύ συγκεκριμένη τυπολογία, η τυπολογία του νοσοκομείου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με νοσοκομεία εκεί πέρα που κατοικούμε, στην Αμερική, από εκεί πέρα που ξεκίνησε και η έρευνα, για να δούμε πώς αυτός ο χώρος θα μπορεί να μπει σε χώρους λόμπι, όπου κάποιος έρχεται υπερδιεγημένος από πόλεις και θα χρειαστεί να μπει σε ένα ρυθμό αυτορύθμισης. Τέτοιοι χώροι πειραματικά έχουν δοκιμαστεί, αλλά χωρίς αυτή την τεχνολογία και χωρίς να υπάρχει αυτή η αίσθηση της τέχνης, ότι δεν μπαίνω σε ένα χώρο κλινικό, αλλά μπαίνω σε μια διαδραστική εγκατάσταση, σε κάτι το οποίο... δεν αισθάνομαι άστος, απλά ένας χώρος ο οποίος θα λύθει μέσα από μια σελήνη, μέσα από πολύ απλά στοιχεία του χώρου, όπως ο ήχος, η μουσική και το φως, αυτά δηλαδή που δεν τα πιάνουμε, θα μπορέσει να βοηθήσει κάποιον που είναι ή παιδιεργεμένος ή το αντίθετο, να καταλάβει λίγο τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή και να καταφέρει να φτάσει μια αυτορύθμιση, ας πούμε.
0: Κυρία Τσαφούλια, είπαμε ότι ο χώρος που είναι η έκθεση είναι το παλιό δημόσιο καπνεργοστάσιο, Λένορμαν 218. Μέχρι πότε θα είναι η έκθεση και αν μπορεί κάποιος, μετά την κουβέντα που κάναμε και επισκεπτόμενος την έκθεση, να σας βρει εκεί για να το εξηγήσετε αυτά και άλλα πολλά που νομίζω ότι χρειάζονται εξήγηση.
1: Ναι, βεβαίως. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και αυτό το Σάββατο 20 του μήνα, μέχρι και το τέλος της ημέρας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα με την έκθεση στον ίδιο χώρο της έκθεσης, καθώς μία από τους βασικούς στόχους μας ήταν να φέρουμε κοινότητες μαζί. Υπάρχουν ομιλίες που γίνονται, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν χοροκινήσεις και performance από διάφορους καλλιτέχνες και από διάφορους φορείς και κοινότητες, οπότε να σας προκαλούμε οποιαδήποτε από αυτές τις μέρες να έρθετε, να γίνετε μέρος αυτού του φόρουμ και προφανώς εγώ και ο Σεβερίνος, δημιουργοί της έκθεσης και της πρωτοβουλίας, είμαστε εκεί καθημερινά και θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε περαιτέρω.
0: Κυρία Τσαφούλια, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο ερευνητικό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά και να συνεχίσετε να φτιάχνετε τόσο ενδιαφέρουσες κατασκευές. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας η αρχιτέκτονας, η κυρία Λουκία Τσαφούλια, για την έκθεση που υπάρχει στο καπνεργοστάσιο. Κάτι πολύ ιδιαίτερο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνει κανείς, τον κόπο να επισκεφτεί. Break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
5: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 105 και 5.

0: Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης, έτσι άλλωστε το έχει όρισει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είναι η καταπολέμηση της απλήρωτης εργασίας και των υπεροριών ή της υπερεργασίας. Και ενώ τα στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας είναι αφοπλιστικά, με εκατομμύρια ώρες που πλέον δηλώνονται ενώ δεν δηλώνονταν πριν εξαιτίας φυσικά της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έρχεται η έρευνα του Επιστημονικού Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ να ανατρέψει το επικοινωνιακό αφήγημα ενός success story και να μας βάλει όλους μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Τι μας λέει η έρευνα? Η έρευνα μας λέει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του. Τώρα πόσο σοβαρή είναι η έρευνα, διότι και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Χριστός Γούλας, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Κύριε Γούλα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυστακόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά μας που την αποδεχτήκατε. Κύριε Γούλα, θα σας ρωτήσω ευθέως, πώς το λέμε, ναι, τα σκέτα που λέμε στο Πειραιά. Πόσο σοβαρή είναι η έρευνα αυτή που λέει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του, διότι η εικόνα που έχουμε είναι τελείως διαφορετική.
1: Κύριε Χρυστακόπουλε, η έρευνα διενεργήθηκε τέλος Δεκεμβρίου του 2025, αρχές Ιανουαρίου του 2026, από την κοινοπραξία των εταιριών μέτρων ανάλυσης ΑΛΚΟ και ΠΡΟΡΑΤΑ. Την επιστημονική ευθύνη την είχε το Ινστιτούτο Εργασίας, όπου στο μεγαλύτερο δείγμα που έχει γίνει ποτέ τέτοια έρευνα στην χώρα, σε δείγμα 6.000 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα με όλες τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες να τηρούν. Γι' αυτό άλλωστε απευθυνθήκαμε και στις εταιρείες της αγοράς να κάνουν τη διακίνηση και όλη τη μεθοδολογική προσπάθεια και συλλογή των δεδομένων.
0: Ναι, και είναι μεγάλες εταιρείες αυτές, έτσι? Δεν είναι μικρές εταιρείες. Είναι σοβαρές εταιρείες, θέλω να πω. Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αξιοπιστίας και εγκυρότητας είναι αυτό το θέμα. Έδειξαν μια σειρά από ευρήματα τα οποία, ξέρετε, στον πρόλογό σας εντοπίσατε, αλλά σε σχέση τουλάχιστον με την υπερεργασία, με τον χρόνο εργασίας, δεν διαφέρουν από τα στοιχεία που δίνει ο ΩΣΑ του 2025 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ξεκινήσω από εκεί, ο ΩΣΑ δείχνει την Ελλάδα στο χρόνο εργασίας τέταρτη σε 38 χώρες, μας περνάει μόνο το Μεξικό 23.

0: εργασίας.
1: Άρα σωστά σημαίνει... με διορθώνετε, είναι ένα στους δύο, αν το κάνουμε έτσι λίγο στρογγυλοποιημένα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Είναι πάνω από ένα, είναι λιγότερο από το 1 στους 3 σε πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο. Είμαι 44,5% που δεν πληρώνεται αυτές τις υπερορίες. Και βλέπουμε ότι αυτή η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας πια είναι μια σταθερή πραγματικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας για πολύ μεγάλο τμήμα των εργαζομένων. Και το χειρότερο είναι ότι ο πρόσθετος αυτός χρόνος εργασίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αμοιβή. Από καθόλου έως λίγο. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, διότι ήδη το σύστημα Εργάνη έχει δείξει ότι όντως οι υπερορίες με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ανεβεί. Φανταστείτε σε τι επίπεδα βρισκόμαστε. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης υπερορίας μάλλον, υπάρχει, καλά κρατεί και κρατεί με εντυνόμενο βαθμό. Αυτό το οποίο έχει σημασία επίσης να πούμε είναι ότι υπάρχει έντονη έμφυλη διάσταση, δηλαδή οι γυναίκες δεν πληρώνονται στο 58% έναντι 41% έναντι 29% των ανδρών, κάτι το οποίο δείχνει αυτή την έμφυλη διάσταση. Και ένα ακόμη έβριμα το οποίο προστίθεται, το οποίο δεν το είχαμε, ξέρετε, που συζητάγαμε για το παραγωγικό μας σύστημα, ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρές. Δηλαδή, ενώ αυτοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις 1-9 άτομα δηλώνουν και αυτοί βεβαίως μια απλήρωτη εργασία της τάξης του 35%, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί που δουλεύουν από 250 εργαζόμενους και πάνω είναι 10 μονάδες πάνω. Δηλώνουν 45% ότι δεν πληρώνονται. Μάλιστα. Κάτι το οποίο είναι ένα νέο στοιχείο που έρχεται για το παραγωγικό μας σύστημα και για την αγορά εργασίας.
1: Αυτό δείχνει ταυτόχρονα, κύριε Γούλα, ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν βρει μια φόρμουλα όπου είτε χτυπάει κανείς την κάρτα, είτε εν πάση περιπτώσει βρίσκουν τρόπο να υπερβαίνουν το ψηφιακό σύστημα καταγραφής των ωρών εργασίας.
0: Είναι κάποιες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη και είναι και κάποιες που, όπως λέτε και εσείς, υπάρχει αυτή η παραβατικότητα. Υπερβαίνουν με διάφορους τρόπους που εφαρμόζονται στην πράξη. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αυτό. Και επίσης αυτό είναι και κάτι ακόμη, είναι διακλαδικό φαινόμενο. Δηλαδή ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με πρωταθλητές στον κλάδο των κατασκευών, που είναι κοντά στο 50%, τον κλάδο των logistics και τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που είναι πρώτο. Και επίσης ψηλά όμως είναι και οι χρηματοπιστωτικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, που είναι μέσα οι τράπεζες, που είναι οργανωμένες δομές, υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν σωματεία τα οποία επιτηρούν, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε αυτούς τους κλάδους και τους που υπάρχουν οργανωμένες και μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει έντονο το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας. Και για να πάω και στο δικό σας κλάδο, κύριε Χρυστακόπουλε, ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας επίσης είναι από τους ψηλότερους κλάδους στην απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση με το 36,1%.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα, σημειώνω και για τους ακροατές, κυρίως γιατί είμαι βέβαιος ότι εσείς το γνωρίζετε, από εκείνες τις ακατανόμαστες και αχαρακτήριστες αποφάσεις των δικαστηρίων του 1992 που θεωρούσαν ότι δεν έχουμε ωράριο, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δουλεύουμε 24 ώρες και επειδή η εργασία μας λύγει στο 2ωρο της εκπομπής ή στο κείμενο που παραδίδουμε, θεωρείται ότι δεν εργαζόμαστε παραπάνω. Οπότε μας έχει πάρει λίγο η μπάλα και υπάρχει το γενικό αφήγημα ότι δεν έχουμε ωράριο εργασίας. Έχετε δίκιο, όμως είμαστε από τους κλάδους με τις περισσότερες ώρες υπερεργασίας περισσότερα από εμάς.
0: Δεν χρειάζεται να το πει η έρευνα, το ζείτε καθημερινά. Εσείς το γνωρίζετε.
1: Αλίμονο, βέβαια.
0: Αυτά να επιβεβαιώνονται και από έρευνες πεδίου, από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
1: Ναι. Τώρα, επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα στοιχεία που είδα, έτσι, διαγώνια πρέπει να σας πω, ωστόσο, είναι ότι υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο δεν αποζημιώνεται ούτε καν με ρεπό ή άδειες. Δεν συζητάω δηλαδή αν θα πληρωθεί με χρήματα. Αλλά το ρεπό ή άδεια θεωρητικά είναι πιο εύκολο για μια επιχείρηση να το δώσει. Εδώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μικρότερες επιχειρήσεις τώρα.
0: Κύριε Χρυστακόπουλε, αυτό το ποσοστό που λέτε δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Mm. Δηλαδή, από αυτούς που δεν πληρώνονται, είπα πριν 44%. Ναι. Το 44% κατανέμει το εξής. 35% δεν πληρώνεται καθόλου, με κανέναν τρόπο. Και το 8,2% λαμβάνει κάποια άδεια ή κάποιο ρεπό. Που σημαίνει ότι είναι ένα γενικευμένο ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να το δούμε, δεν έχει ξεφύγει. Το λέω δηλαδή πραγματικά, είναι μια παραβατική αγορά εργασίας που χρειάζεται πιο έντονους ελέγχους, πιο ισχυρή επιθεώρηση εργασίας, πιο, να το πω, συνδικάτα τα οποία να μπορούν οι άνθρωποι να οργανώνονται και να μπορούν πιο εύκολα να προστατεύονται. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Ωστόσο, ναι, ισχύει και υπάρχει και κάτι άλλο που βγάζει η έρευνα. Συνδέεται άμεσα αυτή η υπερεργασία με την εργασιακή επιβάρυνση και επιπτώσεις.

0: την υγεία των εργαζομένων.
1: Μάλιστα.
0: Οι εργαζόμενοι δηλώνουν, βγαίνει ξεκάθαρα από την έρευνα, ότι όσο πιο πολλές ώρες εργάζονται, τόσο πιο πολλά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, η κατηγορία των εργαζομένων που δηλώνουν ότι εργάζεται 11 ώρες και πάνω, που είναι ένα 10%, είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό το νούμερο αυτό. Το 88% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω, διότι έχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου και μεγάλο φόρτο εργασίας. Παρατεταμένη αόρθια ή παρατεταμένη καθιστική στάση, εργάζεται στον ελεύθερο χρόνο του και με επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Και βεβαίως έχει μια σειρά από προβλήματα επιδείνωσης υγείας, με πρώτο το άγχος, κατά 45% δηλώνουν ότι έχουν πολύ έντονο άγχος από την εργασία, γιατί ρωτάμε όχι γενικά αλλά που σχετίζεται με την εργασία. Ένα μεγάλο ποσοστό, 32% πόνος στα οστά και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλη, κόπωση ματιών και μια συνολική κόπωση, απαντά το 30%. Ξέρετε, είναι δείχνει μια ευθεία σύνδεση του χρόνου εργασίας και της εντατικοποίησης της εργασίας με επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και βεβαίως και στην ασφαλειά τους.
1: Περιγράφεται μέσα σ' άκρες αυτό που στα απλά έτσι ελληνικά λέμε burnout από την εργασία. Έτσι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
0: Ότι... Και το δηλώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και μάλιστα το δηλώνουν και διακλαδικά, το ξαναλέω αυτό. Και βρίσκει και υπάρχει και ένα ακόμη έβριμα που σχετίζεται με πριν και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, 250 εργαζομένων και πάνω δηλαδή, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης της υγείας που σχετίζονται με την εργασία.
1: Μάλιστα.
0: Από ότι εργαζόμενοι σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το οποίο και αυτό είναι ένα έβριμα, γιατί μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις οι μικρές είναι αυτές που δημιουργούνται, έτσι να το πω, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Βλέπουμε ότι και οι μεγάλες και οργανωμένες όντως εντατικοποιούν την εργασία, δεν πληρώνουν τις υπερορίες τις οποίες δίνουν, επιβάλλουν. Με ερωτηματικό, δεν το βγάζει έρευνα, αλλά με βάση την εμπειρία μας στους εργαζόμενους τους, και εκεί επιδέχεται έτσι μια μεγάλη παρέμβαση να γίνει, ένας έλεγχος, μια παρότριση, δεν ξέρω, μια σύμβαση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι της έρευνας. Βάλατε και την πολιτική διάσταση του πράγματος, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε ελεκτικούς μηχανισμούς, είναι ευθύνη του κράτους. Βάλατε το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας, που σήμερα είναι ανεξάρτητη αρχή, εν πάση περιπτώσει, αλλά χρειάζεται στελέχωση. Κάποιοι λένε, και εγώ θα το έλεγα, ότι αυτό κανονικά είναι δουλειά του Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο Εργασίας, επιθεώρηση εργασίας. Πέρα από αυτό όμως, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, προκύπτουν από την έρευνα, εκτιμάται ότι δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να αλλάξει και το συνδικαλιστικό αφήγημα, βάζει νέα αιτήματα δηλαδή στο τραπέζι από τη μεριά των συνδικαλιστικών. Πρέπει για ΓΕΣΕΕ να φέρει καινούργια αιτήματα από αυτά που ήδη έχουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις ερευνητικές παρεμβάσεις, αλλά και η ΓΕΣΕΕ στο τελευταίο συνέδριο το έχει υιοθετήσει, είναι ότι θα πρέπει να μιλάμε με μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο για αυτό που ονομάζουμε ποιότητα της εργασίας. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για το παραγωγικό σύστημα, μιλάμε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, ο οποίος κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι πρέπει να βελτιωθεί για μια ισχυρή χώρα. Ωστόσο, αφήνουμε σε δεύτερο, να το πω έτσι, συζήτηση, προτεραιότητα, το ζήτημα της ποιότητας της εργασίας. Όταν λέμε ποιότητα, εννοούμε χρόνος εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας, επιπτώσεις στην υγεία, περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπενθυμίζω ότι η κάλυψη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι πάρα πολύ μικρή. Από τις μικρότερες καλύψεις στην Ευρώπη, ήμασταν δηλαδή περίπου στο 25%, όταν ο στόχος που έχει θέσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 80%. Αναδεικνύονται ζητήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε με την ευρύτερη έννοια στην ποιότητα την εργασία, που έχει να κάνει με την αμοιβή, με το χρόνο εργασίας, με την υγεία και ασφάλεια, με τις δεξιότητες, με την ευκαιρία των ανθρώπων να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε έτσι πιο ολοκληρωμένα και να τεθούν τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ ότι η ΓΕΣΕΕ στο προηγούμενο συνέδριο τα έχει βάλει, υπόθηκαν. Ελπίζουμε ότι με το ξεπάγωμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, mm-hmm. των συλλογικών συμβάσεων εργασία, να συνεχθούν περισσότερες συμβάσεις, να υπάρχει ουσιαστικότερη διαπραγμάτευση για το όφελος όχι μόνο της εργασίας. Και δεν το βλέπουμε μόνο με την κοινωνική του άποψη, που είναι και αυτή βεβαίως πρωτεύουσα, mm-hmm. αλλά το βλέπουμε και για το θέμα με την οικονομική άποψη. Ξέρετε, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Παραπονιούνται πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, εντατικοποιημένους κυρίως κλάδους, με χαμηλό επίπεδο θέση εργασίας, ότι δεν βρίσκουν ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορούμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό να επιβαρύνουμε κι άλλο την εργασία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας ουσιαστικός πρωτεύων παραγωγικός συντελεστής. Θα πρέπει να το βλέπουν λοιπόν οι επιχειρήσεις ως επένδυση και όχι ως πατάλι χρημάτων. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι η κουλτούρα τους προς αυτή την κατεύθυνση πάει. Έχουμε δρόμο ακόμη για να φτάσουμε στα επιθυμητά σημεία. Δηλαδή να αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό και εργαζόμενοι ως μια επένδυση όπου η επιχείρηση αξίζει να επενδύσει διότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει περισσότερα. Και όχι ως ένα εμπόδιο, ως ένας μπελάς, να το πω έτσι, ως ένα πρόσθετο κόστος που ο στόχος του είναι να το αφαιμάξουμε και εν τέλει τι θα έχουμε, εν τέλει χάνουμε όλοι και εργαζόμενοι αλλά και οικονομία.
1: Το σύστημα αυτό έτσι όπως το περιγράφεται και έτσι όπως το βλέπουμε να λειτουργεί δεν ικανοποιεί ούτε τις πώς να το πούμε τώρα, ούτε τις προσδοκίες του καπιταλισμού, έτσι. Αυτό, γιατί σε αυτή την εποχή ζούμε και ο καπιταλισμός, εν πάση περιπτώσει ορθόδοξος, προϋπέθεται την ύπαρξη εργατικού δυναμικού για να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Το περιγράψατε πολύ εύκολα, ακριβώς. Θεωρώ δηλαδή ότι και οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό πυροβολούν τα πόδια τους.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο. Κύριε Κούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η έρευνα θα αποτελέσει και αντικείμενο και το επόμενο διάστημα. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυστακόπουλε, καλή συνέχεια.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ. Προσέξτε, ένας στους δύο εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του.

Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της 17ης Ιουνίου του 2026. Πάμε για το break των 10 και επιστρέφοντας θα δούμε τι έχει το site της Αυγής και θα μιλήσουμε και για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει, ας το πούμε έτσι, επέτειο, αλλά όχι τόσο όμορφη και γλυκανάλατη, από 3 χρόνια πριν, όταν είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά δυστυχήματα που έχουμε συναντήσει ποτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Δήμος Νέας Ιωνίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών παρουσιάζουν το 14ο Φεστιβάλ Καραγιώζη Δήμου Νέας Ιωνίας από 16 έως 20 Ιουνίου, κάθε βράδυ ώρα 9 παρατέταρτο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, πλησίον ΙΣΑΠ. Παραστάσεις με ζωντανή μουσική. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Στον Γαλατάψιλη βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

κόκκινο, 105 και 5 εδώ είμαστε. Συντονισμένοι, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με το τηλέφωνο θα το απαντήσει ο Παντελής. 210-3217-777. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, 69-85-87-0-59 στο Viber, και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

0: ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και κάτι ψηλά από δευτερόλεπτα και είναι κοντά μας η Πέννη Πέτρου από το αυγή.gr.
1: Γεια σου
0: Πέννη.
1: Γεια σας.
0: Πώς είναι ο καιρός έξω από το σπίτι?
1: Περίεργα σήμερα.
0: Είναι λίγο περίεργη ημέρα. Λίγο ζέστη, λίγο υγρασία.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται με το, τι έχει σήμερα το site της αυγής?
1: Λοιπόν, αναδεικνύουμε πρώτα απ' όλα τη συνέντευξη. Να ξεκινήσω από αυτό, με τη συνέντευξη του Σοκράτη Φαμ.
0: Βέβαια, στο Άξιον.
1: Που ήταν τώρα στις... το βράδυ.
0: Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε γέφυρα προς το μέλλον η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πρόσφατη απόφαση. Η κοινωνία ζητά ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η δική του ευθύνη ως πρόεδρος του κόμματος είναι η ουσιαστική συμβολή για να έχει λύσει ο πολίτης την επόμενη μέρα, να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη και να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Θα τα δείτε αναλυτικά στο site. Ωραία. Τα όσα άρα, επισήμανε.
0: Εντάξει, δεν περίμεναμε να είχε κάποια διαφοροποίηση από την συνέντευξη που έδωσε εχθές εδώ, αλλά πάση περιπτώσει, άρα στο ίδιο μήκος κινούμαστε λοιπόν. Ναι. Ωραία.
1: Συνεχίζουμε με άλλο ένα θέμα που έχουμε, την επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας Λάουρα Κοβέση. Λάουρα Κοβέση, που προσφεύγει στον Άριο Πάγο κατά της διετούς ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Διετής η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όχι πενταετής όπως είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Η ίδια θέλει πενταετή. Να πούμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ανανεώσει για μια πενταετία τη θητεία των τριών εντεταλμένων στο ελληνικό τμήμα, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και τότε η εισαγγελική λειτουργή του Αρείου Πάγου είχαν εκφράσει δυσφορία, υποστηρίζοντας ότι είναι αρμοδιότητα του Αδουσού να η ανανέωση ή μη της θητείας,
0: Οπότε οι Έλληνες δικαστές του Αρείου Πάγου φρόντισαν να κόψουν το μωρό στα δύο.
1: Έτσι.
0: Αντί για πενταετία, δηλαδή διετία, και βλέπουμε έναν άνθρωπο.
1: Και νομίζω ήταν διετία μέχρι να τελειώσουν τις δικογραφίες. Κάπως έτσι ήταν τότε η απόφαση. Τα έχουμε όλα στο site.
0: Ωραία, ωραία. Θα πω να το διαβάσω και εγώ, γιατί δεν την είχα αυτή την πληροφόρηση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι το debate που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και του Αρείου Πάγου για το ποιες είναι οι αρμοδιότητες, μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες του καθενός και ποιος θα εξετάσει τελικά τα σκάνδαλα, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ζουμί.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σούμε αφορμή και την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, διερωτήθηκε αιχμηρά ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί, ρίχνοντας βέλη προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φυσικά με φόντο και τα σκάνδαλα του ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα το καθαρίσει το παιχνίδι ο κύριος Ζαβέλας.
1: Δεν είναι, να δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, εντάξει, εκφράζουμε κάποιες, τέλος πάντων,
0: ανησυχίες.
1: Ακριβώς. Πούμε κομψά. Συνεχίζουμε να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, που εγκρίθηκαν τα νέα μεταλλαγμένα σήμερα. Έρχεται επικίνδυνη απορρίθμιση του πλαισίου. Το κείμενο υπογράφει Αντιγόνη Ζούντα για το αυγή.gr. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και κάθε κατηγορία υπόκειται σε διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις. Στην ουσία, ανοίγει διάπλατα η πόρτα για την είσοδο νέων μεταλλαγμένων φυτών.
0: Τώρα που ανοίξαμε και την πόρτα με τη Μερκοσούρ, που δεν υπάρχει έλεγχος εκεί, μάλλον γίνεται πιο εύκολα. Τι λέει αυτά ο Κώστας Σαρβανίτης?
1: Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ άσκησε σφορδρή κριτική στη δεξιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς με τις δικές τους ψήφους πέρασε. Η δεξιά ψήφισε με τις πολυεθνικές, όχι με τους αγρότες και τους καταναλωτές, ντροπή, τόνισε μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή ελέγχεται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, με την παραγωγή των σπόρων, τη διανομή και την πώληση των σπόρων.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα σπόροι οι οποίοι είναι έτσι μεταλλαγμένοι ώστε να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δηλαδή έχουμε αυτό που θυμόμαστε, που παίρναμε τη φακή, τη βάζαμε στο βαμβάκι και ξανά βγαίνει φακή. Δεν υπάρχει πια. Μία φορά θα βγει φακή, μετά
1: και
0: θέλουμε
1: μετά
0: καινούργια φακή.
1: Και αυτό είναι τώρα και το ζουμί, ότι υπάρχει χαλάρωση των μέτρων και των ελέγχων.
0: Ναι. Και σκέψου ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Νορβηγία για παράδειγμα, που έχουν φτιάξει ειδικές αποθήκες, ναι, για να φυλάξουν σπόρους για το μέλλον.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσουμε με συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κοσμήτωρας Τηλιανίδης πλασάρει εμέσως τη μπραμάτια του στη Βουλή. Το κείμενο υπογράφει τόσο Γιαννόπουλος για το Vg.gr.
0: Το ψηλοδιάβασα, είναι πολύ ωραίο το κείμενο.
1: Εντάξει, είναι πολύ στοχευμένο. Συγητήστη, και να πούμε ότι αυτό έγινε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος για το άρθρο 16.
0: Να.
1: Επιχειρηματολόγησε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λίγα 24 ώρα αφού το εξελέγει Κοσμήτωρας σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο έχει κάνει και αίτηση για να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα τώρα, ναι, με τα παραθυράκια αυτά. Όχι παραθυράκια, με το νόμο.
0: Και νομίζω ότι ο κ. Τηλιανίδης είναι και καθηγητής στο Δημοκρίτιο, στη Θράκη. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι έχει έδρα και στο Δημοκρίτιο.
1: Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Σίγουρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Να, το είδαμε και αυτό λοιπόν. Ένας ακαδημαϊκός,
1: ναι,
0: να υποστηρίζει τα.
1: Και με δίδακτρα το εν λόγω πανεπιστήμιο, θα τα διαβάσετε στο avg.gr.
0: Έχει κάνει ρεπορτάζ ο Τάσος.
1: Εννοείται, τα έχει όλα μέσα.
0: Αυτά τα παραπολιτικά έχουν πολύ ενδιαφέρον τελικά. Παιδί μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.
1: Σας.

0: Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία που έχει συμβεί ποτέ στα νερά μας και ο λόγος φυσικά είναι για το ναυάγιο του Σπηλού. Μια υπόθεση που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης στο παρελθόν, αλλά φαίνεται πως τα απασχολεί λίγο σήμερα. Δεδομένου μάλιστα ότι εξακολουθούμε να περιμένουμε απαντήσεις και ουσιαστικό καταλογισμό ευθυνών. Ζητήσαμε λοιπόν σήμερα από τη δικηγόρο, την κυρία Ελένα Σπαθανά, που ασχολείται με το ναυάγιο του Σπήλου, να είναι κοντά μας. Κυρία Σπαθανά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε και... τώρα, υποχρέωσή μας είναι.
1: Και πραγματικά είναι σημαντικό το ότι αυτό το ενδιαφέρον παραμένει. Για πολλούς και για πολλές ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό το να είναι και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Κυρία Σπαθανά, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Έχουμε μια πρώτη εικόνα της νομικής διαδικασίας καταρχάς?
1: Θα αναθυμίσουμε. Είναι αυτές οι μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτές οι μέρες οι οποίες πραγματικά ανεξίτηλα έχουν σφραγίσει την πραγματικότητα και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης με το πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο. Μιλάμε και να θυμίζουμε ότι πάνω από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 82 ανασέφηκαν νεκροί και βεβαίως οι υπόλοιποι αγνοούνται.
0: Mm-hmm.
1: Και τούτο μετά από μια τρομερή συνθήκη όπου για 15 ώρες η κατάστασή τους ως σκάφος σε κίνδυνο, ως άνθρωποι σε κίνδυνο, ήταν γνωστή στις αρχές. Μετά από 15 ώρες, λοιπόν, χωρίς τις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες για τη διάσωσή τους, υπήρξε σύμφωνα και με μαρτυρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή εξετάζονται και από την δικαιοσύνη,
0: mm-hmm.
1: Απόπειρα ρημούλκησης που είχε ως αποτέλεσμα και τη μοιραία βύθιση.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάσταση λοιπόν 3 χρόνια μετά, γιατί έχει μια σημασία ότι έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος, ξέρουμε ότι οι ποινικές διαδικασίες, ειδικά για τόσο μεγάλες και αρκετά έτσι πολυδέδαλες υποθέσεις, θα λέγαμε, έχουν το χρόνο τους.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το 2025 ήταν μια χρονιά που κατέγραψε εξελίξεις, εκκινώντας, και είναι σημαντικό, πριν από την άσκηση των ποινικών διώξεων, την δημοσίευση του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη, όπου πραγματικά ανεδείκνυε τις σοβαρές παραλήψεις των στελεχών και του λιμενικού σώματος, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, που οδήγησαν σε θάνατο, και βέβαια την ανάγκη για τον έλεγχό τους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα ο συνήγορος κατέληγε στο ότι πράγματι υπάρχουν ενδείξεις που συνιστούν, όλα αυτά συνιστούν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση κακουργημάτων. Έχουμε λοιπόν το Μάιο του 2025 την άσκηση της ποινικής δίωξης, την παραγγελία μάλλον για την άσκηση της ποινικής δίωξης και παραπομπή σε ανάκριση 17 μελών του λιμενικού σώματος,
0: mm-hmm.
1: Του κυριάρχου και των μελών του σκάφους του λιμενικού, αλλά και 4 ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο τότε, κατά το χρόνο του ναυαγίου, αρχηγός του λιμενικού σώματος για μια σειρά σοβαρών κακουργημάτων,
0: mm-hmm.
1: Και συγκεκριμένα για... ακριβώς για, για τις παραλήψεις που αφορούσαν κυρίως τη διάσωση, για την έκθεση δηλαδή των προσώπων σε κίνδυνο από πρόσωπα όπως οι συγκεκριμένοι που είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τα διασώσουν και είχε αποτέλεσμα το θάνατο, αλλά και για πρόκληση ναυαγίου και άλλες κακουργηματικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Άρα τους επιρρύπτει ευθύνες και για το ότι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, αλλά και για το ότι ό,τι έκαναν δεν ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Περαιτέρω, γιατί έχει μια σημασία, το Νοέμβριο του 2025 γίνεται δεκτή η προσφυγή που καταθέσαμε για τους τέσσερις από τους ανώτερους αξιωματικούς mm-hmm. τότε που, για τους οποίους υπήρξε αρχιοθέτηση από την εισαγγελία και από το αναφορετικό δικαστήριο έγινε δεκτή η προσφυγή μας και παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι πια σε κύρια ανάκριση και εκείνοι και άλλοι τέσσερις δηλαδή, μεταξύ των οποίων και ο μέχρι πρόσφατα και κατά την παραπομπή αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο οποίος αποστρατεύτηκε στις τελευταίες κρίσεις του 26. Έχουμε λοιπόν 21 αυτή τη στιγμή μέλη του λιμενικού σώματος, μεταξύ mm-hmm. των οποίων ανώτατα στελέχη της ηγεσίας και του κέντρου επιχειρήσεων, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Αυτή τυπικά είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν στην πραγματικότητα είμαστε στη φάση της ανακριτικής διαδικασίας, καταλαβαίνω,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα πάρει μέχρι να καταλήξουμε σε αίθουσα?
1: Θα σας πω ότι ήδη αυτή τη στιγμή οι ανακριτικές ενέργειες που αναμένουμε να λάβουν χώρα και αυτές είναι αρκετές και αφορούν αυτά που έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή και έχουν επισημανθεί και από τον συνήγορο, τον πολίτη, και αφορούν ακριβώς την έλλειψη των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα και δεν είναι. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή ζητήθηκαν και δεν ήταν διαθέσιμα κρίσιμα στοιχεία όπως που αφορούσαν την καταγραφή τις καταγραφές των καμερών του σκάφους, mm-hmm. Το λεγόμενο μαύρο κουτί του λιμενικού σκάφους μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του κέντρου επιχειρήσεων με τα σκάφη, αλλά και συγκεκριμένα με το σκάφος του λιμενικού σώματος και το αλιευτικό σκάφος. Να με σημειώσω λοιπόν την απουσία καταγραφής από τις κάμερες του σκάφους, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δηλώσεις τους, γιατί είχαν βλάβει, τη δυσλειτουργία του συστήματος καταγραφής του VDR, που είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί, που καταγράφει πάρα πολλά στοιχεία, ακόμα και διαλόγους και συνομιλίες που γίνονται στη γέφυρα. Mm-hmm. Σημαντικές ελλείψεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, με αποκορύφωμα την απουσία από τις ανσύρματες συνομιλίες και συνελέξεις του ΕΞΕ, του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στις κρίσιμες ώρες. Μιλάμε τώρα για τις ώρες που αφορούν πριν το ναυάγιο, όπου απουσιάζουν παντελώς, παρότι δηλώνουν οι ίδιοι ότι είχαν επικοινωνία με το αλιευτικό σκάφος Αντριάννα, αλλά και με το λιμενικό σκάφος. Όλες αυτές οι συνδιαλέξεις απουσιάζουν. Και ενώπιον λοιπόν του ανακριτή, να σημειώσω ότι έχουμε υποβάλει αιτήματα ακριβώς για τη διασφάλιση της συλλογής αυτών των στοιχείων. Να θυμίσω ότι καθυστερημένα επίσης έγιναν οι κατασχέσεις των τηλεφώνων του καπετάνιου και του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού mm-hmm. και απέδωσαν κάποια στοιχεία. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η κατάσχεση και σε απορρίτου των υπολείπων οι οποίοι παραπέμπονται σε ανάκριση και είναι ένα αίτημα το οποίο επαναφέραμε και ενώπιον του ανακριτή, όπως επίσης επαναφέραμε τα αιτήματα για την αναζήτηση όλων αυτών των στοιχείων από όποιο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο είναι δυνατόν σε μια εποχή που η τεχνολογία, όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά βοηθητική για τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα μας βοηθήσει, αν θυμάμαι καλά την υπόθεση, βοηθήστε με ίσως, αλλά αυτό θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε και σε ένα κρίσιμο ερώτημα για το εάν ο απόστρατος πια αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο οποίος
1: δύο ήταν... Απόστρατοι, δύο απόστρατοι αρχηγοί.
0: Ναι, όχι, μιλώ για τον κύριο Κοντιζά στην πραγματικότητα, ο οποίος ήταν αρχηγός του θαλάμου επιχειρήσεων τότε και αργότερα έγινε και αρχηγός του λιμενικού σώματος και αποστρατεύθηκε στις πρόσφατες κρίσεις. Αν βρίσκονταν στο θάλαμο επιχειρήσεων ή ήταν εκτός του θάλαμου, που ήταν μία από τις δικαιολογίες που είχε επικαλεστεί τότε για, να,
1: κοιτάξτε,
0: για την ευθύνη του.
1: Πέραν όλων των άλλων, γιατί δεν θα ήθελα να επιστρέψουμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι ποιες ήταν οι ενημερώσεις που υπήρχαν από το σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά και από το αλευτικό σκάφος προς το κέντρο επιχειρήσεων, και ποιες ήταν οι εντολές που δόθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Ως προς αυτό υπάρχει απόλυτο κενό στην καταγραφή.
0: Αυτό
1: στις
0: γίνεται μέσω
1: χρόνους.
0: Αυτό γίνεται μέσω κινητών χρόνους. Τηλεφώνων όμως.
1: Κοιτάξτε, και αυτό δεν μας έχει πλήρως απαντηθεί, ακόμα και στο πλαίσιο των καταθέσεων δηλαδή, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο υποτίθεται ότι ήταν, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ισχυρισμούς, το τηλέφωνο που όλος συμπτωματικός με αυτό το τηλέφωνο επικοινωνούσαν και με το αλευτικό και με το σκάφος και δεν κατέγραφε αυτό που το θέλουμε να επιχειρήσω. Αντιστρόφως όμως δεν έχουμε ούτε τις καταγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν στα κινητά, στο δορυφορικό τηλέφωνο του λιμενικού, του σκάφους εννοούμε. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία και δεν έχουν απαντηθεί και δεν έχουν, κατά τη γνώμη μας, κυρίως διερευνηθεί όσο τουλάχιστον αξιώνει αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε λοιπόν μία ακόμη φορά, και αυτή είναι και ίσως η σημαντικότερη, χωρίς να απομειώνω την αξία των ανθρωπίνων ζώων που έχουν χαθεί, ότι εν πάση περιπτώσει το λιμενικό δεν τηρεί καμία προδιαγραφή καταγραφής των εντολών που παίρνουν τα σκάφη και τα περιπολικά και το τι κάνουν και πώς δίνουν λογαριασμό στο κέντρο επιχειρήσεων. Συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
1: Και το αντίστροφο. Η λογοδοσία αυτή τη στιγμή, που είναι το κύριο τουλάχιστον μέλημα, είναι το πρώτο μέλημα μάλλον για να ακολουθήσει και οτιδήποτε άλλο ως προς τουλάχιστον την αναζήτηση των ευθυνών, αλλά και την αποκατάσταση των συνθήκων που επικρατούν σε κάθε επιχείρηση τέτοιου τύπου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακριβωθεί χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Τις εγγύσεις είναι βασικές. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε όλο, πάλι κατά σύντοση, σε όλα τα περιστατικά αντίστοιχα, μικρότερες μεν εμβέλειας, αλλά αντίστοιχα, αρχής γενομένης τουλάχιστον από τα γνωστά πραγματικά ναυάγια, μιλώ για το φαρμακονήσι και είναι που οδήγησε και στην καταδίκη της χώρας μας στην υπόθεση Σάφη κατά Ελλάδος, σε όλες τις επιχειρήσεις, αντίστοιχες επιχειρήσεις του λιμονικού που έχουμε τραγική κατάληξη, όλος συμπτωματικός και όλος τυχαίος, όμως είναι ένα μοτίβο, δεν λειτουργεί κανένα καταγραφικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που προφανώς δημιουργεί με πολλά ερωτηματικά ως προς τη διαφάνεια των ενεργειών και των επιχειρήσεων αυτών, ιδίως γιατί τα σκάφη αυτά που ενεργούν εν προκειμένου είναι σκάφη τα οποία συνδέονται με αυτό που λέμε επιτήρηση και όχι διάσωση. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα λοιπόν στο πότε κυλεί μια επιχείρηση διάσωση. Κάθε σκάφος επιτήρησης εμείς ή μη είναι υποχρεωμένο να εκκινήσει όταν έχουμε κατάσταση κινδύνου και να ενεργοποιήσει ακριβώς τις διαδικασίες της διάσωσης. Ανταυτού λοιπόν βλέπουμε αυτό το κρίζο, την κρίζα πραγματικά ζώνη της εφαρμογής των επιχειρήσεων αποτροπής εν τέλει και επιχείρησης επιτήρησης και αποτροπής αντί επιχειρήσεων διάσωσης.
0: Μάλιστα.
1: Τα ναυάγια δεν είναι αυτού του τύπου, γιατί βεβαίως υπάρχουν και ναυάγια τα οποία συμβαίνουν για πολλούς λόγους, οι οποίοι δεν αφορούν εμπλοκή τρίτου στην περίπτωσή τους ή δεν είναι, για τα οποία δεν ευθύνεται άλλη, συμπεριλαμβανομένου και του λιμενικού σώματος. Όμως για τα ναυάγια στα οποία υπάρχει εμπλοκή του λιμενικού σώματος ή για τα θανατηφόρα περιστατικά που υπάρχει εμπλοκή του λιμενικού σώματος, είναι ενδεικτικό ότι έχουμε σοβαρή πλημέλεια και σοβαρή απουσία αποδεικτικών μέσων. Να θυμίσω ότι το πρόσφατο περιστατικό της Χ αντιστοίχως παρουσιάζει τέτοιες πλημέλειες. Θυμίζω ότι έχουμε 15 νεκρούς και ένα παιδί αγνοούμενο, 16 στην ουσία νεκρούς, από την σύγκρουση με την εμπλοκή του λιμενικού σκάφους λίγο έξω από τη Χίο, από την ακτή της Χίου το Φεβρουάριο που μας πέρασε.
0: Και με λεπτομέρειες αυτές της ιστορίας που συγκλονίζουν αν κάτσει κανείς και δει το τι είχε υποθεί εκείνες τις μέρες και το τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα που έχει γίνει μετά το δυστύχημα. Κυρία Σπαθανά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μια τελευταία κουβέντα με
0: παρακαλώ.
1: Ότι η δικαίωση για την υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου, όπως και για όλα τα ναυάγια, αντίστοιχα ναυάγια ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στο μεγαλύτερο νεκροταφείο που είναι η Μεσόγειος σήμερα, είναι ζήτημα δημοκρατίας για όλους μας και θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Και οι ευθύνες αυτή τη στιγμή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις ζωές είναι πραγματικά απόλυτες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει πραγματικά να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε τι συγκροτούμε ως κοινωνίες, συστήματα και κράτη με αυτού του είδους τις πρακτικές. Είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία και πιστεύουμε και προχωράμε με όλους τους τρόπους για τη δικαίωση που είναι μια απέτηση και μια αξίωση όλων μας.
0: Κυρία Σπαθανά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας η κυρία Ελένη Σπαθανά, δικηγόρος, ένας εκ των νομικών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ στην υπεράσπιση, τώρα τι υπεράσπιση να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθεια να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο ναυάγιο της Πύλου, στεκόμενη η ίδια βέβαια από την πλευρά των ναυαγών.
2: Το κόκκινο. Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαστε στην εκπομπή Ρέζουμε, είμαστε ο Γιώργος Μπαλούμης, ο Παντελής Δαβανέλος και ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της ημέρας.

0: Και λέγαμε νωρίτερα στην αρχή σήμερα γύρω στις 9 και κάτι ψηλά ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι μια ημέρα γιατί στην οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές τι έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα, ως πολιτισμός, ως εξελιγμένος πολιτισμός σε σχέση με το περιβάλλον μας. Και κάπως έτσι, ανοίγοντας την συζήτηση, καταλήγουμε στο τι έχουμε κάνει και για τα βουνά. Και να, η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ακαρνανικά ορί. Για τα ακαρνανικά ορί λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα και με αφορμή μια εκδήλωση η οποία σημαίνει αύριο στην Βούνιτσα. Δεν απατώμε, αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Παντελής Πρέζας, που είναι από την οικολογική παράταξη, οικολογική δυτική Αττική, δυτική Ελλάδα. Με συγχωρείτε κύριε Πρέζα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Καλά, σωστό. Καλησπέρα σε εσάς, τους εκπονητές, διοργανωτές της συζήτησης και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να σας πω ότι από την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα το απόγευμα για να κλείσουμε αυτή την βραδινή συνάντηση, εντυπωσιάστηκα από την ολοκληρωμένη άποψη που έχετε και από την στέρεη άποψη για το θέμα των αιωλικών πάρκων, αλλά και για τον μηχανισμό που χρησιμοποιείτε για να υπερβαίνονται τα αναγκαία εμπόδια που έχει βάλει η ελληνική νομοθεσία προκειμένου να μην γίνονται, να μην βρίσκονται τα

0: για πολλά χρόνια τώρα δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που απαιτούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Μάλιστα. Με την απειλή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάζεται πλέον η χώρα μας να φέρει προς ψήφιση, συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή ένα καινούργιο χωροταξικό, ουσιαστικά δεν υπάρχει χωροταξικό, γιατί αυτό που υπάρχει είναι απερχαιωμένο, είναι προηγούμενων δεκαετιών, να φέρει ένα χωροταξικό για τις ΑΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Πάντως μέχρι να έρθει το χωροταξικό, μια χαρά φυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες στα καρνανικά και όχι μόνο βέβαια στα καρνανικά όρια, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την έτελο ακαρνανία. Ποια είναι η φόρμουλα που έχουν βρει για να μπορούν να στείνονται οι ανεμογεννήτριες λοιπόν και να υπερβαίνονται οι προϋποθέσεις που υπάρχουν, όπως είναι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων?
0: Ναι, κοιτάξτε, κανονικά πρέπει εμείς ως οικολογικό κίνημα είμαστε αυτοί οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουμε μιλήσει για την αναγκαιότητα να στραφεί ενεργειακά ο πλανήτης από τις εξορίξεις και από τα ορυκτά καύσιμα και ορυκτό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως δυστυχώς στη χώρα μας και θα έλεγα μόνο στη χώρα μας από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε την πρωτιά αυτή η οποία λέει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τοποθετούνται και δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το ισοζύγιο ανάμεσα στο όφελος το περιβαλλοντικό και στην καταστροφή, αν θέλετε, ή στην ζημιά στο περιβάλλον, γέρνει πολλές φορές περισσότερο προς τη ζημιά στο περιβάλλον παρά προς το όφελος.
1: Να.
0: Και αυτό δυστυχώς, ενώ ευθύνεται 100% ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με κυρίως όμως την τελευταία κυβέρνηση, που έχει πια άρει όλους τους περιορισμούς, δυστυχώς αυτή η πρακτική φορτώνεται όχι σε αυτούς που καταστρέφουν το περιβάλλον, στα επιχειρηματικά συμφέροντα και κυρίως στην κυβέρνηση που τα αφήνει ανεξέλεγκτα, αλλά χρεώνονται στους οικολόγους. Ναι. Σε αυτούς οι οποίοι δηλαδή μιλάνε για την προστασία του περιβάλλοντος και μιλάνε για την ανάγκη ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασμού δημιουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Ναι, καλά, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Πέστε, παρακαλώ.
0: Με ρωτήσατε λοιπόν ποιους τρόπους βρίσκουν. Βρίσκουν πάρα πολλούς τρόπους. Βρίσκουν τρόπους που έχουν να κάνουν με την διαιώνιση της κρίσης των ορυκτών καυσίμων. Παραδείγματος χάρη κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία τα ορυχεία λιθάνθρακα στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά όμως μεταφέρουν κλείνουν βασικά τους σταθμούς με τους οποίους παράγεται ενέργεια με τη χρήση του λιθάνθρακα στην ελληνική επικράτεια, όχι όμως τα ορυχεία. Δηλαδή παίρνουν το λιθάνθρακα και τον πηγαίνουν στα Σκόπια, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα σύνορα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά εισάγουμε, ας πούμε, την ενέργεια, η οποία τη βαπτίζουμε και καθαρή. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν επεκτείνονται σε πιο φτηνές και καθαρές οικολογικές πηγές παραγωγής ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία, η οποία δεν έχει κανένα κόστος και ούτε και κανένα κίνδυνο. Πηγαίνει ζεστό νερό από τη γη, ατμή, μπορούμε αυτό το νερό, τους ατμούς, να τους μετατρέψουμε σε ενέργεια. Μπορούμε τον κυματισμό στην θάλασσα. Έχουμε το Αιγαίο. Και

0: φτάνουμε τώρα στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες έχουμε το παγκόσμιο, ας το πούμε, το πανευρωπαϊκό σίγουρα ρεκόρ, που τις τοποθετούμε σε όποια κορυφή θέλουμε, όσο ψηλά και να είναι. Στο εξωτερικό απαγορεύεται να πάνε πάνω από 300 μέτρα. Εδώ τα 300 μέτρα, επειδή λέει δεν φυσάει και πάρα πολύ, το αποφεύγουν και πηγαίνουν στα 1000, στα 2000, ναι. Θέλουν στα άγραφα, θέλουν στη Μύτη, θέλουν στα Καρνανικά. Λοιπόν, και επειδή ο νόμος δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη σωστή, θα διαπιστώσει αυτή η μελέτη ότι περισσότερα είναι οι ζημιές που κάνεις στη φύση παρά το κέρδος που έχεις από την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Mm-hmm. Το αποφεύγουν αυτό, κάνοντας σπάζοντας, ας πούμε, το έργο, και ενώ πρόκειται να εγκαταστήσουν 10, 15, ίσως και παραπάνω ανεμογεννήτριες, ζητούν έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης για κάθε μία ξεχωριστά. Mm-hmm. Μία ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη για μία ανεμογεννήτρια μπορεί να τη δώσει κάποιο γραφείο περιβαλλοντικό της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας. Όταν όμως είναι 15, 10, 15, 20 ας το πούμε ανεμογεννήτριες, πρέπει να γίνει μία μεγάλη περιβαλλοντική μελέτη που πλέον την έγκριση πρέπει να τη δώσει το Υπουργείο. Αυτό το παρακάμπτουν, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, και παίρνουν πολλές μικρές άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες όμως επί της ουσίας είναι ένα και ενιαίο έργο.
1: Μάλιστα. Άρα παίρνουν την άδεια για 15 ανεμογεννήτρες ξεχωριστά και μετά τις κάνουν ένα αιωλικό πάρκο.
0: Και τις κάνουν ένα αιωλικό πάρκο. Και μάλιστα, μάλιστα το πιο άσχημο στην όλη υπόθεση, πέρα από το... Από μόνο του αυτό ακούγεται ανέντιμο, mm-hmm, και παράτυπο. Το πιο άσχημο είναι ότι οι άδειες πολλές φορές που παίρνουν για την μία ανεμογεννήτρια ή το μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο όμως δεν είναι ένα, είναι δεκάδες μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα, mm-hmm, άρα λοιπόν μια τεράστια φωτοβολταϊκή, ας το πούμε, εγκατάσταση, τελικά είναι ότι επικαλούνται και το νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ενεργειακές κοινότητες έχουν σαν στόχο και σκοπό να στηρίξουν τους παραγωγούς για δωρεάν ή τουλάχιστον πολύ φθηνή ενέργεια για την παραγωγή τους, ή τις ασθενείς ομάδες του πληθυσμού να μπορέσουν, ανέργους, πολύτεκνους, να μπορέσουν να έχουν δωρεάν ρεύμα, να κάνουν αυτοπαραγωγή και ή δυνατόν να αποσυνδεθούν και από τα δίκτυα της ΔΔΕ. Να μην έχουν καν... Αντί λοιπόν να γίνονται αυτό, χρησιμοποιούν τις ψευδός ή με τρόπο όχι τίμιο, ας το πούμε, όχι σωστό, τις ενεργειακές κοινότητες, για να πάρουν φτηνή χρηματοδότηση, άμεση σύνδεση στο δίκτυο της ΔΔΕ και φτηνότερο, μάλλον πιο συμφέρουσες τιμές στην παραγωγή της ενέργειας, και αφού τα πάρουν όλα αυτά, τα πουλάνε και σε μια μεγάλη εταιρεία εξωχώρια, και μένουν οι παραγωγοί χωρίς τη δυνατότητα πλέον να φτιάξουν ενεργειακές κοινότητες ή ασθενείς, ας πούμε.
1: Αυτό, ξέρετε, κύριε Πρέζα, είναι και μία απάντηση στα διαρκή αιτήματα της αντιπολίτευσης εντός Βουλής, αλλά και του οικολογικού και του αριστερού κινήματος συνολικά που ασχολείται με το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων. Είναι μία έμεση απάντηση για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται για να ξεκινήσουν κανονικά οι ενεργειακές κοινότητες. Διότι με το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπορούν να γίνονται αυτές οι δουλειές, αλλά δεν μπορεί ο απλός πολίτης να διασυνδέεται με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι, δεν μπορεί όταν φτιάξει ένα το net metering, πώς κάπως έτσι το έλεγαν, ας πούμε, αν το λέω σωστά, το οποίο τελικά έμενε στα χαρτιά, γιατί βάζει τέτοιους όρους,
1: ακριβώς,
0: οι οποίοι αν τις διαβάσεις είναι ασύμφοροι. Με την έννοια, παραδείγματος χάρη, ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αποσυνδεθείς από το δίκτυο της ΔΔΕ, αλλά το πουλάς το ρεύμα στη ΔΔΕ και μετά το αγοράζεις, αλλά δεν σου λέει να το συμψηφίσεις. Να. Δηλαδή σου λέει πουλήσε το εσύ σε όποια τιμή συμφέρει τη ΔΔΕ, αλλά η ΔΔΕ θα σου το πουλήσει σε όποια τιμή συμφέρει πάλι τη ΔΔΕ. Και μάλιστα δεν σου εγγυάται ότι θα σου αγοράσει όλο το ρεύμα που παράγεις.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν μπορείς να παράξεις, ξέρω εγώ, 100 κιλοβατόρες, τις 20 να τις πετάξει ή τις 40 να τις πετάξει και να σου πάρει τις 60. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ ουσιαστικά ή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα κάνεις απόσβεση της όποιας επένδυσης κάνει ο ιδιώτης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πρέζα, η εκδήλωση είναι αύριο. Πέστε μας που είναι για τους κάτοικους εκεί στην περιοχή που θέλουν να βρεθούν κοντά σας.
0: Βεβαίως. Η εκδήλωση είναι στη Βόνιτσα, 6.30 ώρα, στο ξενοδοχείο Σόζος. Σε αυτή την εκδήλωση, το ένα βέβαια είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν έχει γνώσεις για το τι ακριβώς σημαίνει ενεργειακή κοινότητα και ΑΠΕ και εν πάση περιπτώσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πόσο χρήσιμες πραγματικά είναι και πώς μπορεί να είναι χρήσιμες και όχι επιζήμιες. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση έτσι ώστε η παραγωγή, ο πρωτογενής γενικά τομέας, ο οποίος βάλεται πανταχώθεν από αυτή την κυβέρνηση προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων, μεγάλων πολυεθνικών και κυρίως των εισαγωγέων, είναι γνωστή και η απόφαση και η προσπάθεια παράτυπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει φθηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα από την Νότιο Αμερική εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων, των ποιοτικών. Εν πάση περιπτώσει, η θέλησή μας λοιπόν είναι να πούμε, να συζητήσουμε, να προτείνουμε τρόπους με τους οποίους ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας αυτής, σε αυτής της περιοχής, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, πώς μπορεί να ανακάμψει.
1: Μάλιστα, κύριε Πρέζα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες και για να μάθουμε τα αποτελέσματα της συζήτησης και αν χρειαστείτε είμαστε εδώ να φωνάξουμε μαζί σας. Καλό σας βράδυ.
0: Αν έχω λίγο χρόνο μόνο.
1: Έχουμε μισό λεπτό μόλις.
0: Μισό λεπτό να πω ότι έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να θεωρεί δεδομένο ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα και ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιπαλέψουμε όλοι.
1: Μου αφήσατε το καλύτερο για το τέλος, αλλά θα ήταν η γέφυρα, η αφετηρία για την επόμενη κουβέντα μας. Κύριε Πρέζα, καλό βράδυ σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Γεια σας.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Παντελής Πρέζας. Συζητήσαμε για αυτή την ιστορία με τα αιωλικά στα ακαρνανικά όρη. Και από το Γιώργο Παλούμη, από τον Παντελή Νταγωνέλα, από τον Πάπη Χρυστακόπουλο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο κατά τις 9. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Φίλοι, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν Adrian Sherwood, ο τίτλος ήταν The Collapse of Everything, και μέσα στο συνολικό καταγκρέμισμα που ζούμε υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν μικροί πυρήνες, αλλά και άτομα, άνθρωποι που θα δημιουργούν εκείνες τις αιστείες της αγάπης, της ανθρωπιάς, της φροντίδας, της ομορφιάς, της προσφοράς, της καλοσύνης και πολλά άλλα. Και μια τέτοια περίπτωση είναι εδώ το άτομο με το οποίο θα κάτσουμε παρέα και θα τα πούμε. Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλώς ανταμούσαμε, φίλε μου.
0: Καλώς μας ήρθες εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με κάποια από τα 4 βιβλία που μέχρι στιγμής έχεις εκδώσει. Ποίηση τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα ποίηση. Το τελευταίο, το κειμενουργείο, είναι υποέκδοση. Τώρα το περιμένουμε σε λίγες μέρες να τυπωθεί. Και είναι ένα μείγμα, αν θέλεις, ποίησης και πεζού.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, μια προσπάθεια, κάτι καινούργιο.
0: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Και έχει μέσα και κάτι, όπως το διέτρεξα τώρα, ένα πρωτόλιο, ας το πούμε, της έκδοσης. Έχει μέσα και κάτι σαν χάρτες, κάτι βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, του βιβλίου μας. Κάποια στιγμή καταλήγουν στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Όπου ο ένας από τους τρεις, ο Λόξο Νικόλας.
0: Ναι.
1: Λόξο Νικόλας.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι και ο αγαπημένος μου και έχω ταυτιστεί πολύ με τον συγκεκριμένο κύριο. Παρατηρεί τα γκράφιτι στους δρόμους, στη Καλλιδρομίου κτλ.
0: Μπράβο.
1: Και κάθεται σε μια χαρτοπετσέτα και καταγράφει τα γκράφιτι,
0: ναι,
1: που βλέπει. Ένα από αυτά είναι, όπως σου είπα και πριν, ότι οι μπάτσοι έχουν δυσλεξία στην ψυχή.
0: Έχουν θέματα.
1: Πολλά.
0: Έχουν θέματα και αυτό το βλέπουμε και είναι και των ημερών πάλι. Με τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν τα πιστόλια τους.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Γενικά δεν είναι, ας πούμε, κατάσταση αυτή. Υπάρχει ένα θέμα. Λέει, εντωμεταξύ, φίλοι, ο Δημήτρης ο Μιχελουδάκης, εκτός από συγγραφέας, ποιητής και ένας άνθρωπος που την ψάχνει με το γραπτό λόγο και όχι μόνο, έχει και μια άλλη ιδιότητα πολύ σημαντική, που είναι νοσηλευτής ψυχικής υγείας.
1: Ακριβώς.
0: Εργαζόμενος χρόνια και σε δημόσιες δομές και όχι μόνο. Και, Δημήτρη, άκουγα αυτές τις μέρες, με αφορμή το περιστατικό πάλι της γυναικοκτονίας στη Δράμα, του αστυνομικού που σκότωσε τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό, ότι είχε περάσει από διάφορες αξιολογήσεις ψυχιατρικές και τα λοιπά και τα είχαν βρει όλα οκ. Okay. Μα φυσικό είναι να τα βρουν οκ. Okay. Γιατί φαντάζομαι για τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους της αστυνομίας, πώς θα το πω, να μην το πω τώρα η φασιστική νοοτροπία, αλλά η νοοτροπία του τύπου της προσκόλλησης σε ένα σχήμα οικογένειας, επειδή θεωρώ ότι είναι δικό μου και εγώ το έφτιαξα και αν αποχωρήσω από αυτό θα θεωρηθεί ήττα και θα ντροπιαστώ και δεν λογιάζεται ως διαταραχή. Γι' αυτό είναι φυσικό, δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι τυχαίο που ενώ τη γυναίκα τη δολοφόνησε, συνέχιζαν μετά και μιλάγαν και λέγανε μα ήταν καλή επαγγελμα και καλή μάνα και τι καλή μάνα. Η γυναίκα 20 χρόνια σου λέει θα ήθελα να χωρίσουνε.
1: Έτσι, έτσι. Εμείς ως κλίμακα, είναι
0: είσαι στην κλίμακα λοιπόν τα τελευταία χρόνια.
1: Που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια. Έχουμε πει πολλάκις ότι πρέπει το θέμα αξιολόγηση να το ξαναδούμε λίγο από την αρχή. Είναι πολύ εύκολο να, όπως είπες, να βγάλουμε έναν οποιοδήποτε επαγγελματία, αλλά στην περίπτωση μας έναν αστυνομικό κατάλληλο για την εργασία αυτή και να πετάξουμε λίγο την μπάλα στην κερκίδα. Αλλά το πράγμα είναι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή η αξιολόγηση, νομίζουμε, πρέπει να είναι πιο πιο ουσιαστική, πιο βαθιά μέσα στον άνθρωπο, για να φτάσουμε λίγο να βελτιώσουμε τις καταστάσεις που ζούμε.
0: Ναι. Δύσκολο θέμα.
1: Δύσκολο
0: θέμα, γιατί όταν αυτό το αφήγημα, δηλαδή το αφήγημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά με έναν τρόπο κάπως, όχι κάπως, εντελώς εξουσιαστικό και που γεννάει την επιβολή στους άλλους. Όταν λοιπόν αυτό το αφήγημα προτάσσεται ως η ταυτότητα του έθνους, τι να λέμε μετά, τι αξιολόγηση.
1: Πού να το μαζέψεις, έτσι.
0: Πού να το μαζέψεις.
1: Θέλω, αν μου επιτρέπεις, να πω μια έτσι ανάμνηση που έχω πάνω σε αυτό. Ίσως δίνει και το όλο θέμα. Είχα ένα φίλο κάποτε, παιδικό φίλο, ο οποίος ήταν από τα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή σε φάση που τσακωνόμασταν, ξέρεις τώρα, η παιδική τσακωμία, ας πούμε, και ήταν αυτός που δεν χτύπαγε ποτέ κανέναν. Δεν μπορούσε να χτυπήσει άνθρωπο. Κάποια στιγμή, μέσω πολλών έτσι περίεργων καταστάσεων, μπήκε στην αστυνομία. Και τον είδα μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, κάπου, ναι, κάποια στιγμή βγαίνουν αυτοί με κάποια άδεια, και μου είπε με περισσή έτσι, με περισσό θράσος, ας πούμε, και χαρά, ξέρεις, μου λέει, πήραμε, μου λέει, 100 CD από ένα Πακιστανό. Ήταν τότε, θυμάσαι, η εποχή,
0: ναι,
1: που,
0: ναι, ναι, μπράβο,
1: που οι πλανόδοι τα πουλούσαν στον δρόμο. Και του λέω, εντάξει, και γιατί το λες έτσι, ας πούμε. Μου λέει, γιατί, μου λέει, καταφέραμε έτσι να τον γελιοποιήσουμε, και στο τέλος, μου λέει, τον κλωτσίσαμε κιόλα. Και το λέω τώρα αυτό γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μεταλλάχθηκε η ψυχή ενός ανθρώπου σε 2,5 χρόνια.
0: Ναι, ο οποίος αυτό το βίωσε ως επιτυχία.
1: Ως επιτυχία.
0: Και ένιωσε, έμαθα να δέρνω, έμαθα να κλωτσάω.
1: Και ένιωσε και αλφα mail που λέγαμε πριν.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, όταν λοιπόν η βάση της κοινωνίας είναι αυτή, δηλαδή η δύναμη, η βία, η επιβολή, ο ισχυρός, τι να λέμε τώρα, ποια αξιολόγηση και...
1: Ναι, αυτά έρχονται μετά.
0: Έτσι. Όπως και οι άλλες αξιολογίες, δηλαδή όταν η βάση σου λέει είναι ο ανταγωνισμός και πώς θα παραγωνίσω το διπλανό μου για να βγω εγώ μπροστά, τι αξιολόγηση. Θα πάει ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν είναι ανταγωνιστικός και είναι, ξέρεις, ήπιος χαρακτήρας, και θα τον πετάξουν όξο.
1: Θα τον φάνε κατευθείαν.
0: Ναι, και ο οποίος μπορεί να είναι αξιολογότατος και με γνώσεις. Και... Άρα όλο το πράγμα είναι λάθος.
1: Ναι. Γενικά ο ευαίσθητος έχει μια...
0: Ναι.
1: Έχει λίγο έτσι μια... ανταπόκριση πολύ άσχημη από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι.
1: Και συνήθως μένει στο περιθώριο.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Mm. Και ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε και μια σύνδεση με την
0: ναι,
1: πίεση.
0: Ναι. Για πες.
1: Για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, ναι, η πίεση έχει καταλήξει στο να είναι... Ο ποιητής, μάλλον, να είναι ο γραφικός, ο περίεργος, ο τρελός του...
0: Ναι, ο φανφάρας.
1: Ο ποιητής φανφάρας.
0: Ο ποιητής φανφάρας.
1: Οπότε, οποιαδήποτε ευαισθησία έχουμε την τάση λίγο να τη δείχνουμε και να την κατακρίνουμε και να την επικρίνουμε στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει ίσως να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, ό,τι και να δούμε, αυτό είναι... κεντρική η γραμμή. Οπότε, τι να δούμε. Τι να δούμε, αυτό θέλει ξερίζωμα το πράγμα.
1: Θέλει ξερίζωμα.
0: Να σου πω, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ναι, και να επανέλθουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τον Δημήτρη Μιχελουδάκη. Και εδώ τώρα ξέρεις μας πάει Δημήτρη, δηλαδή από τα ποίηματα και τη συγγραφή μεταφερόμαστε στα ψυχολογικό, ψυχιατρικό, κοινωνικά, γιατί εσύ είσαι και νοσηλευτής ψυχικής υγείας, επαγγελματίας χρόνια τώρα, έχεις περάσει από τα μεγάλα νοσοκομεία, τα Δαφνή και
1: Δομοκαίτιο και τα λοιπά.
0: Τα τελευταία χρόνια είσαι στην Κλίμακα και αναρωτιέμαι πόσο αυτή σου η επαφή με, όχι μόνο με τις ψυχικές, ας πούμε, πώς να το πω, ρογμές των ανθρώπων, αλλά και με το σύστημα και το πώς αντιμετωπίζει, που το έχεις βιώσει εσύ από πρώτο χέρι, πόσο έχει επηρεάσει και πόσο διατρέχει τα γραπτά σου και την ποίησή σου.
1: Πολύ, πολύ. Αυτό που λέμε συχνά έτσι ως κλίμακα είναι ότι δεν νοείται υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Αυτό εκεί έχουμε εστιάσει και προσπαθούμε να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι κάθε μέρα, αγαπώντας και αγκαλιάζοντας τους ανθρώπους που έχουν μία ανάγκη παραπάνω. Εμένα σίγουρα με έχει επηρεάσει πολύ, γιατί ξέρεις, υπάρχει μία όμορφη ζήμωση με τους ανθρώπους αυτούς, κατά την οποία μαθαίνεις και τον εαυτό σου παράλληλα και ίσως τον αγαπάς και κομμάτι παραπάνω. Ίσως τον αγαπάς και κομμάτι παραπάνω. Γιατί κάθε ευάλωτος άνθρωπος που στον πυρήνα μας όλοι είμαστε ευάλωτοι, απλώς για άλλους λόγους, τους οποίους άμα θέλεις θα τους πούμε μετά, έχουν κάποιοι άνθρωποι μείνει στη γωνία και στο περιθώριο βιώνοντας το στίγμα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, θα το πούμε μετά.
0: Θα το πιάσουμε μετά
1: όμως. Λοιπόν, επειδή αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους ζω κάθε μέρα και έχουμε 13, 14, 15 αναλόγως την εποχή, η οποία είναι μόνιμη. 14 χρόνια που είμαι στην Κλίμακα είναι μόνιμη η ένικη. Δεν τους λέω τυχαία ένικους, δεν τους λέμε ασθενείς.
0: Τροφιμούς,
1: ούτε αρρώστους, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια δεύτερη οικογένεια. Είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα και στα γενέθλιά τους ζούμε, λες και ήταν κάποιος δικός μας συγγενής, ας πούμε, που έχει γενέθλια. Και είναι κάτι το οποίο έξω ακούγεται λίγο, ίσως ακούγεται λίγο τετριμένο, αλλά εκ των έσω είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και προσπαθούμε, εντάξει, ο καθένας από το μετερίζει του, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, όχι μόνο για να παλύνουμε τον πόνο, αλλά για να βελτιώσουμε στην ουσία τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς, δουλεύουν σε ΚΙΣΠΕ, είναι κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, όπου αμείβονται κανονικά. Κάποιοι άλλοι εργάζονται στην ανακύκλωση χαρτιού, όπου πάλι αμείβονται κανονικά. Και πέραν αυτών και άλλων μικρών δράσεων, πάμε μαζί και κάνουμε καθαρισμό παραλίων. Πάμε μαζί και περπατάμε στο πεδίο του Άρεως. Πάμε μαζί στο εξωτερικό, ταξίδια.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη βεντάλια πραγμάτων που κάνουμε, προσπαθώντας έτσι να γίνουμε όλοι μαζί πιο ανθρώπινοι.
0: Και φαντάζομαι, εκτός από το κομμάτι αυτό που πες, το να γίνουμε όλοι πιο ανθρώπινοι, που είναι και λίγο αφηρημένο κάπως, αλλά αληθινό, έχει να κάνει και με το πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να κοινωνικοποιηθούν πάλι. Φαντάζομαι έχουν περάσει χρόνια, ξέρεις, σε κλειστές δομές, σε ψυχιατρία, σε ιδρύματα, κάπως να δυναμώσουν, να ξαναβγούνε στη ζωή. Που εδώ υγιείς εντός αγωγικών υποτίθεται ότι είμαστε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Πόσο μάλλον να έχεις περάσει και τέτοια περιπέτεια.
1: 100%. Εγώ όταν είχα περάσει από τα μεγάλα νοσοκομεία, στην πρακτική μου άσκηση κτλ., η εικόνα που είχα αντικρίσει ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Και έλεγα έτσι μέσα μου, σε κάτι εσωτερικούς μονολόγους που κάνω κατά καιρούς, Τρία μου το λέω, δεν μπορεί, λέω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αφαιρόμαστε στον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, με πλήγωνε πάρα πολύ η εικόνα αυτή του παρκαρισμένου,
0: ναι,
1: εντός αγωγικών ασθενή σε μια γωνία. Ευτυχώς στην κλίμακα έχουμε ένα άλλο όραμα, το οποίο το έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Κατσαδόρος, πριν 25 χρόνια, ξεκινώντας από το μηδέν στην ουσία, αλλά έχοντας πολύ πάθος για αυτό που έκανε, και το οποίο το μετέδωσε σε εμάς και έτσι αγαπήσαμε κι εμείς λίγο παραπάνω τη,
0: Δημήτρη, είδες πόσα σημαντικά πράγματα με κοινωνικό αντίκτυπο και μεγάλη σημασία έχουν ξεκινήσει από άτομα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή ένα άτομο καμιά φορά που να έχει, ξέρεις, το ψυχικό σθένος, αλλά και τη γνώση και την οικονομική δύναμη καμιά φορά και την κοινωνική δύναμη, μπορεί στην κατάλληλη θέση να κάνει κάποια πράγματα που να μπορέσουν να είναι, ξέρεις, μια τομή, να αλλάξουν, να διαμορφώσουν μια κατάσταση, να ανοίξουν ένα δρόμο που κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν μετά να μπορέσουν να το περπατήσουν προς το καλύτερο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ξέρεις, είναι τεράστιο το θέμα.
0: Γι' αυτό πρέπει να τους θυμόμαστε, να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι.
1: Για μένα αυτοί οι άνθρωποι είναι ποιητές. Και θα πω τώρα, δεν το λέω έτσι, δεν το λέω αφηρημένα καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ποιητές, γιατί η ποιήση, η γραφόμενη ποιήση, αν θέλεις, είναι ο αφρός της βιωμένης ποιήσης, που λέγει και ο Van Engem. Είναι το απόσταγμα, τέλος πάντων, της όλης της κατάστασης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πάνε κόντρα σε όλα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κυριάκου Κατσαδόρου, ναι, δέχτηκε, όπως θα καταλάβουμε,
0: τρομερό πόλεμο.
1: Φοβερό πόλεμο από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να το κάνει με πείσμα, με αγάπη και με όραμα. Και το σημαντικότερο, να εμπνεύσει και τους άλλους, τους εργαζόμενους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μια εποχή που όλοι δουλεύουμε για να βγάλουμε τα λεφτά και να πάμε σπίτι.
0: Διεκπαιρεωτικά. Βρίζοντας την ώρα και τη στιγμή περισσότεροι άνθρωποι για τη δουλειά που κάνουν, και γι' αυτό η δουλειά τους τρώει αντί να τους αμείβει.
1: Και συχτηρίζοντας, ναι, ακριβώς. Έχει καταφέρει να μας εμπνεύσει, τέλος πάντων, και να πηγαίνουμε στη δουλειά, λες και πηγαίνουμε σε ένα φίλο.
0: Αυτό.
1: Με την αρχαιοελληνική έννοια.
0: Έτσι. Που υπάρχει μία σύνδεση, κάτι βαθύτερο. Είσαι δηλαδή, να το πω, σε μία αποστολή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχεις κάτι να κάνεις, υπάρχει ένας λόγος, ένα νόημα.
1: Ένα νόημα.
0: Το νόημα είναι το θέμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το νόημα είναι το θέμα.
1: Εγώ είχα από μικρός μία πετριά. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι σε μια δουλειά και να κοιτάω το ρολόι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθα φοβερά ως φυλακή αυτό, και φοβερά έτσι σκληρό. Και κατάφερα εν τέλει εκεί που δουλεύω να μην κοιτάω το ρολόι.
0: Εδώ όμως το ραδιόφωνο, ξέρεις, το ρολόι είναι ο ηχολήπτης, άντρας ή γυναίκα ή whatever, το παραγωγός, και το τρίτο είναι το ρολόι. Και τώρα δείχνει έτοιμο για τα σηματάκια του πρώτου μισάωρου.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ωραίο τραγουδάκι, πολύ Δημήτρη, ωραία. Αυτό, ε. Δεν λέω που έχουμε τη μουσική, Δημήτρη Μιχελουδάκη, εκτός από τα γραπτά. Γιατί το γραπτό, εντάξει, πρέπει να περάσει από τη σκέψη, απαιτήξεις, είναι, πάει έναν άλλο δρόμο. Η μουσική είναι όμως τόσο, έχει τέτοια αμεσότητα και σαρπάζει αμέσως και δημιουργεί αυτή την ωραία κατάσταση που μπορεί να σε εξυψώνει και να σε διασώσει κάποια στιγμή από μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Έτσι.
0: Να σου πω, οι άνθρωποι στη δομή που είσαι, στην κλίμακα, ακούνε μουσική?
1: Ακούνε μουσική, ακούμε πολύ μουσική.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα περίπου κάνα χρόνο που σε κάθε όροφο, έξω από κάθε δωμάτιο, έχουμε βάλει κάποια ηχεία και κάποια έτσι μίνι, ένα μόνιτορ, το οποίο παίζει κλασική μουσική.
0: Τρελαίνομαι. Μπράβο.
1: Έτσι ώστε να ξυπνάμε πιο αρμονικά, πιο όμορφα, ας πούμε. Πιο μετά μέσα στη μέρα μπορεί να παίξει και πιο έτσι μπιτά τα τραγούδια.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, γενικά με τη μουσική είμαστε πολύ, πολύ φίλοι. Έχουμε κάνει και, έχουμε και κάποιες δράσεις οι οποίες είναι θεατρικού έτσι, προσανατολισμού, και μία από αυτές είναι ο καθένας επέλεξε ένα όργανο, το οποίο ας μην ξέραμε τι είναι, ας μην ξέραμε πώς παίζεται μάλλον.
0: Έτσι.
1: Παίξαμε και το διασκεδάσαμε, ας πούμε.
0: Εντάξει, καταπληκτικό. Mm. Μα είναι γνωστοί από αιώνες οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής. Εδώ άλλος με το μαγικό αυλό πήρε όλα τα τροκτικά και τα πήγε αλλού. Άλλος όλα τα ζώα του δάσους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα και τα θηρία, ξέρεις, μπορεί λέει, να τα εξημερώσει έστω προς στιγμή. Όσο τουλάχιστον είναι φαγωμένα. Γιατί άμα αρχίζουν και παίζουν τα όργανα μες στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, έτσι. Υπάρχει μια ιστορία φοβερή πάνω σε αυτό. Ένας τύπος είχε πάει σε ένα περιβόλι που είχε κάποια ζαρζαβατικά.
0: Ναι.
1: Και είχε βάλει μικρά ηχεία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μπορεί και να μην είναι αλήθεια.
0: Πες.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Είχε βάλει μικρά ηχεία τέλος πάντων μέσα στο χώμα και ανάμεσα στα ζαρζαβατικά. Και έπαιζε Μπαχ. Τα ηχεία παίζανε Μπαχ. Και στο ίδιο περιβόλι, κάποια μέτρη πιο πέρα, ήταν τα ζαρζαβατικά μόνα τους. Λοιπόν, και έκανε και μια εργασία μετά και είπε ότι τα ζαρζαβατικά που άκουγαν Μπαχ μεγάλωσαν και ωρίμασαν πολύ πιο γρήγορα και πιο γόνιμα από τα άλλα.
0: Το πιστεύω, ξέρεις, γιατί αυτά δεν είναι μεταφυσική.
1: Καθόλου.
0: Είναι συντονισμός. Είναι κύματα.

0: προηγούμενο χρόνο έχουν διαπράξει βίαιες πράξεις, είτε ως προς τα ίδια, είτε ως προς άλλα άτομα, στο χώρο όμως που αυτά βρίσκονταν.
1: Τι λες τώρα, συγκλονιστικό είναι.
0: Επίσης είναι πλέον γνωστό ότι τα φυτά, τα μεγάλα δέντρα, ας πούμε του μέλανος δρυμού και άλλων δασών ευρωπαϊκών, επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλνουν σήματα προειδοποιώντας για διάφορες ασθένειες, μυκητιάσεις και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι, είναι... Δεν υπάρχει στο σύμπαν κάτι που να μην έχει νόηση. Ακόμα και η μέδουσα που δεν έχει εγκέφαλο, για να ζει και να κινείται κάπως. Κάπου κάτι μέσα της κατευθύνεται. Λοιπόν, όλα τα πλάσματα έχουν ένα είδος νοημοσύνης και πρέπει να είμαστε πολύ μαλάκες οι άνθρωποι εκείνοι που πιστεύουν ότι όλα αυτά τα έχει φτιάξει ένας θεός, ας πούμε, τον έχουν ονομάσει Θεό μόνο και μόνο για να διασκεδάζει τους ανθρώπους και ότι μόνο ο άνθρωπος σκέφτεται και όλα τα άλλα είναι ανόητα, δηλαδή χωρίς νοημοσύνη, που δεν νιώθουν και είναι μόνο για τη διασκέδαση του ανθρώπου και την ψυχαγωγία του ανθρώπου.
1: Την οποία φύση την καταστρέφουμε χωρίς τα μάτια μου, έτσι.
0: Άλλο και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα να δεις. Αν δεν μπει μια σκλήθρα σε αυτό το τρομερό γρανάζι της απληστίας, της υπερκατανάλωσης, της υπερπαραγωγικότητας αυτού του καπιταλισμού, να σταματήσει αυτό το μαγκανοπήγαδο, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή όλα αυτά τα ημίμετρα, οργανώσεις, αυτά, οικολόγοι, ντουντού, μη φάτε αυτό, μη φάτε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Όταν καθημερινά τα εργοστάσια σε όλο τον πλανήτη παράγουν θάνατο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν ξυλώνονται ολόκληρες πλαγιές, ας πούμε, από βουνά, παντού, σε όλο τον κόσμο, για να δημιουργηθούν αιολικά και πάρκα με αυτά, πώς τα λένε, τα φωτοβολταϊκά, για να παράξουν, ας πούμε, ενέργεια και νερό για να έχουμε τα ντάτα. Να παραγαμηθούν τα data.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή στο τέλος θα μείνουν τα ρομπότ με τα data και εμείς θα ψοφολογήσουμε. Εκτός από τους υπερπλούσιους, βέβαια.
1: Αυτούς δεν τους αγγίζει κανείς. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Τι ωραίο θέμα αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμός, όπως είπες, μας έχει βάλει σε ένα τρυπάκι κατά το οποίο δεχόμαστε σχεδόν χωρίς καμιά αντίδραση να καταστρέφει το πλανήτη και όλα αυτά τα πολύ όμορφα, έτσι, δημιουργήματα, πάντα κάτω από το κέρδος κάποιων υπερπλούσιων.
0: Έτσι.
1: Και κάποιες, ας πούμε, δήθεν ενέργειες υπέρ της φύσεως, που βέβαια βαραίνουν τους φτωχούς, είναι για να μην πειράξουν τους πλούσιους, να μην πειράξουν τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές. Οπότε,
0: έτσι,
1: καταλήγουμε πάλι στο, ναι, ότι πρέπει να αλλάξει κάτι πάρα, ναι, πολύ, ναι, άμεσα.
0: Ναι, ναι. Δεν, με επιδιορθωτικές κινήσεις δεν λύνεται. Δεν θέλει να μπει το φτιάρι τσουγκράνα μέσα στο χώμα και να τα πετάξει όλα πάνω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να ρίξει μετά ένα γερό ανακάτεμα, να βγει το καινούργιο. Αλλά, εντάξει, κοίτα, εμείς τα φανταζόμαστε αυτά. Και ο καθένας από εκεί που είναι, με τον τρόπο του Δημήτρη Μιχελουδάκη, προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται.
1: Έτσι.
0: Σεμνά και αθόρυβα. Γιατί και οι πολλές φωνές, ξέρεις, εμένα με υποψιάζουν, ξέρεις.
1: Και εμένα. Οι πολλές φωνές.
0: Ναι, οι δυνατές, ας πούμε.
1: Οι δυνατές, ναι, φωνές είναι συνήθως κάποιο είδους καπνού. Εγώ έτσι το βιώνω. Κάτω από τον οποίο καπνό γίνονται πάρα πολύ πονηρά πραγματάκια, τα οποία δεν παίρνουμε χαμπάρι ποτέ. Και τα οποία είναι προς όφελος του κέρδους και των.
0: Ακριβώς.
1: Των ταμιακών μηχανών.
0: Των ταμιακών.
1: Που λέει ο Ραούλ Βανεγκέμ πάλι.
0: Πάρα πολύ. Χαίρομαι, είναι η δεύτερη αναφορά που κάνεις τον Βανεγκέμ.
1: Ναι, πάλι μου ήρθε αυτό.
0: Γιατί, τι να λέμε τώρα, με τις αναφορές μας πορευόμαστε.
1: Ναι.
0: Με τους δασκάλους μας, με τους ανθρώπους που στα κείμενά τους, στα γραπτά τους, βρήκαμε μια αλήθεια, κάτι άναψε, λες, αυτό είναι. Ξέρεις, διαβάζεις κάτι και λες, όχι, αυτό είναι.
1: Αυτός είναι.
0: Ε?
1: Εγώ είχα αν μου επιτρέπεις λίγο να κάνω μια, έτσι, αυτοβιογραφία.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ είχα ξεκινήσει από μικρός να διαβάζω. Μυθιστορήματα πεζικά.

0: Έτσι. Κάποια στιγμή ήρθε στο χέρι μου ο Μουστάκιας, που λέει και ο Καρούζος, ο Νίτσε, ο Φρεντερίκος Νίτσε. Περίπου στα 15 έγινε αυτό. Και τότε βίωσα αυτή την περίεργη κατάσταση που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι, που λέω, όπα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ κάτι συμβαίνει.
1: Συγκλονισμό, αυτό λέγεται συγκλονισμός.
0: Ναι. Εδώ κάτι γίνεται το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω σε εκείνη την ηλικία.
1: Αλλά το νιώθεις όμως.
0: Αλλά το ένιωθα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι λέει αυτός ο τύπος, αλλά αυτό που λέει με τράνταξε από τα θεμέλια. Και πάλεψα μετά χρόνια, ξαναπάλεψα, τον ξαναδιάβασα και ακόμα παλεύω. Εντάξει, ο Νίτσε είναι ατέλειωτο.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα αυτή η περίπτωση είναι.
0: Και είναι και ο λόγος που ίσως μπήκα στην ποίηση. Γιατί με αυτόν, εξαιτίας αυτού μάλλον, αγάπησα τη γραφή και έγραφα κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, παιδικά και αυτά.
1: Τι ωραία.
0: Τα οποία, παρένθεση, τα είχα δείξει σε κάτι φίλους και μου λέγανε, αποκλείεται να δικά σου αυτά. Γιατί δεν είχα, ξέρεις, είναι το σύνδρομο του συρταριού. Τα έκρυβα όλα, δεν έλεγα σε πολλούς. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, αυτή η άποψη ότι αυτός που γράφει ποιήματα είναι λίγο λοξός.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και μία, πώς να το πω, όχι, μία συστολή σε κάποιους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να λέμε τα πολύ προσωπικά μας πράγματα. Δεν είναι εύκολο να τα μοιραζόμαστε αυτό. Γιατί κοίτα να δεις τώρα, Δημήτρη μου, πώς πάει από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Ζούμε την εποχή που σου λένε όχι να τα πεις, μίλα και τα λοιπά. Μα δεν είναι εύκολο να μιλάει ο άνθρωπος για τα προσωπικά του. Και δεν είναι ότι δεν μιλάει επειδή φοβάται, λέει φοβάσαι. Δεν είναι ότι φοβάμαι, αλλά για ποιο λόγο να το κάνω.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης τα προσωπικά είναι προσωπικά γιατί χρειάζεται και να τα προστατεύουμε. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Άμα να τα βγάλω στην κοινή θέα.
0: Στη φορά.
1: Έχει λοιπόν ο συγγραφέας και γράφει το οποίο είναι μεν προσωπικό αλλά και δεν είναι προσωπικό. Γιατί είναι το βίωμα αλλά φιλτραρισμένο. Έχει γίνει δηλαδή τι? Τέχνη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για να γίνει τέχνη, νομίζω πως οφείλουμε όλοι όσοι γράφουμε να έχουμε και ένα σεβασμό απέναντι στην ποίηση. Τι θέλω να πω? Ότι εγώ από μικρός αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. Δηλαδή γράψε, αλλά για να το ονομάσεις ποίηση πρέπει λίγο κάτι να δημιουργείται εκεί μέσα. Να υπάρχει ένα συμβάν γλωσσικό που λέει ο Ντεριντά.
1: Σωστό. Είδες τη σημασία των διαβασμάτων.
0: Ναι, να συμβεί κάτι. Δηλαδή το να γράψω εγώ το φεγγάρι είναι όμορφο. Οκ, εντάξει. Και ποιος θα ασχοληθεί και ποιον ενδιαφέρει? Αλλά το να καταφέρω να μεταφέρω ένα βίωμα μέσω της τέχνης στον διπλανό μου, εκεί κάτι έχω καταφέρει, νομίζω.
1: Αυτό κάνουν λοιπόν τα διαβάσματα και οι μεγάλοι δάσκαλοι. Απ' τη μια μας εμψυχώνουν, απ' την άλλη μας χαμηλώνουν και τον εγωισμό.
0: Ναι.
1: Και μας διδάσκουν, δηλαδή μας βοηθάνε στο να αποκτήσουμε ένα μέτρο.
0: Ακριβώς.
1: Να πεις, εντάξει, ωραίο αυτό που έγραψα, αλλά άστο, δεν είναι ακόμα για να το έτσι, δείχνουμε. Άστο στο σιρτάρι, κάποια στιγμή μπορεί. Δηλαδή δεν είναι και άνθρωπος, δηλαδή, ξέρεις, για να χαϊδεύει, ούτε να βαράει τον εαυτό του, να τον κλωτσάει και να τον φτύνει, όχι. Αλλά ούτε και να τον έχει τον εαυτό στο χάιδεμα ότι ό,τι κάνεις είναι καλό και δείχτο και εσύ είσαι και κανείς δεν είναι, να πούμε.
0: Ναι, να φουσκώνει το εγώ του.
1: Ναι, γιατί άλλη. Ζούμε και την εποχή, ξέρεις, που από το μίλα, να πούμε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε μια κατάσχετη μπουρδολογιοφλιαρία. Να έχει και ένα μέτρο άνθρωπος του τι αξίζει. Να, άλλο τι λέμε με τους φίλους μας. Με τους φίλους μας μπορούμε να πούμε τα πάντα. Άλλο όμως τι θα ονοματίσεις, ας πούμε, όπως είπες, ποίηση, και θα το προσφέρεις στους ανθρώπους που δεν γνωρίζεσαι, δηλαδή δημόσια. Εκεί θέλει και να έχεις μια συνέστηση ενός μέτρου.
0: Ναι, να φέρω ένα παράδειγμα, έτσι. Εγώ αγαπάω το βιολί. Okay. Δεν σημαίνει το ότι επειδή μπορώ να παίξω δύο νότες στο βιολί, παίζω μουσική. Δηλαδή κάπου.
1: Πιστεύω τώρα να έχεις κανένα βιολί εξοκριμένο και να το φέρεις εδώ και να μας αρχίσεις γράτσα χρούτσα.
0: Το έχω σπίτι. Δεν σημαίνει ότι παίζω μουσική, ότι παίζω βιολί. Σημαίνει ότι παίζω κάποιες νότες.
1: Έτσι
0: παρομοίως είναι και στην ποίηση και στη ζωγραφική και σε όλες τις τέχνες. Νομίζω ότι πρέπει να τα κοιτούμε με ένα σεβασμό.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, Όλοι μπορούμε να γράψουμε, όπως είπες και εσύ, να τα μοιραστούμε με φίλους, με συγγενείς κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι γράφουμε ποίηση. Δεν σημαίνει ότι γράφουμε βιβλίο, ότι γράφουμε πεζό. Μάλλον. Υπάρχει κάτι άλλο, πολύ πιο υποδόριο που τα...
1: Βεβαίως.
0: Τα μαγεύει όλα κάπως.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα όσο λέμε αυτά, Δημήτρη Μιχελουδάκη, ωραία τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Λέω όμως, σιγά σιγά πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Κιόλας.
1: Είδες πως πέρασε νερό. Τη δεύτερη ώρα, εντάξει, θα μιλήσουμε και για τα άλλα, αλλά θα διαβάσουμε και πράγματά σου.
0: Εννοείται αυτό.
1: Η συμφωνία
0: το
1: αυτό.
0: Περιμένω, ναι, το περιμένω. Εντάξει. Το περιμένω.
1: Γιατί τόση ώρα μιλάμε, αλλά θα διαβάσουμε και δικά σου πράγματα. Και ποιήση, και αν μας επιτρέψεις, και κάνω δύο αποσπάσματα από τα ωραία πεζά που έχεις το καινούριο, που είναι υποέκδοση.
0: Υποέκδοση, το κειμενουργείο, με τα χαράς, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης εδώ στην πλατεία Μεταξουργίου, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Πλατεία Καραϊσκάκη, βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ζώος Μπαλουμή, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059 με το Δημήτρη Μιχελουδάκη απόψε. Και ενώ ήρθε με τα βιβλία του, και αυτός ήταν εξ αρχής Δημήτρη ο στόχος, τα βιβλία, αλλά επειδή είχες και μια ιδιότητα η οποία είναι πολύ ζουμερή και σημαντική και είναι νοσηλευτής ψυχικής υγείας, η κουβέντα μας πήγε αλλού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι αλλού, όλα μέσα είναι.
1: Αυτό είναι και το γοητευτικό της υπόθεσης, νομίζω, έτσι, να πηγαίνει, έτσι, να αυτονομείται η κουβέντα.
0: Ακριβώς. Ωστόσο έχουμε και τα βιβλία μας και λέω να ξεκινήσουμε διαβάζοντας κάτι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από το... από την έκδοση Ποίηση, εκδόσης Τήξης, ο τίτλος είναι Συντηρητής Ουράνιων Τόξων και είναι ένα ποίημα σου αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Καρούζου, με τίτλο «Μία φωνή από σπίθες» και λέει: «Ο Κυρνίκος ήταν κρεμασμένος στα γένια της αταξικής, τυφλός μέσα στην ποίηση και ακόντιζε παράνοιες στο μεταχθές. Τον ρώτησα ποιο χρώμα φτουράει στο νεκροδρόμιο της γραφής. Θρασί κόκκινο είναι το μαύρο πείσμα με όλες τις σκιές του. Άσε τους άλλους να βάφουν την άχρωμη στήση στα κάτεργα του νάρκη σου. Καλό υλοτόμη να υπάρξουμε μόνο κοπανιά, το ξέρεις». Είναι στο ύφος του Καρούζου.
1: Είναι στο ύφος του Καρούζου.
0: Τον οποίο φαντάζομαι έχεις μελετήσει και αγαπάς για να...
1: Ναι, τον διαβάζω χρόνια μαζί με άλλους 4-5. Είναι έτσι από τους πολύ αγαπημένους μου, ο Νίκος Καρούζος. Ξεκίνησα, όπως πολύ έτσι έφηβοι, με τον Κώστα Καριωτάκη, ο οποίος με συντρόφευσε πολλά βράδια. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισα λίγο και έτσι μεγάλωνα το αγνωστικό μου ενδιαφέρον. Και κάποια στιγμή έπεσα πάνω στον Κυρνίκο. Και εκείνη τη στιγμή έγινε μια ρογμή έτσι πολύ γοητευτική, πολύ ωραία. Και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Και έκτοτε, εντάξει, και τον διαβάζω και τον μελετάω και έτσι τον έχω και λίγο ως δάσκαλο στα γραφόμενά μου. Ναι, να υπάρξουμε. Μονοκοπανιά,
0: ναι.
1: Να υπάρξουμε, να βιώσουμε. Να βιώσουμε το παρόν. Να βιώνουμε το παρόν, μάλλον.
0: Ναι. Ο Καρούζος έχει αυτό το... που έχει αυτή τη... τα πολλά επίπεδα και τη βαθιά ευαισθησία, αλλά με τέτοια ορμητικότητα και πολλές φορές σκληράδα. Και αυτός το πυκνό το λόγο μας αρέσει αυτό.
1: Μας αρέσει.
0: Μας συγκινεί.
1: Μας αρέσει. Εγώ, ξέρεις, Θέκλα, είχα πάντοτε μια περίεργη απόσταση από τους νομπελίστες μας σε Fair Elite. Για πολλούς λόγους.
0: Το Αιγαίο, τα Ευκαπεριστέρια και τα λοιπά. Τα χρυσοπράσινα φύλλα, ωραία και αυτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά άλλη περίπτωση.
1: Άλλη φάση. Τον καλό σιδερωμένο κύριο πρέσβη σε φέρει και τα λοιπά. Μέχρι που έμαθα, ο Καρούζος ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση. Πότης, όχι αλκοολικός όπως επισημαίνει ο κύριος Σάββας Μιχαήλ. Πότης. Και πολλά βράδια παίρναγε από το σπίτι του Ελίτη και φώναζε έτσι στην έκσταση για αυτά: «Οδυσσέα Αλίτη». Που μας δούλεψες, ας πούμε, κανονικά.
0: Αφού είπες αυτή την ιστορία, να σου πω κι εγώ ότι με τον Καρούζο συναντήθηκα πριν τον διαβάσω. Γιατί ως πιτσιρίκα σύχναζα σαν να μπαράκι στα Εξάρχεια στον Δαντά, που ήταν κάθε βράδυ σχεδόν ο Καρούζος. Εκεί σύχναζα και μια άλλη καταπληκτική τριάδα, ο Μπάμπης ο Τσικληρόπουλος, ο Γιώργος ο Σκούρτης και ο Μίτσος ο Ευθυμιάδης. Πότες όλοι... σοβαροί υπότες. Εμείς πιτσιρίκια τώρα ξεσαλωμένα, ξεζεμασάγαμε τίποτα. Αλλά μέσα στην τρέλα μας πάντα παιδάκια με σεβασμό και με μεγάλη περιέργεια να κάτσουμε δίπλα σε μεγαλύτερους και να ακούσουμε, να μάθουμε. Δηλαδή αυτό ήταν που μας κινούσε. Η περιέργεια για το πριν, για το άγνωστο, για ιστορίες, για ποίηση, για φιλοσοφία, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον, ξέρεις, μιας ελευθεριακότητας που τροφοδετούσε και η εποχή, λέμε τώρα για τέλη του 70. Mm-hmm. Ήταν μια ωραία εποχή, έτσι, μια εποχή ανάτασης μετά τη Χούντα, που υπήρχε μια ιδέα, μια εντύπωση ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή να βγούμε από τη βλαχιά, να πούμε, τη βλαχιά της δικτατορίας, ξέρεις, τους στρατόκαυλους, να πούμε, και τους οικογενειάρχες της συμφοράς, και να πάμε λίγο παρακάτω. Και αυτοί, επειδή ήμασταν πιτσιρίκια, ξέρεις, χαριτωμένα παιδάκια, ευγενικά, με στην τρέλα μας, μας είχαν από κοντά, ξέρεις, μας αγκάλιασαν. Mm. Μας προσέχανε, ξέρεις, μας λέγανε ιστορίες, πράγματα. Και πολύ αργότερα, σχετικά αργότερα έπιασα και διάβασα, βέβαια, και ζαλίστηκα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερός, είναι φοβερός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει πάλι, κατά κάποιο τρόπο, με το εγώ μας. Γιατί όταν διαβάζεις κάποιον, είτε είναι ποιητής, είτε είναι φιλόσοφος, είτε είναι πεζογράφος κτλ., στην ουσία παραδέχεσαι ότι κάτσε, ρε φίλε, κάποιος κάτι ξέρει καλύτερα από μένα. Ότι δεν είμαι εγώ. Εγώ τα πάντα. Κάποιοι άνθρωποι πριν από μένα έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ, μάλλον. Οπότε είναι έτσι ένας ωραίος σεβασμός, χωρίς να γίνεται προσωπολαγνία και προσωπολατρεία, τα οποία δεν τα θέλουμε.
0: Μα Δημήτρη, αυτή είναι η φωτεινή στιγμή. Δηλαδή μέσα στο αδιέξοδο και το περιδίνισμα, την αντάρα της καρδιάς μας και τα αδιέξοδα του μυαλού μας, αυτό περιμένουμε. Να διαβάσουμε, να γνωρίσουμε κάποιον να μας πει κάτι που να μας συγκινήσει και να φανεί σαν μια διέξοδος, σαν ένα φωτάκι μέσα στο σκοτάδι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αυτοί που πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε. Ίσα ίσα λέμε, δεν ξέρω τίποτα. Κάποιος να μας πει κάτι.
1: Θέλω να μάθω, δεν ξέρω.
0: Θέλω να μάθω. Επομένως, όταν συναντιόμαστε με τέτοιες προσωπικότητες, είτε φυσικά, είτε μέσα από τα γραπτά τους, είτε είναι σύγχρονοι, είτε είναι από τον 6ο, ας πούμε, προ-Χριστού αιώνα, λέμε, νιώθουμε μία ανακούφιση, μία χαρά. Mm-hmm. Και επίσης και επιτέλους, νομίζω αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Λέει, be yourself. Τι μεγάλη βλακεία είναι αυτή. Λες και μπορεί να είσαι κάτι εκτός από τον εαυτό σου. Το θέμα είναι πώς να βγούμε από τον εαυτό μας.
1: Πώς να ξεφουσκώσουμε λίγο το εγώ. Έτσι είναι. Εκείνο το παιχνίδι όλο.
0: Και να ξεφουσκώσουμε το εγώ και να απαλύνουμε το μαρτύριο που συνιστά ο εαυτός για το άτομο. Γιατί ο εαυτός είναι σαν μια φυλακή.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι να βγούμε από αυτή τη φυλακή. Όχι να την βάψουμε με ωραία χρώματα και να την περιφέρουμε και να της δίνουμε διάφορα ονοματάκια και να την κάνουμε σημεούλα, να πούμε και ταυτοτιτούλα και να λέμε εγώ είμαι αυτό και τι φάσνε. Εγώ είμαι αυτό, σήμερα αύριο μπορεί να μην είμαι. Γιατί μπορεί να συναντηθώ με κάτι που να με πάει αλλού.
1: Ο Πεσόα θα γέλαγε.
0: Ασφαλώς.
1: Άμα τον είχαμε εδώ κοντά και τα λέγαμε αυτά που είχε τους ετερώνυμους, τους απίστευτους και αυτά, στην ουσία απέδειξε ότι δεν είμαι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ένα σταθερό πράγμα. Είναι κάτι το οποίο συνέχεια μεταλλάσσεται και προχωράει επάπειρο.
0: Δημήτρη, τα πάντα όλα είναι αντικαθρευτίσματα στο μεγάλο σύμπαν. Που σημαίνει τα πάντα όλα είναι σε μια διαρκή αλλαγή. Είναι δυνατό λοιπόν το ανθρωπάκι να είναι ένα τσιμεντοποιημένο, παγιωμένο μοντέλο που μια στιγμή φάνηκε ελκυστικό και το άρπαξε και πες εγώ αυτό είμαι και άλλο δεν είμαι. Όλα διαρκώς εδώ αλλάζουν αυτοί οι τεράστιοι πλανήτες, τα νεφελώματα, οι γαλαξίες, οι ωκεανοί, τα βουνά, οι χαράδρες καταγκρεμίζονται, παίρνουν άλλες μορφές και θα μείνει ο άνθρωπος χωρίς αναλύωτος και χωρίς να αλλάζει.
1: Ξέρεις, Στέκλα μου, νομίζω ότι λίγο βολεύει τη μικροαστική αντίληψη των ανθρώπων αυτών ότι εδώ είμαστε, όπα, κλείσαμε, τελείωσε. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας, το 8ωρο, να πάμε σπίτι να κοιμηθούμε για να ξαναδουλέψουμε την άλλη μέρα. Φοβίζει τους ανθρώπους η αλλαγή και η μεταμόρφωση, τέλος πάντων, προς κάτι άλλο. Δυστυχώς.
0: Εδώ το θέμα είναι να ασκήσουμε τις ταυτότητες.
1: Κανονικά.
0: Να τις καταργήσουμε. Ο φίλος μας ο Μίτσος, φίλος μας και δάσκαλος μας ο Μίστερ Μίτσος, ο Πουλικάκος, κάποτε του κλέψανε το τσαντάκι μέσα από το αυτοκίνητο με όλα τα χαρτιά. Τα πάντα, ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες, δίπλωμα, όλα. Πέρναγε ο καιρός, του λέω, εσύ Μίτσο, αυτοκίνητο οδηγείς, μηχανή οδηγείς, ήταν τότε επί πλατειών. Ναι. Κάθε μέρα είσαι στην πλατεία με τη μοτοσυκλέτα, θα σε σταματήσουν, θα σου πούνε, πού πάτε κύριε, ποιος είστε? Και απαντάει ο Μίτσος, θα τους πω, ξέρω ποιος είμαι, τι να την κάνω την ταυτότητα.
1: Έτσι.
0: Και το θέμα ότι μου το είπες στα σοβαρά. Κατάλαβες.
1: Ο Μεσχέ Μίτσος είναι από είναι πολύ.
0: Κατάλαβες, δεν είναι. Αυτά όλα είναι κολπέτα για να ταΐζουν κάποιες ανησυχίες και να καθησυχάζουν τους ανθρώπους, να τους διαχωρίζουν, να δημιουργούνται διάφορα ξεδιαχωριστικά ομάδες οι οποίες αντιμάχονται η μία την άλλη.
1: Και από κάτω να δουλεύουν οι εξουσίες με τα κόλπα τους. Έτσι,
0: έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Και η σιωπή αυτών των ανθρώπων είναι μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι πάνω στη σιωπή αυτή έχουν κερδίσει πάρα πολλά οι εξουσίες και οι άρχουσες τάξεις κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς συμβαίνει και νομίζω ότι άμα δεν έτσι λίγο τρανταχτούμε κάπως δεν θα αλλάξει αυτό. Αλλά εντάξει, ευελπιστούμε σε μια έτσι ωραία έκρηξη που
0: έτσι,
1: θα
0: συμπαρασύρει τα πάντα. Ποντάρουμε στο απρόβλεπτο.
1: Στο απρόβλεπτο. Στην ουτοπία.
0: Στην ουτοπία. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Λες να διαβάσουμε κάτι, Δημήτρη?
1: Ναι, αμένα να διαβάσουμε κάτι από το καινούργιο, θα έλεγα.
0: Από το καινούργιο? Εδώ.
1: Το φρέσκο, φρέσκο.
0: 177.
1: Ναι, το χειρόγραφο.
0: Που λέει «This be the verse».
1: Yes.
0: Που λέγε και ο Λάρκιν.
1: Έτσι.
0: Ας το διάτανο. Τέτοια ταλαιπωρία δεν πληρώνεται ούτε με 1000 likes. Σε λίγο το γρανάζι θα γυρνάει χωρίς εσένα. Οι κολέτιδες θα ονοματίζονται εμενάδες. Όταν πρώτοι θα εγκαταλείψουν το πλοίο, η καταφρόνια θα είναι το resort. Αν τις καπουλάρουμε, το αν εδώ είναι αναχρονιστικός φρονιμίτης, θα αφοσιωθούμε στη φωταγώγηση απικιών τυφλοπόντικων, φορώντας τα πλουμιστά πατριωτικά μας πιτζαμάκια. Ο θάνατος που από πάπου προς πάπου παριστάνει τον τελωνοφύλακα, γενικά ας μην τον πολύ εμπιστευόμαστε, έκανε την ειδικότητά του στη γενετική και πειράματα. Πειράματα και κόντρα πειράματα, μέσα από μια υποτροπή του βλέποντας και κάνοντας, γεννήθηκε η μεταδοτική, λιμική, συπτική ιδέα της μαντικής απάνω σε ξενέρωτη συνδόνη. Και από τότε τι κάνουμε? Ασβεστώνουμε ό,τι πολυκερίζει, μη τυχόν και βγάλει κανά ιονόσα κάτι, και ποιος μαζεύει μετά τις ερμηνείες και με τα αποδεικτικά νυν. Και για να είναι σωστή και γεμάτη η άγρια ανάπαυση και μας ρυθμίζει ο χορός του κόσμου σαν μαραθωνοδρόμους της μιας ανάσας, της ίδιας ανάσας που σαν σκυτάλι από στόμα σε στόμα κόντεψε να γίνει ουρλιαχτό. Μην πεθάνουμε μπρούμητα, αργαμότο, με τέτοιον ουρανό. Μια νύχτα 12 γράδων μέχρι μυελού των οστών θα φερμάρουμε το κομπόδεμα της χρηστικότητας. Αγάλωμε.

0: στο κόκκινο.
1: Όταν όλοι συζητούν για το κλίμα, την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία απομονωμένα, εμείς αναζητούμε τη σύνδεση. Η εφημερίδα «Η Εποχή» και το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» παρουσιάζουν ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει. Κλίμα, τεχνητή νοημοσύνη, εργασία, προς μια νέα πολιτική οικονομία της αριστεράς. Μια διαδραστική συζήτηση με το κοινό, με πολλούς κύκλους ερωτήσεων και παρεμβάσεων για τους μεγάλους μετασχηματισμούς των καιρών μας, που διαπλέκονται και καθορίζουν τη ζωή μας. Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου στην ΕΣΥΕΑ Ακαδημίας 20 στις 6. Γιατί το μέλλον μας αφορά όλους. Να είμαστε εκεί.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εσύ ως διανύουμε Δημήτρη Μιχελουδάκη, το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Απόψε, πέρασε, ναι. Να σου πω κάτι, μια και διαβάσαμε και αυτό το ωραίο απόσπασμα από το έτοιμο για να κυκλοφορήσει κειμενουργείο. Mm-hmm. Για πες μας δύο λόγια για αυτή την έκδοση, δηλαδή που, από πού θα κυκλοφορήσει, πώς, πότε κτλ.
1: Λοιπόν, το κειμενουργείο θα κυκλοφορήσει από το εκδοτικό εγχείρημα Αθάνορ.
0: Αθάνορ.
1: Αθάνορ, mm-hmm. του φίλου και σύντροφου Γιώργου Καναβού. Και με όσο πιο λίγα λόγια μπορώ, είναι μια ιστορία κυρίως, η οποία ασχολείται με το πώς τελικά μιλάμε μεταξύ μας. Όταν ανταλλάζουμε λόγια μεταξύ μας, τι λέμε και τι καταλαβαίνει ο άλλος. Ο Χέλντερλιν, ο Γερμανός ποιητής, έλεγε, αφού μια συνομιλία είμαστε, γιατί δεν βρίσκουμε άκρη μεταξύ μας. Κάπου εκεί έχω πατήσει και προσπαθώ να πω στο κειμενουργείο ότι μπορεί κάλλιστα ένας άνθρωπος να λέει κάτι, μία λέξη, και γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη με τις λέξεις και μια έτσι φροντίδα πολύ έτσι πατρική και μητρική, και ο άλλος να καταλαβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο το έχουν εκμεταλλευτεί βέβαια πολλάκις οι εξουσίες και οι άρχουσες τάξεις. Ωστόσο θέλω λίγο να καθαρίσω το τοπίο με το κειμενουργείο αυτής της κατάστασης, να καταφέρω από το μετερίζι μου να μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανθρώπινα μεταξύ μας, να μιλήσουμε πιο γνήσια μεταξύ μας. Να πούμε στον διπλανό μας αυτό που νιώθουμε και να καταλάβει αυτό όσο μπορεί αυτό που νιώθουμε.
0: Να συνεννοηθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που φαίνεται τόσο απλό αφού όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και όμως τελικά είναι τόσο δύσκολο. Και από πού να το πιάσεις, από αυτή την προσφυλή, ας πούμε, αντιμετώπιση και τρόπο της εξουσίας που λέει αυτό που λέει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή που τους ρωτάς κάτι και σου απαντάνε κάτι άλλο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι που οργανωμένα, συντεταγμένα ορμάνε κατά καιρούς και αλλοιώνουν ή αλλάζουν ή αντιστρέφουν τη σημασία και την έννοια κάποιων λέξεων.
1: Ναι, εκεί που τους υφέρει βέβαια.
0: Ή που κάποιες λέξεις τις χρησιμοποιούν τόσο πολύ που τις ξεφτιλίζουν και πια πας να το πεις και αυτόματα η αναφορά είναι αρνητική, ενώ είχε ξεκινήσει ως θετική.
1: Ναι. Ξέρεις, είχα γράψει ένα ποίημα στο Συντηρητή που μιλάει για τα παρακρατικά ελληνικά. Και στην ουσία αυτό προσπάθησα να πω μέσω του ποίηματος, ότι προσπαθούν και θα προσπαθούν οι εξουσίες και οι τάξεις, οι παραπάνω τέλος πάντων, να αλλάξουν και να αλλοιώσουν τα λεγόμενα. Αλλά εκεί οφείλει ο ποιητής να σταθεί απέναντι. Οφείλει να είναι η κακή συνείδηση της εποχής του, όπως έλεγε ο Σέντζον Πέρς, και να κρατήσει αντίσταση. Να προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή του. Την ανατροπή μέσα από το ποίημά του.
0: Ναι.
1: Να τους πει, όπα, εδώ δεν περνάτε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η ποίηση έχει, ένα έτσι πολύ, έχει μια γοητευτική ιστορία. Πολύ Γάλλοι, γιατί στους Γάλλους οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Το κάνανε και λίγο επίτηδες, αν θες. Γράφανε λίγο πιο αφαιρετικά, λίγο πιο ελλειπτικά και λίγο πιο έτσι ενηγματικά και γρυφώδη ποίηματα. Και στην ουσία λέγανε, και το έχουν γράψει κιόλας πολύ, ότι στην μπουρζουαζία δεν θα με καταλάβετε, γιατί δεν θέλω εγώ να με καταλάβετε. Θα προστατέψω εγώ το ποίημά μου από εσάς. Θα το απομακρύνω από εσάς. Αυτό προσπαθώ, τέλος πάντων, όσοι πιστεύουν αυτά που πιστεύω εγώ, να καταφέρουμε λίγο να συνοηθούμε παραπάνω. Να μιλήσουμε πιο από καρδιάς μεταξύ μας.
0: Επομένως μπορούμε να πούμε ότι προσβλέπουμε σε μία ποίηση ως κατά κάποιο τρόπο έναν μυστικό κώδικα, ναι, που να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, αλλά να μην μας καταλαβαίνουν οι άλλοι.
1: Ακριβώς.

0: αυτοί οι λίγοι που θέλουμε εμείς. Έτσι, με αυτή την έννοια. Ο Κόμις Λοτρεαμών έλεγε ότι η ποίηση πρέπει να γράφεται από όλους. Ναι, πρέπει να γράφεται από όλους. Αλλά όχι να διαβάζεται από όλους. Η μπουρζουαζία δεν χρειάζεται να μας διαβάσει και δεν θέλουμε. Δεν την θέλουμε να μας διαβάσει.
1: Έχει άλλες δουλειές.
0: Έχει άλλες. Να βγάλει το κέρδος.
1: Άσε που έχει τους δικούς της ποιητές, τους δικούς της καλλιτέχνες, τους φυγκοκολάριους και τους γελοτοποιούς.
0: Τους οσφιοκάμπτες.
1: Έτσι.
0: Και τους βραβεύει κιόλας. Και ξέρεις, είναι λίγο αστείο. Όσα χρόνια είμαι στο χώρο, βλέπω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια έτσι, πρόσωπα να βραβεύονται και να βαυκαλίζονται μεταξύ τους και να φοράνε τα φουλάρια, τα οποία με τον φίλο μου τον Ηλία τον Ελευθεριακό τα έχουμε θίξει πολύ, πολύ ωραία ένα βράδυ.
1: Τον δηλαδή... εκτιμάμε βαθύτατα και τον αγαπάμε τον Ηλία τον Ελευθεριακό. Κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση για το πολύ σημαντικό έργο που έχει καταθέσει, αυτό της καταγραφής της προφορικής ιστορίας και των προφορικών ιστοριών της τέχνης αλλά και της πολιτικής μέσα από τα βιντεάκια του, τα οποία υπάρχουν νομίζω και στο YouTube.
0: Ναι, υπάρχουν όλα.
1: Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχει πάνω από 100 βιντεάκια.
1: Αθόρυβα, μόνος του, με κόπο. Τι περιπτώσεις είναι αυτές?
0: Ο Ηλίας είναι αγαπημένος συναδερφός. Είναι φοβερός και έχουμε μάθει πολλά από αυτόν. Έχω μάθει πολλά από αυτόν και τώρα που έτσι έχουμε έρθει και πιο κοντά και είμαστε φίλοι, τον αγαπάω πραγματικά.
1: Έτσι. Και να το πούμε στους φίλους. Ηλίας Ελευθεριακός δεν είναι και στο YouTube?
0: Ναι.
1: Με αναζητήστε τον. Πώς?
0: Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Με λατινικούς. Ηλίας Ελευθεριακός έχει πάρει συναντεύξεις από μουσικούς, από προσωπικότητες που ασχολούνται με την πολιτική, με τα κινήματα. Πάρα πολλούς. Εν τω μεταξύ, εδώ φίλοι είμαστε, καθόμαστε παρέα με τον Δημήτρη τον Μαθιουδάκη, αλλά είναι μαζί μας και η Ερμιόνη, η οποία κανονικά δεν συμμετέχει, αλλά τώρα δεν κρατήθηκε και κάτι λέει. Επομένως, δεν είναι φάντασμα αυτό που ακούστηκε στο βάθος. Είναι η φίλη μας η Ερμιόνη, έτσι, η οποία έχει κάνει και την επιμέλεια.
0: Τη φιλολογική επιμέλεια του κειμενουργίου, ναι.
1: Του κειμενουργίου που πρόκειται να εκδοθεί.
0: Λοιπόν, να πω ένα μικρό σκηνικό με τον Ηλία που δείχνει και το ίδιο έτσι, του χαρακτήρος του. Κάποια στιγμή. Ετοιμαζόταν να τυπωθεί το βιβλίο του, μια έτσι συλλογή κειμένων και ποιητικών κειμένων μάλλον, και του γράφω σε ένα μήνυμα ότι είναι έτοιμο το κειμενουργείο και με παίρνει τηλέφωνο και πανηγύριζε και χαιρότανε για το δικό μου βιβλίο.
1: Έτσι. Αυτό αυτή είναι η φίλη. Μα κοίτα να δεις.
0: Ο τύπος έβγαζε βιβλίο και χαιρόταν για το δικό μου που θα τυπωθεί μετά από μήνες.
1: Καλά έκανα, θα σου πω γιατί. Είμαστε μία κοινότητα. Όταν ένας άνθρωπος σου κάνει κάτι όμορφο, είναι προς όφελος όλων των μελών αυτής της κοινότητας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι που δεν έχουν οι άλλοι. Mm-hmm. Που πάνε μόνο, ξέρεις, με το εγώ τους.
0: Ναι.
1: Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι. Και είναι καλό να στηρίζουμε τους...
1: Γιατί είναι σαν να στηρίζεις τον εαυτό σου. Όταν στηρίζεις έναν άνθρωπο που είναι σύντροφος, φίλος, συνοδοιπόρος, είναι σαν να στηρίζεις τον εαυτό σου. Είναι πως είναι μια γέλη που πρέπει όλα της τα μέλη να είναι δυνατά, γιατί είναι δυνατή όλη η αγέλη, αλλά άρα δυνατά όλα, και όλα τα άτομα ένα-ένα. Έτσι.
0: Έτσι. Ναι, εγώ όπως σου είπα και κάποια στιγμή στο διάλειμμα, νομίζω ότι όταν είχα έτσι πρωτοαρχίσει να ασχολούμαι με το χώρο της γραφής και της ποίησης συγκεκριμένα, είχα μια πολύ πιο ρομαντική διάθεση και έως και ουτοπική, τέλος πάντων. Και η πραγματικότητα λίγο με ταρακούνησε άσχημα, με την έννοια ότι δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ας είμαστε εμείς οι λίγοι.
1: Δεν πειράζει. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες αφορμές και δυσκολίες της ζωής, με αυτή την κατάσταση, δηλαδή ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ενδυναμωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή να σε οδηγήσει Στην αυτό

0: τεχνογνωσία στο να πάρεις αποφάσεις, να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου, δηλαδή σε οδηγεί προς την ελευθερία.
1: Ναι,
0: στο ότι κοίτα, εγώ αυτό είμαι, αποφασίζω αυτό, παίρνω την ευθύνη μου, προχωράω. Γκρεμίζω διαυταπάτες, ο άνθρωπος ελαφραίνει έτσι. Απελευθερώνονται από διάφορες ιδεολειψίες και μύθους που τον βαραίνουν και μόνο.
1: Ναι.
0: Δεν μας πειράζει, προχωράμε.
1: Καθόλου.
0: Το θέμα είναι εσύ να είσαι μέσα σου ξεκάθαρος, να ξέρεις τι θέλεις, που πηγαίνεις, ποιος είσαι. Και δεν μας νοιάζει. Οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε, να σου πω, Δημήτρη, είμαστε καλοί άνθρωποι. Ανθρωπιστές, φιλάνθρωποι, αστεία το λέω. Όμως θα πω σοβαρά, δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δική μας.
1: Με αυτούς τους λίγους που μπορούμε να τσουκρίσουμε το ποτήρι μας και να το τσουκρίσουμε
0: αυτό.
1: Με την καρδιά μας και να το εννοούμε. Αυτό θέλουμε.
0: Καθένας αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του, πώς θέλει να πορευτεί.
1: Ναι, απλώς ξέρεις τι, το βλέπεις παντού ότι
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα marketing απέσιο. Γινόμαστε οι ίδιοι υπεύθυνοι του marketing του εαυτού μας, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Ας πούμε αυτό το πράγμα γίνει απέσιο.
0: Ναι. Απέσιο.
1: Λες και ψάχνουμε πελάτες παντού. Λες και όλα, ας πούμε, έχουν ναι. να κάνουν γύρω από εμάς.
0: Γιατί αυτή είναι πια η ποιότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις, το ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, όχι. Εντάξει, εμείς θα επιμείνουμε λίγο να στηρίζουμε και το διπλανό μας και τους ποιητές που αγαπάμε και τους συγγραφείς που αγαπάμε. Και τους ανθρώπους που αγαπάμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Έλα, ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, μετά να μας διαβάσεις κάτι, ένα τελευταίο.
0: Εντάξει.

Ο περίπατος στο κέντρο της πόλης κράτησε παραπάνω από όσο συνήθως. Ο ήλιος ήταν κάπως, όχι συννεφιά, περισσότερο ένα είδος κουρασμένου φωτός. Η στουρνάρη είναι σαν λέξη που ξεχάστηκε στη μέση μιας πρότασης. Τα πεζοδρόμια στενεύουν και σε σημεία οι δρόμοι γίνονται επιμήκοι ζώνες επιβίωσης. Τα γκράφιτι μοιάζουν γραμμένα πάνω στο τετράδιο, στο τεράστιο τετράδιο της Αθήνας. Στην Καλλιδρομίου, σε ένα μεγάλο τοίχο γράφει: «Οι μπάτσοι έχουν δυσλεξία στην ψυχή». Στην Ιουστινιανού, ο Ντεμπόρ ήξερε, χωρίς παραβάν, φάτσα φόρα στα αστικά του βάρια γυμνώνεται η αλήθεια. Στη Μεθόνης, μπορεί να μας πήραν τη λέξη, δεν θα μας πάρουν ποτέ τη στίξη. Στην Τζαβέλα, μην εισπνέει το νόημα της εξουσίας, θα σε κάνει popcorn. Και στην Οδό Κομνηνών, τα σημεία στίξης μας δεν υπακούν στη γραμματική, κύριε Μπαμπινιώτη. Περπατούσαν αργά. Ο Λοξονικόλας μπροστά με βήμα άνισο είχε ένα τσιγάρο που κρατούσε στο χέρι. Το είχε ανάψει. Μετά το άφησε να σβήσει. Μετά το ξανάναψε. Υπήρχουν πιο δίπλα. Στη Ζαΐμη, πάνω από κάτι κάδους είδαμε τον γκράφιτι. Έλα. Χωρίς το στόμα που γελάει θα το βρούμε στη σκιά που φτιάχνουν οι πολυκατοικίες μέσα μας. Σταματήσαμε. Η Μπυριχούν φώναξε: «Το κενό μετά το έλα είναι βάραθρο». «Καθαρτήριο?» τη ρώτησα. «Έλα χωρίς να ξέρεις. Έλα ξεχνώντας τι σου έμαθαν πως είναι γέλιο». «Χωρίς το οδοντικό διαβατήριο», είπα. Ο Λοξονικόλας σκέφτηκε: «Στο στόμα που γελάει. Έλα χωρίς το στόμα, χωρίς το στόμα, έλα στο στόμα, έλα στο στόμα».

0: Και αυτό ήταν άλλο ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο πεζοποίησης που πρόκειται να εκδοθεί. Δημήτρης Μιχελουδάκης, κειμενουργείο εκδόσεις.
1: Αθάνορ.
0: Αθάνορ.
1: Μια αγαπημένη φίλη, η Κατερίνα Ζησάκη, το αποκάλεσε ποιητική νουβέλα. Και ότι πρόκειται για ένα έτσι υβριδικό είδος, ας πούμε, που προσπαθεί μια καινούργια πρόταση στα γραφόμενα.
0: Εντάξει, δεν είναι απολύτως καινούργια, δηλαδή έχουμε και στο παρελθόν αυτό το συντέριασμα της ποίησης με το πεζό, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και απελευθερωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί η ποίηση, όπως και να έχει, σε οδηγεί, δεν θα πω σε αναγκάζει, αλλά σε οδηγεί να ακολουθήσεις μία φόρμα, άσχετα με το μέτρο που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις, αλλά έχει μια φόρμα ορισμένη. Ενώ όταν βάλεις μέσα και το πεζό, σου λένε τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, εκφράζεσαι πολύ, πολύ,
0: ναι, πιο, πολύ πιο. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και την Ερμιόνη που τόσο ωραία επιμελήθηκε αυτή τη δουλειά που θα κυκλοφορήσει. Σε παρακαλούμε, όταν γίνει έκδοση, να μας ενημερώσετε, να έρθουμε σε καμιά παρουσίαση.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, θα σας καλέσω με χαρά. Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στο φίλο μου το Θανάση, που είχε επιμεληθεί το εξώφυλλο και τη στάμπα του κειμενουργίου.
0: Πολύ ωραίο. Μήνυμα, άλλο πώς θα λέγαμε στις μέρες. Μήνυμα. Ωραίο, ωραίο. Αφαιρετικό. Και είναι και μια ευθεία αναφορά στα στένσιλ που βλέπουμε στους δρόμους.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο έχει άμεση σχέση, συνδέεται, παρότι δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά όσο διαβάσαμε και διατρέξαμε, συνδέεται και με το αφήγημα που τρέχει μέσα στο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ο δρόμος είναι ζωντανός μέσα στα γραπτά σου.
1: Ναι, και ήθελα επίσης να κλείσω και το μάτι στη σκέψη ότι, που ίσως λίγο εγωθήξαμε πριν, ότι η ποίηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γράφεται ελεύθερα και δεν είναι μόνο σε αυτούς που γράφουν έτσι και παίρνουν τα βραβεία και τα λοιπά. Ποίηση μπορεί να γραφτεί και σε ένα κάδο ανακύκλωσης που έχουμε δει, stencil. Ποίηση μπορεί να γραφτεί και σε ένα graffiti. Και μάλιστα στίχη πολύ πιο δυνατή από πολλά ποίηματα που διαβάζουμε. Κοντολογείς, ναι, ότι να ανοίξουμε λίγο τα ματάκια μας, να βρίσκουμε την ποίηση και στο δρόμο και οπουδήποτε αλλού.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Εγώ.
0: Και εκεί στη δουλειά σου που πας στη δομή ως νοσηλευτής ψυχικής υγείας, να έχεις υπομονή, κατανόηση, συμπόνια, φροντίδα για τους ανθρώπους. Είσαι μια εξαιρετική περίπτωση. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δημήτρη Μιχελουδάκη.
1: Εγώ.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζωζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Αχ, φόκο γκέλε γαλόρτσα. Σε πέλια, ασκήλτερο, σαν σύρσε να έρθει. Όλα φόκεν
2: σιμ. Κανένα στίχο σήμερα δεν κινητοποιεί τις μάζες. Κανένα στίχο σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να προσπαθείς. Nick Up, Rockway Festival. 20 Ιουνίου, Terra Vibe.
3: Η ώρα είναι 1.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Εδώ μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: 吗？
1: Ωραία. Τι καλά κάνατε που ήρθατε, νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα,

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καμός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβάχα.

βάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του βάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.